0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλους. Κόσμος στις τηλεοράσεις, στα διόφωνά σας και στην τηλεφωνική γραμμή ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιώργος Νικητιάδης, με αφορμή αυτή την υπόθεση που έχει να κάνει με το επίδομα ανεργίας, για το οποίο είπαμε ότι κατά έναν περίεργο τρόπο άνοιξε η Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
1: Καλημέρα, αγαπητέ μου Τέλη. Καλημέρα στους συνεργάτες του σταθμού, στο Βασίλη. Καλημέρα σε όσες φίλες και φίλους μας παρακολουθούν στη Ρόδο, στη Δωδεκάνησο, στον κόσμο ολόκληρο διαδικτυακός. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία μας έχει συνηθίσει στο να έχει κρυφή ατζέντα, όπως λέγεται, κρυφή μερίσια διάταξη, να πετάει κάποιος κάποια κουβέντα, να έρχονται κάποιοι άλλοι να σε κοντάρουν την κουβέντα και να αφήνουν ένα θολό τοπίο για το τι θα κάνουν στο μέλλον. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπο κύριος Μαρινάκης, όταν δέχθηκε πολιτικές επιθέσεις για τις δηλώσεις του, προσπάθησε να πείσει ότι αφορούσαν προσωπική του τοποθέτηση, προσωπική του άποψη, με τη μόνη διαφορά ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν έχει προσωπικές απόψεις, έχει κυβερνητικές απόψεις. Αυτός είναι ο ρόλος του, αυτή είναι η θέση του και τις προσωπικές του απόψεις τις λέει μόνο στην ταβέρνα όταν κάθεται και off the record και όχι δημοσίως όταν κρατάει το μικρόφωνο του κυβερνητικού εκπρόσωπου.
0: Εδώ δεν θα διαφωνήσουμε, αλλά η αντίδραση από την κυρία Κεραμέως θεωρείται ότι έγινε για τα μάτια του κόσμου, διότι,
1: ναι,
0: στη,
1: διότι
0: συνέχεια...
1: στη συνέχεια θα φανεί, ναι. Όμως, θα φανεί βεβαίως, διότι και η κυρία Κεραμέως στο παρελθόν άφησε το θέμα λίγο περίεργα ανοιχτό και ο κύριος Χατζηδάκης ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και έρχεται τώρα και ο κύριος Βορύδης και έρχεται και ο κύριος Νικολακόπουλος, ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και έρχεται και ο υφυπουργός εσωτερικών να μας πούνε τα ίδια περίπου πράγματα. Και εγώ αναμένω, γιατί έχουμε κάνει επίκαιρη ερώτηση και εγώ έχω κάνει επίκαιρη, αλλά και ο τομεάρχης εργασίας του κόμματός μας, ο Παύλος ο Χριστίδης, εκτιμώ ότι την επόμενη Τετάρτη θα συζητηθούν οι ερωτήσεις μας και θα έρθει υπευθύνως η κυβέρνηση εντός του Εθνικού Κοινοβουλίου να απαντήσει για το ποιες είναι οι θέσεις της. Τώρα θα είναι υπεύθυνη η στάση της και θα μας πει όχι, δεν υπάρχει περίπτωση και εμείς είμαστε υπέρ της επέκτασης, γιατί είναι τρελό δηλαδή να πηγαίνουμε για μαλλί και να βγαίνουμε κουρεμένοι. Εμείς κάνουμε αγώνα για να επεκτείνουμε χρονικά το επίδομα ανεργίας και έρχονται αυτοί οι ανάλογοι να μας πούνε ξαφνικά ότι πρέπει να περιοριστεί το...

0: Το χρονικό σημείο. Είναι προφανές ότι οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα για το τι σημαίνει εποχιακή εργασία. Είναι προφανές ότι δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει 3, 4 και 5 μήνες ανεργίας, όπου κάθονται χιλιάδες άνθρωποι και δεν εισπράττουν τίποτα. Και...
1: Άρα εσείς θεωρείτε ότι οι γνώσεις τους έβαλαν και τον εποχιακό τομέα, δηλαδή την εποχιακή εργασία, σε αυτή την προσέγγιση σε σχέση με το επίδομα ανεργίας?
0: Ναι,
1: διότι η αναφορά του κ. Μαρινάκη ήταν ότι στην χώρα πλέον δεν υπάρχει θέμα ανεργίας, ότι οι επιχειρήσεις ζητούν κόσμο για να πάει στη δουλειά, αντιδράμε όμως. Αυτή ήταν η απάντηση του κυρίου Μαρινάκη.
0: Ωραία.
1: Αλλά άνοιξε βεβαίως ένα άλλο.
0: Ο κύριος Μαρινάκης τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο, τον Γενάρη και τον Φλεβάρι στη Ρόδο και στην Κό και στην Ίσυρο και στην Κάλυμνο και στην Πάτμο και στη Λέρο και σε όλα τα νησιά μας.
1: Άρα δεν το συνειδητοποίησε. Άρα θεωρείτε ότι δεν είναι ότι δεν το συνειδητοποίησε, είναι ότι εντέχνως το έριξαν στο τραπέζι.
0: Ξέρουν πολύ καλά τι λένε. Δεν μπορεί ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος να πετάει μια κουβέντα έτσι, την πετάει. Γιατί υπάρχει μια συνεννόηση. Προσπαθούν να προλιάνουν το έδαφος. Δεν πρόκειται όμως, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε την ίδια κυβέρνηση μετά τις εθνικές εκλογές και δεν νομίζω ότι θα τολμήσουν να νομοθετήσουν πριν από τις εκλογές.
1: Να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, με αφορμή και την χθεσινή εικόνα, είχα αυτό το μικρό πρόβλημα υγείας, έπαθα και εγώ την ροδιακή γαστεντερίτιδα, είναι ένα θέμα προς αναζήτηση, και ήμουν μπροστά από την τηλεόραση, έβλεπα στην Βουλή μια σκληρή αντιπαράθεση με Μητσοτάκη Ανδρουλάκη. Σαν να νιώθω ότι έχετε πάρει τα πάνω σας στο Πασόκ, δηλαδή το γεγονός ότι και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν μια σταθερή άνοδο του Πασόκ και η παρουσία από την ΔΕΘ, όπου αντιλαμβάνομαι ότι είστε ικανοποιημένοι από την εμφάνιση Ανδρουλάκη, αλλά και χθεσινή έτσι κόντρα έχει φέρει αέρα, όχι νίκη αισιοδοξία, να το πω εγώ, στο Πασόκ. Νίκη θα το πείτε εσείς.
0: Ναι, έτσι ακριβώς είναι, αγαπητέ Τέρη, και δεν πέφτεις έξω στις συναισθηματικές σου αντιδράσεις. Άλλωστε είσαι άνθρωπος με ισχυρή ενσυναίσθηση, όπως θέλω να πιστεύω. Οπότε...
1: Αυτά αφήστε τα υπουργένια εκ του πονηρού.
0: Έτσι είναι τα πράγματα και αυτός ο αέρας στα πανιά μας, αν θες να το ονομάσω με μια έτσι προσφυλή λαϊκή έκφραση, οφείλεται στο ότι βλέπουμε ότι οι θέσεις μας είναι επαρκέστατα τεκμηριωμένες, είναι θέσεις όριμες, θέσεις που πραγματικά μπορούν να δώσουν μια εναλλακτική λύση για την πατρίδα μας και το λαό μας. Όμως πέρα από αυτό, αν πάρεις τώρα τα χθεσινά ζητήματα, πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Δεν βγήκε ο κύριος Φλωρίδης και είπε, αν δεν βγει ο Μητσοτάκης θα κάνει του Ερντογάν. Εμείς το είπαμε. Αυτοί δεν το είπανε. Δεν έπρεπε ο Πρωθυπουργός να βάλει στη θέση του τον κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης. Δηλαδή είχαμε το παλαιότερα Καραμαλίσι Τάγκς που είχε μια βάση, αν θέλεις, τότε. Έτσι,
1: ήταν άλλες ηθίκες, βεβαίως. Ήταν άλλες ηθίκες και ήταν άλλο το ερώτημα, το δίλημα μάλλον εκείνη την εποχή.
0: Αλλά τώρα θα έχουμε δηλαδή ότι αν δεν βγει ο Μητσοτάκης θα έχουμε τον Ερντογάν. Θα τρελαθούμε δηλαδή τώρα, και δεν υπάρχει ένας πρωθυπουργός που υπεύθυνα να βάλει κάτω τον υπουργό του και να του πει, προσπάθησε να αλλάξεις την δήλωσή σου, προσπάθησε να πεις ότι κάτι άλλο εννοούσες ή οτιδήποτε. Και δεν φτάνει αυτό. Καταλάβανε ότι μπάζει το καράβι όταν βάζουν τέτοια θέματα. Και φέρανε τώρα το καινούργιο θέμα της ελπίδας, ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί την ελπίδα σε σχέση με εμάς. Και εμείς λέμε, ποια ελπίδα, ελπίδα για να... Και τα είπε πολύ ωραία ο πρόεδρος μας, ελπίδα για να συνεχίσουμε να είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρώπη, ελπίδα για να φτάνει η 20η μέρα του μήνα και να μην υπάρχει πλέον μισθός για να πας στο σούπερ μάρκετ, ελπίδα για το εγκαταλειμμένο εθνικό σύστημα υγείας που τρέμεις μην αρρωστήσεις και ειδικά εμείς στα νησιά μας, ελπίδα για ποιο πράγμα ακριβώς είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Να σας ρωτήσω το εξής, επειδή μιλάμε για την ελπίδα τώρα και αναφερθήκατε και σε υπαρκτά προβλήματα προβλήματα τα οποία έχει αναγνωρίσει και η κυβέρνηση, δηλαδή και για την ακρίβεια και όλα τα σχετικά. Και είναι και επίκαιρο τώρα αυτό το οποίο συμβαίνει με τα καύσιμα, όπου αναμένεται ένας δύσκολος χειμώνας. Έχουμε τη διαβεβαίωση της κυβέρνησης ότι σε αυτό θα παρεύει εκ νέου, αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν έχουμε κάποια απάντηση, Υπουργέ, σε σχέση με αυτό το οποίο έχετε ρωτήσει στη Βουλή για την περίφημη ιστορία με το μεταφορικό ισοδύναμο. Το λέω γιατί οι τιμές των καυσίμων στα νησιά μας έχουν πάρει όχι την ανηφόρα, αλλά δεν συγκρατούνται πλέον. Δυστυχώς, έχετε κάποια απάντηση για το μεταφορικό ισοδύναμο?
0: Οι απαντήσεις που έδινε μέχρι πριν από ένα χρόνο η κυβέρνηση σχετιζόντουσαν με προφάσεις εναμαρτίες, δηλαδή ότι γινόταν έλεγχος επειδή υποτίθεται κάποιοι δώσανε ψεύτικα.
1: Ναι, κάπου δεν καταλήγει αυτός ο έλεγχος όμως.
0: Αυτό λοιπόν το μάζεψε κάποια στιγμή, διότι εγώ προκάλεσα και είπα ότι αν κύριε υπάρχει έλεγχος, φέρε μας τα πορίσματα του εισαγγελέα, πες μας που βρίσκεται η υπόθεση από πλευράς προανάκρισης, κυρίας ανάκρισης, ποιοι είναι οι κατηγορούμενοι, για να δούμε αν αυτά που λέτε είναι αλήθεια ή όχι. Το μαζέψανε λοιπόν τώρα αυτό. Και ήρθαν στη συνέχεια να πούνε ότι εμείς πρόκειται να αναβαθμίσουμε το μεταφορικό ισοδύναμο και να του προσδώσουμε με ένα νέο νόμο κοινωνικά κριτήρια. Είδαν ότι και γι' αυτό υπήρχε αντίδραση, διότι το μεταφορικό ισοδύναμο είναι μια οριζόντια δράση που αφορά όλο τον κόσμο. Είτε το μεσαίο, είτε τον πλουσιότερο,
1: βεβαίως,
0: είτε
1: όλους,
0: το φτωχότερο. Το μεταφορικό ισοδύναμο σχετίζεται με όλους μας. Δεν μπορείς να βάλεις και δει τι θα είναι τα κοινωνικά κριτήρια αυτών των απίστευτων τύπων. Ότι άμα έχεις εισόδημα μέχρι τόσο θα παίρνεις μεταφορικό ισοδύναμα και άμα έχεις παραπάνω εισόδημα δεν θα παίρνεις. Πράγματα απίστευτα.
1: Όχι, είναι δηλαδή ανισότητα της επιλογής των νησιών, δηλαδή, ακριβώς, και υποτίθεται ότι είναι και το κίνητρο απέναντί της. Το λέω, Υπουργέ, γιατί θέλω να φτάσω και σε κάτι άλλο, για το οποίο δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, για αυτό το οποίο συμβαίνει στη Χάλκη. Υπάρχει μια δυσκολία σε σχέση με τη μη χάραξη γυαλού και δόθηκε εντολή μετά από μια καταγγελία στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας να βγει η αστυνομία να κάνει ελέγχους στο παραλιακό μέτωπο της Χάλκης, με συνέπεια να οδηγούνται σε σύλληψη για έτσι, διαδικαστικό πρόβλημα του ελληνικού κράτους, όλοι οι επιχειρηματίες, δηλαδή ανάστατοι και στη Χάλκη για αυτή την υπόθεση.
0: Και όχι μόνο στη Χάλκη.
1: Ναι,
0: εγώ ξέρω
1: αυτά δεν πρέπει να τα λύσουμε.
0: Συνέβαινε προσφάτως και στα Στεγνά, στην Αγγέλο, στη Ρόδο.
1: Ναι, και στο Διαφάνη στην Κάρπαθο, βεβαίως, και στο Καστελόριζο, βεβαίως, και στη ΣΥΜ είχαμε άλλο θέμα με τις ομπρέλες και τις τέντες.
0: Αυτά είναι οι συνέπειες της πολιτικής των γενικοτήτων, οι συνέπειες της πολιτικής που δεν ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα αφού προηγηθεί διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες, οι συνέπειες του ότι δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι καρεκλοκένταυροι που είναι εκεί στο Μαξίμου, στο γραφείο του κυρίου Μητσοτάκη, ότι είναι άλλο η Χάλκη, άλλο η Νήσιρος, άλλο η Κος, άλλο η Ρόδος και κάθε μέρος.
1: Πάντως,
0: πρέπει να έχει.
1: Για να μην αδικήσουμε τον Πρωθυπουργό, πηγαίνει ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο και λέει ότι αυτό το κίνητρο και βεβαίως και ένα ευρύ φάσμα σε ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές υποδομές και να μείνετε στο νησί και κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει έτσι, ένας ηγέτης. Και την ίδια ώρα έρχονται οι καρεκλοκένταβοι και ζητάνε απίστευτες λεπτομέρειες, π.χ. για το πώς μπορεί κάποιος να πάρει κοινόχρηστο χώρο επειδή κάποιες ζώνες ανήκουν στην κοινωνική υπηρεσία του Δημοσίου. Αυτά δεν πρέπει να λυθούν στα νησιά επιτέλους.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και τότε ο κ. Μητσοτάκης πήγε στο Καστελόριζο. Εγώ τουλάχιστον προσωπικό στο χαιρετίζω.
1: Γιατί
0: είναι υποχρέωση.
1: Απλά δεν πρέπει να το πανηγυρίζουμε τώρα, γιατί βγαίνουμε και λέμε μήνυμα το Καστελόριζο. Δηλαδή, αν αφισβητούμε εμείς την ελληνικότητα των νησιών, βεβαίως κάθονται απέναντι οι Τούρκοι να κάνουν στον καφενέ τους στην τηλεόραση και λένε τα απίστευτα που δεν έχουν σχέση με τη λογική.
0: Αν θέλετε όμως επίσκεψη στο Καστελόριζο, σχετίζεται και με το ότι οι φίλοι μας των ήρεμων νερών κάνανε το θαλάσσιο πάρκο και αμφισβητούν την κυριαρχία και τα νερά.
1: Ναι, ωραία.
0: Καστελόριζο. Άρα ήταν επιβεβλημένοι αυτοί και επαναλαμβάνω, εγώ προσωπικώς χαιρετίζω την
1: επίσκεψη. Ναι, άλλη μόνο.
0: Και με ένα σημαντικό επιτελείο ανθρώπων και με ό,τι έδωσαν. Χθες συναντήθηκα με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, ο οποίος ήταν ενθουσιασμένος από την επίσκεψή του στο Καστελόριζο.
1: Εντάξει, και ο Κακλαμάνης ένα μεγάλο κεφάλι, ούσε βάρος άνθρωπος. Έτσι.
0: Και είπε ο άνθρωπος ότι πρέπει να είμαστε δίπλα. Και έκανε και η Βουλή το
1: κατάλληλο. Ναι, σωστά.
0: Προϋπολογισμό για τέτοια ζητήματα. Όμως όλα αυτά δυστυχώς μας ταλαιπωρούν διαρκώς, διότι δεν δίνουν εδώ, αγαπητέ μου Τέρι, είναι το μεγάλο ζητούμενο. Πότε επιτέλους η τοπική αυτοδιοίκηση θα γίνει κράτος κυβέρνηση στον τόπο του, να καθορίζει τοπική αυτοδιοίκηση όλα αυτά τα ζητήματα.
1: Όταν θα πάψει να βάζει πλάτη στην εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Αυτό είναι μια ερμηνεία την οποία αποδέχομαι, διότι σήμερα έτσι είναι τα πράγματα, αλλά από την άλλη και όταν θα αποφασίσουν οι άνθρωποι που είναι εδώ στην Αθήνα ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να πάρει εξουσίες. Φοβούνται να πάρει η τοπική αυτοδιοίκηση εξουσίες, διότι εκ των πραγμάτων θα απολέσουν εξουσίες, και λυπάμαι που το λέω, αλλά πολλοί δεν έχουν και πολλά πράγματα να κάνουν και γι' αυτό τρέμουν να μην δοθούν εξουσίες άλλο.
1: Να είστε καλά, Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Καλημέρα.
1: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη. Εντάξει, για την τοπική αυτοδιοίκηση τα έχουμε ξαναπεί, θα τα λέμε πάντα. Ακόμη και το Πασόκ στα καλύτερά του, όταν πραγματικά δημιούργησε αυτούς τους θεσμούς και για την τοπική αυτοδιοίκηση έδωσε αρμοδιότητες, και εκείνο επιχειρούσε να κρατήσει πράγματα στα χέρια του δηλαδή. Και αυτή είναι πάντα η διαχρονική μάχη απέναντι στο κράτος. Σε αυτά πρέπει να είμαστε απέναντί τους, στα θεσμικά δηλαδή, έτσι, στα ουσιαστικά. Όταν έρχεσαι και μπαίνεις σε κομματικούς μηχανισμούς και αρχίζεις και μετράς πώς θα κατακτήσεις μία θέση σε ένα δέλτα σίγμα, στο τέλος καταλήγει η τοπική αυτοδιοίκηση να είναι ουρά δηλαδή, και να μην έχει σχέση με αυτό που πραγματικά πρέπει να υπηρετεί. Λοιπόν, τώρα επιστρέφω σε αυτά που σας έλεγα νωρίτερα, για να πάμε σε αυτή την εικόνα από την Καλλινό, η οποία είναι δυσάρεστη. Επαναλαμβάνω, επειδή θέλουμε να βλέπουμε την αισιόδοξη έτσι, πλευρά του φεγγαριού, την φωτεινή δηλαδή και ό,τι σκοτεινή πλευρά, ότι αυτή η εικόνα είναι τα υπολείμματα, είναι τα τελειώματα, όπως ανέφερε ο Γιάννης ο Μαστροκούκος. Είναι μια εικόνα, θα την δούμε τώρα, την κατέβασε νομίζω ο Παναγιώτης, όπου φαίνεται η χωματερή της Καλλίμνου, τα γιανοχώραφα, να είναι κυριολεκτικά στην φωτιά. Βλέπω εδώ και φωτιά σε φωτοβολταϊκό πάρκο υπό έλεγχο στην Σάμο. Καλημέρα και στην Σάμο και στην Ικαρία και στα υπόλοιπα τα νησιά μας. Πρέπει, παιδί μου, καμιά φορά με όλη αυτή την πίεση ξεχνάμε να πούμε καλημέρα και στους ανθρώπους οι οποίοι μας ακούνε, μας παρακολουθούν, είτε από την τηλεόραση είτε το ραδιόφωνο, και χάνεται και αυτή η λεγόμενη αμφίδρομη επικοινωνία, για να γλιτώσουμε χρόνο, υποτίθεται. Λοιπόν, το λέω έχοντας και μία ενοχή. Παναγιώτη μου, το έχουμε αυτό το πλάνο, δεν μου το έχεις στείλει, λέει. Εντάξει. Να σου στείλω ένα λεπτό να σβήσω το χωματερή και σου στέλνω. Λοιπόν. Εντάξει. Λοιπόν. Πάμε μέχρι να βρω το πλάνο να το στείλω στον φίλο μου τον Παναγιώτη. Νόμιζα ότι το είχε, έκανα λάθος εγώ. Σε μία ανάσα. Για ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτά τα πλάνα που σας έλεγα. Είναι από την χωματερίστα Γιαννοχώραφα. Το ανέβασε πριν από μία ημέρα ο τέος δήμαρχος, ο Δημήτρης Διακομιχάλης. Έχει να κάνει με την γενικότερη κατάσταση. Κοιτάξτε τώρα, επειδή διαβάζω και το post του Δημήτρη Διακομιχάλη, και ξέρετε, όταν έχεις κάνει και 4 θητείες δήμαρχος στο νησί, είναι λογικό ότι ακούς τα εξαμάξεις, έτσι. Ακούει πάρα πολλά Διακομιχάλης από κάτω. Διότι αυτό ήταν μια υπόθεση η οποία έπρεπε να έχει κλείσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και αφορά συνολικά την πολιτική ζωή της Καλύμνου. Συνολικά την πολιτική ζωή της Καλύμνου. Ναι, λάθη αυτά. Υπήρξε πολύ μεγάλη καθυστέρηση σε αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, και η εικόνα δεν είναι ιδεατή. Τι ιδεατή δηλαδή, είναι θλιβερή εικόνα, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, εγώ θέλω, επαναλαμβάνω, γιατί και ο Διακομιχάλης και όλοι όσοι έχουν, και ο Γαλουζής και ο Μαστροκούκος τώρα, όλοι είχαν την ίδια, αν θέλετε, φιλοσοφία, ότι πρέπει να κλείσει αυτή η απαράδεκτη πληγή με το τι γίνεται στα Γιαννοχώραφα. Εγώ θυμάμαι από την εποχή της 3K που τρέχανε τότε φορτηγά, κλείνανε απίστευτα πράγματα πάρα πολλά χρόνια, τώρα 25 χρόνια πίσω. Λοιπόν, και διαβάζω και τα σχόλια τα οποία έχουν να κάνουν από κάτω με, με τους πολίτες, που, και τι δεν λένε δηλαδή οι πολίτες. Πάντως, τελικό συμπέρασμα είναι ότι θα πρέπει αυτή η υπόθεση να τελειώσει. Δεν ξέρω αν το έχουμε, ρε Παναγιώτη, αν σε τρέχω τέτοια ώρα, αλλά τι να κάνουμε. Καλύτερα είναι αυτό που λέμε μία εικόνα χίλιες λέξεις. Εδώ δεν είναι μόνο μία εικόνα, εδώ είναι ένα βίντεο το οποίο καταδεικνύει το πρόβλημα στο λεγόμενο ηφαίστειο της Καλύμνου, το οποίο το καλοκαίρι εγώ είχα την αίσθηση, τη βεβαιότητα μάλλον, έτσι, γιατί δεν έχω ανέβει τα τελευταία χρόνια, ότι είχε σβήσει. Δυστυχώς έχουμε περίεργα πράγματα να συμβαίνουν εκεί, και αυτό έγινε τώρα μία ημέρα μετά την αποχώρηση από το νησί εκεί του Περιφερειάρχη, του Γιώργου Χατζημάρκου, όποιοι επισκέφτηκαν το χώρο στα Γιαννοχώραφα για να δουν πώς τρέχει αυτή η διαδικασία, και με το μηχάνημα της αντίθετης όσμωσης που μπήκε εκεί δηλαδή για, για τις μυρωδιές, και βεβαίως με το κοντέινερ και την μονάδα ΣΜΑ και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, την έχουμε, Παναγιώτη μου, την εικόνα. Σπαθεί και αυτός να το κατεβάσει δηλαδή στο χρόνο, γιατί δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο το βίντεο, μην νομίζετε, θέλει και μια σχετική επεξεργασία, αλλά αξίζει να το δούμε, διότι λέει τώρα και ο πρώην ο τέος δήμαρχος, ντροπή, ντροπή, ντροπή, αλλά αυτή η ντροπή αφορά συνολικά την Καλύμνο, έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση. Θεωρώ και πιστεύω ότι είναι τα κατάλοιπα αυτής της υπόθεσης. Δηλαδή ότι είναι το τέλος αυτής της περιπέτειας για την Καλύμνο μετά από 25 χρόνια. 25 χρόνια. 25 χρόνια είναι αυτό, και 25 χρόνια, και δεν νομίζω να έχει επιληθεί, είναι και το άλλο. Όταν βρέχει, ετοιμαζόμαστε να βροχεί. Θα έχουμε πάλι τα ίδια στον παραλιακό και τον κεντρικό εμπορικό δρόμο της Καλύμνου. Ρωτάω τώρα για να ξέρω. 25 χρόνια μετά, και παρά το γεγονός ότι έφερε μια ομάδα ο Λέκας, μελέτησαν το ζήτημα, έκαναν μελέτες και όλα τα σχετικά, ερωτώ τώρα, λίγο πριν αρχίσει η βροχή στην Καλύμνο, θα έχουμε τις ίδιες εικόνες με το εμπορικό δρόμο της Καλύμνου να είναι στην ίδια κατάσταση 25 χρόνια μετά? Ξαναδείξτε την εικόνα, Παναγιώτη, από τα Γιαννοχώραφα. Σας θυμίζω, πριν από μία εβδομάδα μας έλεγε ο Δήμαρχος ότι αυτό είναι κάτι το οποίο τελειώνει, ότι δεν θα υπάρξουν πλέον τέτοιες εικόνες με αυτή την εικόνα της χωματερής, έτσι. Και ο Διακομιχάλης πριν από μία μέρα, νομίζω ότι και η μέρα των γενεθλίων του, ανέβασε την εικόνα, και από κάτω έχεις, τι να σου πω, πόσα έχεις, 300 σχόλια. 300 σχόλια, είτε τα οποία επιρρύπτουν ευθύνη στον νυν δήμαρχο ή στους υπόλοιπους που τα λένε και τα χώνουν και στον ίδιο τον τέος δήμαρχο, τον Δημήτρη Διακομιχάλη, λέγοντας ότι συνολικά, και αυτή είναι η αλήθεια, ότι υπάρχει ολιγορία σε αυτό το ζήτημα, συνολικά τα έχετε κάνει μουσκεμα στην τοπική αυτοδιοίκηση στο νησί. Ό,τι πήγε να κάνει και ο Νικηταράς, ο φίλος ο Θεοδόσης, ο Νικηταράς, για έναν περίεργο ρόλο πήγε να κάνει τον επαναστάτη για την κατάσταση που έχει να κάνει με τη χωματερή στην ΚΟ.
και πήγαμε το καλοκαίρι βόλτα στη Γαματερία. Δηλαδή, το έχω ξαναπεί ότι αυτή η διαστροφή και από την άλλη υποχρέωση, ή αν δεν ξέρω, αν δεν έχω δει, αν δεν διαπιστώσω η δυσόμαση το τι συμβαίνει, μπορεί να μεταφέρεις κάτι. Γιατί είναι πώς βλέπεις την όψη. Δεν έχει πάντα την ίδια. Έχει σημασία από πού βρίσκεσαι για να μπορείς να ξέρεις και να κρίνεις και να είσαι. Που δεν υπάρχει αντικειμενικότητα. Πάντα υπάρχει υποκειμενικότητα. Αλλά τέλος πάντων να πλησιάσεις περισσότερο την αλήθεια. Έχει σημασία. Όταν ξεκινάνε δημοσιογραφία, ακόμη και στα διάφορα ΙΕΚΤΑ που είχε γίνει δημοσιογράφη το Σαββατοκύριακο και όλα τα σχετικά, σου βάζουν δύο φωτογραφίες. Και καταλαβαίνεις από ποια όψη βρίσκεσαι. Και είναι πολύ απλές οι φωτογραφίες. Καταλαβαίνεις τι καθένας αντιλαμβάνεται ως αλήθεια δηλαδή. Α, κάνουμε και ένα μάθημα αυτές τις επόμενες μέρες, γιατί βλέπω τον τελευταίο καιρό, το επαναλαμβάνω, ρε παιδιά, τι είναι αυτά τα φοβερά κείμενα, κάποιοι τύποι που πριν έγραφαν «Πάω σπίτι» και το έγραφαν με όμικρον. Και τώρα διαβάζω κάτι τρομερά κείμενα δηλαδή, τα οποία άμα τα διαβάσει ο Κώστας Καναλίδης, ο φίλος μου και εξαιρετικός συγγραφέας, θα σταματήσει να γράφει. Τι είναι όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι που γράφουν απίστευτα πράγματα κάθε μέρα? Παιδιά, δουλειά δεν έχετε? Πραγματικά διερωτώ με, δουλειά δεν έχετε? Εμείς που έχουμε δουλειά και είναι αυτή η δουλειά μας, δεν γράφουμε τόσα κείμενα κάθε μέρα δηλαδή. Γράφουμε 3 κείμενα για την εφημερίδα και μετά αρρωσταίνουμε. Και 5 κείμενα για το σταθμό και μετά αρρωσταίνουμε. Εσείς που τα γράφετε αυτά τα απίστευτα σεντόνια δηλαδή, δεν καταλαβαίνετε ότι από πάνω γράφει προϊόν τεχνητής νοημοσύνης? Δεν έχετε καν την απλή νοημοσύνη να καταλάβετε ότι το ίδιο το Facebook σας ρουφιανεύει? Και ότι καταλαβαίνει κανείς πάρα πολύ απλά. Μέχρι και εκεί στην Κρήτη έχουν κάνει τώρα οι γιαγιάδες για τον Μαραθώνιο ένα σποτάκι με τον ChatGPT. Με κριτικά δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δικό σας? Δεν είναι δυνατόν να γράφετε τέτοια πράγματα? Λοιπόν, χθες έγινε ένας τύπος, έγραφε για τη βροχούλα. Λέει, έπεσε λοιπόν τη βροχούλα. Άμα το δεις, άμα το διαβάσεις, άμα δεις, όχι τη σύνταξη, αυτός πραγματικά, αν γίνει παγκόσμιος διαγωνισμός πώς βγάζει το μάτι, εκτός και το έκανε επίτηδες. Δηλαδή, αλλά μετά, επειδή μου έκανε τρομερή εντύπωση, μπήκα και διάβασα και τα υπόλοιπα κείμενά του και είναι αυτό που λέει πραγματικά. Πρέπει να τον πάρει βοηθό ο Μπαμπινιώτης να κάνει διορθώσεις αυτός. Ή διορθωτής εφημερίδα. Λοιπόν, θα πάμε σε μουσική διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Λοιπόν, μου λένε ότι έχουμε έντονη βροχόπτωση, έτσι, έξω. Παιδιά, πολύ μεγάλη προσοχή στους δρόμους, γιατί ξέρετε, οι πρώτες σταγόνες, μέχρι να ξεπληθεί και το οδόστρωμα, καλοκαίρι είχαμε, με λάδια, τροχέα και τα σχετικά. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί είναι γυαλόχαρτο ο δρόμος. Πολύ μεγάλη προσοχή, παρακαλώ. Φαντάζομαι ότι και πάρα πολλοί δεν έχουν τσεκάρει λίγο τα ελαστικά τους. Έχουμε και αυτές τις τεράστιες ουρές, ειδικά δηλαδή εδώ από την Ιελισσό προς την Ρόδο. Έχουμε αυτό το απίστευτο κομβόι καθημερινά. Τα έχουμε ξαναπεί ότι κάποια στιγμή ελπίζω ένας σοφός άνδρας που αναζητείται να αρχίσει να μιλάει για αυτή την περίφημη ιστορία που είχε να κάνει με τον δεύτερο μεγάλο δρόμο που έχει ανάγκη ο τόπος, τη λεγόμενη Μεσογειακή Χάραξη. Λοιπόν, τώρα πάμε στους πολιτικούς δρόμους. Το λέγαμε νωρίτερα, με βάση αυτή την έντονη διαμάχη στην Βουλή μεταξύ των πολιτικών αρχηγών για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την αλλαγή του συντάγματος, δηλαδή ενώ αναθεώρηση του συντάγματος και τα σχετικά. Χθες είχαμε αυτή την κόντρα Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη. Πάμε να δούμε τι αποτυπώνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, διότι ξεκίνησαν τώρα και για την υπόθεση που έχει να κάνει αξιολόγηση προσώπων και κομμάτων μετά την ΔΕΘ. Λοιπόν, Δημήτρης Λίτσας, ο εκλογικός μας αναλυτής, στην τηλεφωνική γραμμή, για να δούμε αυτές τις δύο δημοσκοπήσεις. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα σε εσάς και όλα τα όμορφα δωδεκάνησα και στους δωδεκανήσιους και τις δωδεκανήσιες εκεί κάτω που ζηλεύω που δεν είμαι εκεί.
0: Ναι, νομίζω ότι όλοι ζηλεύουν.
1: Λέω τις, το παράπονο μου.
0: Τις δωδεκανήσιες. Για τους δωδεκανήσιους, να, εγώ έχω τον Βασίλη του Λατίνα. Τις δωδεκανήσιες έχω τον Βασίλη. Και διαφορετικά τώρα να είχα μια ηχολήπτη εδώ, έχω τον Βασίλη, δηλαδή. Εντάξει, αλλιώς να είχα μια γυναίκα απέναντί μου. Λοιπόν, θα είμαστε στο μέλι. Τώρα με τον Βασίλη την ημέρα στο ξύδι είμαστε. Και λέγεται Χατζιουάνου, έχει και προβληματικό επώνυμο. Λοιπόν, πάμε να τα ξεπεράσουμε. Τι γίνεται, τι έχουμε, έχουμε τα πρώτα στοιχεία μετά την ΔΕΘ.
1: Το μόνο ποιοτικό στοιχείο το οποίο αξίζει τον κόπο να συζητήσει κάποιος είναι ότι από τις εξαγγελίες που έκαναν οι τρεις πιθανοί μελλοντικοί πρωθυπουργοί, ο Μητσοτάκης κυριαρχεί. Αυτό είναι το πρώτο αξιόλογο στοιχείο. Όλα τα άλλα ακόμη βαδίζουμε πάνω στο χαλί που κινείται περίεργα. Δεν μπορούμε να έχουμε μία εικόνα ακόμη για να πεις ότι μπορείς κάτι να προβλέψεις. Ο Σαμαράς βλέπω να μην εξαγγέλει ακόμη τον συνδυασμό του, να μην αρχίζει να μετράται τις δημοσκοπήσεις, που είναι ένας παράγοντας σημαντικός και θα τροποποιήσει κάποια δεδομένα των τωρινών δημοσκοπήσεων. Έτσι πιστεύω. Δηλαδή πιστεύω ότι, ας πούμε, τώρα βλέπουμε δύο έδρες στα Δωδεκάνησα, υπάρχει πιθανότητα στη Νέα Δημοκρατία, αν ο Σαμαράς πιάσει ένα 5-6% στις πρώτες εμφανίσεις, η έδρα να πηγαίνει στο Σαμαρά και να φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Για φαντάσου, υπάρχει αυτό το σενάριο, δηλαδή αν τελικά είναι ψηλά ο Σαμαράς στα Δωδεκάνησα, όπου έχει και κόσμο, δηλαδή, γιατί είχε μία παρουσία, είχε προσωπικές σχέσεις με αρκετούς από την εποχή, θα λέει κανείς, της πολιτικής άνοιξης, πολύ δε περισσότερο την εποχή που ήταν πρωθυπουργός της χώρας και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Άρα βλέπεις να υπάρχει και τέτοιο σενάριο, έτσι?
1: Βεβαίως, έντονο. Άστε. Για μένα έντονο σενάριο. Δηλαδή η ελπίδα πλέον δεν έχει χάνει την έδρα της στα Δωδεκάνησα που έπαιρνε με τα υψηλά ποσοστά που εμφανιζόταν. Έχει πέσει αρκετά και...
0: Ανάποδα. Πάμε, Παναγιώτη, από τις πρώτα δημοσκόπηση μετά η κατανομή.
1: Και πιστεύω ότι θα ξεφουσκώσει κι άλλο. Σημασία έχει και οι δύο δημοσκοπήσεις που είδαν όχι τη δημοσιότητα εκπές, η Opinion Poll και η Pulse, δίνουν μία βασική σταθερότητα στη Νέα Δημοκρατία με μία άνοδο περίπου της μισής με μία μονάδα, μία διαφοροποίηση στις έδρες που έπαιρνε στη Βουλή αυξανόμενες κατά 2 ή 3 αντίστοιχα, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, με τη δημοσκόπηση της ΠΑΖΟ, η οποία είχε γίνει στις 9 Ιουλίου, έπαιρνε 118 έδρες, ενώ τώρα πάνε σε 121.
0: Να σου πω το εξής. Βλέπω τώρα, Δημήτρη Ινάλτο, τώρα βλέπω τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ και βλέπω ξαφνικά, ενώ όλες οι προηγούμενες δημοσκοπήσεις έδειχναν την ελπίδα για τη δημοκρατία, την Μαρία Καριστιανού, να είναι μπαίνω δεν μπαίνω στη Βουλή, δηλαδή επισηρού ακμή στο 3%, ξαφνικά η Καριστιανού πώς πήρε πόντους, δύο πόντους δηλαδή, και είναι στο 5,71 και είναι...
1: Η Καριστιανού παίζει μεταξύ 3 και 5. Εκεί θα παίξει. Και θα πέσει κι άλλο. Μην ξεχνάμε ότι είχε φτάσει στο 15-14-15%.
0: Καλά, από εκεί ξεκίνησε. Αλλά όσο άρχισε να μιλάει και όσο άρχισε να μένει μόνη που λέμε τη Μαρία τη Γρασία, έφτασε στο 3 με 5%.
1: Δεν είναι σημείο αυτό το, για μένα είναι κάποιο σημείο αξιόλογος για να σταματήσει κάποιος. Αυτό που έχει σημασία για μένα είναι να δούμε με τι δυναμική θα μπει το κόμμα Σαμαρά. Αυτό με ενδιαφέρει να δω.
0: Άρα εδώ στη δημοσκόπηση θα μας πει και λίγο αργότερα, θα ακούσουμε και τον Ζαχαρία του Ζούπη, που θα μιλήσει για τη δημοσκόπηση opinion poll στον Κλεάνθη. Βλέπω όμως εδώ η αναποφάσιση στη δημοσκόπηση του Ζαχαρία είναι στο 16,90, έτσι, είναι πολύ μεγάλο
1: και
0: ποσοστό.
1: Και
0: το άλλο κόμμα συν 4, δηλαδή μιλάμε για ένα 20%.
1: Ναι, ένα στους 5.
0: Ένα στους 5, που είναι σημαντικό. Άστε. Και έχουμε τώρα και τον άλλο παράγοντα που ακούει το όνομα Ηλίας Κασιδιάρης, το αν αποφάσισε και άλλο κόμμα, έτσι.
1: Εντάξει, εδώ δεν ξέρω κατά πόσον θα μπορέσει να ανατείλει ένα συνδυασμό και να γίνει αποδεκτός από τον Άριο Πάγο.
0: Ναι, καλά, αυτό είναι άλλο όμως. Αυτό είναι το τυπικό.
1: Ότι έχει, ότι υπάρχει ένα ρεύμα και ότι έχει ένα ρεύμα, αλλά αυτό το ρεύμα δεν νομίζω ότι θα θίξει τα ήδη υπάρχοντα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου.
0: Άρα παραμένουμε, ναι, παραμένουν τώρα, το λέω εντός εισαγωγικών, όμοιροι και τα κόμματα και οι δημοσιογράφοι και οι εκλογικοί αναλυτές και οι δημοσκόποι των προθέσεων του Αντώνη Σαμαρά. Ο Σαμαράς θα καθαρίσει την πορεία.
1: Δεν έχει μετρηθεί μυστικά, δεν έχουμε στοιχεία στα χέρια μας, δεν έχει μετρηθεί. Δεν υπάρχει καμία μέτρηση.
0: Καλά, σικά που θα δώσει δημοσκόπηση ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς αυτό που πρέπει να κάνει, το κάνει, από ό,τι λένε τώρα οι στρατηγοί του. Ότι τρέχει το κόμμα και ότι διασφαλίζει το ψηφοδέλτιο.
1: Ναι, το θέμα είναι πότε θα τα ανακοινώσει.
0: Καλά, δεν θα ρωτήσει κανένα το ανακοινώσει όταν πρέπει. Σιγά που θα ρωτήσει είτε εσένα Δημήτρη, είτε εμένα, κυρίως το Μητσοτάκη. Λοιπόν.
1: Το θέμα είναι πότε πρέπει, διότι τι γίνεται. Όλοι οι υπόψηφοι.
0: Τώρα Δημήτρη, τώρα πότε πρέπει. Αυτά τα πότε πρέπει, πρώην πρωθυπουργό, τώρα παλιά λεπού τώρα. Εντάξει, παλιά λεπού τώρα, ξέρει τι κάνει τώρα. Δεν, νομίζω, φαντάζομαι τώρα δεν θα κάνουμε μαθήματα στον Σαμαρά.
1: Όχι,
0: άλλο λέω τώρα. Λέω ότι εμείς λέμε ότι πρέπει να τρέξει.
1: Δεν δέχεται μαθήματα.
0: Ναι, ακριβώς. Δεν λέω πότε. Λέω ότι εκείνο προφανώς έχει τον δικό του τρόπο, τις δικές του απαντήσεις. Λοιπόν, εμένα με ενδιαφέρει κατανομή εδώ στα 12 και εδώ είμαστε σταθερά, έτσι. 2 για τη Νέα Δημοκρατία.
1: 2-1-1.
0: 2-1-1. Δηλαδή Πασόκ, Ελλάς. Και ελληνική λύση. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, την Κωνσταντοπούλου δεν τη βλέπω να ανακάμπτει. Περισσότερο τη βλέπω να πέφτει. Η ελπίδα αμφιβάλλω αν θα καταφέρει να μπει στη Βουλή. Αναμένουμε σε εξελίξεις. Δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή μπορεί να εμφανίζει ότι θα πάρει 2 έδρες στα 12. Αλλά από τη στιγμή που θα εμφανιστεί ο Σαμαράς, αυτό θα αρχίσει να κλονίζεται.
0: Μάλιστα. Έχουμε και 4 βουλευτές δηλαδή, έτσι, γι' αυτό και έχουν αρχίσει και διάφορα σενάρια, τι θα κάνουν οι βουλευτές, αν τελικά η κάλπη είναι αρνητική.
1: Θα πάνε στο Δήμο.
0: Έχουν αρχίσει διάφορα σενάρια τώρα, κανείς δεν έχει ρωτήσει τους ίδιους τους βουλευτές.
1: Γιατί για την περιφέρεια δεν παίρνει κανένας να πάει.
0: Δεν ξέρω, αλλά ναι. Εκεί φαντάζομαι ότι είναι πολύ πιο δύσκολο.
1: Εκεί έχετε το πότε, οπότε...
0: Ποιο έχουμε εκεί?
1: Το Porsche.
0: Α, έχει η Porsche εκεί. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, καταρχήν πολιτικά, νομίζω ότι εφόσον οι βουλευτές είναι και οι τέσσερις της Νέας Δημοκρατίας, ποιος θα τολμήσει να πάει απέναντι από τον Γιώργο Χατζημάρκο. Δηλαδή, αυτό δεν το συζητάμε. Άρα, δεν παίζει τέτοιο σενάριο. Στον Δήμο είναι λογικό ότι μπορεί να υπάρχουν δεύτερες σκέψεις.
1: Ναι, εντάξει, στο Δήμο να υπάρχουν δεύτερες σκέψεις, αλλά πιστεύω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι πούλησαν το Δήμο από τη Νέα Δημοκρατία, ας είναι πιο προσεκτικοί λίγο, διότι θα κατέβουν τώρα να ζητήσουν για την ψήφα του ελληνικού, λέει, του 12ου.
0: Τι ωραία που τα είπες τώρα. Λοιπόν, να είσαι καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν,
0: καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά για τις έδρες. Εντάξει, το κλειδί το κρατάει ο Αντώνης Σαμαράς. Στείλανε πληροφορίες, το ψηφοδέλτιο λέει ότι είναι πολύ κοντά. Ακόμη και η Τούλα Παντουλίδου, η οποία έχει και... Κοιτάξτε, η Παντουλίδου ήταν υποψήφια σε ευρωεκλογές, έτσι. Το ξεχνάμε δηλαδή. Ήταν υποψήφια σε ευρωεκλογές και νομίζω ήταν παραλίγο δεν μπήκε στην Ευρωβουλή η Βούλια Παντουλίδου, η Χρυσή Ολυμπιονίκης, επί χρόνια αντιπεριφερέχει στη Θεσσαλονίκη με τον... με τον Απόστολο Τζιζικώστα δηλαδή, και τώρα την έχει κοντά την Πολιορκή και ο Αντώνης Σαμαράς. Και ξέρετε, πάντα στην πολιτική δηλαδή δεν είναι μόνο η ιδεολογία, πολλές φορές κάποιοι κάνουν και μία προσέγγιση πιο ρεαλιστική, δηλαδή βλέπω και λίγο τον εαυτό τους, παιδί μου. Φαντάζομαι μετράνε όλοι και μετρούνται και βλέπουν που έχουν πιθανότητες να κατορθώσουν να πάρουν και έδρα. Λοιπόν, για φανταστείτε όμως από τις τέσσερις έδρες να φτάσουμε στα Δωδεκάνησα που έκανε ρεκόρ η Νέα Δημοκρατία το 23, να παίζεται και η δεύτερη έδρα. Δηλαδή δεν μπορώ να το διανοηθώ, δεν μπορώ να το πιστέψω. Πάμε μια ανάσα, πάμε μια ανάσα.

0: Λοιπόν, η αγωνία μιας κοινωνίας, μιας οικονομίας φαίνεται και από αυτό το οποίο συμβαίνει. Είναι μια τυπική διαδικασία, είναι μια είδηση η οποία δημοσιεύεται σήμερα στην Δημοκρατική. Στο Σφυρί 190 κινήτα στη Ρόδο με συνολική τιμή πρώτης προσφοράς 29,3 εκατομμύρια ευρώ παρακαλώ. Είναι αυτές οι δυσκολίες, κατοικίες, καταστήματα, οικόπεδα, βιοτεχνικοί χώροι, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Μάλιστα. Οι ημερομηνίες εξαγωγής, γιατί έχουμε πλέον ηλεκτρονικές δημοπρασίες, 16 Σεπτεμβρίου έως το Μάρτιο του 2027. Οι 146 από τις 190 αναρτήσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ 31 τελούν υπό αναστολή. Βλέπει κανείς τα στοιχεία, αυτά είναι απογοητευτικά, δείχνουν και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πάρα πολύ και είναι αυτό το οποίο νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο θέμα. Καλά έκανε και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο το αναδεικνύει, το περίφημο ιδιωτικό χρέος, το οποίο είναι δυσθεώρητο, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τη χώρα. Κάποια στιγμή θα πρέπει και εδώ να γίνουν ουσιαστικά βήματα, δηλαδή από την πολιτεία, και αυτό που έχει να κάνει με την προστασία της πρώτης κατοικίας. Νομίζω κάποια στοιχεία που αφορούν, αν θέλετε, την μεγάλη αγκαλιά ενός κοινωνικού κράτους. Έτσι. Το λέω γιατί πάντα το κοινωνικό κράτος είναι αυτό το οποίο πρέπει να κυριαρχεί, όχι μόνο στα θέματα που έχει να κάνει με την ασφάλεια, αλλά και στα θέματα υγείας και τα σχετικά. Λοιπόν, βρέθηκα πριν από περίπου 10 ημέρες σε μία επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου και με πολύ μεγάλη ικανοποίηση, δηλαδή, έτσι, παρατήρησα αυτό το οποίο περιμέναμε να δούμε, δηλαδή την ανανέωση, εξυγχρονισμό των κλινικών. Δηλαδή, ανέβηκα στη χειρουργική και διαπίστωσα ότι επιτέλους είναι σαν να ξαναγεννάμε στο νοσοκομείο το οποίο συναντήσαμε όταν ξεκίνησε αυτό το ίδρυμα πριν από 26 χρόνια, δηλαδή. Εννοώ ότι το αυτονόητο, νιώθεσαι παιδί μου καλά, νιώθεις μια ηρεμία βλέποντας και αυτές τις υποδομές, δηλαδή. Και όχι τη φθορά, η οποία φθορά σου στοιχίζει και ψυχολογικά, γιατί όταν μπαίνεις σε έναν θάλαμο νοσοκομείου και τα πάντα κρέμονται, τα μηχανήματα δεν λειτουργούν, δεν υπάρχουν κλινοσκεπάσματα, δεν υπάρχουν καθαροί διάδρομοι, βλέπεις αυτό που γινότανε, νομίζω σου έδινε την εντύπωση, ασχέτως των θαυμάτων που έκαναν οι γιατροί είτε οι νοσοκομιακοί, ότι και η υγεία μου κινδυνεύει. Νιώθεις δηλαδή μια ασφάλεια και επιτέλους φτάνουμε στο απαραίτητο σημείο για το οποίο δεν έπρεπε να αφήσουμε να περάσουν 26 ολόκληρα χρόνια και να έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης και Αθλητικότητας για να ξανακάνουμε το νοσοκομείο μας ανθρώπινο. Αλλά επιτέλους αυτό γίνεται πραγματικότητα, είναι κάτι έτσι θετικό και πρέπει ουσιαστικά να το επισημάνουμε τώρα. Λέγαμε ότι τα όποια προβλήματα υπάρχουν στις διάφορες περιοχές της Ιφιλίου δημιουργεί και το πολύ μεγάλο έντονο μεταναστευτικό ρεύμα στην χώρα μας. Μετά από την Κρήτη ξανά έχουμε αρκετά περιστατικά στα Δωδεκάνησα, δηλαδή προημερών είχαμε τους μετανάστες στην Κάρπαθο. Τώρα έχουμε μετανάστες και στην Ψέριμο. 13 εντοπίστηκαν στις βόρειες ακτές της Ψερίμου μετά από ενημέρωση που έγινε από το λιμεναρχείο της Καλύμνου. Έφτασαν εκεί τα σκάφη, είχαν ξεκινήσει από την περιοχή του Τούρκου Τρέις. Όπως ανέφερε ο κυβερνήτης του ταχύπλοου τους, τους αποβέστησε στην Ψέριμο και αναχώρησε με κατεύθυνση προς τις τουρκικές ακτές. Κατά δήλωσή τους, ο καθένας και καταβάλει το ποσό των 7.500 ευρώ για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα. Ξέρετε ότι το καλοκαιράκι, το δεύτερο καλοκαιράκι είναι τώρα. Δηλαδή, έχουμε αυτά τα, σήμερα έχουμε αυτή την βροχόπτωση στην περιοχή μας. Συνήθως από τις 7, θυμάμαι καλά, έως τις 23 του Σεπτέμβρη έχουμε κάποιες έντονες βροχοπτώσεις. Σαββατοκυριακό έχουμε άνω της θερμοκρασίας. Δηλαδή το καλό καλοκαιράκι, Βασίλη μου, εγώ το περιμένω Σεπτέμβρη-Οκτώβρη. Είναι οι καλύτερες θάλασσες. Και θα αρχίσει, βεβαίως, ναι, θα αρχίσει να πέφτει εντελώς τώρα και ο κυματισμός. Θα σταματήσουν και τα μελτέμια. Και τώρα σε θέλω παραλιακή ζώνη στην Κάλυμνο. Έτσι. και να κάθεσαι απέναντι από το άγαλμα του Δίτη, για το οποίο και με αυτό πλακωθήκατε στην Κάλυμνο. Σας τα απίστευτη ρε. Ακόμη και για το άγαλμα του Δίτη πλακωθήκατε στην Κάλυμνο. Λοιπόν, γιατί έμοιασε με συγκεκριμένο Δίτη δηλαδή. Και έγινε το σώσε. Του κόψα το μουστάκι του το αγάλματος ή παραμένει ως έχει. Λοιπόν, τώρα είσαι να είσαι στην Κάλυμνο, να είσαι στη Χάλκη, αλλά στη Χάλκη απαγορεύεται να είσαι απ' έξω γιατί είσαι παράνομος. Τους μαζέψαν τα τραπεζοκαθίσματα, λέει ελάτε εδώ, τους συλλάβανε, δώσανε δαχτυλικά αποτυπώματα, δηλαδή εντάξει. Πρόσεχε τώρα για αυτό που λέω, η αριθμία του ελληνικού κράτους. Πήγαινε με Μητσοτάκης τώρα. Γιατί, παιδιά, πρωθυπουργός δεν μπορεί να ασχολείται με όλα. Πρωθυπουργός μιας χώρας δίνει τη βασική γραμμή. Πάει ο Μητσοτάκης στην περιοχή του Καστελορίζου. Και πάει και στο Σύμπλεγμα. Γιατί επαναλαμβάνω ότι ο Γιώργος Παπανδρέου ως πρωθυπουργός είχε πάει μόνο στην Κυρία Τζο. Στη Στρογγύλη δεν είχε ανέβει. Τότε. Ήταν και άλλες συνθήκες τέλος πάντων. Και δεν μπορώ να είμαι και απόλυτος. Όμως πήγαιναν. Και έτσι πρέπει. Πάει Μητσοτάκης και λέει πακέτο για το Καστελόριζο. Επίσης 5.000 σε υγειονομικούς δημοσίους υπαλλήλους για το Καστελόριζο. 5.000 στους μονίμους κατοίκους για να παραμείνουν στο Καστελόριζο. Πρόξε το πακέτο. Δεύτερο δρομολόγιο για να υπάρχει επικοινωνία με το Καστελόριζο που υπάρχει. Γιατί δεν είναι μόνο τα δύο μεγάλα δρομολόγια που κάνει η Blue Star. Έτσι. Υπάρχουν και τα δρομολόγια που κάνει η ΣΑΟΣ. Κάνει ΣΑΟΣ δρομολόγια. Α, μου πείτε ΣΑΟΣ, ΣΑΟΣ. Νομίζω ότι άλλαξε και τις μηχανές του το πλοίο της ΣΑΟΣ και το είδα να τρέχει στο βορείο συγκρότημα. Άλλαξε μηχανές. Ήταν αυτό το ΣΑΟΝΙΣΟΣ το οποίο έμενε μια, έπεφτε ο καταπέλτης τα λοιπά. Άλλαξε μηχανές και τρέχει τώρα το ΣΑΟΝΙΣΟΣ. Έχεις λοιπόν και δύο το ΣΑΟΝΙΣΟΣ, έχεις 5 περίπου, αν θυμάμαι καλά, συνδέσεις την εβδομάδα. Και βεβαίως υπάρχει και το αεροπλανάκι. Έτσι, το αεροπλάνο το οποίο καθημερινά, τρεις φορές την εβδομάδα, έχει δρομολόγια προς το Καστελόριζο. Μία προσπάθεια να αγκαλιάσεις. Και την ίδια ώρα που πας και δίνεις κινήτρα, αυτοί οι άνθρωποι που μένουν στο Καστελόριζο και δραστηριοποιούνται πάνω στον γυαλό, δηλαδή, πάνω στο κορδόνι, είτε στο Καστελόριζο, είτε στη Σίμη, τους συλλαμβάνεις, τους οδηγείς στην εισαγγελία και τους λες παράνομα βγήκατε. Γιατί υπάρχει αυτή η περίφημη εκκρεμότητα με το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή μέσα στις αντιφάσεις. Και αν κάποιος είναι και λίγο ευαίσθητος, μπορεί να μου το αντέχει ρε παιδί μου, να τον συλλαμβάνει, να τον οδηγεί το όργανο στην αστυνομία για να του πάρει δαχτυλικά αποτυπώματα γιατί λέει έκανε παράνομη, ενώ η διαδικασία έτρεχε. Δηλαδή έκαναν, υπέβαλαν τις αιτήσεις για να πάρουν κοινόχρηστο στο χώρο προς το Δήμο της Χάλκης από το 2025. Αλλά υπήρχε εκκρεμότητα με τη χάραξη γυαλού και παραλίας. Το λέω για να καταλάβετε τα αυτονόητα και τα δύσκολα σε αυτή τη χώρα, η οποία η γραφειοκρατία είναι ο μεγάλος της βραχνάς. Ο μεγάλος βραχνάς είναι η γραφειοκρατία. Είναι πιο εύκολο να πάρεις απάντηση από τον Μητσοτάκη, αλλά πιο δύσκολα από τον τάδε πρόεδρο στην τάδε υπηρεσία. Λοιπόν, τώρα βλέπω κάποια άλλα θέματα εδώ από τα υπόλοιπα τα οποία έχουν έρθει στην... τώρα τι να πω για αυτή την υπόθεση του Μαζονάκη. Εντάξει, στην φυλακή 2, σε διαβατική πτέρυγα. Ο Θεοδωρόπουλος λέει άρχισε να κάνει απεργία πείνας. Στην ιστορία ανεπλάκει το όνομα του πρώην Υπουργού Υγείας και νυν μετανάστευσης του Θάνου του Πλεύρη, ο οποίος ως ασθενής λέει κάποια στιγμή πήγε σε αυτό το γιατρό. Δηλαδή τώρα, εκεί στο Κολωνάκι, ρε παιδί μου, τι ιδιαίτερο κράτος είναι αυτό το Κολωνακίου. Τι ιδιαίτερο κράτος είναι το Κολωνακίου. Μια Αθήνα η οποία όλοι ήξερε, κανείς δεν μιλούσε, και μια χώρα που η παραϊατρική και τα ματζούνια δίνουν και παίρνουν. Και όχι μόνο τα ματζούνια, δίνουν και παίρνουν και οι αστρολέγοι, ρε φίλε. Τι είναι αυτό σε αυτή τη χώρα, ρε φίλε. Βλέπω και να ακούνε κάτι περίεργες τύπησες οι οποίες είναι στο διαδίκτυο την ημέρα και λένε το Ερμής λέει είναι όχι ανάδρομος, παράδρομος και θα έχετε πρόβλημα. Δηλαδή κάτι ασυνάρτητα λόγια και ρωτάω τα κορίτσια πώς τις καταλαβαίνετε. Αυτά τα ασυνάρτητα που λένε εσείς πώς τα καταλαβαίνετε. Λέει για προβλήματα με τις τράπεζες, λέει για προβλήματα λέει με διάφορα, με σκάνδαλα. Εσείς σας αφορά που είσαστε 20 χρονών κοριτσάκια και δουλεύετε και δεν έχετε αισθήματα. Πώς σας πιάνει εσάς. Σε να σε πιάνουν για τα ανάδρομα, Πού να σε πιάσουν εσένα. Αυτά και την ομπρέλα, πού να σε πιάσουν εσένα. Λέγω να βάλει στέγες. Αυτές όλες πώς σε πιάνουν τα ανάδρομα, ρε. Οικονομικά σκάνδαλα, λέει, έρχονται πόλεμοι και τελικά. Πώς σας αφορούν εσένα αυτά τα ζητήματα. Λέει, μην μιλάς, λέει, ακούμε. Τι ακούτε. Πάμε εμείς παράδρομοι. Λοιπόν, ακολουθεί στην συνέχεια μουσική, δελτίο έχουμε τον 11 και βεβαίως ο Κλεάνθας Λοΐζος σήμερα και τον Ζαχαρία τον Ζούπη. Περιπέρω παραπάνω συζήτηση για την, το τι έβγαλε αυτή η δημοσκόπηση opinion poll, δηλαδή η πρώτη νομίζω μετά τη ΔΕΘ, η πρώτη μετά τη ΔΕΘ είναι, έτσι, η πρώτη μετά τη ΔΕΘ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται το έργο του ακτινοθεραπευτικού τμήματος στο νοσοκομείο Ρόδου, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Κόσμος η Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλα Γεσιράνη. Όπως ανέφερε, στο διεθνή διαγωνισμό έχουν καταθέσει συμμετοχή 4 εταιρείες και βρίσκεται σε εξέλιξη το πρώτο στάδιο της διαδικασίας. Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των συμμετοχών και στη συνέχεια το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου. Το ακτινοθεραπευτικό θα αναπτυχθεί σε χώρο περίπου 1.500 τετραγωνικών μέτρων και θα διαθέτει μεταξύ άλλων σύγχρονο γραμμικό επιταχυντή. Το έργο αναμένεται να εξυπηρετήσει όχι μόνο ασθενείς από τη Ρόδο, αλλά και από τα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου. Η κυρία Γεσιράνη ανέφερε ότι εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις στη διαγωνιστική διαδικασία, το κατασκευαστικό σκέλος εκτιμάται ότι μπορεί να ξεκινήσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027. Την αντίθεση του στην πρόταση 6 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περικοπές ύψους 400 δισεκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της Ένωσης, εξέφρασε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς. Ο κ. Αυτιάς υποστήριξε ότι μια τέτοια μείωση θα περιόριζε τη δυνατότητα στήριξης νοικοκυριών, επιχειρήσεων και περιφερειών, σε μια περίοδο κατά την οποία υπάρχουν αυξημένες ανάγκες για τη στέγαση, τη γεωργία και την ενέργεια. Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερο οικονομικό κατακαιρματισμό στην Ευρώπη. Στο 80% έχει φτάσει ολοκλήρωση των καθαρισμών σε ποτάμια και έρεματα της Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Χρήστο Ευστρατή, ο οποίος μίλησε στο Κόσμος. Οι εργασίες ξεκίνησαν από τον Ιούνιο με πολλά συνεργεία και έχουν ήδη ολοκληρωθεί στον ποταμό της Ιαλισσού και στους πρόποδες της Φλερίμου, ενώ συνεχίζονται στην Κρεμαστή. Ο κ. Ευστρατίου σημείωσε ότι η περιφέρεια έχει την αρμοδιότητα των καθαρισμών από το 2019, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην πρόληψη παράνομων απορρίψεων. Για το σκοπό αυτό αξιοποιούνται 2 drones μέσω των οποίων μπορούν να εντοπίζονται οχήματα που απορρίπτουν μπάζα και να καταγράφονται οι πινακίδες τους, ώστε να ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να επιβάλλονται κυρώσεις. Την πορεία των θεμάτων που αφορούν την Αστυπάλαια και βρίσκονται σε εξέλιξη σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συζήτησαν ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Νικόλαος Κομινέας. Η ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη ενίσχυσης της ακτοπλοϊκής σύνδεσης του νησιού με τον κύριο Χατζημάρκο να επαναλαμβάνει τη δέσμευση της Περιφέρειας για συγχρηματοδότηση της σύνδεσης. Να ξεκαθαρίσει άμεσα τις προθέσεις της για το επίδομα ανεργίας ζητά από την κυβέρνηση ο Γιώργος Νικητιάδης, μετά τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη περί ενδεχόμενου περιορισμού της διάρκειας καταβολής του επιδόματος στους 2 μήνες. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Όπως υποστήριξε στο Κόσμο, το ζήτημα της επιδότησης των εποχικά εργαζομένων δεν είναι καινούριο και έχει τεθεί επανειλημμένα στη Βουλή. Την ανάπτυξη του αγροτουρισμού και τη σύνδεσή του με την τοπική παραγωγή προωθεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος Train the Farmer, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Open Farm. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα και του τουρισμού. Περιλαμβάνει 2 διαδικτυακές εκπαιδευτικές συναντήσεις στις 16 και 23 Σεπτεμβρίου. Στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ την επόμενη οκταετία, με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και των νησιωτικών υποδομών, αναφέρεται ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κονσολάς. Σε παρέμβασή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θέτει ως βασικές προτεραιότητες για τα νησιά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ενεργειακή μετάβαση και τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Την άμεση ενίσχυση του νοσοκομείου Ρόδου με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ζητά η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες του νοσηλευτικού ιδρύματος. Η παρέμβαση αφορά την ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών του νοσοκομείου και την κάλυψη των αναγκών των ασθενών. Τα αυξημένα περιστατικά γαστρεντερίτιδα στη Ρόδο βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στο Κόσμος με τον γαστρεντερολόγο Νίκο Φρόνα να εξηγεί πως πρόκειται για ένα φαινόμενο που εμφανίζεται κάθε καλοκαίρι. Ωστόσο, φέτος καταγράφηκε με μεγαλύτερη συχνότητα. Όπως ανέφερε, η κατάσταση συνήθως δεν έχει μεγάλη διάρκεια. Μπορεί όμως να αφήσει και αρκετές ημέρες ενοχλήσεις όπως δυσπεψία και αίσθημα βάρους στο στομάχι. Με βάση την κλινική εικόνα, σύμφωνα με τον κύριο Φρόνα, φαίνεται να πρόκειται κυρίως για υιογενή γαστρεντερίτιδα, η οποία μεταδίδεται εύκολα. Η αντιμετώπιση είναι κατά βάση συμπτωματική, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η τήρηση των βασικών κανόνων υγιεινής. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει στις 11 και 12 Μαΐου το Ποσειδόνια Sea Tourism Forum, μια διεθνή οργάνωση που συγκεντρώνει εκπροσώπους της κρουαζιέρας, των λιμανιών και της ευρύτερης αγοράς του θαλάσσιου τουρισμού. Το φόρουμ θα έχει επίκεντρο τις εξελίξεις και τις προοπτικές της κρουαζιέρας στη Μεσόγειο και ιδιαίτερα στο Αιγαίο, το Ιόνιο και την Αδριατική. Στο επίκεντρο θα βρεθούν μεταξύ άλλων οι λιμενικές υποδομές, η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η σύνδεση της κρουαζιέρας με τις τοπικές οικονομίες. Βροχές στη Ρόδο, η άνεμη μεταβλητή με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: ξεκινάμε χαλαρά. Πάμε λοιπόν. Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Γεια σου Βασιλάρα μου, τι κάνεις, Λεβέντη.
1: Καλημέρα, Λεβέντη μου.
0: Λοιπόν, κουφάθηκες πάλι από το πρωί, επικαιρότητα. Ζωή να έχουμε, υγεία να έχουμε, να παρακολουθούμε τους πάντες και τραχαγύρευε. Τα γνωστά εννοείται.
1: Να βλέπουμε, να ακούμε.
0: Μπράβο, εδώ είμαστε. Τι ωραία που είναι η μουσική, ε. Καλά, μιλάμε, γράφει, ε.
1: Πολύ όμορφη. Πολύ όμορφη.
0: Λοιπόν, τι μου κάνετε, αγαπητοί μου φίλοι, τι κάνουν οι ακροατές μας, ε.
1: Καλά.
0: Είναι ευχαριστημένοι, είναι χαρούμενοι από τα μηνύματα που παίρνεις, τι συμπέρασμα βγάζεις, για να δούμε. Βλέπω τώρα και κάποια παραπονάκια.
1: Πάντα θα υπάρχουν.
0: Ναι. Και κάτι το οποίο έχω προσέξει. Όσοι είστε στην τηλεόραση και βλέπετε εκεί στα γραφικά τα οποία επιμελείται ο κύριος Καλπακίδης, βλέπετε εκεί και σας λέει έναν αριθμό τηλεφώνου, ένα κινητό, και σας έχει δίπλα τα σήματα Viber και WhatsApp. Τι σημαίνει αυτό? Σας λέει στείλτε μήνυμα σε αυτά εδώ, σε αυτόν τον αριθμό. Και χτυπάνε το τηλέφωνο, αυτό το αριθμό, τον καλούν συνέχεια. Δεν είναι για να μιλήσετε αυτός ο αριθμός. Είναι για να στείλετε μήνυμα. Και μου αρέσει πάρα πολύ το project αυτό το οποίο έχει κάνει ο σκηνοθέτης μας. Στην τηλεόραση δηλαδή, ένας που παρακολουθεί.

0: Εντάξει, Καλπακίδης είναι αυτός, να μην τα λέμε. Άρα το παίρνει πάνω το εντωμεταξύ αυτός και κοκορεύεται. Δεν πρέπει να του λέμε πολύ καλά λόγια.
1: Παναγιώτη.
0: Ναι. Ας έλειπε. Ναι. Ας έλειπε ο Τσαμπίκος από δίπλα σου που σου κάνει όλη τη δουλειά και θα δούμε εσύ τι θα έκανες, κύριε Καλπακίδη. Γεια σου, ρε Παναγιώτα, γίγαντα. Λοιπόν. Ρε παιδιά, δεν έχουν.
1: Τι
0: δηλαδή, εντάξει.
1: Τι
0: σήμερα θα έχουμε ωραία πράγματα να κουβεντιάσουμε. Θα πάμε και για το θέμα του. Να δούμε πού βρίσκεται το ακτινοθεραπευτικό, ρε παιδιά. Είναι αυτό το οποίο θα σώσει ζωές. Και αυτό το ακτινοθεραπευτικό, ρε Βασίλη. Αλήθεια στο λέω. Θα έπρεπε κανονικά να δοθεί το όνομα Γιώργος Χατζημάρκος.
1: Σε αυτό εδώ.
0: Ναι, δεν ξέρω ο άνθρωπος αυτός που μπορεί και να. Ενοχλείται όταν το λέει κανείς, αλλά είναι δημιούργημα δικό του 100%. Μιλάμε, αυτό το πράγμα σώζει ζωές, δηλαδή είναι. Εκεί και το έβλεπα σε αυτό που σας έλεγα χθες στο φίλο μας.
1: Είναι και όλα.
0: Εσύ ξέρεις το όνομα του φίλου που μιλούσα χθες, έτσι. Ναι. Καλυμνάκι είναι. Mm-hmm. Λοιπόν. Σου λέει τώρα, γιατί δεν πηγαίνουμε τώρα στην Αθήνα
1: και,
0: εδώ και εκεί.
1: Και χάρηκα με το φίλο.
0: Βέβαια.
1: Χάρηκα πάρα
0: και τώρα
1: πολύ.
0: Αυτό το οποίο κάνει τώρα ο Χατζημάρκος στη Ρόδο.
1: Εγώ ό,τι καλύτερο.
0: Θα είναι το πιο σύγχρονο μηχάνημα που θα έχει η Ελλάδα. Θα είναι καλύτερο και από τον Άγιο Σάββα και από το
1: Αρετέιο. Θα είναι τελευταία τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Αυτά κάθε λίγο και λιγάκι από ό,τι ξέρουμε ανανεώνονται. Οπότε θα είναι το τελευταίο που θα
0: το
1: έρθει
0: τελευταίο
1: εκείνη
0: μοντέλο.
1: Την ώρα. Ναι. Εκείνη την περίοδο.
0: Και ξέρεις κάτι, δεν θα πηγαίνουν μόνο δωδεκανήσιοι. Μακάρι να μην πηγαίνει κανένας δωδεκανήσιος. Να μην χρειάζεται να αρρωστήσει κανείς, να μην το έχει κανείς ανάγκη. Γιατί όταν έχεις καρκίνο. Εντάξει.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν, αλλά. Θα έρχονται και από την υπόλοιπη Ελλάδα όταν ξέρουν ότι στη Ρόδο έχει τοποθετηθεί σύγχρονο.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί αυτά εδώ τώρα με τις ακτινοβολίες, όσο πιο μοντέρνο, πιο σύγχρονο είναι, τόσο περισσότερο στοχεύει το πρόβλημα και δεν δημιουργεί, δεν έχει παράπλευρες απώλειες και ζημιές.
1: Και δυστυχώς ακούμε ότι στα ακτινοθεραπευτικά δεν μπορείς να βρεις και εύκολα. Σειρά, έτσι.
0: Σειρά για να πάρεις. Ναι.
1: Δυστυχώς. Ναι. Πάρα πολλοί άνθρωποι.
0: Σαρώνουν. Λοιπόν, δυστυχώς. Και πρόσεξε να είσαι τώρα. Άκουγα πριν από λίγο το φίλο μου τον Γιώργο, τον οποίο τον υπεραγαπώ, έτσι, τον Νικητιάδη, σε αυτό να αναφέρομαι. Όταν εγώ τον είχα καταλάβει περί τίνος πρόκειται, ο Νικητιάδη. Εδώ, ειδικά στη Ρόδο, άκουγα τον Νικητιάδη και έβγαζαν καντήλες όλοι. Μην βλέπεις τώρα που όλοι τον εκλήφουνε, γιατί τώρα εντάξει. Τώρα τον έχουν ανάγκη, έδειξε τη δύναμή του κτλ. Αλλά τον άκουγα αυτά που έλεγε. Βρε Γιώργο μου τώρα, είναι δυνατόν να λες πράγματα, τέτοια πράγματα εσύ με το κύρος το οποίο έχεις και με το background τόσο χρόνο να μου λες ότι έχει διαλυθεί το σύστημα υγείας. Και δεν τρεπόμαστε. Υπάρχει καλύτερο σύστημα υγείας ποτέ υπήρξε στη χώρα μας από αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα. Εντάξει, είναι ντροπή ρε παιδιά. Άκουγα τον Ανδρουλάκη στη Βουλή χθες. Τι ήταν αυτά που έλεγε. Καλά, δεν υπάρχει το στοιχειώδες τάκτ, η στοιχειώδης, εγώ δεν σου λέω ρε παιδί μου, πολιτική ευγένεια, ανθρώπινη ευγένεια δεν υπάρχει. Δηλαδή τον άκουγα ας πούμε να μιλάει τώρα για την ακρίβεια και να λένε ότι στα μέσα του μήνα να πούμε τελειώνουν οι μισθοί. Δηλαδή, γιατί κοροϊδεύετε τον κόσμο ρε παιδί μου. Πήγαινε στις 28 και στις 29 σε ένα σούπερ μάρκετ να δούμε. Είναι άδεια τα σούπερ μάρκετ ή είναι γεμάτα πλημμυρισμένα και τα καρότσια μέχρι πάνω. Είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Προβλήματα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι για χι λόγους δεν είναι υψηλής εισοδηματίες. Οι άνθρωποι έχουν ένα πενιχρό ας πούμε μισθό, μια πενιχρή σύνταξη και προσπαθούν να τα βολέψουν. Μπράβο εδώ. Ποιος λέει όχι. Αλλά να το γενικεύετε και να λέτε όλη η κοινωνία είναι έτσι. Είναι ντροπή με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται ο κύριος Ανδρουλάκης. Θα δούμε τα καγμώματά του. Το ότι τσιμπήσε μισή μονάδα αυτό δεν μου λέει τίποτα. Στο τελικό, τη σούμα θα δούμε. Θα έχουμε τον Ζαχαρία τον Ζούπη στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Και θα δείξουμε την έρευνα η οποία είναι φρέσκια, φρεσκότατη. Χθες την παρουσίασε στο Άξιον 24. Θέλω να πω δηλαδή ότι με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται. Δεν, δηλαδή έχει δίκιο τελικά ο πολίτης που τους γυρνάει την πλάτη. Έχουν στοχοποιήσει το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης μας τα έχουν κάνει τσουρέκια ρε φίλε να πούμε με το Μητσοτάκη. Να τον κατηγορούν συνέχεια. Και ξέρεις τι γίνεται ρε Βασίλη. Στο τέλος κερδίζει ο Μητσοτάκης. Όταν κάποιον τον κατηγορεί συνέχεια και τον κατηγορεί αδίκως και του χρεώνεις πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να του τα χρεώσεις, είναι λογικό μετά να κερδίζει αυτός ο άνθρωπος τη συμπάθεια του κόσμου.

0: Και ο Μητσοτάκης έχει 7 χρόνια παρελθόν. Θυμηθείτε τι χώρα πήρε το 19 και τι χώρα έχει σήμερα και τι χώρα θα παραδώσει. Καταρχήν δεν είχε πάρει χώρα, χώρο είχε πάρει. Χώρο είχε πάρει ο Μητσοτάκης το 19. Ήταν η Ελλάδα κανονικό κράτος το 19. Από πού να ξεκινήσει κανείς? Ένα μονάχα θα μπορούσε να τα συμπεριλάβει όλα. Το ότι χρέωσε ο προηγούμενος ο Τσίπρας όλη την περιουσία του κράτους στους δανειστές για 99 χρόνια. Το ότι είχαμε capital control, δηλαδή είναι ασύλληπτο. Ούτε η Βόρεια Κορέα δεν είχε capital control, τρόπος του λέγει. Και είχε η Ελλάδα. Και σήμερα η Ελλάδα, να πούμε, είναι στην κορυφή, ας πούμε, των αγορών. Αξιολογικά βρίσκεται στο καλύτερο σημείο που θα μπορούσε να βρεθεί ποτέ. Μια χώρα σακατεμένη 10 χρόνια στα μνημόνια και έφτασε σήμερα να βρίσκεται σε αυτό εδώ το επίπεδο. Μέχρι και τον πρόεδρο του Eurogroup να είναι Έλληνας. Που ξανακούστε καν μωρέ αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν λέω ότι η μικροοικονομία μας. Αυτά είναι σε επίπεδο μακροοικονομικά, έτσι. Η ανεργία έπεσε πάνω από 10 ποσοστιαίες μονάδες. Αλλά στο θέμα της μικροοικονομίας, στο θέμα της τσέπης του κάθε πολίτη, υπάρχει ένα πρόβλημα. Σαφώς και υπάρχει πρόβλημα. Αλλά κάτσε ρε Ανδρουλάκη να το δούμε το πρόβλημα αυτό που προέρχεται. Μιλάς για ακρίβεια. Δεν τρέπεσαι να λες ότι είναι ακρίβεια Μητσοτάκη? Είναι ακρίβεια Μητσοτάκη όταν βλέπεις ότι όλες οι χώρες έχουν γονατίσει? Δείχναμε χθες τους πίνακες που βρίσκεται, ας πούμε, το καύσιμο, το πετρέλαιο, η βενζίνη στην Αγγλία της κάθε χώρας. Και είδαμε τελικά σε ποιο σημείο βρίσκεται η Ελλάδα. Ακριβή, πανάκριβη βενζίνη. Αλλά γιατί? Γιατί κρύβεις το γιατί, κύριε Ανδρουλάκη και κύριοι της αντιπολίτευσης? Και δεν λέτε ότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή είναι προϊόν των σημερινών καταστάσεων? Γιατί κρύβετε και δεν λέτε την αλήθεια ότι η επίθεση, ο πόλεμος ο οποίος έγινε από πλευράς Ρωσίας προς την Ουκρανία, άρχισε να δημιουργεί το πρόβλημα? Γιατί ξεχνάτε ότι είχαμε 2 χρόνια πανδημία και ήταν όλα νεκρά? Τα πάντα νεκρά. Τίποτα δεν λειτουργούσε. Μα δεν τρεπόμαστε? Γι' αυτό ο κόσμος σας γυρνάει την πλάτη. Και ξέρετε τώρα τι γίνεται, Βασίλη? Όπως άνοιξε το δρόμο ο Ανδρουλάκης του Τσίπρα, ο οποίος Τσίπρας πολιτικά ήταν ένας τελειωμένος, ορίστε, μας δείχνει τώρα η τηλεόραση πού είναι το λίτρο. Στη Δανία 2,63, στην Ολλανδία 2,47, στην Γερμανία 2,33, στην Φιλανδία 2,30, στην Ελλάδα πάντα ο μέσος όρος είναι 2,09. Ο μέσος όρος όλης της Ευρώπης είναι 1,91. Δεν λέω ότι είναι η καλύτερη. Θα μπορούσε να ήταν πιο χαμηλή. Πότε? Αν καταργούσαμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και δεν μου λέτε, ρε Τσίπρα, εσύ που τον θέργευσες το φόρο, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, προκειμένου, γιατί σου το επέβαλαν οι δανειστές. Συμφωνούμε εδώ. Για να έχουνε, να υπάρχουν χρήματα στάνταρ, σίγουρη πηγή, σου λέει ο άλλος, βενζίνη θα βάλει. Να έχω χρήματα, σου λέει, να πληρώσω το δάνειό μου, τα δάνεια τα οποία πήραμε. Ξέρετε ότι μόνο τόκους έχουμε 5 δισεκατομμύρια το χρόνο. Πώς θα πληρωθούν, μωρέ, αυτά? Ωραία, τον καταργήσαμε το φόρο, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Άσε που θα μας αρπάξουν από το σβέρκο, να πούμε, οι Ευρωπαίοι οι δανειστές και θα μας αλλάξουν τα φώτα. Θα μας ξαναχώσουν πάλι στα μνημόνια με τις περικοπές και με όλα αυτά. Τώρα δηλαδή που ανασένουμε σιγά σιγά, μυαλωμένα, έτσι βήμα βήμα, έρχεστε και προσπαθείτε να τα κάνετε όλα αληφή. Και καλά, ας πούμε, οι ακραίοι. Εσύ, βρε Ανδρουλάκη, επιτρέπετε να κρύβεις την αλήθεια από τον κόσμο? Δηλαδή αν ήσουν σήμερα εσύ πρωθυπουργός, ρε Νίκο, τι θα έκανες, για εξήγησέ μου, τι θα έκανες? Θα καταργούσες τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Να πεις το άλλο, να πιάσω τους φίλους μου, τους κολλητούς μου, τους βαρδινογιανέους και όλους αυτούς που έχουν τα δηληστήρια και να τους πιέσω. Θυμάστε, να πούμε, πόσο φόρο τους έβαλε ο Μητσοτάκης, το 99% των υπερβάλλοντα? Αυτά τα ξεχνάμε? Θα το έκανες εσύ, ρε Ανδρουλάκη, σε αυτούς οι οποίοι σε έχουν από πάνω και σε προωθούν όλα αυτά τα χρόνια? Τώρα του γυρνάνε την πλάτη. Τώρα είδανε ότι δεν τραβάει το άλογο και ρίξανε όλο τους το βάρος. Πού? Στο Τσίπρα. Μπα σου, λέει, και τραβήξει κι αυτός. Και τώρα όλη αυτή εδώ η τοξικότητα ένα πράγμα έχει επιτύχει. Να έρχονται οι πολίτες, κάποιοι πολίτες, όχι όλοι οι πολίτες, να έρχονται κάποιοι πολίτες και να νοσταλγούν τον Κασιδιάρη, ο οποίος αποφυλακίστηκε και έρχεται τώρα Κουρδιστός, έτσι, ευθυτενής, όπως λέει και ο δήμαρχος της ΚΟ, και σου λέει, εδώ είμαι, θα σας αλλάξω τα φώτα. Αυτό τελικά γίνεται. Και θα δούμε τώρα το τέκνον της Χρυσής Αυγής, το Κασιδιάρη. Δεν ξέρω ο Άριος Πάγος αν θα του επιτρέψει να κάνει δικό του κόμμα ή όχι. Το βέβαιο είναι ότι θα βρεθεί μια φόρμουλα όπου θα παρισφρήσει, θα χωθεί μέσα στην πολιτική ζωή. Θα υπάρχει, γιατί δημοκρατία έχουμε. Φοβάται η δημοκρατία κανέναν? Όχι βεβαίως. Και γιατί να φοβηθεί τον Κασιδιάρη? Και ο Ηλίας ο Κασιδιάρης τη δημοκρατία επικαλείται. Και θα τον έχουμε στη Βουλή. Αυτά είναι τα επιτεύγματά σας. Και τι θα κάνει ο Κασιδιάρης? Όλη την πασπερμία των μικρών κομμάτων, τα αντισυστημικά, θα τα διαλύσει όλα. Μπας και νομίζετε ότι θα πάρει αυτός από το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία, ειδικά από τη Νέα Δημοκρατία? Δεν νομίζω. Το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Τα πολύ μικρά κόμματα να τα πετάξει εκτός. Και ξέρετε, όσο υψηλότερο ποσοστό μικρών κομμάτων εκτός Βουλής έχουμε, τόσο χαμηλώνει και ο δείχτης, το πλαφόν, ξέρεις, της αυτοδυναμίας. Μπορεί μετά να κάνεις αυτοδυναμία και με 36%, για να μην σου πω και με λιγότερο, αν έχουμε μεγάλο ποσοστό, να πούμε, μικρών κομμάτων εκτός Βουλής, αδιάθετες έδρες. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτό τελικά πετυχαίνεται. Αλλά αυτά θα τα δούμε. Έχουμε εδώ, θα είμαστε να τα λέμε σε καθημερινή βάση, αγαπητοί μου φίλοι. Θέλω τώρα να πιάσουμε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, κυρίες και κύριοι. Είναι τοπικής υφής το θέμα. Διότι αυτό το οποίο σας έλεγα, το ακτινοθεραπευτικό, για μένα είναι το σημαντικότερο. Αυτή η περιφέρεια, λοιπόν, να εξηγηθούμε. Αυτή εδώ η περιφέρεια σήμερα του Χατζημάρκου έχει κάνει θαύματα σε όλα τα πεδία. Ουδείς μπορεί, μα ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει το έργο το οποίο έχει κάνει αυτή εδώ η περιφέρεια. Αλλά το συγκεκριμένο έργο που ακούει στο όνομα ακτινοθεραπευτικό, νομίζω πως είναι το έργο των έργων. Αν ήταν στο χέρι μου, και δεν το λέω έτσι για να αβαντάρω κανένα Χατζημάρκο, Χατζημάρκος δεν έχει ανάγκη, ούτε και εγώ έχω ανάγκη το Χατζημάρκο. Αλλά αν ήταν στο χέρι μου, εγώ το έργο αυτό το ακτινοθεραπευτικό, όπως δώσατε το όνομα Ανδρέας Παπαδρέου στο νοσοκομείο, έτσι θα έδινα στο ακτινοθεραπευτικό το όνομα Γιώργος Χατζημάρκος. Είναι δημιούργημα δικό του, είναι παιδί του, και αυτό το έργο θα σώσει ανθρώπινες ζωές. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, σας ενοχλώ, δεν σας ενοχλώ, σκασίλα μου μεγάλη. Εγώ την αλήθεια θα την υποστηρίζω πάντα με στεντόρια φωνή και με πίστη, όσο τουλάχιστον έχω τη δύναμη. Και νομίζω ότι ο Χατζημάρκος δεν είναι τυχαία ότι έχει μια ομάδα ανθρώπων και τους εμπιστεύεται, αλλά πατάει ο ένας στον άλλο. Είναι χέρι-χέρι και γι' αυτό μπορούν. Και κάθε μέρα βλέπεις η περιφέρεια ανακοινώνει έργα, έργα, έργα, έργα. Αυτή ασταμάτητα. Και μιλάμε τώρα, 50 νησιά έχει η διοικητική του περιφέρεια. 50 νησιά. Διαρωτώ με πώς μπορεί και να παίρνει βόλτα αυτά. Χαρούλα Γιασιράνη, αντιπεριφερειάρχης. Τι κάνετε, κυρία Γιασιράνη? Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Λοΐζο. Καλημέρα, κύριε Χατζιωάννου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Πού βρίσκεται το ακτινοθεραπευτικό, κυρία Γιασιράνη?
1: Είναι μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σε όλη την περιφερειακή ομάδα, την ομάδα που διοικεί την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και πρωτίστως τον περιφερειάρχη. Μεγάλη, όχι υπερηφάνεια, μεγάλη χαρά θα το πω εγώ, γιατί το μεγαλειώδες αυτό έργο για την υγεία των συμπατριωτών μας, των συμπολιτών μας, βρίσκεται πλέον σε τροχιά υλοποίησης. Και τι σημαίνει τροχιά υλοποίησης? Τέλος Ιουλίου ελήφθη η τελευταία απόφαση από την Περιφερειακή Επιτροπή για την έγκριση των όρων του διαγωνισμού του ακτινοθεραπευτικού. Σήμερα βρισκόμαστε στο πρώτο στάδιο, όπου έχουν κατατεθεί ήδη οι υποβολές συμμετοχής από 4 εταιρείες και ο διαγωνισμός είναι διεθνής.
0: Αυτό είναι καλό ή κακό τώρα, κυρία Γιασιράνη?
1: Να σας πω κάτι, κύριε
0: Ότι
1: Λοΐζο.
0: Έχουμε 4.
1: Όχι, δεν είναι. Μια χαρά.
0: Μήπως
1: καλό
0: πάμε
1: είναι
0: σε ενστάσεις, δηλαδή, και το καθυστερήσουν?
1: Εντάξει, ακούστε, ναι, και πάντα τις φοβόμαστε τις ενστάσεις, αλλά είναι και ένα μέρος της διαγωνιστικής διαδικασίας.
0: Δεν μπορούμε να
1: παρακάμψουμε την νομοθεσία.
0: Ακριβώς.
1: Η νομοθεσία αυτό προβλέπει για τους διεθνείς διαγωνισμούς και με αυτή την νομοθεσία πάμε.
0: Αυτές οι 4 εταιρείες είναι ελληνικών συμφερόντων ή έχουμε και από το εξωτερικό?
1: Δεν ξέρω ποιες είναι οι εταιρείες. Δεν γνωρίζω τις εταιρείες, ωστόσο όμως είμαι καλά πληροφορημένη ότι οι εταιρείες είναι 4, ότι έχουν στείλει την πρώτη φάση στο πρώτο στάδιο των διαγωνισμών, στέλνονται η συμμετοχή και τα δικαιολογητικά τους, δηλαδή η πιστοποίησή τους ότι μπορούν να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς. Σε αυτό το στάδιο βρισκόμαστε. Θα περάσουμε στο δεύτερο στάδιο, όπου είναι η αξιολόγηση των... Σε αυτό το στάδιο θα αξιολογηθούν ποιοι είναι ικανοί να συμμετέχουν.
0: Α, έχουν τα κριτήρια, ναι.
1: Βεβαίως, ποιοι έχουν τις προϋποθέσεις.
0: Προϋποθέσεις.
1: Στο δεύτερο στάδιο θα ανοίξουν οι οικονομικές προσφορές και τότε θα φανεί ποιοι είναι εκείνοι που θα οδεύσουν προς το τέλος. Καλά. Και ποιος τελικά θα αναδειχθεί ο τελικός ανάδοχος για την υλοποίηση του κατασκευαστικού κομματιού, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι δύο φάσεις, έχει δύο φάσεις αυτό το έργο.
0: Α, μετά η πάμε φάση... στο τεχνολογικό, ε.
1: Ναι, μετά είναι ο εξοπλισμός. Το πρώτο στάδιο είναι η κατασκευή, είναι περίπου στα 5 εκατομμύρια, αν δεν με απατάει.
0: Πόσα τετραγωνικά, και δεν έχει μεγάλη αξία για μένα, εν πάση περιπτώσει.
1: 1500 τετραγωνικά
0: περίπου. 1500 τετραγωνικά,
1: μάλιστα. Και φυσικά θα γίνει με όλες τις προδιαγραφές, τις απαραίτητες προδιαγραφές, γιατί τα ακτινοθεραπευτικά, όπως εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς, είναι χώροι υψηλής επικινδυνότητας, γιατί έχουν ακτινοβολία.
0: Έχετε δίκιο, ναι.
1: Και θα έχουν προβλεφθεί και θα υλοποιηθεί με αυτούς τους όρους και τους κανόνες που απαιτεί ένα τέτοιο κέντρο.
0: Εγώ πάντως, Βασίλη, να σου πω κάτι. Μεγαλύτερο βάρος δίνω αυτό που έλεγες προηγουμένως όταν ξεκίνησα με την εκπομπή, στο κομμάτι των μηχανημάτων. Να είναι σύγχρονα τα μηχανήματα, έτσι, ούτως ώστε να είναι και αποτελεσματικά.
2: Το έχουμε ακούσει και από πλευράς περιφέρειας αυτό το πράγμα.
0: Το είπε ο Περιφερειάρχης. Κυρία Γιασιράνη, έχει αναθεωρηθεί κάτι ως προς αυτό, δηλαδή αυτό που λέει τώρα ο Βασίλης στο κομμάτι των μηχανημάτων, επιμένετε?
1: Είναι τελευταίας τεχνολογίας ο γραμμικός επιταχυντής που θα...
0: Γιατί ξέρω ότι αυτά έχουν κόστος υψηλό, γι' αυτό το λέω.
1: Έχουν υψηλό κόστος.
0: Μην κάνετε τσιγκουνιά εδώ, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Καθόλου, αντιθέτως κιόλας, επειδή είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, δεν υπάρχει κανένα...
0: Ξεκλείδωσε ο Χατζημάρκος και την Τράπεζα Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή,
1: φυσικά,
0: που ήταν ένα όνειρο απατηλό παλιά διαφόρων παραγόντων. Τι ξεκλείδωσε και αυτή ο Χατζημάρκος, άρα αυτός ο Χατζημάρκος σαν είδα
1: λοιπόν,
0: ξύλο που το θέλει.
1: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση να ξέρετε ότι θα είναι τελευταίας γενιάς και τεχνολογίας τα μηχανήματα που θα εγκατασταθούν μέσα στο ακτινοθεραπευτικό της ρόλου.
0: Αυτό έχει σημασία.
1: Φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρχει άλλο τέτοιο μηχάνημα ή άλλος τέτοιος εξοπλισμός,
0: στην
1: για να
0: Ελλάδα.
1: Είμαι πιο σαφής, στη χώρα, από αυτόν που θα εγκατασταθεί στο ακτινοθεραπευτικό.
0: Και αυτό τώρα θα έχει ως αποτέλεσμα την υψηλή ζήτηση, δηλαδή αχρίαστα να είναι αυτά τα μηχανήματα, αλλά εντάξει,
1: φυσικά,
0: επειδή
1: φυσικά
0: ο καρκίνος θερίζει και πάει, και είναι σωτηρία τώρα αυτά εδώ τα μηχανήματα στους καρκινοπαθείς, όταν είναι σε πρόωρο στάδιο, θα προλαβαίνει,
1: ναι,
0: ακριβώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: θα έρχονται από όλη την Ελλάδα ασθενείς εδώ στη Ρόδο.
1: Ακούστε, η πρόβλεψη του ακτινοθεραπευτικού είναι για να εξυπηρετεί τα Δωδεκάνησα και τα Πέριξ νησιά. Mm. Αυτό όμως δεν αποκλείει τη δυνατότητα ή την ευκαιρία για κάποιον ασθενή από άλλη περιοχή να έρθει στη Ρόδο και να κάνει ακτινοθεραπείες.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Ναι. Δεν μου λέτε, θα υπάρχει και κάποια πρόβλεψη για τους συνοδούς των ασθενών όταν έρχονται, ή έστω ήδη και ήδη ασθενείς, επειδή είναι μια διαδικασία που κρατάει ένα διάστημα?
1: Ήδη υπάρχει και λειτουργεί ξενώνος στο νοσοκομείο της Ρόδου.
0: Ξενώνω.
1: Για τους συνοδούς.
0: Πόσους ανθρώπους εκεί μπορούν να εξυπηρετήσουμε?
1: Δεν θα μπω στην λογική να σας απαντήσω.
0: Έκανε καλή δουλειά ο Κάλιστος ο Διακογεωργίου.
1: Αλλά ο Κάλιστος έκανε την ανακαίνιση του.
0: Το εξοράισε, ναι.
1: Του
0: αν και διαπιστώσαμε και έτσι κάποια πράγματα λυπηρά. Δηλαδή, Βασίλη, έρχεσαι, μένεις εκεί δωρεάν για να παρακολουθείς τον άνθρωπό σου στο νοσοκομείο και κάνεις μετά μέσα το διαμέρισμα, την καρσονιέρα αυτή. Δηλαδή, πήγε η κάμερα μέσα και κατέγραψε. Ντροπή, κλέβανε και πράγματα. Κλέβανε τις τηλεοράσεις. Ντροπή, ρε παιδιά. Θα μου πεις όλοι, όχι, κάποιοι. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, για συνεχίστε, κυρία Γιασιράνη.
1: Έλεγα λοιπόν ότι οι συνοδοί θα έχουν μια δυνατότητα να φιλοξενούνται που θα έρχονται από νησιά, τέλος πάντων, στον ξενώνα που διαθέτει το νοσοκομείο της Ρόδου.
0: Οπότε είναι Κάτι σημαντικό είναι και αυτό εδώ.
1: Βεβαίως και είναι, γιατί ξέρετε πόσους νησιώτες εξυπηρετεί ο ξενώνας όταν γίνονται οι αεροδιακομιδές στο νοσοκομείο της Ρόδου. Mm-hmm. Και τώρα λειτουργεί και τώρα εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο και είναι και ευχής έργο που υπάρχει.
0: Δεν μου λες, βρε Χαρούλα μου, εάν έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή 4 υποψήφιους για το έργο, για το κατασκευαστικό, εάν αυτοί τώρα εδώ αρχίσουν τις εστάσεις, πόσο πίσω μπορούν να μας πάνε?
1: Ακούστε, η διεξαγωγή ενός διεθνούς διαγωνισμού έχει συγκεκριμένες όρους και προϋποθέσεις και κανόνες.
0: Για πες μας, σε παρακαλώ. Στο περίπου, δεν θέλω να μου ακριβολογήσεις, στο περίπου να έχουμε μια εικόνα που εμείς οι αδαείς, ας πούμε.
1: Να σας πω κάτι.
0: Δεν μπορεί να μας πάρει ένα χρόνο πίσω.
1: Μπορεί να μας πάρει και ένα χρόνο πίσω, ένα χρόνο. Αν υπάρξουν τέτοιες εμπλοκές.
0: Τέτοιες εμπλοκές.
1: Μας. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε στο σημείο να έχουμε τόσες εμπλοκές. Το εύχομαι δηλαδή και δεν πιστεύω ότι θα το έχουμε.
2: Και χωρίς αυτές τις εμπλοκές δηλαδή, πότε με το καλό θα ξεκινήσει το κατασκευαστικό κομμάτι?
1: Το κατασκευαστικό κομμάτι, εάν υπογραφεί, αν δεν έχουμε ενστάσεις και αν δεν έχουμε, φαντάζομαι ότι
0: μέσα στο
1: πρώτο τρίμηνο του 27
0: του έτους. Δηλαδή πλησιάζει η ώρα πλέον. Έρχεται και από εκεί και πίσω.
2: Και τι χρονοδιάγραμμα έχει αυτό, κυρία Γιασυρανή?
1: Δεν είμαι σε θέση να σας το απαντήσω, δηλαδή δεν ξέρω πόσο χρόνο έχει βάλει η τεχνική μας υπηρεσία ως χρόνο αποπεράτωσης, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κανένα
0: θα τραβήξει
1: πάρει πάρα πολύ χρόνο.
0: Κανένα 1,5 χρόνο, εγώ νομίζω θα είναι τελειωμένα τα πάντα.
1: Όλα τα έργα που έχουν γίνει από την περιφερειακή αρχή του Γιώργου Χατζημάκου έχουν πολύ στενά χρονικά περιθώρια. Είναι πάρα πολύ μικρός ο χρόνος εκτέλεσης του έργου.
0: Αυτό πού το αποδίδεται, κυρία Γιασυράνη, στο ότι τους πιέζει?
1: Στενό χρόνο, κατάλαβα. Γιατί θέλουμε να τελειώνουν γρήγορα τα έργα.
2: Και κάποια έχουν τελειώσει και πιο γρήγορα από το χρονοδιάγραμμα.
0: Μπράβο.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τα έργα που γινόντουσαν στο παρελθόν και κάναν και 3 και 4 χρόνια να αποπερατωθούν. Υπάρχουν, όταν υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες, τα έργα καθυστερούν. Δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό κανείς. Ωστόσο όμως, όταν είναι ένα προγραμματισμένο έργο χωρίς δυσκολίες, δεν βλέπω τον λόγο γιατί να έχει ένα μακρό χρόνο αποπεράτωσης. Γι' αυτό και εμάς οι χρόνοι μας στα έργα είναι αυστηροί και κοντοί χρόνοι, σύντομοι χρόνοι.
0: Δεν μου λέτε μία ένσταση που μπορεί να εδράζεται συνήθως, ας πούμε, στο θέμα?
1: Μπορεί να εδράζεται είτε απέναντι στην ίδια την προκήρυξη, είτε απέναντι στους συμμετέχοντες.
0: Α, στην προκήρυξη η οποία γίνεται από εσάς, που σημαίνει ότι αν εσείς είστε κάποιο λάθος, δηλαδή, όταν λέω εσάς...
1: Ναι, αλλά όλα αυτά, να ξέρετε ότι περνάνε και τεχνικούς ελέγχους, περνάνε και ελεκτικό συνέδριο.
0: Περνάνε και από ελεκτικά συνέδρια και τα λοιπά,
1: ναι, βέβαια.
0: Α, για να εγκριθούν τα ποσά, τα χρήματα.
1: Μα φυσικά, δεν υπάρχει διαγωνισμός.
0: Όπα, γιατί τώρα μου άνοιξε τώρα την ώρα. Μισό λεπτό, γιατί εδώ... Χθες μιλούσα με την φίλη μου τη Ρένα την Παυλάκη, η οποία έκανε μία έρευνα σχετικά με μία σειρά από έργα. Θα μου πεις τώρα, δεν είναι θέμα για προσυζήτηση. Αυτό ουσιαστικά τώρα κατάλαβα, μάλιστα, περνάνε όλα από και εάν δηλαδή κάτι δεν το κάνετε καλό, μπλοκάρει, όπως αυτά τα οποία ανέφερε χθες η Ρένα.
1: Φυσικά.
0: Μπλοκάρει, το σταματάει, δεν προχωράει.
1: Φυσικά και ο ελεκτικός.
0: Και μπορεί και να ακυρωθεί δηλαδή και το έργο, να χαθεί το έργο
1: μπορεί
0: δηλαδή.
1: Μπορεί να ακυρωθεί ο διαγωνισμός.
0: Μάλιστα. Και αν το κάνεις έτσι κατσαπλιάδικα με το έτσι θέλω και τα λοιπά, εκεί πας και φυλακή ή δεν μπορείς να το κάνεις?
1: Δεν γίνονται αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει ακυρώνονται οι διαγωνισμοί με αυτόν τον τρόπο που περιγράφεται τώρα.
0: Το κατάλαβες τώρα, Βασίλη?
2: Ναι,
0: δηλαδή υπάρχει έλεγχος κοντρολαρισμένα τα πάντα σε κάθε βήμα.
1: Μα φυσικά. Γιατί σας λέω και επαναλαμβάνω συνέχεια από την αρχή της κουβέντας μας.
0: Συγγνώμη, ρε Χαρούλα, δεν τα ξέρουμε όλα. Εγώ δεν ανήκω στην κατηγορία των δημοσιογράφων που είναι ξερόλες. Δεν τα ξέρω όλα. Προσπαθώ να μαθαίνω. Γυράσκω ή διδασκόμενος.
1: Σωστά.
0: Τι να κάνω τώρα.
1: Το δημόσιο λογιστικό έχει όρους και κανόνες, κύριε Λοΐζο και κύριε Χατζη Ιωάννου. Εμείς ακολουθούμε την νομοθεσία κατά γράμμα. Επομένως, περνάμε και όλους τους ελέγχους που επιβάλλει ένας διεθνής διαγωνισμός ή ένας οποιοσδήποτε άλλος διαγωνισμός.
0: Το κατάλαβα. Λοιπόν, άντε, Παναγιά μαζί σας, εσείς να είστε πάντα χρήσιμοι στην κοινωνία, και όταν είστε χρήσιμοι η κοινωνία σας το ανταποδίδει. Σας ανταποδίδει αγάπη, σας ανταποδίδει εμπιστοσύνη δια της ψήφου. Φιλάκια, γεια σου, Χαρούλα μου.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση.
2: Καθαρά πράγματα.
0: Καθαρά πράγματα. Βασίλη, μιλάμε τώρα για έργο, Είναι τώρα έργο. Και αν τώρα ρωτήσεις κανέναν της αντιπολίτευσης, αν ρωτήσεις τώρα κανένα, ρε παιδιά, αυτό είναι το εθνικό σύστημα υγείας που καταραίει. Ρε δεν ντρέπεστε. Ρε δεν ντρέπεστε να λέτε τέτοια ψέματα στον κόσμο. Δηλαδή ο κόσμος τι νομίζετε ότι είναι οι πολίτες? Όλοι νομίζετε ότι τρώνε κουτόχορτο. Μπορεί να τρώει μια μερίδα. Την ταΐζετε αυτή τη μερίδα. Προς χάριν αυτής της μερίδας θα πρέπει να γελιοποιήσετε και να λέτε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία βάση. Να βασίζεστε μονίμως στο ψέμα και στην υπερβολή. Άκουγα χθες στη Βουλή μέσα τον Ανδρουλάκη και όλους αυτούς. Λέω ρε παιδιά, το αποτέλεσμα επαναλαμβάνω ποιο είναι. Το βλέπουμε. Και θα το δούμε, το βλέπουμε στην κάλπη. Εκεί φαίνεται πλέον μετά το αποτέλεσμα. Τι να κάνει ο πολίτης? Έχει απειβδίσει. Δεν αντέχει ρε Νίκο Ανδρουλάκη τα ψέματα. Εσύ τώρα τι? Έχεις γίνει, ακολουθείς τη σχολή του Αλέξη Τσίπρα? Αυτή τη σχολή ακολουθείς? Του άναψες τα φώτα, του άνοιξες την πόρτα και μπήκε μέσα και μας τον έφερε στο προσκήνιο? Τον άνθρωπο που είπαμε ότι πάει, ανήκει στο παρελθόν. Και τελικά ήρθε και να σε καταβροχθήσει εσένα ρε Νίκο Ανδρουλάκη. Γιατί αυτό είναι το αποτέλεσμα. Όσο και αν πέφτει ο Τσίπρας ή ανεβαίνει, δεν ξέρω πώς τι εκεί. Βλέπω τις συγκρίσεις, το βλέπω σε όλες τις έρευνες, τις συγκρίσεις οι οποίες γίνονται στα πρόσωπά σας εννοώ, έτσι. Και υπερέχει ο Τσίπρας του Νίκου Ανδρουλάκη, κυρίες και κύριοι. Μην βλέπετε την απόσταση μπροστά του Μητσοτάκη, αφήστε το Μητσοτάκη στην άκρη. Όλοι έχετε βαλτίο το κακό ο Μητσοτάκης καλή κουβέντα δεν υπάρχει περίπτωση. Με ψέματα, με υπερβολές, με χίλιες δυο ας πούμε ανακρίβειες. Χθες στη Βουλή ειδικά πραγματικά, ακούγοντας τον Νίκο Ανδρουλάκη, είπα δεν πάει. Δεν πάει. Στο θέμα ειδικά της υγείας, να μιλάει για κατάρρευση του συστήματος υγείας. Ντροπή ρε παιδιά. Είδατε τελικά προηγουμένως την είδηση που βγάλαμε για το νοσοκομείο της Ρόδου? Αυτό λέγεται κατάρρευση ή αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας? Έχω δει τις αξιολογίες που κάνουν οι ασθενείς όταν εξέρχονται του νοσοκομείου. Αχρίαστο να είναι το όποιο νοσοκομείο. Αλλά όποιος μπει μέσα στο νοσοκομείο φεύγοντας, του έρχεται ένα μήνυμα στο κινητό. Και του λέει αξιολόγησε. Και σε ρωτάνε, ήσουν ικανοποιημένος με το ένα, με το άλλο, με το παράλληλο? Ξέρετε ότι πάνω από 70-75% με άριστα το 5 παίρνει η αξιολόγηση που κάνουν οι ίδιοι ασθενείς? Είναι πάνω από 4,5. Δεν είναι σχεδόν άριστα. Και έρχονται μετά τα λατάρια. Βλέπω τώρα στην τηλεόραση τον Ανδρουλάκη και μιλάνε για κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ωραία, ξεγέλασες κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν πάει στο νοσοκομείο. Αυτοί όμως που έχουν πάει στο νοσοκομείο και βγήκαν έξω, θα το πούνε στους άλλους που ξεγέλασες και μετά το ψέμα θα γυρίσει. Το αποτέλεσμα του ψέματος θα γυρίσει, η οργή του κόσμου θα γυρίσει στο πρόσωπό σου, φίλε. Τα ψέματα έχουν κοντά ποδάρια. Πολλές φορές κατηγορούν τον Μητσοτάκη και του λένε ρε κούλη, δεν έχεις νεύρο, λέει, είσαι άνευρος. Έχεις κάνει, σου λέει, τόσο έργο, γιατί δεν το υποστηρίζεις με δύναμη όπως μιλάει ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης? Σου λέει, εγώ θα λέω αυτό που πρέπει να πω την αλήθεια και σε όποιον αρέσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, θέλω τώρα κυρίες και κύριοι, χθες είχαμε την πρώτη μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δημοσκόπηση από την Opinion Poll. Από τον άνθρωπό μας, τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, τον οποίο έχουμε κοντά μας. Κύριε Ζούπη, τι μου κάνετε, καλή σας ημέρα.
3: Μια χαρά, καλή σου μέρα. Καλημέρα σε όσους μας ακούν.
0: Να σε καλά. Βλέπω τώρα εδώ στην Άννα. Η ταυτότητα της έρευνας. Για πείτε μας δύο λόγια για την ταυτότητα της έρευνας και μετά να κάνουμε ένα πηδηματάκι να την τρέξουμε προς το τέλος που είναι η ουσία.
3: Ήταν σε 1000 δείγμα, εννοείται πανελλαδική. Έγιναν όλες τις σταθμίσεις και κοιτάξαμε να την πραγματοποιήσουμε με την ολοκλήρωση όλων των ομιλίων, ώστε να έχουμε ένα συνολικό αποτύπωμα της ΔΕΘ.
0: Α, μπράβο. Και πάμε λοιπόν τώρα στο για μένα το αποτύπωμα. Να φαίνεται τώρα εδώ σε μία κάρτα που βλέπω στην τηλεόραση. Ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο ότι θα υλοποιήσει τις προγραμματικές του δηλώσεις για την οικονομία? Γιατί η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει κυρίως έτσι οικονομικό πρόσημο. Σε αυτό αναφέρονται, στα οικονομικά και στα άλλα βεβαίως, αλλά υπερισχύουν τα οικονομικά. Και τι βλέπουμε τελικά? Ότι οι πολίτες εμπιστεύονται ότι αυτά που είπε θα τα κάνει ο Μητσοτάκης, 31,5, κάτω από το μισό, στο 15 ο Τσίπρας, στο 10 ο Ανδρουλάκης, στο 4 κάποιος άλλος τρεχαγύρευε και στο 35 κανένας.
2: Μάλιστα.
0: Κύριε Ζούπη.
3: Κοιτάξτε, είναι ένας πολύ χαρακτηριστικός δείχτης, γιατί από εδώ κατανοούμε καλύτερα αυτό που λέμε αξιοπιστία, δεν
0: είναι.
3: Δηλαδή ο άλλος, είτε ένας πολίτης να έχει τα παραπονά του ή τις ενστάσεις του, όταν έρχεται η κρίσιμη ώρα και λέει, από ό,τι είπε ο καθένας, τέλος πάντων, και ανεξάρτητα από το τι θα ψηφίσεις, περίπου ένας στους τρεις λέει, αυτός ο άνθρωπος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον πάω, δεν τον πάω. Ναι. Αυτά που λέει τα κάνει.
0: Ναι.
3: Εδώ και μάλιστα είναι ένα ποσοστό το οποίο είναι διπλό από τον δεύτερο, το κύριο Τσίπρα.
0: Δε 31,5 ο Μητσοτάκης, 15 ο Τσίπρας.
3: Ναι, είναι διπλάσιο, δεν είναι ένα
0: υπερδιπλάσιο.
3: Μια διαφορά. Υπερδιπλάσιο, μια μικρή διαφορά. Ο δε κύριος Αντρουλάκης
0: είναι
3: στο 10%. Σε αυτό βέβαια επιδρά, επειδή η επίδοση του ΠΑΣΟΚ, παρά ένα τσίμπημα που έχει δείξει, είναι χαμηλές, είναι τρίτο κόμμα, λίγοι βλέπουν ότι και ό,τι και να υποσχεθεί ότι θα έχει νόημα, γιατί σου λέει δεν θα κυβερνήσει. Αυτή είναι η μοίρα.
0: Άρα, ναι.
3: Επηρεάζει και αυτό, ας πούμε.
0: Εσείς τώρα, κύριε Ζούπη, κάνετε και τη διαφορά από όλες τις άλλες εταιρείες δημοσκοπήσεων και βλέπουμε τελικά ότι βάλατε την κάρτα των καρτών. Είναι η παράσταση νίκης. Αυτή η κάρτα, κυρίες και κύριοι, δεν πέφτει ποτέ έξω. Όσοι μας ακούτε στο ραδιόφωνο, λοιπόν, αυτή την ώρα η τηλεόραση δείχνει την παράσταση νίκης, όπου το 56,1% δηλώνει ο κόσμος ότι τις εκλογές τις κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Και όποιος κερδίζει εκλογές, κερδίζει για κάποιους πόντους επιπλέον, κάποια ποσοστά από τον αέρα της νίκης. Και έρχεται πλέον σε δεύτερη θέση, στη δεύτερη σειρά, ο Ελλάς. Ο Έλλας, που δεν ξέρω, δεν πάει η γλώσσα μου τώρα. Το, ναι, ο Έλλας, ρε παιδιά. 9,5% ο Τσίπρας, 5% ο Ανδρουλάκης. Και από εκεί και πίσω αρχίζει το χάος. Και μόλις ένα 15,7% δεν γνωρίζει, δεν απαντά. Έλατε, κύριε Ζούπη μου.
3: Καταρχάς έχετε δίκιο, υπάρχει αυτή, είναι μία σημεία κάρτες, οι οποίες είναι καταλυτικές, καθοριστικές πάντα. Όχι συγκυρία τωρινή. Η παράσταση νίκης και η καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Για τελικά κάποιος ψηφίζει και με γνώμονα ποιος θα κρατήσει το τιμόνι αύριο, δεν είναι.
0: Σωστό.
3: Στη παράσταση νίκης αυτό το 56%, 56,1 είναι συντριπτικό, είναι καταλυτικό, δεν χρειάζεται σχόλια. Και είναι, ας λάβουμε υπόψη ότι στην εκτίμηση ψήφου είναι 31, δηλαδή σημαντικά τμήματα ψηφοφόρων όλων των κομμάτων και πέρα από τη Νέα Δημοκρατία δηλώνουν ότι η Νέα Δημοκρατία θα νικήσει. Αυτό είναι το κλίμα, αυτός είναι ο αέρας νίκης που λέμε.
0: Η εμπειρία σας τι λέει, ότι ο αέρας νίκης λειτουργεί πολλαπλασιαστικά ή αφαιρετικά?
3: Όχι, όχι, λειτουργεί
0: προσθετικά,
3: ενισχυτικά,
0: έτσι,
3: ενισχυτικά και ειδικά στη τελική ευθεία. Ο νικητής πάντα παίρνει και ένα μπόνους εισαγωγικά από αυτό το κλίμα, ανάμεσα ιδιαίτερα σε αναποφάσεις ανθρώπους.
0: Εδώ τώρα μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ένα 9,5% για το Τσίπρα, ενώ τα ποσοστά του είναι πάνω από 15. Όπως επίσης 5% Ανδρουλάκης, όταν έχει κάνει σημαία το πρώτο κόμμα, έτσι, ενώ τα ποσοστά του είναι πάλι διπλάσια, υπερδιπλάσια από ό,τι. Δηλαδή εδώ κάτι δεν πάει καλά με τους άλλους. Κοίτα, αντίθετα, ο Μητσοτάκης, πάντα είναι αυτός που τραβάει το κάρο. Το κάρο είναι το κόμμα. Δηλαδή τα ποσοστά του κόμματος Βασίλη είναι χαμηλότερα από ό,τι παίρνει ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Και τώρα ο αέρας νίκης είναι άλλα τόσα και άλλα τόσα. Φτάνει στο Θεό.
3: Τώρα εδώ έχετε δει. Καταρχάς, ας πούμε κάτι το οποίο είναι απλό. Όταν στην εκτίμηση ψήφου καταγράφεται 31 έναντι, ας πούμε, 16.
0: Αυτό μας δείχνει τώρα ο σκηνοθέτης μας, 31 με 15,9 του Τσίπρα,
3: ναι,
0: και 12,1 του ΠΑΣΟΚ.
3: Ακριβώς. Όταν είναι αυτό, να πούμε καταρχάς μία απλή παραδοχή που είναι, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται αντίπαλο δέος στον Μητσοτάκη. ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε ότι αφού δεν τα καταφέρουν οι άλλοι, έρχομαι εγώ να λύσω το πρόβλημα, ας πούμε, να ηγηθώ ενός ρεύματος, mm-hmm. που θα μπορεί πιθανά να είναι και νικηφόρο. Mm-hmm. Με τη μέχρι τώρα πορεία του και τις επιδόσεις του δεν δείχνει. Γι' αυτό και στην παράσταση νίκησε είναι 9,5%. Mm-hmm. Το ΔΕΠΑΣΟΚ με 12%, προσέξτε, στην εκτίμηση που είναι 12%. Πιστεύει ότι θα βγει πρώτο το 5, δηλαδή λιγότερους και από τους μισούς που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ.
0: Και στην καταλληλότητα επίσης είναι πολύ λιγότερος ο Ανδρουλάκης, ας πούμε, από αυτούς που θα ψηφίσουν. Είναι στο μισό.
3: Ναι, και σκεφτείτε ότι είναι, θα έλεγα, τις καλές έρευνες, γιατί την προηγούμενη το βρίσκαμε στο 5 περίπου.
0: Τώρα είναι κάπως ψηλό ανεβασμένος.
3: Ναι, στο 7.
0: Παρά τα αυτά είναι εντάξει, ναι.
3: Δηλαδή το θέμα της πρωθυπουργησιμότητας και της κυβερνησιμότητας υπάρχει. Mm-hmm. Είναι απλό. Mm-hmm. Εάν για την κυβέρνηση η μεγάλη πρόκληση είναι να αντιμετωπίσει τα θέματα του βιωτικού επέδου και πιθανά καταστάσεων που θα αντιμετωπίσουμε το χειμώνα, mm-hmm. να δείξει ετοιμότητα, για την αντιπολίτευση η πρόκληση είναι αν θα μπορέσει το επόμενο επτάμηνο, γιατί ο χρόνος είναι πολύς, είναι και λίγος, δεν είναι, λοιπόν, ταυτόχρονα, είναι να δείξει ότι υπάρχει εναλλακτική λύση. Αυτή τη στιγμή πάμε σε εκλογές χωρίς εναλλακτική λύση. Και αυτό αποκαλύπτεται από αυτό που κάναμε όταν την εκτίμηση ψήφου τη μεταφράσαμε σε έδρες. Mm-hmm. Που αποδεικνύει το εξής απλό.
0: Να, εδώ είναι τώρα. Το διατάφτα. 126 έδρες η Νέα Δημοκρατία.
3: Δεν προκύπτει, το συμπέρασμα είναι απλό. Έχει δρόμο για την αυτοδυναμία, αλλά ας πούμε ότι αυτή ήταν η κάλπη αύριο την Κυριακή που ψηφίζαμε. Δεν, επειδή διαβάζω σενάρια και λέω μάλλον δεν μπορεί να μην καταλαβαίνω τι γράφω. Δεν υπάρχει σενάριο με κυβέρνηση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
3: Τέλεια.
0: Άρα αυτά που λέγονται και ακούγονται είναι τραχαγύρευε, άλλα αντάλλον.
3: Ναι, ούτε καν.
0: Η κυβέρνηση ηττημένων δεν υπάρχει, δεν γίνεται με τίποτα.
3: Γιατί νομίζω, στο έχω ξαναπεί, Κλεάνθη, υπάρχει το εξής. Είναι μαζί με αυτό, πέρα ότι είναι το πρώτο κόμμα και πέρα και από τα θέματα πολιτικής ηθικής και συνεννόησης, δεν είναι. Mm-hmm. Στην Ελλάδα έχουμε και άλλη μία ιδιομορφία. Μαζί με το ΚΚΕ οι έδρες πάνε περίπου στο 150. Η δε ελπίδα, αν κατορθώσει τελικά
0: να μπει,
3: να κατέβει και να μπει στη Βουλή, mm-hmm. πάλι εγώ δεν θέλω να. Άρα δεν υπάρχει καν ενδεχόμενο κυβέρνηση τιμένων, πώς να το πω, πώς το βαφτίζω, γιατί δεν συμπληρώνουν 151. Μοναδική περίπτωση συνεργασίας θα ήταν με το ΠΑΣΟΚ, αλλά το ΠΑΣΟΚ πήρε τη γνωστή απόφαση να δεσμευτεί πρόωρα ότι δεν θέλει συζήτηση με τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα μη λέγοντας με ποιος θα συζητήσει, δεν.
0: Ενώ συνήθως το σωστό είναι να λες με ποιον θα συζητήσω, όχι με ποιον δεν θα συζητήσω.
3: Μα κοίταξε, να το πούμε απλά πέρα από βαθιές αναλύσεις. Ο πολίτης όταν ψηφίζει θέλει ξεκάθαρα πράγματα. Είτε τον ικανοποιούν είτε όχι. Κύριε, αυτά εγώ θα κάνω, αυτά μπορώ.
0: Αξιολογήστε με.
3: Και αν δεν έχω αυτοδυναμία με αυτούς, δηλαδή ραντεβού στα τυφλά ο πολίτης.
0: Ό,τι πει ο λαός εν ολίγης. Είναι η πιο βατή απάντηση που μπορεί να δώσει κανείς.
3: Ακριβώς.
0: Και όμως δεν το λένε, κάνουν το αντίθετο. Γι' αυτό βλέπουμε τελικώς αυτό το αποτέλεσμα.
3: Γι' αυτό υπάρχει αυτή η θολή εικόνα, για παράδειγμα, και συνεχίζει να την έχει το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή. Βλέπετε, το 5
0: τώρα βέβαια το... βγαίνει ένας βουλευτής, βγαίνει ο άλλος. Δεν θέλω να σταθώ στο συγκεκριμένο, στον Μπάνα που είπε ναι, ας πούμε, να συγκυβερνήσουμε με το Τσίπρα. Γενικώς, ας πούμε, υπάρχει αυτή η σύγχυση μέσα στο κόμμα, με αποτέλεσμα τι ποσοστό των ψηφοφόρων να θέλει το Μητσοτάκη και τι ποσοστό των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ εννοώ, να θέλει το Τσίπρα. Έχουμε εικόνα εδώ, κύριε Ζούπη? Περίπου, στο περίπου.
3: Σε αναλύσεις δείχνει ότι υπάρχει ένα περίπου 20% που πολύ ή λίγο λιγότερο βλέπει από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, mm-hmm. βλέπει προς Τσίπρα, και υπάρχει ένα 20% σταθερό το οποίο θεωρεί καταλληλότερο για πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Καταλαβαίνεις τι μπορεί να σημαίνει αυτό στη συνθήκη.
0: 20% προς μια κατεύθυνση, 20% προς άλλη κατεύθυνση. Ναι. Πες μου και δύο λόγια, σε παρακαλώ, Ζαχαρία μου, για την εκτίμηση ψήφου διαχρονικά. Την βλέπω τώρα, ας πούμε, έτσι μας την δείχνει τώρα ο σκηνοθέτης μας. Λίγο πολύ είναι μπετοναρισμένη εκεί στο 31, βλέπω.
3: Κοίταξε, είναι το 31, δεν είναι, θα έλεγα, μικρή επίδοση. Γιατί υπάρχει το εξής. Δεν υπάρχει στη μεταπολίτευση, να το πούμε απλά, κόμμα που να ολοκληρώνει δεύτερη θητεία και να έχει 31% και να προηγείται και 15 μονάδες του δεύτερου κόμματος. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό.
0: Δεν έχει ξανασυμβεί.
3: Δεν το λέμε από υπερβολή. Δεν έχει ξανασυμβεί. Είναι απλό.
0: Αλήθεια.
3: Λοιπόν, αυτό, συν δείκτες που βλέπουμε ότι έχει αποθέματα, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πάει αρκετά πιο ψηλά. Αυτό είναι πεποίθηση.
0: Όπα. Ένα λεπτάκι πάνω σε αυτό. Εσείς στις προηγούμενες εκλογές, τελευταίες εκλογές, ο Ζαχαρίας ο Ζούπης με την εταιρεία σου την Opinion, είχατε δώσει στη Νέα Δημοκρατία λίγο πριν τις εκλογές 35-36, πόσο τη βγάζατε? Και ήσασταν αυτός που είχατε φτάσει πιο κοντά στο τελικό αποτέλεσμα της κάλπης. 36 νομίζω την έδινες, αν δεν κάνω...
3: Και 36 και 37, γιατί τις ξανακοίταξα.
0: Εν πάση περιπτώσει πέσατε έξω, 4 μονάδες αδικήσατε τη Νέα Δημοκρατία. Αδικήσατε σε εισαγωγικά, ναι. Αυτή τη στιγμή με την ίδια λογική μπορεί να πει κάποιος το 31 μπορεί να εμφανιστεί σε εκλογές 35? Εδώ τώρα θέλω. Εδώ είναι η ερώτηση του εκατομμυρίου.
3: Κοίταξε, μπορεί να γιορτάζω του προφήτη Ζαχαρία και να έχω και αυτή την ιδιότητα. Δεν μπορώ. Από άψη πολιτικής εκτίμησης θα έλεγα γιατί όχι.
0: Γιατί συνήθως στις δημοσκοπήσεις βγάζετε μικρότερο ποσοστό? Δεν υπάρχει, χάνεται τον αέρα της νίκης, της κάλπης δηλαδή, όταν το πρώτο κόμμα, ας πούμε, κερδίζει στις τελευταίες ώρες?
3: Να πούμε μια μεγάλη αλήθεια. Ίσως δεν πρέπει να το πω γιατί δεν είχε δημοσιευθεί. Πάντα Παρασκευή, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο πριν τις εκλογές κάνουμε μια δικιά μας έρευνα σε ένα πολύ μεγάλο δείγμα. Όσοι δημοσιογράφοι ξέρουν αυτό που κάνουμε, με παίρνουν τηλέφωνο το Σάββατο το βράδυ και λέω έχει σηκωθεί ψηλό τσουνάμι θαλασσί, το οποίο δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσει στο κάμπο. Λοιπόν, μάλιστα η Χριστίνα η Κοραή το είχε πει, λέει, το Ζούπι εμπιστεύομαι, γιατί το Σάββατο βράδυ μου είπε...
0: Τώρα που το λες στον αέρα, στο λέω και εγώ στον αέρα, ότι το Σάββατο βράδυ θα ξέρω το αποτέλεσμα της αυριανής ημέρας.
3: Λοιπόν, να πούμε το εξής που, για να δεις τι ρευστότητα μπορεί να υπάρχει. Φτάσαμε, είδαμε από τα exit poll ότι 15% των πολιτών αποφάσισαν Σάββατο Κυριακό.
0: Σαββατοκύριακο. 15% παιδιά είναι μεγάλο ποσοστό. Ναι.
3: Πρόσεξε τώρα να δεις, για να κρινόμαστε κι εμείς κάπως με επίοικια. Η Νέα Δημοκρατία κατόρθωσε το εξής το 23. Το 48% αυτών που κατέληξαν Σαββατοκύριακο, δηλαδή μέχρι Παρασκευή μπορεί να
0: δηλαδή η μισή περίπου,
3: οι μισοί ψήφισαν Νέα Δημοκρατία.
0: Πήρε μισή. Δηλαδή αυτό, αν ήταν αναποφάσιστο αυτό το κομμάτι που λέμε, το 50%, ενώ τώρα στην εκτίμηση ψήφου η αναλογικότητα που τη βγάζετε της δίνει ένα 30%. Ενώ έτσι τώρα μας λέτε το 50% πήγε μπουπ. Αυτό μετράει, ήταν του αέρα της νίκης, της παράστασης νίκης που λέμε. Εκεί οφείλεται κυρίως. Πιθανόν λέω τώρα εγώ.
3: Στην παράσταση νίκης, στα διλήμματα που θα κυριαρχήσουν ιδιαίτερα το τελευταίο μήνα. Στη συμμετοχή σε μια σειρά από παράγοντες.
0: Και όταν έχουμε επαναληπτική διαδικασία, εφόσον δεν υπάρχει αυτοδυναμία, σε αυτή την περίπτωση τι λέει η εμπειρία σας? Το πρώτο κόμμα κερδίζει ακόμα περισσότερο?
3: Θα σας πω την εμπειρία την έχουμε ζήσει όλοι, του 12. Η Νέα Δημοκρατία από το 19 πήγε στο 29.
0: Είχε πάρει 19 τότε με το Σαμαρά και ανέβηκε 10 μονάδες.
3: Είχε ανέβει πάρα πολύ και ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα,
3: λοιπόν, η δεύτερη Κυριακή, κακά τα ψέματα, από το τρίτο κόμμα και κάτω θα δεχτούν ασφυκτικές πιέσεις υπέρ του πρώτου κυρίως Και βέβαια θα πάρει.
0: Και ειδικά όταν είναι μεγάλες οι διαφορές του πρώτου με το δεύτερο, έτσι.
3: Βέβαια, μετράνε.
0: Αν είναι στήθος-στήθος, εκεί μπορεί να γίνει και η ανατροπή. Ή να πάρουν και οι δύο δύναμη και να συνθλίψουν όλα τα μικρά. Όταν όμως το πρώτο είναι, ξέρω εγώ, έτη φωτός μπροστά, έχει διπλάσια, ας πούμε, διαφορά από το δεύτερο.
3: Θα πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι. Τότε θα δεχθούν, μα γι' αυτό, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Και αυτό μπορεί να γίνει πώς, είτε με μεταστροφή, είτε από απογοήτευση ψηφοφόρων που δεν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, να μην πάνε να ψηφίσουν, οπότε με αυτόν τον τρόπο είναι, δίνουν αέρα στο πρώτο κόμμα. Και
3: γι' αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σοφά κατά τη γνώμη μου,
0: έτσι,
3: από
0: σοφά
3: άποψη πολιτικής στρατηγικής,
0: μάλιστα,
3: λέει υπάρχει μία κάλπη. Γιατί αν στην πρώτη κάλπη λέμε, ας πάει ο καθένας να πει ένα μήνυμα, μπορεί να, και εγώ δεν ξέρω τι να γίνεται, δεν είναι.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, άρα ωστόσο, αν μάζευες, Κλεάνθη, κάπου όλους τους δημοσκόπους πανελλαδικά, τους μάζευες στη Ρόδο και τους έλεγες, έχετε δεκάδες ερωτήματα, το καταλαβαίνω πώς θα πάει το πράγμα, για ποιο βάζετε το χέρι σας στη φωτιά? Η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας δεν παίζεται.
0: Άρα κάνουμε εκλογές για τους υπόλοιπους. Όχι για να δούμε το πρώτο, για να δούμε τα υπόλοιπα.
3: Ναι, τη Νέα Δημοκρατία την αφορά πόσο ψηλά θα πάει και η αυτοδυναμία. Η πρωτιά έχει λήξει, έχει κλειδώσει.
0: Ακριβώς.
3: Αυτά τα δύο.
0: Και μία κουβέντα θέλω να μου πεις, γιατί έχει εκπνεύσει ο χρόνος μας. Ναι. Και μία κουβέντα, η παρουσία Κασιδιάρη. Τι ανατροπές μπορεί να φέρει στην πανσπερμία των μικρών κομμάτων, των αντισυστημικών κομμάτων, θα έλεγα συνολικά.
3: Λυπάμαι που το λέω, αλλά νομίζω θα επιδράσει καταλυτικά.
0: Μάλιστα.
3: Θυμίζω ότι οι Σπαρτιάτες πήραν 4,5% από
0: με ένα γεια που είπε από τη φυλακή από μέσα, έτσι. Πόσο δε μάλλον.
3: Ένα γεια από τη φυλακή. Νομίζω ότι θα δούμε, γιατί είναι τι θα γίνει νομικά, τι απόφαση θα πάρει ο Άρεος Πάγος. Πάντως μην γελιόμαστε, μην έχουμε ψευδαισθήσεις. Υπάρχει ένας πυρήνας που εγώ θεωρώ γύρω, εκεί γύρω στο 5% τουλάχιστον, ο οποίος είναι σκληρός πυρήνας και περίπου καλλιεργείται το κλίμα, αν μπει στα κατάλληλα site και ιστότοπους που έχουν, μπαίνω καμιά φορά και τρομάζω, ότι έγραφαν, τώρα δεν έχω δει μετά την αποφυλάκηση, αποφυλακίζεται ο αγωνιστής που έκλεισε φυλακή το σάπιο καθεστώς της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί επί συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία.
0: Βέβαια, η Νέα Δημοκρατία δεν έβαλε φυλακή.
3: Μπράβο. Λοιπόν, εκείνη την εποχή. Εκφράζουν ένα επιθετικό ρεύμα.
0: Η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, η δικαιοσύνη την έβαλε, αλλά κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Ήταν σαμαρά.
3: Η σημασία, η όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε, ότι δεν πήγε υπόθεση, αλλά όλες οι υποθέσεις μαζί, μια σειρά από υποθέσεις, συνέτειναν στο να αποφασιστεί από το δικαστήριο.
0: Τώρα να σου πω κάτι, Ζαχαρία μου.
3: Εγκληματική οργάνωση.
0: Αυτός είναι και, πώς να το πούμε, μασίφ, τώρα όπως τον δείχνει τώρα η τηλεόραση. Είναι αυτός που είναι. Είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης. Τον αγαπάει αυτό το πέντε, μπορεί να δώσει και τη ζωή του για αυτόν εδώ τον άνθρωπο. Αν και εγώ νομίζω ότι όλα τα εμπόδια που του βάζουν ο Άριος Πάγος και τα λοιπά, καλά του κάνουν, γιατί κερδίζει πόντους, δεν χάνει πόντους από αυτό το πράγμα. Φαίνεται στην κοινωνία ότι κάπου πάνε, ότι τον αδικούνε. Γιατί να σου πω και κάτι. Δημοκρατία έχουμε. Γιατί η δημοκρατία φοβάται δηλαδή τον μαύρο φασισμό και δεν φοβάται τον κόκκινο φασισμό? Συγγνώμη δηλαδή τώρα που το λέω έτσι. Ομά, επειδή άκουγα χθες ένα βίντεο μου είχε στείλει ένας φίλος την ομιλία του Μακαρίτη, του Μίκη, του Θοδωράκη. Και λέω, για σταθείτε ρε παιδιά. Ότι το ένα, ότι το άλλο λοιπόν. Στην ίδια λογική. Γιατί δεν έχει να φοβηθεί η δημοκρατία μας από κανένα ναζιστικό κόμμα. Άλλωστε και στην Γερμανία υπάρχουν τέτοια κόμματα και στην Αυστρία, παντού. Σε όλες τις χώρες του κόσμου υπάρχουν. Νομίζω, Ζαχαρία μου, αν κάνω λάθος, διόρθωσε.
3: Η διαφορά είναι ότι η Χρυσή Αυγή και τα βασικά στελέχη της φυλακίστηκαν όχι για
0: εγκληματικές πράξεις, ενέργειες. Ναι, μπράβο, εντάξει.
3: Ναι, είναι άλλο να βγαίνω εγώ και να λέω ναι, είμαι φασίστας.
0: Ναι, αλλά αυτό πήγε φυλακή, αποφυλακίστηκε. Τελείωσε. Πάει. Ναι. Τελείωσε.
3: Τώρα μπαίνει μια σειρά νομικά.
0: Τώρα. Και τελικά όσο το συζητάνε τόσο του κάνουν καλό. Τόσο το διαφημίζουν στην ουσία και τόσο αρχίζει να το συμπαθεί και κόσμος που δεν το συμπαθούσε. Εγώ δηλαδή άκουγα ας πούμε Χασιδιάρης και δεν ήθελα καν να ακούω ας πούμε, το... Και τώρα λέω ρε παιδιά μην τον αδικείτε. Ότι δηλαδή καλύτερη είναι η άλλη. Δεν κατάλαβα ρε παιδιά να πούμε όλοι αυτοί οι αντισυστημικοί. Αν παρακολουθήσω με Ζαχαρία μου αυτά τα οποία λέγονται καθημερινά, πράττονται με... Βλέπω την Κωνσταντοπούλου, τον τρόπο που συμπεριφέρεται με στη Βουλή. Τι είναι τώρα αυτά τα πράγματα. Ο Χασιδιάρης μας μαράνε. Τέλος πάντων, λοιπόν, έλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ζαχαρία μου.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Την αγάπη μας, την αγάπη μας, ευχαριστούμε. Γεια μας. Γεια. Οπότε, Βασίλη, το αποτέλεσμα των εκλογών θα το μάθουμε με τον Ζαχαρία από το Σάββατο το βράδυ τώρα. Τώρα που το ξέρεις, έτσι. Λοιπόν.
2: Τελειώσαμε, Κλεάθη μου.
0: Τελειώσαμε.
2: Και η παιδεία πάνω απ' όλα. Έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα Ροδίων Παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους στο αύριο.
0: Ευχές από όλους εμάς, για όλους εσάς. Να είστε καλά, αγαπητοί μου φίλοι. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Γεια χαρά.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
5: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται το έργο του ακτινοθεραπευτικού τμήματος στο νοσοκομείο Ρόδου, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Κόσμος η Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλα Γεσιράνη. Όπως ανέφερε, στο διεθνή διαγωνισμό έχουν καταθέσει συμμετοχή 4 εταιρείες και βρίσκεται σε εξέλιξη το πρώτο στάδιο της διαδικασίας. Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των συμμετοχών και στη συνέχεια το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου. Το ακτινοθεραπευτικό θα αναπτυχθεί σε χώρο περίπου 1.500 τετραγωνικών μέτρων και θα διαθέτει μεταξύ άλλων σύγχρονο γραμμικό επιταχυντή. Το έργο αναμένεται να εξυπηρετήσει όχι μόνο ασθενείς από τη Ρόδο, αλλά και από τα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου. Η κυρία Γεσιράνη ανέφερε ότι εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις στη διαγωνιστική διαδικασία, το κατασκευαστικό σκέλος εκτιμάται ότι μπορεί να ξεκινήσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027. Την αντίθεση του στην πρόταση 6 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περικοπές ύψους 400 δισεκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της Ένωσης, εξέφρασε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς. Ο κ. Αυτιάς υποστήριξε ότι μια τέτοια μείωση θα περιόριζε τη δυνατότητα στήριξης νοικοκυριών, επιχειρήσεων και περιφερειών, σε μια περίοδο κατά την οποία υπάρχουν αυξημένες ανάγκες για τη στέγαση, τη γεωργία και την ενέργεια. Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερο οικονομικό κατακαιρματισμό στην Ευρώπη. Στο 80% έχει φτάσει ολοκλήρωση των καθαρισμών σε ποτάμια και έρεματα της Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Χρήστο Ευστρατή, ο οποίος μίλησε στο Κόσμος. Οι εργασίες ξεκίνησαν από τον Ιούνιο με πολλά συνεργεία και έχουν ήδη ολοκληρωθεί στον ποταμό της Ιαλισσού και στους πρόποδες της Φλερίμου, ενώ συνεχίζονται στην Κρεμαστή. Ο κ. Ευστρατίου σημείωσε ότι η περιφέρεια έχει την αρμοδιότητα των καθαρισμών από το 2019, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην πρόληψη παράνομων απορρίψεων. Για το σκοπό αυτό αξιοποιούνται 2 drones μέσω των οποίων μπορούν να εντοπίζονται οχήματα που απορρίπτουν μπάζα και να καταγράφονται οι πινακίδες τους, ώστε να ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να επιβάλλονται κυρώσεις. Την πορεία των θεμάτων που αφορούν την Αστυπάλαια και βρίσκονται σε εξέλιξη σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συζήτησαν ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Νικόλαος Κομινέας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη ενίσχυσης της ακτοπλοϊκής σύνδεσης του νησιού με τον κύριο Χατζημάρκο να επαναλαμβάνει τη δέσμευση της Περιφέρειας για συγχρηματοδότηση της σύνδεσης. Να ξεκαθαρίσει άμεσα τις προθέσεις της για το επίδομα ανεργίας ζητά από την κυβέρνηση ο Γιώργος Νικητιάδης, μετά τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη περί ενδεχόμενου περιορισμού της διάρκειας καταβολής του επιδόματος στους 2 μήνες. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Όπως υποστήριξε στο Κόσμο, το ζήτημα της επιδότησης των εποχικά εργαζομένων δεν είναι καινούριο και έχει τεθεί επανειλημμένα στη Βουλή. Την ανάπτυξη του αγροτουρισμού και τη σύνδεσή του με την τοπική παραγωγή προωθεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος Train the Farmer, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Open Farm. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα και του τουρισμού. Περιλαμβάνει 2 διαδικτυακές εκπαιδευτικές συναντήσεις στις 16 και 23 Σεπτεμβρίου. Στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων που αναμένεται να ξεπεράσουν 100 δισεκατομμύρια ευρώ την επόμενη οκταετία. Με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και των νησιωτικών υποδομών, αναφέρεται ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κονσολάς. Σε παρέμβασή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θέτει ως βασικές προτεραιότητες για τα νησιά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ενεργειακή μετάβαση και τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Την άμεση ενίσχυση του νοσοκομείου Ρόδου με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ζητάει η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες του νοσηλευτικού ιδρύματος. Η παρέμβαση αφορά την ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών του νοσοκομείου και την κάλυψη των αναγκών των ασθενών. Τα αυξημένα περιστατικά γαστρεντερίτιδα στη Ρόδο βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στο Κόσμος με τον γαστρεντερολόγο Νίκο Φρόνα να εξηγεί πως πρόκειται για ένα φαινόμενο που εμφανίζεται κάθε καλοκαίρι. Ωστόσο, φέτος καταγράφηκε με μεγαλύτερη συχνότητα. Όπως ανέφερε, η κατάσταση συνήθως δεν έχει μεγάλη διάρκεια. Μπορεί όμως να αφήσει και αρκετές ημέρες ενοχλήσεις, όπως δυσπεψία και αίσθημα βάρους στο στομάχι. Με βάση την κλινική εικόνα, σύμφωνα με τον κύριο Φρόνα, φαίνεται να πρόκειται κυρίως για αιωγενή γαστρεντερίτιδα, η οποία μεταδίδεται εύκολα. Η αντιμετώπιση είναι κατά βάση συμπτωματική, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η τήρηση των βασικών κανόνων υγιεινής. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει στις 11 και 12 Μαΐου το Ποσειδόνια Sea Tourism Forum, μια διεθνή οργάνωση που συγκεντρώνει εκπροσώπους της κρουαζιέρας, των λιμανιών και της ευρύτερης αγοράς του θαλάσσιου τουρισμού. Το φόρουμ θα έχει επίκεντρο τις εξελίξεις και τις προοπτικές της κρουαζιέρας στη Μεσόγειο και ιδιαίτερα στο Αιγαίο, το Ιόνιο και την Αδριατική. Στο επίκεντρο θα βρεθούν μεταξύ άλλων οι λιμενικές υποδομές, η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η σύνδεση της κρουαζιέρας με τις τοπικές οικονομίες. Βροχές στη Ρόδο, η ανεμή μεταβλητή με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
6: Κόσμος 938.
4: Καλύτερα μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθη αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κύγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετο Κλεογονία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
8: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
11: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
12: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
13: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
14: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτη σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
15: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
16: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
6: Ακού Κόσμος 938.

0: Κυριάκου, Κόσμος 938.
1: Πάτερ ημών, ο εντής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσε ημείς σήμερον και άφεσ' ημείς τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις φλέτες ημών, και εμείς ενέγγισμα σε πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από όλο πονηρό.

Καλημέρα και καλή δύναμη. Παρασκευή σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου. Ήρθε λοιπόν το Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Τέλεια. Άντε να περάσει και αυτή εδώ η εργάσιμη μέρα. Να πάμε με τα σπιτάκια μας, να μαζευτούμε. Να περάσουμε ένα ωραίο όμορφο Σαββατοκύριακο. Να ξεκουραστούμε λιγάκι. Πόσο ανάγκη έχουν αυτή τη ξεκούραση οι άνθρωποι της εστίασης, οι άνθρωποι του τουρισμού, οι οποίοι βέβαια έχουν ακόμα δρόμο μπροστά τους, διότι, ξέρετε, έχει περάσει μια ολόκληρη σεζόν και στο τέλος έρχονται και τα κλεισίματα. Σε πολλές επιχειρήσεις πρέπει να είναι προετοιμασμένα όλα και για την επόμενη χρονιά, οπότε ξεκινάνε και βαψίματα δηλαδή. Φανταστείτε τι ταλαιπωρία, τι κούραση τραβάνε άνδρες και γυναίκες στον τουρισμό. Κουράγιο λοιπόν, το πολύ σε ένα μήνα θα έχετε ξεμπερδέψει. Μετά έχετε έναν ολόκληρο χειμώνα να ξεκουραστείτε, να πάρετε και το επίδομα ανεργίας. Γίνεται και μια συζήτηση περί αυτού, το οποίο μπορεί να γίνει επίδομα εργασίας. Βάση περιπτώσει, όλα καλά. Σήμερα τιμάται η μνήμη του Οσίου Ιωμάρτυρος Ευμενίου, του Θαυματουργού, Επισκόπου Γορτίνης και της Αγίας Αριάδνης. Χρόνια πολλά στον Ευμένιο, στην Ευμενία, στην Αριάδνη και στην Αριάνα που γιορτάζουν σήμερα. Το 1905 έχουμε την γέννηση της Σουηδικής Σφίγγας σαν σήμερα. Γεννιέται στη Στοκχόλμη η Γκρέτα Γκάρμπο, μία από τις λαμπερότερες και πιο μυστηριώδη στάρ της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ. Ενώ το 1970 σιγεί η κιθάρα του Τζίμι Χέντριξ, πεθαίνει στο Λονδίνο σε ηλικία μόλις 27 ετών. Ο θρυλικός Αμερικανός κιθαρίστας που άλλαξε για πάντα την ιστορία της rock σκηνής. ...18 Σεπτεμβρίου λοιπόν, όταν βρέθηκε νεκρός στο ξενοδοχείο Σαμαρκάντ σε ηλικία 27 ετών, η αιτία θανάτου του ήταν η ασφυξία από εισδρόφηση του εμετού του μετά από υπερβολική κατανάλωση ηρεμιστικών χαπιών σε συνδυασμό με αλκοόλ. Τι είναι αυτό το κακό? Είδατε πόσο κακό κάνει η κατάχρηση τελικά, πώς σκοτώνει τον κόσμο και ειδικά τους καλλιτέχνες, τους μεγάλους όλους. 27 χρονών μόνο ο Τζίμι Χέντριξ. Πάμε να ακούμε έτσι και σιγά σιγά λίγο Τζίμι Χέντριξ.

Δεν έπαιζε απλώς κιθάρα, μετέτραψε το όργανο σε μια προέκταση του σώματός του ο Τζίμι Χέντριξ και άλλαξε για πάντα τον ήχο της ροκ. Ως αριστερόχειρας έπαιζε μια δεξιόχερη Fender Stratocaster γυρισμένη ανάποδα. Χρησιμοποίησε την παραμόρφωση, το τρέμολο, το wah, το πετάλι δηλαδή, και το feedback. Όχι ως τεχνικά λάθη, αλλά ως βασικά μουσικά εργαλεία. Τον ανακάλυψε ο Jazz Chandler, ο πρώην μπασίστας των The Animals. Τον έφερε από τη Νέα Υόρκη στο Λονδίνο και μέσα σε λίγους μήνες οι Jimi Hendrix Experience κατάφεραν να εντυπωσιάσουν τα ιερά τέρατα της εποχής, όπως τον Eric Clapton, τον John Lennon και τους Who. Στο Monterey Pop Festival το 1967, η εμφάνιση που τον καθιέρωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τη διάρκεια αυτής, στο τέλος του Wild Thing, γονάτισε, έβαλε φωτιά στην κιθάρα του και τη συνέτριψε στη σκηνή, δημιουργώντας μια από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες στην ιστορία της μουσικής. Εν τω μεταξύ, στο Woodstock το 1969, τι έκανε? Έκανε τη θρυλική ανάκρουση του αμερικανικού εθνικού ύμνου, το Star Spangled Banner, και ουσιαστικά παραμόρφωσε τον ήχο της κιθάρας του ώστε να θυμίζει εκρήξεις βομβών και κραυγές, και έκανε μια παράμιλη πολιτική διαμαρτυρία εναντίον του πολέμου του Βιετνάμ. Είχε άποψη. Με μόλις 3 άλμπουμ στο στούντιο, Are You Experienced, Axis, Bold As Love και Electric Ladyland, ο Χέντριξ θεωρείται παγκοσμίως από κριτικούς και μουσικούς ως ο κορυφαίος ηλεκτρικός κιθαρίστας όλων των εποχών.

Λοιπόν, αυτά και από τον Τζίμι Χέντριξ. Τον μεγάλο που φεύγει σαν σήμερα σε ηλικία 27 ετών μόλις. Άδικα, από εισδρόφηση εμετού, αν είναι δυνατόν, κατά τη διάρκεια του ύπνου του. Οπότε σκεφτείτε το και εσείς. Δηλαδή πρέπει να είναι κανείς όταν πίνει αλκοόλ, ακόμα και μικρά παιδιά, θέλει πάρα πολύ προσοχή το αλκοόλ. Διότι εάν πιούν, γίνουν χάλια και πάνε για ύπνο, υπάρχει πάντα αυτός ο κίνδυνος να κάνουν μετό στον ύπνο τους, να κοιμούνται ανάσκελα, να πνιγούν και να τους βρουν το πρωί νεκρούς. Το νου σας. Την πάτησε ο μεγάλος ο Τζίμι Χέντριξ. Παρασκευή λοιπόν 18 σήμερα και θα έχουμε έναν ηλιόλουστο καιρό σε σχέση με χθες που ήταν μουντός και έριξε βέβαια και τη βροχούλα. Καλό ήταν, χρειαζόταν να καθαρίσουμε, να ξεβρωμίσει λιγάκι το νησί. 4 με 5 η άνεμη αυτή τη στιγμή, η θερμοκρασία στους 24 με 25, έχει δροσίσει αισθητά. Μάξιμουμ θα φτάσει τους 26 βαθμούς το μεσημεράκι. Ενώ θα έχουμε και πιο ενισχυμένους ανέμους, 5 με 6 μποφόρ, πιο αργά το απόγευμα.

Τι έγινε, ένας χαμός έχει γίνει με τον Τσιτσιπά. Συνελήφθη η θεία του Τσιτσιπά, του τενίστα, και αναζητείται η μητέρα του για την επίθεση των σκύλων της οικογένειάς του σε τρεις ανθρώπους. Σε βάρος θεία σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή. Τα λυκόσκυλα επιτέθηκαν σε τρία άτομα. Το σκηνικό έγινε στη Βάρη. Ο σκύλος είναι στο όνομα της μητέρας του Τσιτσιπά και ο άλλος στο όνομα της θείας του.

Ένας άνθρωπος δαγκώθηκε από δύο λυκόσκυλα και κατέθεσε μήνυση. Δάγκωσαν αυτόν και ακόμα μια γυναίκα και έναν ακόμη ηλικιωμένο. Είχε προηγηθεί ένα αντίστοιχο περιστατικό, πάλι με τις ίδιες περιπτώσεις, όταν ο σκύλος είχε επιδείξει πάνω από μια περίφραξη κατοικίας της ίδιας οικογένειας και είχε επιτεθεί σε έναν 13χρονο. Ο ανήλικος τότε είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο με δαγκωματιές στα χέρια και στα πόδια. Περίεργη οικογένεια, πραγματικά αυτή η οικογένεια Τσιτσιπά. Δημοσκόπηση MRB για το Open. Στις 9,5 μονάδες η διαφορά Ελλάς και Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία στο 29, το Ελλάς στο 17,4, το Πασόκ στο 12,4, η Ελληνική Λύση στο 9,4, το ΚΚΕ στο 6,7, η Ελπίδα στο 5,2 και η Πλεύση στο 3,9.

Οι εμένοι δεκάδες νεκροί σε συγκρούσεις μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και των ανταρτών Χούθη. Οι προσκύμενοι στο Ιράν αντάρτες ελέγχουν πλέον ολόκληρη την ακτογραμμή της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη θέση τους στο στρατηγικής σημασίας στενό του Bab el Mandeb, το οποίο συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Μέσα στη μάχη έχουν μπει και οι Σαουδάραβες μόνοι τους, χωρίς την βοήθεια των Αμερικανών, οι οποίοι βομβαρδίζουν τους Χούθη. Η συνέπεια των βομβαρδισμών τους ήταν 40 Χούθη να σκοτωθούν χθες. Ο πύργος τηλεπικοινωνιών στην επαρχία Τάιζ των Χούθη σκοτώθηκαν εκεί άλλοι τέσσερις. Με τα τρία ήταν παιδιά σύμφωνα με τους Χούθη. Και όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι επηρεάζουν φυσικά την ροή του πετρελαίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες άναψαν φωτιά στο σημείο και τα αποτελέσματα εννοείται ότι προσβάλλουν εμάς και την Ευρώπη. Με το πετρέλαιο πια να είναι στα ύψη, βλέπουμε τις τιμές στην Αντλία να ξεπερνάνε τα 2, να κυμαίνονται εκεί στα 2,20 με 2,40.

Η Fed αύξησε τα επιτόκια και ο Donald Trump έκανε παρέμβαση χαρακτηρίζοντας ατυχή την απόφαση. Ουσιαστικά η Fed αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στο εύρος του 3,75 με 4%. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε άμεση δραστική μείωσή τους. Η Fed κινείται σε αυτή την κατεύθυνση ώστε να αντιμετωπίσει τον επίμονα υψηλό πληθωρισμό.

Και φυσικά αυτό συμπαρασύρει το πρόβλημα του χρέους που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, διότι τα υψηλά επιτόκια αυξάνουν το κόστος του δανεισμού για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και όχι μόνο για αυτές αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο.

Την ίδια ώρα η Fed απαντάει ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο και νέας αύξησης των επιτοκίων. Δεν ξέρω, εδώ τώρα θα δικαιωθούν αυτοί που επικρίνουν την κυβέρνηση που αποπληρώνει πρόωρα τα χρέη. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολη εξίσωση, διότι στα μνημόνια προβλέπεται να πηγαίνει ένα μέρος του πλεονάσματος, ένα 80%, ένα τεράστιο μέρος του πλεονάσματος, στην αποπληρωμή των χρεών.

0: κοινή άσκηση ναυτική ξεκινάει μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάμε να ακούσουμε λίγο.
1: Είναι ότι ρωτήσαμε, επειδή από χθες μας το έχεις ρωτήσει, ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν τέτοια πληροφορία. Θέλουν να δουν και το θα γίνει με τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν και από εκεί πέρα θα ξέρουμε και περισσότερα.
2: Έχουμε κυκλώσει επομένως το ρεπορτάζ. Βλέπετε και το Σταύρο Ιωαννίδη στην αίθουσα σύνταξης, διότι σε αυτό το timing, σε αυτό το περιβάλλον, με αυτές τις γεωπολιτικές ισορροπίες, έχουμε την κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ. Μια άσκηση που επιβεβαιώνει τη συνεργασία των δύο χωρών. Μια άσκηση που ενοχλεί και την Άγκυρα με τη θεωρία της περικύκλωσης. Μια άσκηση, Σταύρο, η περιοχή στην οποία έγινε, στέλνει και ένα συγκεκριμένο μήνυμα.
3: Σαφέστατα, Λένα, έγινε στην Ανατολική Μεσόγειο πριν από λίγες ημέρες. Μία άσκηση με πραγματικά πειρά ανάμεσα σε ναυτικές δυνάμεις από την Ελλάδα και το Ισραήλ, δύο ελληνικές φρεγάτες και δύο πυραβλάκατοι των IDF μαζί με καταδρομής πραγματοποίησαν σενάρια επιχειρησιακά τα οποία έχουν πολύ υψηλό βαθμό δυσκολίας και ανταποκρίνονται, όπως λέει στην ανακοίνωσή του το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας, σε όλες τις σύγχρονες απειλές. Βλέπουμε πολύ εντυπωσιακά πλάνα από τις ασκήσεις αυτές που έγιναν, όπως είπαμε, στην Ανατολική Μεσόγειο. Το timing φυσικά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι πολύ σημαντικό. Γίνεται εν μέσω προκλήσεων από την Τουρκία, ρητορικών προκλήσεων προς το παρόν. Με τους Ισραηλινούς να σημειώνουν πως οι ασκήσεις αυτές και η συνεργασία με τους συμμάχους ενισχύουν τη σταθερότητα σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο.
2: Σας ευχαριστώ.

0: Την ίδια ώρα ο Ερντογάν θα είναι στην Άγκυρα, στη Νέα Υόρκη, και αναμένεται να συναντηθεί με τον Τραμπ τον Οκτώβριο, ενώ στην Αθήνα τελικά, από ό,τι φαίνεται, θα έρθει ο Μάρκο Ρούμπιο.
1: Ξέρουμε ότι από τον Αμερικανό πρέσβη τον Μπάρακ εδώ στην Τουρκία, ότι αυτή η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της Γενικής Συνόδου του ΟΗΕ. Ο Ερντογάν θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη και τουλάχιστον έχει κλείσει το ραντεβού για αυτή τη συνάντηση. Βεβαίως αυτό που περιμένει η Τουρκία είναι κάτι για τα F-35 που τον Ιούλιο είχε πάρει μια υπόσχεση σήμερα, αλλά δεν υπάρχει κάποιο νέο. Βεβαίως η Τουρκία δεν έχει κάνει για τους S-400. Αυτό που γνωρίζουμε όμως ότι ο Τον Μπάρακ σήμερα δήλωσε ότι υπάρχει μια σχέση αλληλοεκτίμησης και αγάπης μεταξύ, όπως σας το λέω, αλληλοεκτίμησης και αγάπης μεταξύ του Ερντογάν και του Τραμπ. Όμως ο Τούρκος πρόεδρος πηγαίνει και με κάποια δώρα για τον Τραμπ, για μια παραγγελία, τουλάχιστον όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, για αγορά 150 Boeing 737, μια συμφωνία που είχε κλείσει από πέρσι, αλλά οι διαπραγματεύσεις είχαν συνεχιστεί με κάποια εμπόδια και τώρα φαίνεται ότι έχει οριστικοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Περιμένετε αλλάγματα, Μανώλη, γιατί αν δώσει μόνο και δεν πάρει κάτι, αυτό πώς θα το επικοινωνήσει στην Τουρκία?
1: Ναι, περιμένετε F-35, αλλά πρέπει να κάνει και άλλο ένα βήμα, τους S-400. Έχουν γίνει προσπάθειες από την Τουρκία, προσπάθειες και με τη Μόσχα. Ο Χακάν Φιντάν είχε ταξιδέψει στη Μόσχα με τον Βλαντίμιρ που τη συναντήθηκε. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες για Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Κατάρ, μήπως φύγουν οι S-400, αλλά τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Νομίζω αυτή η συνάντηση είναι κρίσιμη για το μέλλον, δηλαδή για το μέλλον των Αμερικανων-Τουρκών σχέσεων, για να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο, γιατί οι σχέσεις μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ είναι άψογες. Όταν λέει ο πρέσβης για σχέσεις αγάπης, καταλαβαίνουμε ότι σε προσωπικό επίπεδο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όμως σε πρακτικό επίπεδο υπάρχουν εμπόδια και αυτά θα προσπαθούν να ξεπεραστούν. Αν θα το πετύχουν τώρα σε αυτή τη συνάντηση, δεν το γνωρίζουμε. Δεν το πέτυχαν στην Άγκυρα, υπήρξε ένα βήμα. Θα δούμε τι θα γίνει από εκεί πέρα.
2: Μιχάλη, ο Ερντογάν, το ακούσαμε, θα δώσει λεφτά πιθανότατα για να αγοράσει Boeing. Στην πραγματικότητα όμως θέλει τα F-35 και η Ουάσιγκτον έχει πολλές αντιστάσεις εντός του Κογκρέσου, αλλά είναι και ο Αμερικανός πρόεδρος, είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις εκεί.
3: Ναι, λέει, καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η σχέση του Πρόεδρου Τραμπ με τον Ερντογάν είναι γνωστή. Ποιος μπορεί να αφισβητήσει, λέει ο Πρόεδρος Τραμπ ότι ο Ερντογάν είναι φίλος μου. Αλλά υπάρχουν εκκρεμότητες που πρέπει να συζητηθούν, όπως τα είπε ο Μανώλης. Η αγορά του F-35, που πρέπει να σου πω ότι είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί εάν η Τουρκία δεν διώξει τους S-400. Είναι η τελευταία κουβέντα, μάλιστα με επιστολή από τον Μάρκο Ρούμπιο. Τώρα, είναι το θέμα της αγοράς των Boeing για τις τουρκικές γραμμές. Είναι η Συρία. Οι σχέσεις με το Ισραήλ που αναδεικνύεται σε μεγάλο πρόβλημα πια. Θυμίζω για τα Boeing ότι είχαν ανακοινώσει στις 25 Σεπτεμβρίου του 2025 με την πανοκρουσία στην αγοραπολισία, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Επαναλαμβάνω ότι δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η στενή σχέση μεταξύ του πρόεδρου Τραμπ και του Ερντογάν. Έχουν συμβεί πράγματα στη Μέση Ανατολή που οφείλονται σε αυτή τη σχέση. Έτσι. Και ο Ερντογάν έχει επηρεάσει τον Τραμπ στις αποφάσεις του για τη Συρία. Στο θέμα αυτό, ο Λένα δεν άκουσε ούτε τον πραγματικό φίλο και σύμμαχό του, τον Νετανιάχου.
2: Ναι, αλλά Μιχάλη, να σε ρωτήσω κάτι. Το γεγονός ότι βλέπω ότι κινείται πολύ στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και στους Times της Νέας Υόρκης, ότι για παράδειγμα η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται να δώσει διατρητικές βόμβες στο Ισραήλ σε μια περίοδο που οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας είναι χείριστες.
3: Ναι, εξαιρετική ερώτηση. Είναι απόφαση του πρόεδρου Τραμπ να δοθούν οι βόμβες. Λένε να μιλάμε.
2: Άρα η σχέση είναι μια χαρά με το Ισραήλ, θέλω να πω.
3: Λέω ότι στο θέμα της Συρίας ο πρόεδρος Τραμπ δεν άκουσε τον Νετανιάχου, άκουσε τον Ερντογάν και δέχθηκε αυτόν τον τζιχαντιστή ως πρόεδρο. Πολλοί οι αναλυτές εδώ υποστηρίζουν ότι αν γίνει ποτέ σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών, της Τουρκίας και του Ισραήλ, αυτή η σύγκρουση θα γίνει στη Συρία. Σε ό,τι αφορά το πολεμικό υλικό υπάρχουν και συμφωνίες. Όμως αυτή η υπόθεση των 40.000 βομβών πρέπει να σου πω ότι προκάλεσε σοκ όταν ακούστηκε. Αλλά είναι δεδομένο. Θα δοθούν αυτές οι βόμβες και μιλάμε για βόμβες πάρα πολύ ισχυρές. Δεν είναι κάτι μικρό δηλαδή.
2: Επειδή χθες αναφερθήκαμε εδώ από το δελτίο μας, ο Γιάννης Σουλιώτης μας έδωσε την είδηση. Κλείδωσε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας αρχές Οκτώβρη, πιθανότητα 5 με 6 Οκτώβρη. Η επίσκεψη αυτή επιβεβαιώνεται και από το Λευκό Οίκο Μιχάλη. Δεν ξέρω αν υπάρχει στον προγραμματισμό του Μάρκο Ρούμπιο ένα ταξίδι, μία επίσκεψη και στην Τουρκία, που συνήθως συνδυάζεται κάτι τέτοιο.
3: Ναι. Έχεις δίκιο. Πάντως, οι σχέσεις, να ξεκινήσω από το γεγονός ότι οι σχέσεις της Ελλάδας και των ΗΠΑ βρίσκονται σε ένα εξαιρετικό σημείο. Υπάρχουν πολλά πάνω και ελάχιστα κάτω, ενώ ότι είναι ασήμαντες οι διαφορές, οι οποίες λύνονται και στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου. Οι ημερομηνίες που έδωσε το κανάλι, που έδωσε ο Γιάννης, είναι ορθές. Με τα σημερινά δεδομένα θα είναι στην Αθήνα το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του έκτου στρατηγικού διαλόγου. Πολύ σημαντικός αυτός ο διάλογος. Τώρα αν έρθει στις 5 με 6 ή στις 6 με 8 είναι ένα θέμα που δεν έχει πολύ σημασία πια. Θέλω να πω ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ένας πολιτικός με θετικές προθέσεις για την Ελλάδα και δεν πρέπει να ξεχνάμε, Λένα, ότι έβαλε τη σφραγίδα του μαζί με τον Μενέντες σε όλες τις νομοθεσίες που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο, Ισραήλ, Κύπρο και Ελλάδα. Ρωτήσαμε αν μετά την Ελλάδα θα πάει στην Τουρκία. Πληροφορηθήκαμε λοιπόν ότι αυτό το ταξίδι θα περιλαμβάνει μόνο την Ελλάδα και την Ισλανδία, πάντα μέχρι τη στιγμή, Λένα. Αυτά.
0: Λοιπόν, ενδιαφέρουσα είδηση το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν, πόσες είπαμε, 40.000 βόμβες. Ετοιμάζονται να στείλουν, 40.000 βόμβες στο Ισραήλ. 40.000 βόμβες μεγάλης ισχύος στο Ισραήλ. Μεταξύ και αυτών οι ισχυρές ΜΚ-84.

Όλη η αξία αυτών των βομβών είναι 2,8 δις. Περιλαμβάνονται βόμβες 20.000 ΜΚ84, 20.000 βόμβες ΜΚ84 ενός τόνου βάρος καθεμία, από τις πιο ισχυρές στον αμερικανικό στρατό, που μπορούν να στέλνουν φωνικά θράσματα έως και 370 μέτρα από το σημείο της δρύψης τους, κοντά στο μισό χιλιόμετρο. Να δεις, κάει μια βόμβα στην... Να καταλάβουμε τώρα τι συμβαίνει, έτσι. Στο Μαντράκι. Και μπορεί να σκοτώσει στην Κολώνα, ξέρω εγώ. Τι λέω τώρα, και πιο πέρα, στο λιμάνι έξω. Η New York Times τονίζει ακόμα ότι το Κογκρέσο, αν εναντιωθεί, θα μπορούσε... Αλλά δεν υπάρχει διαπόληση. Πάντως η υποστήριξη αυτή θεωρείται ιστορική, χαρακτηρίζεται ιστορική της Ουάσιγκτον προς το Ισραήλ. Και αρχίζει πλέον εδώ πέρα το παιχνίδι να χοντρένει, διότι καταλαβαίνετε ότι αυτές εδώ οι βόμβες, ο αριθμός αυτός εδώ των βόμβων, 40.000 το σύνολο, παραπέμπει σε ένα πιθανό σενάριο εμπλοκής του Ισραήλ με την Τουρκία στο έδαφος της Συρίας, ή κάτι μεγάλο ετοιμάζει το Ισραήλ. Και η Αμερική. Ρούμπιο λοιπόν έρχεται στην Αθήνα τον Οκτώβριο, και συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκτός από αυτές εδώ τις βόμβες της ΜΚ84, υπάρχουν και άλλες 20.000 Blue-117, επίσης ίδιας βαρέους τύπου, 900 κιλών, αλλά βλέπω και άλλες 20.000 συζητιούνται με διατριτικές κεφαλές I-2000 Penetrator, σχεδιασμένες για την καταστροφή οχυρωμένων υπογείων στόχων.

0: Λοιπόν, χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στο κεντρικό δελτίο της ΕΡΤ για όλα τα θέματα που αφορούν την επικαιρότητά μας. Πάμε λίγο να ακούσουμε κάποια αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
1: Την κυριαρχία των νησιών βάσει τις συνθήκες, επειδή είναι στρατικοποιημένα τα νησιά μας.
2: Αυτή η διακήρυξη των Αθηνών τελικά μήπως είναι κενό γράμμα, κύριε Πρόεδρε? Μήπως τελικά δηλαδή οι σχέσεις μας με την Άγκυρα έκαναν ένα κύκλο και καταλήξαμε στο ίδιο σημείο?
3: Σίγουρα, κύριε Στάθη, υπάρχει μια σχετική επιδείνωση στην ρητορική των όσων ακούμε από την Τουρκία τους τελευταίους μήνες, χωρίς όμως να ξεχνάμε ότι πολλές από τις θέσεις που και τώρα εκφράζει η Τουρκία είχαν εκφραστεί και στο παρελθόν. Είχαμε περάσει και το 19-20 περίοδο μεγάλων εντάσεων και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η θάλασσα λίγο αγριεύει, αλλά ας κάνουμε μια διάκριση, κύριε Στάθη, μεταξύ αυτών που λέγονται πολλές φορές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας και στις επίσημες τοποθετήσεις των Τούρκων
2: αξιωματικών. Καλά, στην Τουρκία πάντα τα μέσα ενημέρωσης εδώ έφτασαν να σας κατηγορούν γιατί επισκεφθήκατε το Καστελόριζο.
3: Γι' αυτό το λέω. Εμείς αντιμετωπίζουμε αυτές τις τοποθετήσεις, ενίοτε και προκλητικές, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν ανταγωνισμό δηλώσεων. Η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική της πολιτική στο πεδίο με πράξεις και όχι με λόγια. Το είπα και στο Καστελόριζο, το επαναλαμβάνω και σήμερα, εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Η παρουσία της Ελλάδος είναι πάντα, η αμυντική παρουσία της Ελλάδος είναι αυτό το οποίο λέει η λέξη, είναι αμυντική θωράκιση. Η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελούσε κοινό αίτημα και των Ελλήνων πολιτών. Μετά τα χρόνια της κρίσης έπρεπε να εξορθολογήσουμε και να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε όμως και κανείς να μας απειλεί. Άρα η δικιά μας θέση απέναντι στην Τουρκία δεν αλλάζει και ούτε καθ' οποιοδήποτε τρόπο επηρεάζονται οι κινήσεις μας στο πεδίο από αυτά τα οποία μπορεί να λέει ανά πάσα στιγμή η Τουρκία. Θα το ξαναπώ. Με την Τουρκία είμαστε γείτονες. Δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει αυτό. Η γεωγραφία είναι δεδομένη και αναπόδραστη και πάντα οι σχέσεις μας πρέπει να καθορίζονται από αυτήν την παράμετρο. Επιδιώκουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία και θα σας έλεγα ότι η διακήρυξη των Αθηνών ουσιαστικά δεν ήταν κάτι παραπάνω από ένα οργανωμένο πλαίσιο διαλόγου, το οποίο και στις περιπτώσεις που μπορεί να υπάρχει μια ένταση προσωρινή μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να επικοινωνούμε, ώστε αν ποτέ χρειαστεί ανάγκη να υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση, να υπάρχουν πάντα ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας. Δεν θα άλλαζαν οι θέσεις της Τουρκίας για τυπωμένες εξάλλου εδώ και πολλές δεκαετίες από την υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών.
2: Άρα είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να ήταν χρήσιμο, λέτε, σε κάποιο σημείο.
3: Και είναι ακόμα χρήσιμο, διότι οι διάβλοι επικοινωνίας είναι θεσμοθετημένοι και παραμένουν ανοιχτοί. Και έτσι πρέπει να είναι.
2: Επειδή είπατε για το Καστελόριζο και έχει και ένα ειδικό συμβολισμό πάντα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, λένε κάποιοι δεν είπατε τίποτα για τα 12 μίλια από το Καστελόριζο που θα είχε παραδείγματος κάνει και ένα μεγαλύτερο συμβολισμό. Το σκέφτεστε τα 12 μίλια, το είπατε μετά στη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι και κάτι το οποίο είναι σχεδιασμού σας, το οποίο μπορεί να γίνει πιο γρήγορα?
3: Το δικαίωμα της επέκτασης έως τα 12 μίλια είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί νομικά να αμφισβητηθεί. Και η Ελλάδα μπορεί να το ασκήσει όποτε αυτή κρίνει ότι είναι η κατάλληλη συγκυρία. Δεν θα πω κάτι παραπάνω. Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο έχω πει πολλές φορές. Αλλά θα ήθελα να τονίσω με την ευκαιρία της αναφοράς σας στην επίσκεψη στο Καστελόριζο την μεγάλη συγκίνηση την οποία και εγώ αισθάνθηκα όταν επισκέφθηκα αυτόν τον τόπο, ο οποίος είναι το πιο απομακρυσμένο σημείο από την Αθήνα. Πήρα πολύ θετική ενέργεια από τους Καστελοριζιούς, άνθρωποι προκομμένοι, οι οποίοι αγαπούν τον τόπο τους, και γι' αυτό και νομίζω ότι είχε και μια ξεχωριστή σημασία τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσα, προκειμένου να δώσουμε ένα παραπάνω κίνητρο στους κατοίκους του Καστελόριζου να παραμείνουν στον τόπο τους. Δώσαμε μια σημαντική ετήσια οικονομική ενίσχυση για αυτούς οι οποίοι κατοικούν στο Καστελόριζο, για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και περισσότερους κατοίκους. Διότι ξέρετε, τελικά η καλύτερη προστασία της ελληνικότητας των ελληνικών νησιών δεν είναι άλλη από το να στηρίξουμε τον μόνιμο πληθυσμό και να τον ενισχύσουμε. Δεν είναι εύκολο να ζει κανείς σε ένα μικρό νησί, ειδικά στο Καστελόριζο, το οποίο είναι μια ειδική περίπτωση, καθώς είναι τόσο απομακρυσμένο από το κύριο σώμα των υπόλοιπων 12 νησιών. Γι' αυτό και θεώρησα υποχρέωσή μου όχι απλά να πάω στο Καστελόριζο. Εξάλλου έχω ξαναπάει. Δεν είναι η πρώτη φορά που πηγαίνω, αλλά να κάνουμε και κάτι παραπάνω για τους ακρίτες μας, οι οποίοι με τόσο υπερηφάνεια υψώνουν κάθε μέρα την ελληνική σημαία.
2: Κύριε Πρόεδρε, θα πάω στο θέμα του καλωδίου και θα ρωτήσω ευθέως, πότε ξεκινάει?
3: Σύντομα.
2: Το σύντομα το προσδιορίζεται γιατί είναι έτοιμο το πλάνο, είναι κάτι το οποίο ετοιμάζεται?
3: Σύντομα, διότι η απόφαση της Γαλλικής Μερινιά να επενδύσει στο καλώδιο, να αποκτήσει ουσιαστικά την πλειοψηφία αυτού του έργου, σηματοδοτεί προφανώς και την θέληση του συγκεκριμένου επενδυτικού ταμείου με τη στήριξη της γαλλικής κυβέρνησης να προχωρήσει το έργο. Δεν θα επένδυε σε ένα έργο το οποίο θα θεωρούσε και η ίδια ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Και νομίζω ότι αυτή είναι και μια πολύ καλή πιστοποίηση της οικονομικής βιωσιμότητας του έργου, αλλά και της γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής του σημασίας. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Χρηματοδοτείται με εκατοντάδες εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω και η Τουρκία πρέπει να αντιληφθεί ότι σε μια Μεσόγειο η οποία είναι πρακτικά διασυνδεμένη, το να υψώνει τεχνητά προσχώματα σε ένα τέτοιο έργο διασύνδεσης τελικά δεν είναι κάτι το οποίο θα την ωφελήσει.
2: Περιμένετε αντίδραση από την Τουρκία? Θα εμπλακεί και η Γαλλία σε μια τέτοια περίπτωση? Θα είναι υποβαλλοντική σημαία το πλοίο?
3: Δεν θέλω να μπω σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Θα σας πω μόνο ότι προφανώς υπάρχει συντονισμός με την γαλλική πλευρά, γιατί το έργο πια είναι ένα έργο όχι μόνο ελληνικού αλλά και γαλλικού ενδιαφέροντος, για τις επόμενες κινήσεις μας.
2: Ωραία. Θέλω να κλείσω το θέμα τα εθνικά θέματα με μία αποστροφή του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Φλωρίδη, μια και βρισκόμαστε σε αυτό, ο οποίος είπε κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη, μάλιστα εδώ στην ΕΡΤ, στην πρωινή εκπομπή Συνδέσεις το είπε, ότι είπε ότι αν η χώρα μας υπάρχει ακυβερνησία στη χώρα μας, μην έχετε αμφιβολία ότι μπορεί να γίνει ντουαπτς απέναντι. Είναι πήρε ο κύριος Ανδρουλάκης μετά και το έκανε ως δίλημα Μητσοτάκης Ερντογάν. Απαντήσατε χθες.
3: Απάντησα χθες, διότι ουδείς και προφανώς ούτε ο κύριος Φλωρίδης έθεσε ένα τέτοιο δίλημα. Κοιτάξτε, σε αυτό το οποίο ο κύριος Φλωρίδης είπε με τον δικό του τρόπο, είναι κάτι για το οποίο και εγώ είχα την ευκαιρία να μιλήσω στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μετά τις επόμενες εκλογές να έχουμε κυβέρνηση. Σταθερή κυβέρνηση, διότι υπάρχει μια γενικότερη παγκόσμια αναταραχή, μια περιφερειακή αναταραχή. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό στη συνέχεια, γιατί πράγματι.
2: Νομίζω ότι αυτό περιμένει ο κόσμος. Γράφει
3: τα νερά. Και το γεγονός ότι η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές μπορεί να ακούγεται παντελώς αυτονόητο. Δεν είναι όμως, αν λάβει κανείς υπόψη τους κομματικούς συσχετισμούς και αυτό το οποίο λένε τα άλλα κόμματα. Η μόνη ρεαλιστική πρόταση κυβέρνηση σήμερα είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Και το λέω αυτό διότι όλα τα υπόλοιπα κόμματα έχουν αποκλείσει κάποια και μέσω έτσι, πομποδών συνεδριακών διαδικασιών την ενδεχόμενη συνεργασία.
2: Ναι, αλλά ξέρετε τι λένε.
3: Με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ξέρετε τι λένε. Λένε, έτσι όπως τίθεται το δίλημα, είναι κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι και εκβιαστικό.
3: Όχι, δεν είναι εκβιαστικό. Είναι μια πραγματικότητα. Διότι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές. Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία. Και τώρα εξηγούμε γιατί σε αυτές τις συνθήκες μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ενός κόμματος που μπορεί να παίρνει γρήγορα αποφάσεις εν προκειμένου μια κυβέρνηση που έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση εθνικών θεμάτων είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο. Αλλά τολμώ να πω ότι σε αυτή τη συγκυρία φαίνεται να είναι και η μόνη επιλογή. Γιατί το λέω ότι είναι η μόνη επιλογή? Διότι όλα τα άλλα κόμματα δεν έχουν προτάξει μια ρεαλιστική κυβερνητική αντιπρόταση στην επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Το μόνο το οποίο λένε είναι να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό όμως δεν είναι επιλογή διακυβέρνησης. Γι' αυτό και το δίλημα τίθεται, θα σας έλεγα, εκ των πραγμάτων. Και όταν θες μίλησα για το ερώτημα ελπίδα ή περιπέτειες, θέλω να εξηγήσω στους πολίτες ότι για μας το να μας εμπιστευτούν και πάλι είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη, η οποία όμως συνδυάζεται με μια ρεαλιστική προοπτική για το πώς οι ζωές των Ελλήνων μπορούν να γίνουν καλύτερες, αλλά και πώς θα κρατήσουμε τη χώρα ασφαλή σε ένα εξαιρετικά ταραγμένο οικονομικό και γεωπολιτικό.
2: Εκεί θέλω να πάω. Και αν μου επιτρέπετε, θα έρθω και συνέχεια στα εκλογικά. Έχω και άλλα, έχω και άλλα θέματα, όπως καταλαβαίνετε. Μας αρέσουν πολλά, πολύ εμάς αυτά. Αλλά θέλω να έρθω λίγο στο θέμα της ενέργειας. Γιατί νομίζω ότι το περιβάλλον είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βλέπουμε τις τιμές της ενέργειας. Ξέρω θα πάτε στη Νέα Υόρκη. Δεν ξέρω αν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση με τον κύριο Τραμπ ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά σίγουρα θα έχετε συναντήσει και για τα θέματα του πολέμου. Το βασικό είναι ότι χάνονται τις ανθρώπινες ζωές στους πολέμους. Δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι δυσκολεύει πάρα πολύ η ζωή των λαών με την επιδείνωση που υπάρχει στο ενεργειακό τοπίο. Θα ξεκινήσω και θα ρωτήσω ευθέως, κύριε Πρόεδρε. Βλέπουμε η βενζίνη είναι στο 2,20 σήμερα, τα γνωρίζετε, και με την επιδότηση μάλιστα που δίνει το κράτος και τα διελιστήρια. Το πετρέλαιο θέρμανσης μου λένε ότι μπορεί να φτάσει ακόμα και σχεδόν 2 ευρώ, 1,90 ξέρω εγώ, αυτή τη στιγμή. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτά είναι νούμερα τα οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί εύκολα πολλοί κόσμος. Τι θα κάνει η κυβέρνηση? Καταρχήν θα υπάρξει παράταση των μέτρων μετά το Σεπτέμβριο?
3: Καταρχάς, μία σύντομη εξήγηση του τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Πράγματι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον με σύντομη εξήγηση του τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Πράγματι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον μεγάλης παγκόσμιας οικονομικής αστάθειας. Αυτή η οικονομική αστάθεια έρχεται να επιτείνει ένα παγκόσμιο πρόβλημα που είναι η συσσωρευμένη αύξηση των τιμών, την οποία την βιώνουν και οι Έλληνες πολίτες, αλλά θα έλεγα παντού στον κόσμο οι καταναλωτές στο πετσί τους μετά την πανδημία. Δεν έχουμε δηλαδή να αντιμετωπίσουμε μόνο τις αυξημένες τιμές των τελευταίων εβδομάδων. Όλο αυτό το πρόβλημα επικάθεται πάνω στο γεγονός ότι έχουμε ένα συσσωρευμένο πληθωρισμό ουσιαστικά μίας πενταετίας. Και αυτό θα το ξαναπώ, δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Το ίδιο πρόβλημα έχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ισπανία και η Γαλλία και η Γερμανία. Άλλες με μεγαλύτερο πληθωρισμό, άλλες με μικρότερο. Όλες οι χώρες έχουν το ίδιο πρόβλημα. Προσθέστε λοιπόν σε αυτό το πρόβλημα μια μεγάλη αναταραχή στην παγκόσμια αγορά ομολόγων. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι οι αγορές διαπιστώνουν ότι υπάρχουν χώρες που έχουν μεγάλα ελλείμματα και βαράνε το καμπανάκι αυξάνοντας το κόστος δανεισμού, λέγοντας ουσιαστικά στις χώρες αυτές: μαζέψτε τις δαπάνες σας, διότι δεν θα συνεχίσουμε να σας δανείζουμε.
2: 5% δανείζεται η Αμερική, νομίζω ότι είναι ρεκόρ 20 ετίας από το Lehman Brothers, νομίζω ότι έχει.
3: Πολύ, πολύ χαμηλότερα η Ελλάδα. Η Ελλάδα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον αναταραχής είναι μια εξαίρεση. Και αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση. Και θα έλεγα μια μεγάλη δικλίδα ασφάλειας για όλους τους Έλληνες πολίτες.
2: Άρα είμαστε θωρακισμένοι, κύριε Πρόεδρε, σε αυτό?
3: Εγώ δεν χρησιμοποιώ τέτοιους όρους, γιατί δεν ξέρω ποτέ τι μας επιφυλάσσει. Ξέρω όμως ότι η Ελλάδα σήμερα είναι πολύ πιο ασφαλής από πολλές άλλες χώρες, οι οποίες στο παρελθόν θεωρούσαν οι αγορές ότι έχουν πολύ πιο σταθερά δημόσια οικονομικά. Η Ελλάδα δεν δανείζεται μόνο φθηνότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κύριε Στάθη. Δανείζεται φθηνότερα από την Ιταλία και από τη Γαλλία. Και αυτό κάτι λέει για την αποτελεσματικότητα και τη σοβαρότητα της δημοσιονομικής πολιτικής και γιατί αυτό τελικά έχει αντανάκλαση και στον ίδιο τον πολίτη.

0: Διότι όσο αυξάνει το κόστος δανεισμού, τόσο λιγότερα περιθώρια έχει ο πληθωρισμός να στηρίξει την κοινωνία, αλλά και τόσο αυξάνεται και το κόστος δανεισμού για το οποιοδήποτε στεγαστικό δάνειο, για το οποιοδήποτε δάνειο για κάθε επιχείρηση η οποία θέλει ενδεχομένως να επενδύσει και να αυξήσει τη δραστηριότητά της. Προσθέστε σε αυτό λοιπόν και μια μεγάλη αναταραχή στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, η οποία δεν οφείλεται μόνο στην άνοδο της τιμής του Brent, αλλά και στο γεγονός ότι έχουν βγει πάρα πολλά διελιστήρια εκτός παραγωγής.
1: Πράγματι.
0: Άρα έχουμε μεγαλύτερη αύξηση στην τιμή του diesel από ό,τι στην τιμή του Brent. Η Ελλάδα ευτυχώς έχει διελιστήρια, εξαγωγικά διελιστήρια, άρα σε επίπεδο ασφάλειας τροφοδοτείας είμαστε απολύτως θωρακισμένοι. Δεν κινδυνεύουμε.
1: Αυτό δηλαδή, είναι μια παράμετρο, σημαντική παράμετρο.
0: Δεν κινδυνεύουμε δηλαδή να ξεμείνουμε από καύσιμα, όμως έρχομαι τώρα.
1: Το αγοράζουμε τα καύσιμα.
0: Έρχομαι τώρα στην ουσία. Πετρέλαιο θέρμανσης, diesel, βενζίνη.
1: Βενζίνη, ναι.
0: Και γιατί τα ιεραρχώ έτσι? Διότι προφανώς το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες μας να μην κρυώσουν το χειμώνα. Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
1: Αυτή είναι η τιμή.
0: Στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Πέρυσι, τον Απρίλιο, το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε περίπου στο 1,75. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα διελιστήρια.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο.
1: Άρα μιλάμε για μια πολύ μεγάλη παρέμβαση.
0: Μιλάμε για μια μεγάλη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση.
1: Να.
0: Του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή.
1: Άρα παρέμβαση στην τιμή.
0: Παρέμβαση στην τιμή.
1: Και αύξηση στο επίδομα.
0: Και αύξηση στο επίδομα. Θέρμανση το οποίο αφορά οριζόντια διαφορετικές κατηγορίες, όχι μόνο αυτούς που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί μην ξεχνάτε ότι στο επίδομα θέρμανσης έχουμε κάνει μια πολύ λεπτομερή δουλειά, ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά και λαϊκά. Και εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
1: Πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
0: Τα περιθώρια κέρδους τα είχαμε στο παρελθόν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις μας θα περάσουν.
1: Αυτό είναι στη χοντρική ή στα βενζινάδικα?
0: Σε όλη την αλυσίδα.
1: Σε όλη την αλυσίδα.
0: Τελικά σε εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια θα είναι.
1: Και στα
0: πρατήρια. Αλλά παραπάνω και λεπτομερείς εξαγγελίες για το ύψος της παρέμβασης. Τι θα κάνουν τα διελιστήρια, τι θα κάνουμε εμείς, θα τα ακούσετε αυτά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
1: Αυτό,
0: που θέλω πάντως να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας είναι ότι θα στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία απέναντι στο μεγαλύτερο πρόβλημα από τα τρία. Αυτή τη στιγμή δεν υποτιμώ και τα άλλα. Θα έρθω και στα υπόλοιπα που είναι το κόστος της θέρμανσης, γιατί προφανώς οι τιμές αυτές στις οποίες θα άνοιγε το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως σας είπα, δεν είναι αποδεκτές. Και κάτι ακόμα. Έχω πει πολλές φορές ότι πάντα φροντίζουμε να κρατάμε κάποιες εφεδρείες. Στη λογική κάποιων κομμάτων που είναι δώσ' τα όλα, εμείς πάντα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας.
1: Πόσες είναι οι εφεδρείες?
0: Αφήστε να ακούσετε τους συγκεκριμένους αριθμούς τη Δευτέρα όταν θα ανακοινωθούν.
1: Σίγουρα.
2: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
5: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή μας. Είχαμε αφήσει στη μέση κάποια ενδιαφέροντα πράγματα για τα οποία μιλούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Μια πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση και το συζήτηση. Αναφέρεται τώρα στην συνέχεια σε κάποιες αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν, βάλλον εξαγγέλθηκαν από την Ούρσουλα von der Leyen για το μεταναστευτικό και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε να βλέπουμε τον Πρωθυπουργό και συνέχεια θα ανοίξουμε τη συζήτηση με τον Μιλτιάδη Τσιριγωτάκη και με τον Παναγιώτη Κικηδόπουλο που θα είναι στο στούντιο.
1: Τώρα να πυροβολούμε γενικά την Ευρώπη δεξιά και αριστερά. Να πω το εξής. Καταρχάς, και στο παρελθόν πολλές φορές οι ελληνικές παρεμβάσεις στην Ευρώπη εισακούστηκαν.
2: Πράγματι.
1: Τελικά. Να δώσω ένα
2: παράδειγμα. Πιέσατε κι άλλο αυτό.
1: Θα έρθω και στο θέμα της ενέργειας. Να δώσω ένα παράδειγμα μόνο. Χθες στην ομιλία της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υιοθέτησε μόταμο αυτολεξή την ελληνική πρόταση, την οποία εγώ είχα καταθέσει με επιστολή μου στην ίδια, για έναν έκτακτο μηχανισμό διαχείρισης προσφυγικών κρίσεων τύπου Θέουτα. Mm-hmm. Ευτυχώς δεν έχουμε κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Θα μπορούσαμε να είχαμε όμως. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν μας καλύπτει σε μια τέτοια έκτακτη κρίση τύπου Εύρου. Mm. Θέλω να θυμίσω ότι όταν κλείσαμε τα σύνορα και ουσιαστικά αποτρέψαμε μια οργανωμένη εισβολή στη χώρα μας, δεν είχαμε νομοθετικό πλαίσιο. Το κάναμε αυτοτελώς και θα ξανά έκανα ακριβώς το ίδιο ασχέτως της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Όμως προφανώς είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια ευρωπαϊκή θωράκιση σε μια τέτοια πρωτοβουλία. Άρα η Επιτροπή υιοθετεί συχνά αυτά τα οποία προτείνουμε. Τι έρχομαι και λέω τώρα. Όταν έχουμε μια τόσο έκτακτη κρίση η οποία αφορά τελικά τη δυνατότητα των πολιτών μας να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα, πρέπει η Ευρώπη να κάνει κάτι παραπάνω. Υπάρχουν πολλές επιλογές. Δεν θέλω να μπω σε μεγάλη λεπτομέρεια. Αν θα είναι μια έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αν θα είναι η δυνατότητα να μπορέσουμε εμείς.
2: Φαντάζομαι τα εθνικά λεφτά δεν φτάνουν.
1: Να δώσω ένα παράδειγμα. Να. Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά.
2: Και αυτό είναι είδηση. Λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε να σας πω, είναι είδηση, το λέμε τόσο καιρό. Mm. Αν λοιπόν μας δώσει άδεια η Ευρώπη επ' αυτού, εσείς θα το κάνετε.
1: Αν είχα την. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές. Μόνιμο μέτρο δεν μπορεί να είναι, γιατί δημιουργεί μια μεγάλη τρύπα στα δημόσια οικονομικά. Άρα, τι πρέπει να κρατήσουν οι τηλεθεατές μας. Εθνική παρέμβαση για το πετρέλαιο.
2: Πετρέλαιο θέρμανσης. Ωραία.
1: Συνέχιση.
2: Εγώ κρατάω κάτω από 1,75, κύριε Πρόεδρε.
1: Κάτω από 1,75. Ναι, ναι.
2: Ωραία.
1: Γιατί εκεί έκλεισε πέρυσι, θέλω να θυμίσω.
2: Και τα δηληστήρια μέσα. Και οι εταιρείες.
1: Και τα δηληστήρια θα βάλουν πλάτη. Και είναι σημαντικό ότι και τα δηληστήρια έρχονται και προσέρχονται σε αυτή την συζήτηση, αναλογιζόμενα ότι και τα ίδια έχουν κέρδη, αλλά πρέπει και αυτά να συμμετέχουν στο να στηρίξουν.
2: Φαντάζομαι ότι αν δεν έβαζαν πλάτη, ο άλλος δρόμος ήταν η φορολόγηση.
1: Ναι, αλλά προτιμώ όμως από το να πάρω χρήματα στον κρατικό προϋπολογισμό συνολικά να τα επιστρέψω εκεί που ο πολίτης θα το αισθανθεί περισσότερο, που είναι στην τιμή, στην αντλία.
2: Πετρέλαιο θέρμανση λοιπόν.
1: Ναι.
2: Είπαμε επίσης στο ντίζελ.
1: Ναι, για τη βενζίνη δεν έχουμε να πούμε κάτι ακόμα αυτή.
2: Για τη βενζίνη όχι ακόμα. Δεν ξέρουμε αν θα παραταθεί στη συνέχεια. Έτσι?
1: Δεν το ξέρουμε ακόμα. Λοιπόν, άρα αυτά κρατήστε. Θα υπάρχουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις από τα αρμόδια υπουργεία στις αρχές της εβδομάδας.
2: Υπάρχει κίνδυνος, επειδή ακριβώς λέτε ότι είναι τα όρια του προϋπολογισμού και οι δυνατότητες που έχετε είναι συγκεκριμένες. Έχετε εφεδρείες. Αν δεν υπάρξει παρέμβαση στην Ευρώπη, δεν υπάρχει κίνδυνος. Πήγατε στη Θεσσαλονίκη, δώσατε ένα μεγάλο πακέτο, η αλήθεια είναι, στον κόσμο. Λίγα σε πολλούς, θα έλεγα εγώ. Η αντιπολίτευση λέει ψίχουλα, δεν μπαίνω εγώ σε αυτό. Εγώ λέω ότι είναι σε πολύ κόσμο, όχι πολλά, αλλά ένα ποσό. Δεν φοβάστε μήπως χαθούν αυτά, αυτή η ανάσα χαθεί λόγω της ενεργειακής κρίσης, αν επεκταθεί, αν είναι μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να πιστεύει κανείς ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι μια οάση, μια εξαίρεση σε μια παγκόσμια οικονομική κρίση. Ήδη, σας επαναλαμβάνω ότι στον τομέα του δημοσίου χρέους το έχουμε καταφέρει πάρα πολύ καλά. Mm. Και αυτό από μόνο του είναι μια επιτυχία. Σκεφτείτε αν αυτή τη στιγμή είχαμε μια αναταραχή και στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων. Τι θα σήμαινε αυτό για τη χώρα. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια να κατοχυρώσουμε τη χώρα ως μια χώρα που παίρνει πολύ στα σοβαρά τη δημοσιονομική σταθερότητα. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το θέσουμε σε κίνδυνο. Και καταλαβαίνω πολλές φορές τις

0: τους προβληματισμούς των πολιτών, οι οποίοι μπορεί να μην αντιλαμβάνονται τις λεπτομέρειες των δημοσιονομικών κανόνων, όλα αυτά να τους φαίνονται λίγο κινέζικα και εξαιρετικά σύνθετα. Η δικιά μου υποχρέωση όμως είναι να εξασφαλίσω ότι δεν πρόκειται ποτέ ξανά η χώρα να αντιμετωπίσει μια κρίση χρέους όπως αυτή την οποία αντιμετώπισε την προηγούμενη δεκαετία. Και ο μόνος τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι να επιμένουμε στη γραμμή της μείωσης του δημοσίου χρέους, το οποίο μας επιτρέπει βέβαια να δανειζόμαστε, γιατί εξακολουθούμε να δανειζόμαστε κάθε χρόνο, με επιτόκια τα οποία είναι λογικά και, όπως σας είπα, πολύ καλύτερα από πολύ μεγαλύτερες ευρωπαϊκές
1: χώρες. Αυτό έχει να κάνει και με την επιμονή που έχετε για την κοστολόγηση των προγραμμάτων, φαντάζομαι.
0: Μα ξέρετε, η δικιά μας διαφορά ποια είναι. Εμείς πρέπει να πάμε στη Βουλή. Πρέπει να καταθέσουμε ένα μεσοπρόθεσμο και πρέπει τα νούμερα να βγαίνουν. Άρα το δικό μας πρόγραμμα εξ ορισμού είναι κοστολογημένο, διότι θα νομοθετηθεί από τη Βουλή και θα κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα είναι κοστολογημένο μέχρι του τελευταίου ευρώ.
1: Και για τετραετία.
0: Προφανώς.
1: Γιατί αυτό καταλογίζει.
0: Προφανώς, γιατί θα υπάρχει, γιατί όπως ξέρετε, με βάση τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, δεν καταθέτουμε μόνο προϋπολογισμό για το 27, καταθέτουμε και μεσοπρόθεσμο, πρόγραμμα. Άρα εμείς έχουμε κάνει έναν προγραμματισμό και στη ΔΕΘ δεν μίλησα μόνο για το 27, μίλησα για την τετραετία. Και να επαναλάβω ότι αυτή η λογική μας δεν είναι μια λογική η οποία είναι καινούργια. Τι ερχόμαστε και λέμε, έχουμε ανάπτυξη μεγαλύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, παράγουμε πλεονάσματα, τα χρειαζόμαστε για να μειώσουμε το χρέος μας, έχουμε πολεμήσει σε μεγάλο βαθμό τη φοροδιαφυγή. Ήμουν χθες σε μια πολύ ωραία εκδήλωση του λιανεμπορίου, όπου και αναγνωρίζουν και οι έμποροι τη σημασία της διασύνδεσης των POS με τις ταμιακές μηχανές, τις ψηφιακές συναλλαγές. Έχουμε λοιπόν ένα απόθεμα, ένα πλεόνασμα ευημερίας, το οποίο πρέπει να επιστρέψει στους πολίτες, διότι δεν έχει πολύ νόημα να λέμε ότι οι αριθμοί, οι μακροοικονομικοί αριθμοί ευημερούν αν ο πολίτης δεν το αισθάνεται. Και αναγνωρίζω απόλυτα, κύριε Στάθη, ότι ένα μεγάλο κομμάτι της στήριξης που έχουμε δώσει όλα αυτά τα χρόνια έχει ουσιαστικά, θα έλεγα, όχι εξαϊλωθεί,
1: μειωθεί
0: λόγω της συσσωρευμένης ακρίβειας.
1: Εξού και η σκληρή κριτική που δέχεστε από την αντιπολίτευση για το θέμα της αγοραστικής δύναμης των πολιτών.
0: Ναι,
1: δεν μπορεί να αντιλέξει κανείς ότι έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, ότι έχουν γίνει βήματα.
0: Να σας πω όμως κάτι, αλλά και εκεί, επειδή είναι λίγο κουραστική και αυτή η συζήτηση, πια να μιλήσουμε με πραγματικά δεδομένα.
1: Άκω τον κύριο Αντουλάκη, συγγνώμη, για
0: κάτω.
1: Τελευταία είπε, έλεγε το πρωί.
0: Κατώτατος μισθός. Στοιχεία Eurostat. Με όρους αγοραστικής δύναμης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε μισθούς Βουλγαρίας. Βουλγαρία είναι εδώ με το πράσινο. Έχουμε μισθούς Πορτογαλίας. Διότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η αγοραστική δύναμη πρέπει να τη βλέπουμε ως προς το πραγματικό εισόδημα του πολίτη μετά από τους φόρους. Δεν είναι μόνο ονομαστικός μισθός. Και πολλές φορές, ξέρετε, το ΑΕΠ από μόνο του δεν λέει πολλά πράγματα. Λέει, αλλά δεν τα λέει και όλα. Αυτή η πραγματική αποτύπωση που έγινε από τη Eurostat για το πραγματικό μετά από φόρους εισόδημα των πολιτών λέει την αλήθεια. Δεν έχουμε μισθούς Βουλγαρίας, ούτε είμαστε οι τελευταίοι στην Ευρώπη. Προφανώς δεν είμαστε ούτε πρώτοι, ούτε στο μέσο όρο ακόμα.
1: Ούτε ζούμε οικονομικό θαύμα.
0: Ούτε ζούμε κάποιο οικονομικό θαύμα. Οι πολίτες, πολλοί πολίτες θα βγάζουν πέρα δύσκολα. Το αναγνωρίζουμε απόλυτα, αλλά ξέρετε και αυτή η εικόνα του απόλυτου μηδενισμού από την αντιπολίτευση, δεν νομίζω ότι τελικά ωφελείται και την ίδια. Πιστεύω ότι η αντιπολίτευση θα ήταν πολύ πιο αξιόπιστη αν αναγνώριζε την πρόοδο της οικονομίας και αν ερχόταν να πει ότι βεβαίως έχουμε πετύχει 5 πράγματα, αυτός είναι ο δημοσιονομικός χώρος και εγώ επιλέγω, αντί για παράδειγμα να στηρίξω τους συνταξιούχους και τους μικρομεσαίους, να κάνω κάτι διαφορετικό, να κόψω ας πούμε το ΦΠΑ. Αυτό θα ήταν μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση.
1: Λοιπόν.
0: Το να έρχεσαι όμως να λες ότι προσθέτω σε αυτά τα οποία κάνει η κυβέρνηση, γιατί εγώ προσέξτε, δεν άκουσα από την αντιπολίτευση να λέει ότι τα 2,2 δις θα τα ψηφίσει. Θα ψηφίσει και τα 2,2 δις, άρα μηδέν χώρος, και σε αυτά θα προσθέσω 4-5 δις. Δεν θέλω τώρα να μπω σε αυτή τη συζήτηση.
2: Όχι. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, εδώ ας κάνουμε μια παύση, να χαιρετήσω τον Μίλτο Τσιριγκοντάκη και τον Παναγιώτη τον Κικιδόπουλο και να συνεχίσω τώρα τη συζήτηση από εκεί που έμεινε ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, η αντιπολίτευση, κατά τη γνώμη μου, ακούγοντας τον Πρωθυπουργό, επειδή είναι αλήθεια αυτό που είπε, ότι δεν προσθέτει τίποτα στην συζήτηση, ούτε μία πρόταση όσον αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας. Απλά αυτό που κάνει δεν είναι ούτε καν να πει, δηλαδή, μειώστε το ΦΠΑ ή, ξέρω εγώ, μην τα δώσεις στους συνταξιούχους ή δώστε στους εργαζόμενους ή στις μητέρες. Αυτό που κάνει, και αυτό που δεν του τέθηκε τουλάχιστον μέχρι στιγμής στην συγκεκριμένη φάση, είναι να του λέει είσαι κλέφτης, είσαι δολοφόνος, είσαι απατεώνας, είσαι ξυλολιοέμπορος, είσαι μέχρι και το μαζονάκι ξέρω εγώ έχει σκοτώσει, σήκω φύγε εσύ και η εγκληματική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας που παρακολουθεί στους Έλληνες. Αυτή είναι η αντιπολίτευση. Αλλά νομίζω ότι για αυτά τα πράγματα ο κύριος Πρωθυπουργός θα πρέπει να ερωτηθεί, ο οποίος βέβαια δεν ξέρω και κατά πόσον είναι μια σοβαρή συζήτηση για να τη φέρεις τώρα σε ένα τέτοιο επίπεδο να την κάνεις. Έχει απαντήσει για τα θέματα του ξυλολίου κτλ. Παναγιώτη Κυκυδόπουλε, τι λες?
3: Καλημέρα, κοίταξε. Ένα πράγμα που μας διαφεύγει εμάς τους Έλληνες είναι ότι έχουμε πτωχεύσει. Ποτέ δεν μπορούμε να το καταλάβουμε ότι είμαστε μια χώρα πτωχευμένη εδώ και 10 χρόνια. Και κανένας δεν είναι υπέτειος που πτωχεύσαμε εκτός από τον ελληνικό λαό και τις κυβερνήσεις του. Όταν τα δίναν όλα και δεν τους ενδιέφερε το αύριο, σήμερα όλοι κλαίμε με μαύρο δάκρυ. Βεβαίως δεν μπορεί μια κυβέρνηση να συνεχίσει εκείνο το μοτίβο ότι έλα βρε δεν πειράζει, πάρτε λεφτά, ξοδέψτε, πηγαίνετε στα μπουζούκια, αγοράστε. Όλα αυτά που αγοράσαμε και ξοδέψαμε ήταν εισαγόμενα. Δεν βοηθήσαμε εμείς με τα λεφτά αυτά που υποτίθεται ότι μας φέραν στην πτώχευση προϊόντα δικά μας. Οτιδήποτε πουλούσανε και σκουπίδια να πουλούσαν οι ξένοι τα φέρναν στην Ελλάδα και οι Έλληνες τα καταναλώνανε. Δηλαδή ο Έλληνας μην ξεχνάει ότι η χώρα έχει αυτή τη στιγμή μια οικονομική έτσι, ασφυξία διότι χρωστάει πολλά λεφτά. Εδώ οι Τούρκοι μας βγάζουν καθημερινώς και μας λένε τι είναι αυτοί εδώ, δεν μπορώ να τους καταλάβω, λέει. Πού βρήκαν αυτοί τα λεφτά και αγοράζουν πολεμικά, αγοράζουν
2: ράφα. Μίλησε και για τα ελληνοτουρκικά, μην πάμε τώρα σε αυτά.
3: Όχι, είπε θέλω να πω για, ξεκινήσει... για τον Έλληνα. Ναι, ναι. Δεν με ενδιαφέρει που πιστεύει, αλλά πρέπει να ξέρει.
2: Παναγιώτη μου, ναι. Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα έχει κάνει μεγάλη πρόοδο από την ημέρα που την άφησε ο Τσίπρας το Μαξίμου στο Μητσοτάκη. Δηλαδή όταν την πήρε την Ελλάδα ο Μητσοτάκης είχε κλειστές τράπεζες.
3: Έβαλε το τρένο στις γραμμές.
2: Είχε capital control και σήμερα η Ελλάδα έχει πρόεδρο του Eurogroup Έλληνα. Δηλαδή μόνο αυτό τα λέει όλα. Δεν μιλάμε τώρα για τη μείωση του χρέους. Έχουν σίγουρα, άκουσα όμως ένα, πρόσεξε, άκουσα ένα μετρημένο πρωθυπουργό που κάθε του κουβέντα είναι πολύ προσεγμένη, Μίλτο Τσιριγωτάκη. Ναι, και θα... μάλιστα μιλώντας και για θέματα τα οποία είναι δύσκολα, όπως η αγοραστική κίνηση των Ελλήνων, ένα θέμα που πονάει την κυβέρνηση, διότι δεν είναι και στα καλύτερά της η οικονομία όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Εσύ τι σχόλιο έχεις να κάνεις πάνω από αυτό?
4: Κοίταξε, ήταν οι λέξεις του πράγματι ήταν ζυγισμένες και προσεκτικές. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Θα συμφωνήσω και με τον Παναγιώτη. Η χώρα είχε πτωχεύσει. Η βασική αιτία βέβαια ήταν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και κατά τη γνώμη μου και όχι ο λαός. Ο λαός στο επίπεδο της κουλτούρας του, γιατί όπως λέει ακόμα και το τελευταίο προϊόν θα το αγοράσει επειδή απλά είναι ξένο μπραντ. Υπήρχε αυτή η κουλτούρα στον Έλληνα και συνεχίζει να υπάρχει. Ενώ υπάρχουν ένα σωρό, αρκετά μάλλον, όχι πάρα όσα χρειάζεται ελληνικά προϊόντα, τα οποία είναι αξιόπιστα και πολύ σωστά ως ποιότητα. Λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό λοιπόν ότι ανέφερε το αφήγημα και είναι πραγματικότητα ότι η Ελλάδα πάει καλύτερα οικονομικά, αποπληρώνει τα δάνειά της. Βέβαια μας είπε, γιατί άκουσα προσεκτικά του, ότι είπε ότι συνεχίζει και δανείζεται το κράτος, το οποίο δεν ανέφερε πόσα δανείζεται. Ελπίζω να είναι λιγότερα από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, γιατί αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό, το πόσα δανείζεται. Είναι επίσης σημαντικό αυτό που είπε, ότι δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια βεβαιότητα, διότι υπάρχει καλύτερο επίπεδο στην οικονομία.
2: Κοίταξε, το χρέος το επί κορονοϊού είχε φτάσει στα 400 ναι. κάτι δις και τώρα είναι στα 360. Ακριβώς. Στα 360 δις, δηλαδή ναι. μειώνεται το χρέος. Ναι, αυτό ναι. είναι το
4: ζητούμενο. Δεν διαφωνώ, βεβαιότητα πρέπει ο στόχος να είναι να μειώσουμε το χρέος, αλλά πρέπει να δώσει περισσότερες, νομίζω, στοχευμένες παροχές, ειδικά στην Ελληνίδα μητέρα. Θα επιμένω σε αυτό και επιμένεις και εσύ από ό,τι ξέρω, διότι βλέπουμε την άλλη πλευρά ότι τα στατιστικά στοιχεία στην Ελλάδα είναι με ένα εύρος 20 ετίας, ότι οι περισσότεροι θα είναι ξένοι, θα υπάρχουν ελάχιστοι Έλληνες και ένα κράτος το οποίο πάει προς τη δύση του. Δηλαδή πρέπει να στηριχθεί πάρα πολύ η οικογένεια όσο μπορεί. Και βεβαίως η άμυνα, διότι εγώ συμφωνώ με την άμυνα, διότι πάντα καιροφυλακτούν οι Τούρκοι. Είναι γνωστό, το έγραψε και το Capital και άλλα σοβαρά, αν θέλεις, πληροφοριακές οδοί υπάρχουν πάμπολες εξάλλου, ότι υπάρχουν μετακινήσεις στρατιωτικών επιλέχτων μονάδων απέναντι από τη Σάμμο και τα λοιπά. Δεν λέω ότι σώνει και καλά θα γίνει απόβαση, αλλά σίγουρα ποτέ δεν είσαι σίγουρος με τους Τούρκους. Εγώ επέλεξα με κάτι φίλους μου, επί τη ευκαιρία πήγαμε 9 Σεπτεμβρίου στη Σμύρνη, ένα τριήμερο την προηγούμενη εβδομάδα. Πήγαμε για δύο λόγους. Πρώτον, για να προσκυνήσουμε βεβαίως ο κύριος λόγος στα χώματα εκεί πέρα, και είδαμε μεγάλη έκπληξη τον εθνικισμό, ο οποίος συνεχίζει και υπάρχει εκεί. Δηλαδή στη Σμύρνη έχουμε βέβαια και documents, φωτογραφίες και υλικό, εννοείται, εκεί που έκαψε με προσωπική διαταγή του Κεμάλ Ατατούρκ και του προστατείου του τη Σμύρνη επί τρεις μέρες τι καίγανε. Τρεις μέρες αυτοί οι τύποι λοιπόν γιορτάζανε εκεί πέρα με στολές παραδοσιακές, με μεγάλα σπαθιά, με παιδιά του δημοτικού να κρατάνε τεράστιες σημαίες. Βέβαια εκεί πάλι υπερνίκησε, θα έλεγα, το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, διότι έκαναν και ένα μαραθώνιο εκεί στη Σμύρνη. Γιατί μείναμε ακριβώς από τις 9 που μπήκαν οι Τούρκοι, μέχρι τις 13 αποχωρήσαμε. Και βέβαια, επειδή υπάρχει η ένταση αυτή, ήταν στο Καστελόριζο, υπενθυμίζω, ο Πρωθυπουργός εκείνη τη στιγμή. Μας είπε και ένας έμπορος εκεί πέρα που συνομιλήσαμε, ότι είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο που δεν υπήρξε κανένας Έλληνας. Δηλαδή, υπάρχει αυτό το παιχνίδι συνεχώς, το σκληρό ροκ των Τούρκων, οι οποίοι επιδιώκουν με κάθε τρόπο να επεκταθούν.
2: Λοιπόν, πάντως πρέπει να καταλάβει με κάποιο τρόπο ο κόσμος, οι Έλληνες, ότι το περιβάλλον τριγύρω μας είναι δυσβάτο. Βλέπεις δηλαδή ότι μέχρι και οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή έχουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα κρίσης χρέους. Δηλαδή η Fed ανεβάζει τα επιτόκια δανεισμού κατά 25 μονάδες. Ο Τραμπ βγαίνει και χτυπιέται με την Fed. Αυτή είναι η επικαιρότητα σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ζητώντας να μειώσει τα επιτόκια. Οι αγορές επιμένουν σε υψηλά επιτόκια δανεισμού. Μεγάλες οικονομίες αντιμετωπίζουν προβλήματα σοβαρά, λοιπόν, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και οι ευρωπαϊκές οικονομίες.
4: Και η Γερμανία, βέβαια.
2: Και η Γερμανία, η οποία έχει και πολιτικό πρόβλημα, συν της άλλης, μέσα σε όλο αυτό εδώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν και στέλνουν στο Ισραήλ 40.000 βόμβες βαρέου τύπου. Έκλεισε αυτή εδώ η συμφωνία και θα αρχίσουν να πηγαίνουν εκεί, και οι Τούρκοι ανησυχούν ότι θα χρησιμοποιηθούν στη Συρία. Δηλαδή κάτι μεγάλο ετοιμάζεται και εκεί συνέχιση. Οι Χούθοι κάνουν επέλαση στην Ιεμένη, δημιουργώντας μεγαλύτερη εμπλοκή στη ροή του πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία προς την Ευρώπη, με αποτέλεσμα να ανεβαίνουν οι τιμές εδώ και να γίνεται αυτό που συμβαίνει και βλέπουμε. Οι Τούρκοι στέλνουν στρατεύματα κομμάντος απέναντι από τη Σάμμο 2000 και απειλούν συνεχώς και ανησυχούν με τις κινήσεις του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Ερντογάν μεταβαίνει μέσα στον Οκτώβριο και θα συναντηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες στα πλαίσια μιας σκέψης του ΟΗΕ με τον Ερντογάν. Ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται στην Ελλάδα μέσα στον Οκτώβριο. Τώρα εγώ βάζω κομμάτια του παζλ, έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα.
4: Υπάρχει πολύ επικίνδυνη κατάσταση.
2: Δεν είναι απλά τα πράγματα. Θέλω να ξέρω, δηλαδή θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή όλα πρέπει να γίνονται με μια χειρουργική ακρίβεια. Δεν χωράνε μπακαλίστικες, ρητορικές και πολιτικές σε μια διακυβέρνηση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είναι επικίνδυνο. Και όταν λες τις καταστάσεις πως έχουν, θα σου πούνε ότι κινδυνολογείς, γιατί θέλεις πάντα να κυβερνάει ο Μητσοτάκης και να κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Μα δεν είναι έτσι. Είναι η αλήθεια το τι συμβαίνει γύρω μας. Άμα θέλουμε να κλείσουμε τα μάτια μας και να γίνουμε μνημονιοσκίστες, όπως ήταν κάποτε οι Έλληνες που επέλεξαν τον Τσίπρα και είδαμε τα αποτελέσματα, Εντάξει. Η δημοκρατία έχουμε. Ένα ποσοστό αυτών μπορούν να κάνουν τις επιλογές τους και να θεωρούν τους εαυτούς τους νέου είδους μνημονιοσκίστες. Και ότι μπορούν αυτοί εδώ να αλλάξουν το παγκόσμιο σκηνικό και τον παγκόσμιο χάρτη και να κάνουν ενταντά τους πάντες. Κοίταξε, αλλά, οκ, μας επιτρέψουν όμως οι Έλληνες οι οποίοι έχουν σώα στα σφρένας να κυβερνάνε την Ελλάδα ή να επιλέγουν το αύριό τους.
4: Κοίταξε, είναι άλλο το να κινδυνολογείς, όπως λες πολύ σωστά, και άλλο το πραγματικό γεγονός ότι η πέμπτη ταξιαρχία των Τούρκων επιλέχτων κομμάντος ναι, έχει μετακινηθεί στη Σάμο και όχι μόνο αυτή, και άλλες πρόσθετες μονάδες, και βεβαιότατα υπάρχει και πληροφόρηση ότι μπορεί και να γίνει ένα στυλ όχι μόνο θερμού επεισοδίου αποκλεισμού του νησιού. Υπάρχουν και αυτές οι πληροφορίες. Το τι ακριβώς θα συμβεί, βέβαια, ουδής γνωρίζει. Πραγματικά πρέπει να είναι ένας υπεύθυνος πολύ ηγέτης, γιατί είναι πολύ παράξενες ημέρες. Ισχύει αυτό. Και επειδή ανέφερε και τον Τσίπρα, επειδή είχα και ένα διάλογο με ένα φίλο μου, ο οποίος είναι μεγάλος καλλιτέχνης παγκοσμίως, λέγεται Μουράτ Καραχάν, είναι τενόρος. Και μας συνδέει μια φιλία τουλάχιστον 13 ετών. Ναι, οι Τούρκοι προτιμούν το Τσίπρα, γιατί βέβαια
2: λοιπόν,
4: το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια.
2: Και αυτά μπορώ να σας τα δώσω με τίτλους. Σημερινός τίτλος, δείξε εικόνα. Τραμπ κατά Fed, μετά την αύξηση επιτοκίων, μειώστε τα στο 1%, χαμηλότερα και γρήγορα. Χτυπιέται λοιπόν ο Τραμπ με την Fed σήμερα. Στην Ιεμένη δεκάδες νεκροί σε συγκρούσεις μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και ανταρτών Χούθη. Επελάβουν τα στρατεύματα και έχουν μάλιστα... Δηλαδή προσέξτε τώρα. Οι προσκύμενοι στο Ιράν Χούθη ελέγχουν ολόκληρη την ακτογραμμή της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη θέση τους στο στρατηγική σημασία στενό του Μπαμπ ελ Μάντεμπ, το οποίο συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Σκέψου τώρα πού και τι γίνεται με το πετρέλαιο και πού θα πάνε τώρα οι ιστορίες με το πετρέλαιο. Αν δεν θέλω τώρα να μιλάω πάλι για τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά και για την ΣΑΠΕ που είναι ανεξάρτητη ενέργεια από αυτούς, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και πάμε τώρα σε μια νέα είδηση. Έρχεται στην Ελλάδα, γιατί μίλησες πριν για απέναντι και για τα λοιπά και για το τι κάνουμε και εμείς, έρχεται στην Ελλάδα ο πολίτης Παύλα ο πλήτης. Πώς η Ελλάδα αλλάζει για πάντα τη στρατιωτική της θητεία και ξαφνιάζει την Ευρώπη. Σε μία περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή ασφάλεια βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο καμπής, η Ελλάδα προχωρά σε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οργανώνει τη στρατιωτική θητεία, την εφεδρεία και συνολικά την αμυντική της λειτουργία. Η επιστροφή των συγκρούσεων υψηλής έντασης στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο σε συνδυασμό με τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις επιβάλλει, όπως ανέφερε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, μία διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη κινητοποιούν και διατηρούν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις. Δεν πρόκειται μόνο για τους εξοπλισμούς, αλλά για μία ευρύτερη θεσμική αλλαγή που αφορά τις υποδομές, την τεχνολογία και κυρίως τις σχέσεις της κοινωνίας με την άμυνα. Στο επίκεντρο αυτής της νέας προσέγγισης βρίσκεται η έννοια του πολίτη ο πλήτη, με την Ελλάδα να διαμορφώνει το μοντέλο της στρατιωτικής θητείας μέσα από το στρατηγικό σχέδιο Ατζέντα 2030. Η συγκεκριμένη αντίληψη παραπέμπει στην αρχαία ελληνική έννοια του πολίτη ο πλήτη, σύμφωνα με την οποία η ιδιότητα του μέλους της πόλης συνδεόταν με την ευθύνη για την υπεράσπισή της. Στη σύγχρονη εκδοχή το μοντέλο συνδέεται με την ενεργό εθελοντική εφεδρεία και μια διαφορετική αντίληψη για το ρόλο του πολίτη στην εθνική άμυνα. Η στρατηγική βασίζεται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος αφορά τη γεωγραφική κατανομή με βάση την καταγωγή και τη μόνιμη κατοικία, ώστε οι στρατεύσιμοι να μπορούν να υπερασπίζονται τις ίδιες τοπικές τους κοινωνίες, ενισχύοντας το ηθικό και τη συνοχή των μονάδων. Ο δεύτερος αφορά την τεχνολογία. Οι νέοι στρατιώτες, ιδιαίτερα η γενιά Z, έρχονται σε επαφή με περιβάλλον νέο, στο οποίο οι ψηφιακές δεκτυότητες αποτελούν ένα απόσπαστο μέρος καθημερινότητας. Για τον λόγο αυτό, η στρατιωτική εκπαίδευση προσανατολίζεται περισσότερο στην αξιοποίηση σύγχρονων συστημάτων και στην απόκτηση δεξιοτήτων που μπορούν να φανούν χρήσιμες μετά τη θητεία. Και ο τρίτος αφορά την ταχύτητα της επιχειρησιακής ένταξης, με στόχο 70% των στρατεύσιμων να είναι έτοιμοι για ανάπτυξη μέσα σε 14 εβδομάδες μέσω της εντατικής αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Η τεχνολογία στην υπηρεσία της εθνικής ετοιμότητας, η συνολική άμυνα. Στο επίκεντρο η δική της κυβερνοασφάλειας και της τεχνολογίας, η εφεδρεία ως βασικό κομμάτι της άμυνας. Λοιπόν, βλέπετε ότι αλλάζει και το σκηνικό όσον αφορά τον στρατό και το ρόλο πια των Ελλήνων στην άμυνα της χώρας. εξυγχρονιζόμαστε και πλέον θα παρέχεται και μία εκπαίδευση σε όλους, έτσι ώστε να μπορούν να είναι πραγματικά μάχημοι, να ξέρουν να λειτουργούν drone, να μπορούν άμεσα να είναι ουσιαστικά αυτό που γίνεται, ξέρεις τι είναι, να δίνουν στην εθνοφυλακή, θα κάνουν όλους τους Έλληνες εθνοφύλακες, δηλαδή πάνε από το 2030 και μετά ο σχεδιασμός είναι να γίνει η Ελλάδα όπως είναι οι Ισραηλινοί, να γίνουν οι Έλληνες όπως είναι οι Ισραηλινοί, δηλαδή στην πράξη και στην ουσία ετοιμοπόλεμοι και μάχημοι.
4: Ακριβώς αυτό είναι, ακριβώς αυτό είναι. Απλά ο σταδιός ο Χούπης, και συγχαρητήρια επί την ευκαιρία, ένα πολύ μικρό σχόλιο. Είναι πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία του, πολύ ευφυής, και πραγματικά τονίζει ότι υπήρχε από τις πόλεις κράτους, από την αρχαιότητα. Άρα βεβαιότατα συμπορεύεται με το αμυντικό δόγμα και το σύστημα του Ισραήλ, αλλά τελικά είναι και αυτό ελληνική ιδέα. Πάντως εγώ προσωπικά ως απλός πολίτης, συγχαρητήρια στον στρατηγό μας, είναι ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή. Απλά δεν ξέρω αν πρέπει να γίνει το 30 και αν πρέπει να αρχίσει άμεσα. Να αρχίσει άμεσα, αν μπορεί να συμβεί αυτό, άμεσα δηλαδή χθες όπως λες, διότι πραγματικά υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι ένθεν και ένθεν. Ναι, μπράβο, δημόσια μπράβο στο στρατηγό Χούπη.
2: Όταν είχα πάει Παναγιώτη στο Ισραήλ, μου έκανε εντύπωση το γεγονός, όταν περνούσα έξω από τις μονάδες τους, τους έβλεπα μέσα τους Ισραηλινούς στις μονάδες τους να είναι χύμα. Ξεκούμποτοι, χαλαροί, ρέκλα μέσα στη μονάδα. Αλλά έξω από τη μονάδα όμως, τους έβλεπες ότι ήταν με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Και έλεγα, παιδιά, αυτός είναι ένας σωστός στρατός.
3: Η ανάγκη τους έκανε οπωσδήποτε.
2: Εδώ είναι το αντίθετο.
3: Είχανε την τρομοκρατική συγκυρία που είχε τότε η αραβική.
2: Και την έχουν ακόμη, έτσι.
3: Και η παλαιστινιακή κοινωνία, η οποία είχε την εκδίκηση. Καταλαβαίνεις ότι ο Ισραηλίτης δεν μπορεί να είναι ελεύθερος, διότι ο γείτονάς του, ο συγκάτοικός του, είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να τον σκοτώσει. Ένα άλλο πράγμα ήθελα να πω.
2: Παρακαλώ.
3: Και στην ουσία ότι πρέπει να δούμε τα πράγματα λίγο και πίσω και σφαιρικά και από ψηλά. Από την εποχή του Κλίντον ξεκίνησε το σχέδιο να γίνουν αλλαγές συνόρων. Θεωρήσανε ότι μέσα σε μια δεκαετία θα το κάνουνε. Δεν μπόρεσε αυτό το σχέδιο να υλοποιηθεί. Διαλύσανε σχεδόν όλα τα αραβικά κράτη της Αφρικής και σχεδόν τα μισά της Μέσης Ανατολής.
4: Τη Ιουγκοσλαβία.
3: Τη Ιουγκοσλαβία είπα για τον Κλίντον. Γι' αυτό είπα, ξεκίνησε από τον Κλίντον, διότι ξέρανε ότι θα αλλάξουν σύνορα στα Βαλκάνια και στη Μεσόγειο. Αυτό το σχέδιο απέτυχε. Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να μαζέψουν ό,τι λάθος είχαν κάνει. Θέλουν να το διορθώσουν τώρα. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν για το μέλλον της γης, για το μέλλον της κοινωνίας όλες, τις θρησκείες ακόμα και τον πολιτισμό θέλουν να αλλάξουν. Υπάρχουν όμως μερικά κράτη, όπως παραδείγματος χάρη η γείτονάς μας, η Τουρκία, η οποία επενδύει στον εθνικισμό. Ο σκύλος είναι εθνικιστής. Στην Τουρκία προσπαθούν και τον σκύλο να είναι εθνικιστής. Του βάλανε σημαία στην πλάτη. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα είναι το πιο επικίνδυνο που μπορεί να επιπλέει και να διοχετεύεται σε όλα τα κράτη. Ο εθνικισμός σίγουρα θα συμμαζέψει όλους τους πολίτες της κάθε εθνότητας για να μπορεί με τον τρόπο του να προστατευτεί σε αυτό το σχέδιο που είχανε να κάνουν αλλαγή συνόρων. Τώρα θα δούμε εάν ξαφνικά με το ζήτημα του Ιράν και σταματήσει ο πόλεμος και αρχίσει κάπου αλλού, διότι δεν θέλω να σκέφτομαι ότι θα το ξεκινήσουν στη Μεσόγειο και θα μας βάλουν και εμάς με τους Τούρκους να ξεκινήσουμε ένα αιματηρό πόλεμο, γιατί αρκετά θύματα είχαμε, αρκετά βάσανα είχαμε επί δεκαετίες, και η λογική τι λέει, να καθίσουν όλοι τις θέσεις τους και να απολαμβάνουν αυτά που τους δίνει η ζωή και η φύση. Φτάνει πια αυτό το να πεθάνεις εσύ για να ζήσω εγώ. Αυτό θέλω να πω.
2: Λοιπόν, αυτή ήταν μια ενδιαφέρουσα είδηση. Μια απάντηση στους Τούρκους δίνει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Άκου, οι Ισραηλινοί δεν μασάνε. Πάρτε τους, λέει, στην Αντάλια. Ηρωνική πρόταση του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας στην Τουρκία για τα μέλη της Χαμάς. Νέα εστία αντιπαράθεσης ανάμεσα σε Ισραήλ και Τουρκία άνοιξε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτησή του, στην οποία προτείνει με ειρωνικό τρόπο στον Ερντογάν να παραλάβει μέλη της Χαμάς από τη Γάζα και να τους φιλοξενήσει στην Τουρκία. Αν ο Ερντογάν, λέει, θέλει να βοηθήσει τους συντρόφους του, ας τους προσκαλέσει να εγκατασταθούν στην Αντάλια.
3: Κοντά, πολύ κοντά τους θέλει.
2: Μιλάμε για... εντάξει, οι Ισραηλινοί δεν μασάνε τα λόγια του.
3: Δεν μασάνε γιατί είναι έτοιμοι, πρόσεξε, ναι. Είδες ότι είπες προηγουμένως. Ο κάθε Ισραηλίτης είναι στρατιώτης. Αυτό είναι.
2: Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας υπογράμμισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του με στόχο, όπως ανέφερε, να διασφαλίσει ότι δεν μπορεί να επαναληφθεί η απειλή της 7ης Οκτωβρίου του 2023, όταν η επίθεση της Χαμάς στο Ισραηλινό έδαφος προκάλεσε το θάνατο περισσότερο από 1.200 ανθρώπων. Δεν ήταν και λίγοι. Έτσι, δηλαδή, δεν ήταν και μικρό αυτό το πράγμα που έγινε.
3: Όχι μικρό, ήταν έγκλημα, και σήμερα αυτοί που το υποστηρίζουν το Free Palestine ποτέ δεν λένε κρίμα τους Ισραηλίτες που σκοτώθηκαν. Ποτέ.
2: Από εκεί ξεκίνησε ο μεγάλος χαμός και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα
3: στη τότε,
2: Μέση Ανατολή.
3: Μέχρι τότε έβλεπες, υπήρχαν κάτι μικρά από το 72 που είχε η Παλαιστίνη τα προβλήματά της, είχαν ηρεμήσει. Αλλά για σκέψου, επί 20 χρόνια να σκάβουν αυτή τη χώρα τους για μελλοντικά.
2: Λοιπόν, παράλληλα ο Κάτς δήλωσε ότι περίπου το 70% των κατοίκων της Γάζας έχουν ήδη εκενώσει τις περιοχές όπου ζούσαν, και υποστήριξε ότι ο Ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει την επιχείρησή του προκειμένου να εφαρμοστεί το σχέδιο που ο ίδιος χαρακτήρισε μετανάστευση. Οι δηλώσεις αυτές έχουν προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις, καθώς οργανώσεις και κυβερνήσεις έχουν εκφράσει ανησυχίες για τις επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας στη Γάζα, τα οποία ελέγχεται από τη Χαμάς και θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ, ο πόλεμος έχει προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες στον Παλαιστινιακό θύλακα, και η νέα αντιπαράθεση Κάτς και Ερντογάν προσθέτει ακόμη ένα κεφάλαιο στη δύσκολη σχέση Ισραήλ-Τουρκίας με τη Χαμάς, να παραμένει ένα από τα βασικά σημεία σύγκρουσης ανάμεσα στις δύο πλευρές. Λοιπόν, αυτά και από το σκηνικό το συγκεκριμένο. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος, αν θέλει κάτι να προσθέσει ο Μιλτιάδης ο Τσιριγωτάκης.
4: Εγώ πολύ σύντομα σε αυτό που είπε ο Παναγιώτης, ναι, είναι πολύ δυσάρεστο που υπάρχει το κλίμα και διευρύνεται αντί να ελαττώνεται το εθνικιστικό στην Τουρκία, και από την άλλη πλευρά εγώ είμαι σχεδόν βέβαιος ότι ο Ερντογάν θα είναι πάλι υποψήφιος. Τώρα το πώς θα βρεθεί η λύση συνταγματικά ή όχι, αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Και πρόεδρος θα είναι και πάλι, δεν υπάρχει.
4: Ακριβώς αυτό εννοώ. Και από την άλλη πλευρά, βέβαια, και το άλλο κόμμα, το κεμαλικό, είναι γνωστό ότι και αυτό έχει εθνικιστικά πρότυπα και αφετηρίες και σκέψεις και διαδρομές. Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο, βεβαιότατα όλοι ευχόμεθα, όπως είπε, να πιθανεύει η λογική, όπως είπε ο Παναγιώτης. Αλλά εδώ, στα συμφέροντα, δεν υπάρχει καμία λογική, βέβαια. Καμία λογική. Και υπάρχουν μόνο τα συμφέροντα. Και γι' αυτό τελικά στο διατάφτα δεν πληρώνει ο λαός. Ο λαός, βέβαια, εντάξει, τι να κάνει και αυτός. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να οργανωθεί, αν υπάρξει μια πολεμική σύγκρουση, ή να αντιδρά ειρηνικά και να υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας, συνεννόησης, με, βέβαια, με σεβασμό πάντα στα κυριαρχικά δικαιώματα του καθένα, όπως έχουν καταγραφεί τουλάχιστον από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και...
2: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να στείλουν τουλάχιστον 40.000 βόμβες στο Ισραήλ, μεταξύ και οι ισχυρές ΜΚ-84. Διαβάζω τώρα την είδηση, αυτή είναι εδώ έτσι για να την δείξουμε κιόλας, γιατί εδώ, όπως λες πάνε Μίλτο και εσύ, μιλάμε με documents.
4: Ναι, ακριβώς.
2: Προετοιμάζει να προχωρήσει λοιπόν πολύ μεγάλες ποσότητες δεκάδων χιλιάδων βομβών ανέφεραν τα μέσα των ΗΠΑ συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών από τα πιο καταστροφικά στο αμερικανικό οπλοστάσιο. Προσέξτε, οι Αμερικάνοι δεν τα στέλνουν στο Ζελένσκι, στην Ουκρανία. Αυτά τα στέλνουν στο Ισραήλ, αν λέει κάτι.
3: Εκεί είναι η πηγή της ενέργειας, γι' αυτό και το Ισραήλ θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να είναι φύλακας της ευημερίας του αμερικανικού και του ευρωπαϊκού λαού. Μην νομίζεις ότι ο Θεός και η φύση έδωσε τη χάρη στους Άραβες να είναι κάτοικοι αυτής της περιοχής, η οποία παράγει ενέργεια. Δηλαδή μας δίνει αυτό το περιβόητο καύσιμο. Τι να κάνουμε,
2: λοιπόν,
3: εάν αλλάξουν τα πράγματα κάποια στιγμή και θα είναι άχρηστο το πετρέλαιο, θα μείνουν και αυτές οι χώρες στην αφάνεια.
4: Αλλά είπε κάτι πολύ σημαντικό και ο Λοΐζος και εσύ, εν τη ρήμη του λόγου, στέλνει στο Ισραήλ, δεν έστειλε ποτέ στην Ουκρανία. Γι' αυτό εγώ θεωρώ και πιστεύω, βέβαια δεν έχω τόπο.
2: Όχι, έστειλε και στην Ουκρανία, μίλησε ποτέ, έστειλε όπλα και στην Ουκρανία, πολλά.
4: Δεν στείλανε ποτέ τέτοια όπλα οι Αμερικανοί.
2: Όχι, τέτοια μαζικά, 40.000 βόμβες, τέτοια, όχι.
4: Θα μπορούσαν, γι' αυτό εγώ, εντάξει, είναι πολύ ωραία εκπομπή, εγώ πιστεύω, διότι είτε απευθύνεσαι σε αριστερό σοβαρό, είτε απευθύνεσαι σε κεντρό, οτιδήποτε πολιτικά ο καθένας εκφράζει. Εδώ αυτή η εκπομπή μιλάμε documents, αλλά αυτό που θα πω δεν είναι documents, αλλά είναι λογική. Εμένα πράγματι από την αρχή της σύγκρουσης αυτής της Ουκρανίας με την Ρωσία, με εξέπληξε το γεγονός ότι πέρα από την Ευρώπη, η οποία υποστηρίζει εμέσως πλην σαφώς, η Γερμανία ειδικότερα σε πρώτο τόνο και η Γαλλία μετά την Ουκρανία, ουδής άλλως την υποστηρίζει σοβαρά. Δηλαδή, αν έστελε, δηλαδή, να το πω απλά και λογικά, 100 F-16, 200 F-16, το σύνολο της συμμαχίας δεν θα ήταν άλλη, η τροπή του πολέμου θα ήταν άλλη. Αλλά θεωρώ και πιστεύω ότι τελικά είναι πολύ κοντόφθαλμο και θα το λέω συνεχώς, τουλάχιστον όσο υπάρχουν αυτές οι πολιτικές, οι εξωτερικοί, καν δεν υπάρχει βέβαια εξωτερική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι στην τελική αυτός ο πόλεμος, και εφόσον δεν έγινε δεχτή ποτέ η Ρωσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για άλλους λόγους, έτσι, πάντα συμφερόντων, γιατί στους πολέμους οικονομικούς και οτιδήποτε είναι αυτοί οι στρατηγικές επιχειρήσεις δεν υπάρχει καμία λογική, υπάρχουν μόνο συμφερόντα κατά την κρίση αυτών οι οποίοι τις αποφασίζουν, και είναι ένα κλαπ αυτό, δεν είναι πολλά κλαπ, ένα είναι λοιπόν που αποφασίζουν τι θα γίνει στον παγκόσμιο χάρτη τελικά. Ποιος την πληρώνει, είπε πολύ σωστά Παναγιώτης, η ενέργεια, οι Άραβες. Ποιος την πληρώνει την ιστορία όλη αυτή, ακόμα και η Γερμανία έχει γονατίσει,
2: λοιπόν,
4: και όλες οι μεγάλες βιομηχανίες της Γερμανίας έχουν μετακομίσει στην Αμερική. Άρα το λογαριασμό το πληρώνει η Ευρώπη, διότι απλά ήταν κοντόφθαλμοι, έτσι, σε σχέση με τη Ρωσία. Εντάξει, βεβαιότατα καταδικάζουμε μία επιδρομή, ένα πόλεμο στην Ουκρανία, σίγουρα. Αλλά στην τελική, εφόσον δεν υπάρχει ευελιξία, η παραμικρή, έτσι, είτε να διατηρείς διάβλο, να πας σε ένα καύσιμα ή οτιδήποτε, και πας και καταστρέφεις όλα, τι είναι το διατάφτα, καταστρέφεται η Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει τρομερό οικονομικό πρόβλημα, το οποίο θα οξυνθεί και θα υπάρξει, ήδη διαφαίνεται και στον τουρισμό. Οι άνθρωποι δεν δαπανούν τα ίδια που δαπανούσαν, παρόλο που βιβλούν οι αριθμοί, τα ταμεία είναι κάτω. Δεν τα λέω εγώ.
2: Πάνω σε αυτήν εδώ την είδηση, να συμπληρώσουμε ότι τα συγκεκριμένα αυτά πυρομαχικά, εννοείται ότι θα ρυφθούν ή μπορούν να ρυφθούν από αεροσκάφη F-16, και μέσα σε αυτές εδώ, δηλαδή, συζητιούνται άλλες 20.000 βόμβες με διατριτικές κεφαλές σχεδιασμένες για την καταστροφή οχυρωμένων ή υπόγειων στόχων. Τώρα, το να πάρει το Ισραήλ 40.000 βόμβες βαρέου τύπου, η οποία, λέει, κάθε μία έχει τη δυνατότητα να σκοτώνει σε απόσταση 350 μέτρων από το σημείο ρήψης. Με τα θράψματα αυτά εδώ που έχει. 20.000 τέτοιες βόμβες για να φεύγουν με F-16 και από αεροπορία. Καταλαβαίνουμε ότι, δεν ξέρω, αλλά κάτι πολύ μεγάλο, για κάτι πολύ μεγάλο εφοδιάζεται το Ισραήλ.
4: Βέβαια, υπάρχει και η συμφωνία της Ζέντας, δεν υπάρχει.
2: 40.000 βόμβες τέτοιες και 20.000 βόμβες διατριτικές τέτοιες είναι για ένα πολύ μεγάλο πόλεμο να γίνουν 40.000 βομβαρδισμοί. Εδώ μιλάμε τώρα για 500.000 βομβαρδισμούς. Μιλάμε για 40.000.
3: Είναι κάτι το φοβερό.
2: Τεράστιο.
3: Το οποίο...
2: Μα, δεν ξέρω, και χτυπάει καμπάνα στη Συρία, μάλλον. Δηλαδή εκεί πέρα υπάρχει ανησυχία.
3: Η Συρία είναι τελειωμένο, τελειωμένο κράτος.
2: Δεν είναι, είναι και οι Χούθοι που κάνουν την επέλαση, η αλήθεια Χούθοι, στην Ιεμένη.
3: Κοίταξε, δεν είναι αυτά. Αυτή για την όλη δυναμική της Δύσης, ακόμα και της Ρωσίας, και αυτή η περίπτωση εκεί είναι, είναι παιχνίδι. Δεν είναι, δεν είναι αντίπαλοι οι οποίοι θα μπορούν να σε φέρουν σε δύσκολη θέση. Αντίπαλοι που μπορούν να σε φέρουν σε δύσκολη θέση είναι τα κράτη όπως είναι η Βόρεια Κορέα, όπως είναι η, η μεγάλη αναπτυσσόμενη δύναμη τώρα που ξεκινάει με καινούρια, όπως είπες, καινούριο οπλισμό με καταστροφικές βόμβες, διότι εγώ δεν μπορούσα να μπορέσω να, να βάλει το μυαλό μου ότι ένα F-16 μπορεί να σηκώσει 900 κιλά βόμβα. Δηλαδή αν πάρει μία, δύο, πόσες μπορεί να πάρει το F-16?
2: Δύο τέτοιες μπορεί να βάλει,
3: δηλαδή,
2: μέχρι δύο.
3: Δύο τόνους μπορεί να σηκώσει,
2: ναι, ναι, ναι,
3: και να πάει να τα ρίξει.
2: Ναι.
3: Αυτό το πράγμα με φοβίζει, γιατί έχουμε δει στις, σαν ντοκιμαντέρ τις βόμβες και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ας αφήσουμε του πρώτου. Του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, βόμβες οι οποίες όταν έπεφταν κάναν καταστροφή. Όχι 350 μέτρα και χειρότερα. Σκέψου τώρα αυτές που είναι νέας τεχνολογίας, τι μπορεί να τραβήξει ο μελλοντικός άνθρωπος. Δηλαδή ο άνθρωπος κάνει την ίδια την καταστροφή του. Δεν μπορώ
2: λοιπόν,
3: να καταλάβω.
2: Βάζω τώρα αυτό εδώ το, τον αριθμό, έτσι, για να δω τα μεγέθη. Και η απάντηση που παίρνω είναι ότι στις πιο σφόδρες, για παράδειγμα, της περίοδος επιχειρήσεων στη Γάζα, εκτιμάται ότι η Ισραηλινή αεροπορία χρησιμοποίησε λιγότερες από 40.000 βόμβες όλων των τύπων και όλων των μεγεθών. Δηλαδή μερικές δεκάδες.
3: Άλλο δεκάδες και άλλο 40.000.
2: Ένα πακέτο 40.000 αποκλειστικά βαρέων βομβών υπερκαλύπτει τις αναπληρώσεις των αποθεμάτων ενός ολόκληρου πολέμου πολυετούς ή μεγάλης κλίμακας διάρκειας. Επιχειρησιακός όγκος πτήσης. Δεδομένου ότι ένα μαχητικό μεταφέρει συνήθως δύο τέτοιες αναέξοδο, 40.000 αντιστοιχούν σε 20.000 μεμονωμένες αεροπορικές αποστολές κρούσης.
3: 20.000, ναι. Καταλαβαίνεις τι είναι.
4: Και είναι πάρα πολύ εξαιρετικά σοβαρά τα πράγματα.
2: Δηλαδή άμα μπορούν να σηκωθούν ταυτόχρονα 100 επί 2, είναι 200, ας το πούμε,
4: έχει
2: ταυτόχρονα.
4: Το Ισραήλ άνετα. Ναι. Εκεί όμως υπάρχει και η συμφωνία της Σαουδικής Αραβίας με το Πακιστάν, ακόμα και με τον Ερντογάν. Εκεί αν συμβεί κάτι τέτοιο το οποίο προετοιμάζεται, αν γίνει δηλαδή διατάφτα και υπάρχουν. Καταρχήν δεν ξέρει κανένα που θα χτυπήσει το Ισραήλ, να χτυπήσει, έτσι. Έχετε φανταστεί τι θα γίνει, διότι θα υποχρεωθεί και η Τουρκία να εμπλακεί, διότι έχει υπογράψει γι' αυτό. Και απορώ με αυτόν τον Ερντογάν πώς θα καταφέρνει και παίζει όλα τα κύπελα.
3: Ναι, αλλά απεδείχθη ότι ενώ εδέχθη η Σαουδική Αραβία μία επίθεση, ο Ερντογάν έκανε τον κορόιδο. Όχι, τι υπογραφή.
4: Όχι, υπογραφές έγιναν μετά, Παναγιώτη.
3: Όχι, όχι, τώρα με τους Χούθη.
2: Λοιπόν, πάντως, για να ακριβολογούμε, δεν είναι ετοιμοπαράδοτες οι βόμβες, να πούμε αυτές. Θα ξεκινήσουν άμεσα η παράδοσή τους, αλλά η ολοκλήρωση θα έχει γίνει επιτυχώς μέσα σε 2 χρόνια, το 40.000, maximum 5. Δηλαδή, από τώρα, σε 2 χρόνια, θα έχουν σχεδόν παραλυθεί το μεγαλύτερο μέρος και σιγά-σιγά θα παραλαμβάνουν. Που σημαίνει ότι τα επόμενα, δηλαδή αυτό που λένε το 2030, τα επόμενα χρόνια είναι περίεργα. Και επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στη συνέντευξη στην ΕΡΤ, για να κλείσουμε και με αυτήν εδώ την είδηση που είναι πολύ σημαντικό, αναφέρθηκε εκτενώς, το ακούσαμε στο προηγούμενο μέρος, στην επίσκεψή του στο Καστελόριζο, αλλά και στο καλώδιο το οποίο θα ξεκινήσει άμεσα, όπως είπε, και πάλι σε συνεργασία με τους Γάλλους. Και έριξε το μπαλάκι στη Γαλλία, λέγοντας ότι το έργο αυτό εδώ είναι και ευρωπαϊκής σημασίας. Και πλέον είναι και θέμα και της Γαλλίας της ίδιας. Οπότε έχει ενδιαφέρον τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί μέσα στον Οκτώβριο, που ξεκινάει και αυτό το, το έργο να εκτελείται. Λοιπόν, αυτά. Δεν είπαμε τίποτα για τοπικά θέματα.
3: Αυτό ήταν το σφάλμα μας.
2: Εντάξει, δεν έχει τώρα και τίποτα να ασχοληθούμε, νομίζω, σοβαρό στην περιοχή μας. Όλα καλά είναι.
3: Ήρεμα. Η βροχή ήταν ήπια, ποτιστική.
2: Μπράβο.
3: Δεν μας πλημμύρισε, δεν έκανε ζημίες από ό,τι περιμέναμε. Εντάξει.
2: Ναι, ναι.
4: Όμως βλέπω ότι παρόλο που ήταν ήπια, εμείς στην περιοχή μας ήμασταν περίπου με 2 ώρες χωρίς ρεύμα. Φαντάσου να μην ήταν ήπια. Άρα συνυπάρχουν.
2: Αλήθεια, έκανε διακοπή ρεύματος πάνω στο. Σε ποια περιοχή?
4: Και στο Ιωχώρι και σε Ιωρίου-Σεφέρι.
3: Υπήρχε περίπτωση κάποιος μετασχηματιστής θα έφαγε κανένα κεραυνό.
4: Φαντάσου να μην ήταν ήπια.
2: Κεραυνό δεν έφαγε, αλλά βλέπεις μετασχηματιστές στα κουτιά και είναι ανοιχτοί.
3: Ναι. Δηλαδή, έχουν παλιώσει.
2: Έχουν χαλάσει τα πορτάκια και εκεί περπατάς στο δρόμο. Ξαφνικά βλέπεις και ένα κουτί που είναι μετασχηματιστής και βλέπεις μια πόρτα ανοιχτή. Και δεν κλείνει κιόλας. Είναι δηλαδή περίεργα πράγματα.
3: Εγώ λέω για τους μετασχηματιστές που είναι πάνω στις κολόνες.
2: Ναι,
3: αυτοί
2: εντάξει,
3: που έχουν τα λάδια μέσα και τα.
4: Το 50 σε έχουν βάλει, έχουν κάνει συγκρασίες και καμία.
3: Κοίταξε, αλλαγή. Η ΔΕΗ πρέπει να αλλάξει γενικά όλο το αυτό, διότι είναι εδώ και 40 χρόνια τα ίδια καλώδια με τα ίδια εργαλεία. Όλα αυτά σιγά σιγά πρέπει να γίνουν υπόγεια οπωσδήποτε. Υψηλή τάση και τα λοιπά. Καλά, πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει ο Θεός να μην έχουμε καμία φασαρία με τους απέναντι και να συνεχίσουμε το έργο μας και πάνω απ' όλα να συνεχίσουμε να μην μειώνεται ο πληθυσμός της Ελλάδος. Εδώ πρέπει να προσέξει η κυβέρνηση και αυτή και οι επόμενες να πάρουν μέτρα να υποστηρίξουν την οικογένεια, γιατί από ό,τι βλέπω τα γεγονότα είναι ότι σε 15 χρόνια θα φτάσουμε τα 7 εκατομμύρια.
2: Καλά, εντάξει, το πρόβλημα του δημογραφικού εννοείται ότι είναι τεράστιο.
3: Αυτό είναι και μόνο που πρέπει.
2: Είναι και ο τρόπος ζωής του σύγχρονου ανθρώπου.
4: Νεολαία και οικογένεια έχει
3: δίκιο. Ακριβώς, ναι.
4: Νεολαία και οικογένεια, διότι γιατί, 7 εκατομμύρια να είναι, Παναγιώτη μου.
3: Γιατί τους δίνεις.
4: Αν μετανάστες, που φεύγουν μετανάστες οι νέοι, θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Υπάρχει ήδη τεράστιο πρόβλημα στην Ελλάδα. Νούμερο ένα είναι Ελληνίδα, μάνα και οικογένεια. Συμφωνώ με τον Παναγιώτη απόλυτα.
2: Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα να κάνουμε επίλογο εκπομπής, διαβάζοντας έτσι στα γρήγορα τις εφημερίδες, να δούμε πώς βλέπουν την επικαιρότητα τα αθηναϊκά φύλλα, ξεκινώντας από τη Δημοκρατία. Δεκάδες δις σε κολλητούς με απευθείας αναθέσεις, οι δύο όψεις του επιτελικού πελατειακού κράτους του Μητσοτάκη. Τώρα, ο Κοτάκης είναι λέει καραμαλικός, έτσι, αλλά βλέπεις με πόση μανία πολεμάει τον Μητσοτάκη, κάτι που δείχνει, ας το πούμε, την στάση ουσιαστικά του Καραμαλή.
3: Ίσως γιατί δεν τον έκανε υπουργό.
2: Ή πρόεδρο Δημοκρατίας.
3: Ή πρόεδρο Δημοκρατίας. Κάτι έχει.
2: Ελεύθερος τύπος. Μέτρα στήριξης για την θέρμανση. Τα εξήγηλε χθες ο Μητσοτάκης. Τα νέα καύσιμα 5 παρεμβάσεις. Πάλι σε αυτό το θέμα στέκεται και αυτή η εφημερίδα. Το μακελιό. Κλείστε την μέσα την Κομπογιαννίτισσα. Σκάνδαλο Καριστιανού. Τι αρπάχτρα του Κολονακίου, τι κυρα Μαρία, ποιοι καταγγέλουν το δεκανίκι της Νοδού για ψευτογιατρό. Ποιος έδωσε το δικαίωμα να παίζει με την υγεία των παιδιών. Τι λέει, δεν καταλαβαίνω. Γιατί την καλύπτουν η εισαγγελία και ο υπουργός υγείας, περιμένουν να θρηνήσουμε και άλλα θύματα.
3: Εγώ δεν το κατάλαβα. Ποιος το λέει, ο Γεωργιάδης?
2: Σκάνδαλο Καριστιανού, δεν καταλαβαίνω. Για την εθνική. Τέλος πάντων, τώρα τι γράφει ο Χίος τώρα εδώ πέρα, ο Στέφανος. Θα δούμε αν υπάρχει κάτι άλλο παρόμοιο. Θα σκάσει στις επόμενες ημέρες, αν υπάρχει κάποιο σκάνδαλο με την κυρία Καριστιανού και την ιδιότητά της ως παιδιάτρου. 25% το όριο για κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό από τη Νέα Δημοκρατία. Ο πήχης που έθεσε ο πρόεδρος του Πασόκ Ανδρουλάκης για να αποδεχτεί το δόγμα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ότι η κυβέρνηση ανήκει στο πρώτο κόμμα. Άνευ μπόνους, αρνητικό πρωθυπουργός, νέα κυβέρνηση με Πασόκ και μεμονωμένα στελέχη του. Μάλιστα, τι πάει να τα γυρίσει τώρα ο Ανδρουλάκης, δηλαδή θα συνεργαζόταν με τη Νέα Δημοκρατία αν έπαιρνε κάτω από 25% η Νέα Δημοκρατία? Δεν καταλαβαίνεις πια τον Ανδρουλάκη, δύσκολα. Η εσπρέσο κλίκα τσαρλατάνων, business και κονόμα στο τρίγωνο Κολονάκη, πελάτες και φυσιά από την Dr. Χαβά Ιωάννα Γάκα και τον υπνοτιστή. Νάσο Κομιανό, εδώ πέρα τώρα τι γίνεται, παιδιά. Μπαίνει τώρα στην υπόθεση του Μαζονάκη και ένας υπνοτιστής. Δηλαδή, αυτή, όταν ο Μαζονάκη, δεν ξέρω, έβγαλε φωτογραφία το Μαζονάκη και τον έστειλε στον υπνοτιστή, λένε. Τώρα τον έβγαλε όταν ήταν νεκρός, τον έβγαλε όταν ήταν ζωντανός και τον είχε επισκεφτεί, δηλαδή, και τον είχε βάλει στο κρεβάτι, δεν ξέρουμε.
3: Άστο, άστο.
2: Αλλά άκου τώρα τι λέγεται. Λέγεται ότι υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή που κλήθηκε αυτός ο υπνοτιστής, τι απάντησε ο υπνοτιστής, ότι μετά, λέει, μετά την πλασμαφαίρεση που θα έκανε ο Μαζονάκης, είχε, λέει, ραντεβού να φύγει από το Κολωνάκι εκεί και να πάει στην Κηφισιά ο Μαζονάκης και να συναντηθεί με τον μάγο, τον υπνοτιστή αυτόν, ναι. Τώρα το ξέρεις, είναι μάγος τώρα, είναι, αλλά το λένε υπνοτιστή, μάγος. Τέλος πάντων, τέτοιες καταστάσεις τώρα, καταλαβαίνεις τώρα. Είχε, λέει, ραντεβού μαζί του μετά, έτσι είπε αυτός. Και γιατί του έστειλε όμως τη φωτογραφία του η άλλη, για να του δείξει, α, να, ήρθε ο Μαζονάκης, ουάου, ετοιμάσου, θα σου έρθει και εσένα. Μετά, τον έτσι, έχω εδώ.
3: Έτσι κάπως αφέθηκε να ενωθεί, ναι, ότι σου στέρνω και άλλο πράγμα, οικονόμα και εσύ.
2: Ναι.
3: Δηλαδή κάτι τέτοιο έχω ακούσει.
2: Ή μήπως την ώρα που ο άλλος πέθανε ή πέθανε, η άλλη τελικά πήρε τηλέφωνο τον υπνοτιστή να του ζητήσει να κάνει καμιά μαγεία, κανένα ξόρχι, μπας και τον αναστήσει. Δηλαδή τι συνέβη τώρα εκεί πέρα, αυτοί έτσι είπαν. Αλλά μιλάμε για τρελά πράγματα, πραγματικά.
3: Θέλει ισορροπία το σύστημα. Αυτοί είναι στον κόσμο τους, εμείς είμαστε στο δικό μας. Λοιπόν, δεν μπορούμε να ενδυφίσουμε μέσα σε αυτή την
2: πώς οι δύο τους, ο υπνοτιστής και αυτή εδώ η γυναίκα, η γιατρός που πήγε φυλακή χθες στο ίδιο κελί με τη Μουρτζούκου. Μετά είδα ότι αλλάξανε την Μουρτζούκου φυλακή, δεν ξέρω τι έγινε. Πλακωθήκανε, δεν ξέρω δηλαδή τι συμβαίνει τώρα εκεί πέρα. Εν πάση περιπτώσει, πώς οι δύο τους έπεισαν τον αδικοχαμένο Γιώργο Μαζονάκη να φάει το παραμύθι ύπνωση με οργανισμό καθαρό από τοξίνες. Δηλαδή να τον αποτοξινώσουνε, να το στείλουνε μετά τον υπνώσουνε.
3: Ήθελε και λίγο ύπνο. Κοίταξε. Εγώ βαριέμαι μόνο που ασχολούνται και εφημερίδες και όλοι εμείς. Αυτός είναι ένας κόσμος διαφορετικός από αυτόν που εμείς ζούμε και θέλουμε να ζούμε. Είναι μια άλλη παράγραφος της κοινωνίας. Τώρα ο Μαζονάκης σίγουρα μας πόνεσε διότι χάσαμε ένα διασκεδαστή, αλλά από την άλλη μεριά να μην ξεχνάμε ότι ζούνε σε μια δική τους κλίμακα.
2: Σε ένα δικό τους κόσμο όλοι αυτοί.
3: Δικό τους κόσμο.
2: Μακριά ίσως και από την πραγματικότητα και τη λογική ενδεχομένως.
3: Όχι, μακριά πραγματικά, ναι, μακριά. Δεν είναι όπως ο καθημερινός που θα πάρει πιο του καφέ του, θα δουλέψει, θα πάει στο καφενείο, θα κοιμηθεί, θα κάνει μία δουλίτσα. Είναι σε μία άλλη φάση.
2: Τέλος πάντων, εντωμεταξύ, το τι δεν μπορώ να τα αναφέρω, δηλαδή το τι έχει ακουστεί για... Πάντως, εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, από ό,τι φαίνεται, δηλαδή, ο συγχωρεμένος δεν ήταν στα καλά του, στα τέλη της ζωής του. Αυτό. Ας το πάμε παρακάτω τώρα. Θεός χωρέσει τον άνθρωπο και αφήσει την ψυχή του να ηρεμήσει, να πούμε τώρα, και ο Θεός θα τον κρίνει.
3: Ποιος θα την
2: αφήσει. Γιατί αν αρχίσεις και...
3: Ακόμα πουλάει.
2: Αν αρχίσεις και μεταδίδεις τώρα τέτοια πράγματα από αυτά που ακούγονται, που έκανε, που έλεγε στην οικογένειά του ή με τις διαμάχες και όλα αυτά εδώ πριν, μετά που μπήκε στα... Τι να σου πω, δηλαδή, δεν είναι, ξέρεις, δηλαδή μετά κινδυνεύεις και για προσβολή του νεκρού, ας το πούμε, ή για είναι πολύ άστο, δεν είναι για να το ακουμπάς καθόλου το
3: μακριά,
2: θέμα. Άστο να το πάρει μαζί του όπως είναι στον τάφο εκεί πέρα και ο Θεός να τον συγχωρήσει, και αν υπάρχουν θέματα δικαιοσύνης ας τα βρούνε στα δικαστήρια εκεί πέρα μεταξύ τους όλοι αυτοί. Η εφημερίδα των συντακτών, το φίδι να δαγκώνει την νεολαία. Παύλος Φίσας, 13 χρόνια παρών. Πώς διεισδύει στα σχολεία ο φασισμός. Τι αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί. Το μεγάλο ραντεβού σήμερα στην Αμφιάλη. Συνέντευξη με τον Κωστή. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι η νεολαία έχει μεγάλη συμπάθεια στον Κασιδιάρη.
3: Ισχύει.
2: Όλα τα παιδιά του Λυκείου συμπαθούν. Έχει μεγάλη δίσθηση. Έχουν έτσι μια. Δεν ξέρω πώς έχει περάσει αυτή. Η συμπάθεια του Κασιδιάρη και του φασισμού και των άκρων στην νεολαία.
3: Θαυμάζουν τον δυνατό.
2: Κάμερες εδώ.
3: Αυτό είναι.
2: Άκου να δεις. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι μόνο αυτό. Εκτιμώ ότι τα παιδιά αντιλαμβανόμενα μία ενέργεια ή μία πολιτική διαστροφής αντίθετη στη συνείδησή τους και μία προσπάθεια επιβολής σε αυτά ανώμαλων ιδεολειψιών αντιδρούν και βρίσκουν διέξοδο ή ελπίδα ή
3: δράση, τη θεωρώ δράση
2: ή εκπρόσωπο στην αντίδρασή τους,
3: η εκτόνωσή τους, δεν ξέρω, δυναμική να είναι.
2: Βρίσκουνε ποιον, τον Κασιδιάρη θεωρούν ως τον άνθρωπο που μπορεί να τους απαλλάξει ή να τους διορθώσει από αυτό. Γιατί όταν πηγαίνεις στα παιδιά και τους λες ότι εντάξει δεν πειράζει, δύο άντρες, δύο γυναίκες, η οικογένεια είναι και αυτό. Όταν πηγαίνουν και πάνε να εκπαιδεύσουν τα παιδιά σε αυτό το μοτίβο της woke agenda, σε αυτό το μοτίβο της παγκοσμιοποίησης, σε αυτό το μοτίβο της διαστροφής, εννοείται ότι ο νέος στο λύκειο το παιδί αντιδρά, δεν συμφωνεί. Εγώ έχω φίλο του γιού μου που μέσα στις τάξεις έχει έρθει σε αντιπαράθεση λεκτική με την δασκάλα η οποία έλεγε, ξέρω εγώ, διάφορα που διαφωνούν, όχι έλεγε, δηλαδή ξέρεις, αυτά που επιβάλλει το κράτος ουσιαστικά. Δηλαδή αυτά συμβαίνουν μέσα στα σχολεία.
4: Διδάσκονται μέσα σε πλήνη σαφώς, ναι. Εντάξει, έμεσα ή άμεσα, ισχύει.
2: Διδάσκονται από, ειδικά στις δασκάλες που είναι και ξενόφωνες, ξέρω εγώ, ή δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά και όχι μόνο αυτές, και από άλλες, και από κομμουνίστριες και από αριστερές. Βρίσκουν όλες αυτές εδώ πεδίο δόξης λαμπρών μέσα στα σχολεία για να προσπαθήσουν να περάσουν στα παιδιά διαστροφή, την οποία αν η οικογένεια δεν έχει φροντίσει να θωρακίσει τα παιδιά λέγοντας την αλήθεια σε αυτά. Και ποια είναι η αλήθεια? Ναι, ότι δυστυχώς ο πλανήτης αυτή τη στιγμή κυβερνάται από δυνάμεις διαστροφής οι οποίες έχουν παρισφρήσει ακόμα και μέσα στα σχολικά σας βιβλία και στην παιδεία των κρατών και προσπαθούν εσάς εδώ να σας κάνουν πολίτες με ασυνείδητους, με συνείδηση που θα είναι, ξέρω εγώ, διεστραμμένη.
4: Αυτή η εντολή, αυτή η διαδρομή, αυτή η απόφαση έχει δημιουργηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία, μέχρι εδώ τουλάχιστον, και βέβαια και παγκοσμίως αυτή η τάση και αυτές οι αποφάσεις. Έβλεπα χθες ένα βιντάκι της Λατινοπούλου που έκανε απευθείας επίθεση στη Φοντελάιν για αυτό το θέμα που λες, εγώ κατζέντα.
2: Γιατί εγώ κατζέντα. Ναι,
4: και δεν είπε τίποτα. Το ερώτημα είναι τελικά, είναι φασισμός το να έχεις άλλη άποψη? Από ό,τι ξέρω, η Λατινοπούλου δεν έχει δηλώσει πουθενά ότι είναι φασίστρια. Εξάλλου, όπως το είπαμε, ο Κασιδιάρης, σωστά, έχει δηλώσει ότι είναι ναζιστής κάπου και δεν το ξέρω, ή φασιστάς.
2: Α, το μεταφράζουν διαφορετικά, μην πούμε, ναι, τώρα. Και δηλαδή, αυτή, ναι, τον αγκυλωτό σταυρό, ναι, το θεωρούν, ναι, ότι είναι, ξέρω εγώ, εθνικιστικό ελληνικό σύμβολο.
4: Να βγει, λοιπόν, ο Κασιδιάρης να βγει, αν μπορεί, αν το θέλει, και να καταδικάσει τον ναζισμό. Γιατί το λέω, κοιτάξτε να δει κάτι, τα εκμεταλλεύονται, πολύ σωστά είπες. Είναι άλλο η woke agenda, άλλο η λογική, άλλο οι εθνικές παραδόσεις, τις οποίες πρεσβεύουν πολλοί πολιτικοί στην Ελλάδα, σε όλα τα κόμματα, και άλλο τελικά το διατάφτα. Το αυτό που λες, ότι έμεσα ή άμεσα προσπαθεί η κάθε δασκάλα να περάσει τα μηνύματα. Και η νεολαία, λοιπόν, θα αντιδράσει. Θα αντιδράσει γιατί εγώ κάτσε, θα αντιδράσει γιατί δεν έχει δουλειά, θα αντιδράσει γιατί είναι υποψήφια να φύγει με το πρώτο τρένο ως μετανάστης, γιατί η μισθή, ξέρω εγώ, είναι 800 χίλια. Αντιδρά, λοιπόν, και πού θα πάει? Θα πάει σε άλλα κόμματα. Ναι, πραγματικά το έχω παρατηρήσει κι εγώ. Η νεολαία είναι, τι να πω, έχω πάθει πλάκα, είναι τρομερό. Είναι σχεδόν όλοι με τον Κασιδιάρη, είναι τρομερό.
2: Δηλαδή,
4: είναι τρομερό.
2: Βέβαια, όταν, πούμε, τους λες στα σχολεία ότι δύο άντρες δεν είναι τίποτα να κάνουν οικογένεια και είναι φυσιολογικό,
4: μια χαρά
2: όλα καλά, το παιδάκι θα σαλτάρει. Θα σου πει, τι, λοιπόν, μου λένε αυτοί εδώ οι βλάκες εδώ πέρα.
4: Ποιος το λέει αυτό, Κασιδιάρης?
2: Ποιος τα έχει κάνει αυτά εδώ, τι κυβερνήσεις είναι αυτά, ποιοι μας κυβερνάνε? Κασιδιάρη, ρε, σου λέει. Λαμόγια.
4: Μα ποιο,
2: με τον Κασιδιάρη σου λένε. Έτσι σου λένε τα πιτσιρίκια. Ποιος θα τα διορθώσει όλα αυτά? Άμα βλέπεις τον έναν με τη συμπερίληψη, την υπουργό οικογένειας μας μιλά για συμπερίληψη, φορτώνουν με βιβλία τα παιδιά, τα λιώνουν στο διάβασμα, να τους λένε και αυτές εδώ τις ανομαλίες. Και τι, πού θα πάνε τα παιδιά, δεν ψηφίζουν? Τη Λατινοπούλου, εντάξει, εγώ και σιγά. Στον Κασιδιάρη θα πάνε, τα εκφράζει.
4: Ναι, βέβαια. Διότι το λεγόμενο δημοκρατικό τόξο είναι υπέρ όλων αυτών

0: Για τώρα.
1: Λοιπόν, αυτά, ας κλείσουμε την εκπομπή μας έτσι, παραγωγικά.
2: Παραγωγικά, πολύ ωραίο κλείσιμο, ναι.
1: Ναι, και...
2: Ξαναρωτηθούν αυτοί που κυβερνούν γιατί τελικά πάνε στο Κασιδιάρι νεολαίοι. Μήπως βελτιώσουν λίγο τα πράγματα. Ναι. Αυτό δεν είναι.
1: Εντάξει, ναι, αλλά ξέρουν όμως και τα παιδιά ότι όλο αυτό εδώ είναι και μια παγίδα, είναι και ένας μεγάλος κίνδυνος. Γιατί αυτοί που θα την πληρώσουν είναι τα ίδια τα παιδιά. Είναι
3: αυτό,
1: θα
3: την την πληρώσαμε εμείς με την
2: να
3: αριστερή.
2: Να πει ο Κασιδιάρης και να καταδικάσει. Δεν έχω καμία σχέση να πει ο κ. Ναι. Κασιδιάρης με τον ναζισμό, ούτε με τον φασισμό. Το πει αντρίκια για να δούμε αν αξίζει τον κόπο τελικά.
1: Λοιπόν, αυτά. Να είστε όλοι καλά.
3: Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
4: Κόσμος 938.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
7: Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
7: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο, τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture, η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
9: Εδώ είναι το master υπνοδωμάτιο, το master μπάνιο και το master καθιστικό.
10: Τα master χρώματα, πού είναι?
11: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
12: Χρώματοπολείο. Στείλε χρώματα.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Λοιπόν, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας, για να δούμε πώς τρέχει η επικαιρότητα, τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα στην περιοχή μας, τι συμβαίνει στο Νότιο Αιγαίο, βεβαίως στην χώρα, πολύ μεγάλη αγωνία και δέσμευση από τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σχετικά με τα ενεργειακά δηλαδή, καύσιμα και τα σχετικά, και βεβαίως τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Εκ των πραγμάτων είμαστε αναγκασμένοι να ανοίξουμε αυτό το παράθυρο, διότι είναι γνωστό αυτό το οποίο υπόθηκε πριν από μία εικοσαετία, όταν είχαμε την εξέλιξη της παγκοσμιοποίησης, ότι όταν συναχώνεται η Νέα Υόρκη, βήχει το Τόκιο. Λοιπόν, ο Βασίλης Χατζιωάννου είναι στην επιλογή της όποιας μουσικής και βεβαίως στον ήχο, στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου, στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία, ο Παναγιώτης Καλπακίδης, μαζί του είναι ο Τσαμπίκος Παπαξτοδούλου, στο μικρόφωνο για 2 ώρες ο Τέρης Χατζιωάννου. Θα ξεκινήσω από τα όσα είπε χθες, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για μια κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από 1,75 το λίτρο. Και βεβαίως, βλέποντας το τι συμβαίνει στην Μέση Ανατολή, δηλαδή αναφέρομαι στα στενά του Ορμούς, στην περιοχή της Ιεμένης, στην Σαουδική Αραβία, στον pipeline και όλα τα σχετικά, δηλαδή σε σχέση με το που πιθανολογείται ότι μπορεί να φτάσει το πετρέλαιο, δηλαδή στα πόσα χρήματα, είναι μια εκτίμηση η οποία λέει ότι μπορεί να φτάσει και 120 δολάρια παρακαλώ το βαρέλι. Στα καθημάς, νομίζω ότι σήμερα η Ρόδος είναι πολύ πιο όμορφη γιατί έχει καθαρίσει. Δηλαδή χθες είχαμε αυτό το μπουρίνι για καμία ώρα, μια μισή ώρα ήταν το μπουρίνι, γινόταν παντού χαμός στους δρόμους, που σημαίνει ότι δεν ξέρω αν έγινε αυτή η διαδικασία το καθαρισμού των φρεατίων, μάλλον δεν έγινε, μάλλον μας ευνηδίασε και είχαμε φερτά υλικά, είχαμε σκουπίδια, είχαμε μια απίστευτη κατάσταση και το μεγάλο πρόβλημα ότι πάρα πολλοί δρόμοι όπου δεν μπορούσες να είσαι σίγουρος εάν τελικά κάτω από το νερό κρυβόταν όπως πάντα, κρυβόταν μια λακκούβα. Μόλις το απογευματάκι βγήκε ο ήλιος, άρχισε να καθαρίζει λίγο και η ατμόσφαιρα και οι δρόμοι δηλαδή, πλήθηκαν τα πάντα. Και βεβαίως σε κάποιες περιοχές όπου τα πράγματα είναι έτσι διαμορφωμένα, δηλαδή είναι οικισμοί, π.χ. όπως είναι η Λίνθος, είναι φυσιολογικό, απολύτως φυσιολογικό, είτε και η παλιά πόλη, επειδή έχουν κατοφερική, αν θέλετε, κλίση, να συσσωρεύεται πάρα πολλά νερά. Αλλά εκεί που έχουμε ευθεία και έχουμε φρεάτια τα οποία ήταν τελικά γεμάτα σκουπίδια, είχαμε τα γνωστά ζητήματα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο με πολιτική επικαιρότητα, επειδή τρέχει λίγο χρόνος και βεβαίως και υποχρεώσεις. Πριν πάμε στα υπόλοιπα, τα οποία αποτελούν ύλη της σημερινής επικαιρότητας. Επίσης, από τα σημαντικά, διαβάζω ότι αναμένεται μέσα στον Οκτώβριο να ανοίξει πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Μετεγκατάσταση, σύμφωνα με την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, για την μετεγκατάσταση ανθρώπων και οικογένειων σε περιοχές της ακριτικής Ελλάδας, με αφορμή και αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν πρόσφατα από τον Πρωθυπουργό στο Καστελόριζο, αλλά και με την απόφαση της κυβέρνησης σε σχέση με αυτές τις περιοχές, δηλαδή εννοώ την ακριτική περιφέρεια. Λοιπόν, θα πάμε σε όλα αυτά, αλλά θα ξεκινήσουμε λίγο από την πολιτική επικαιρότητα, γιατί σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής μας τον κύριο Δήμο Θανάσουλα. Ο κύριος Θανάσουλας είναι ο εκπρόσωπος τύπου της Νίκης. Είναι νομικός, είναι δικηγόρος δηλαδή, και με αφορμή και μία υπόθεση βρίσκεται σήμερα στην Ρόδο. Νομίζω ότι από χθες το απόγευμα έχουν ξεκινήσει και οι διεργασίες, δηλαδή οι συναντήσεις με τα στελέχη του κόμματος, αναζητώντας τον τρόπο και τον δρόμο με τον οποίο η Νίκη θα πορευθεί σε εκλογές. Καλημέρα, κύριε Θανάσουλα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηδάνου. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Καλώς ήρθατε στη Ρόδο, και θα ήθελα να ξεκινήσω αμέσως να σας ρωτήσω για το χθεσινό ραντεβού, δηλαδή με τα στελέχη, ψάχνοντας ακόμη έναν δρόμο ιδανικότερο, γιατί τα πράγματα δυσκολεύουν γενικότερα και για την Νίκη από ό,τι διαφαίνεται στις επικείμενες εκλογές.
1: Όχι, αντίθετα, εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Νομίζω ότι το πρώτο έτσι μπαράζ σε βάρος της Νίκης που είχε επιχειρηθεί με διάφορα fake news εν πωλής σχετικά με το κόμμα της κυρίας Καρυθιανού έχει φύγει. Έχουμε δικαιωθεί στις προβλέψεις μας για αυτό. Από εκεί και πέρα είχαμε μια πάρα πολύ καλή νομίζω παρουσία στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Η παρουσία του Προέδρου μας, η συνέντευξη που έδωσε, το πρόγραμμα που παρουσιάσαμε, έδειξε ότι είναι ένα πρόγραμμα υπεύθυνο, ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης, και νομίζω ότι, και αυτό εισέπραξα και εγώ κιόλας εδώ που είμαστε από χτες, είμαστε σε μια τελείως διαφορετική φάση. Δηλαδή το ζήτημα δεν είναι η είσοδος στη Βουλή, ασχέτως ότι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.
0: Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Ζήτη. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια άλλη εικόνα. Δηλαδή δείχνουν μια εποχή όπου φθήνουν λίγο τα ποσοστά της Νίκης. Βεβαίως καλά το αναφέρετε εσείς, ότι υπήρξε αυτή μεσολάβησε μια περίοδος που είχε αυτή η σύγκριση με το κόμμα Καρυθιανού. Άπαντα διευκρινίστηκαν, αλλά οι δημοσκοπήσεις επιμένουν λίγο, και θα ήθελα να σας ρωτήσω για αυτό το σενάριο των δημοσκοπήσεων.
1: Καταρχήν υπάρχει μια μερίδα δημοσκοπήσεων που είναι ας πούμε ο βραχής άξονας της κυβέρνησης, εντάξει. Από εκεί και πέρα υπάρχουν εννοητικές δημοσκοπήσεις, οι οποίες πάντα καταγράφουν την απήχηση στην πραγματικότητα, δεν είναι η πρόθεση η ψήφου. Εμείς το γνωρίζουμε και από όλες τις άλλες δημοσκοπήσεις στο παρελθόν και εκλογικές αναμετρήσεις, οι ψηφοφόροι μας περνάνε κάτω από τα ραντάρ, είναι πιο διστακτικοί. Έχουμε εικόνα καταρχήν από τις κοινότητες που έχουμε. Δεν υπάρχει νομίζω από την Ελλάσσο να αντιπολίτευση άλλο κόμμα με τόσες πολλές τοπικές κοινότητες ανά την Ελλάδα. Τα εγγεγραμμένα μέλη μας μόνο είναι στο 0,8. Δηλαδή οι οικογένειές τους να ψηφίσουν, είμαστε ήδη μέσα στη Βουλή επί του εκλογικού σώματος. Άρα έχουμε ποιοτικά χαρακτηριστικά. Έχουμε ας πούμε εικόνα από την προσέλευση. Όταν από άλλα κόμματα που μονοπολούν έχουν στάσει ήδη στα πρωινά ενημερωτικά δελτία, και όταν έρχονται μέσα σε μια τοπική κοινωνία είναι αυτοί και δύο-τρεις ακόμη, είναι τελείως διαφορετική με την εικόνα που έχει η Νίκη, όπου υπάρχει προσέλευση, γεμίζουμε αίθουσες όταν κάνουμε εκδηλώσεις κτλ. Κοιτάξτε, η αγωνία μας δεν είναι η απόδοσή μας στις δημοσκοπήσεις. Η αγωνία μας είναι πώς θα είμαστε χρήσιμοι στις τοπικές κοινωνίες, πώς θα είμαστε χρήσιμοι τελικά στα παιδιά μας και στην πατρίδα μας. Γιατί αυτός είναι ο λόγος που δημιουργήθηκε η Νίκη. Είμαστε απλοί άνθρωποι της καθημερινότητας, προερχόμενοι από το λαό. Δεν έχουμε κάποια σχέση με πολιτικά τζάκια. Το λέει διαρκώς ο πρόεδρός μας. Η αγωνία μας είναι να μπούμε μέσα στα πράγματα, να έχουμε μια πλήρη και σωστή εικόνα και να μεταφέρουμε αυτά τα οποία θέλει ο λαός, τις απόψεις που πρέπει και που είναι το πραγματικό συμφέρον.
0: Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, αλλά θέλω να επιμείνω λίγο το γεγονός ότι υπάρχουν κόμματα τώρα στην λεγόμενη δεξιά πολυκατοικία, οι οποίοι εκφράζουν κάποιες αρχές, κοινές δηλαδή, το αντιλαμβάνομαι και με την Νίκη, που έχει να κάνει με την οικογένεια, έχει να κάνει με τα αυτονόητα και για τα φύλλα, έχει να κάνει με την ορθοδοξία και όλα τα σχετικά. Π.χ. δηλαδή, δεν σας ανησυχεί το ενδεχόμενο ένα κόμμα Σαμαρά, το οποίο μπορεί ουσιαστικά να δημιουργήσει προβλήματα σε κομματικούς μηχανισμούς που έχουν αρχικά τα ίδια χαρακτηριστικά με εσάς, με την Νίκη?
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα ρητό ενός Αμερικανού, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, λέει: ο πατριωτισμός είναι το έσχατο καταφύγιο του απαντώνα. Λοιπόν, ο χώρος στην Ελλάδα δυστυχώς πάσχει από αυτό. Δηλαδή βλέπουμε ότι κατά καιρούς διάφοροι πίσω-πίσω αρχίζουν και θυμούνται την πατρίδα. Όσο ακούσαμε και τον κύριο Τσίπρα τις προάλλες να μιλάει και αυτός και να μιλάει για πατριωτισμό. Ποιος αυτός ο οποίος έκανε τη συμφωνία των Πρεσπών και είναι έτοιμος τώρα να υπογράψει και μια συμφωνία για το Αιγαίο μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια διαφορές.
0: Ναι, αλλά με συγχωρείτε, εγώ σας ρώτησα για τον Σαμαρά, δεν σας ρώτησα για τον Τσίπρα. Λέω, επειδή το αφήσατε λίγο να αιωρείτε, δηλαδή. Για να καταλάβω, δηλαδή.
1: Θα σας πω τώρα για τον Σαμαρά. Όταν μιλάει για πατριωτισμό ο Τσίπρας, πώς να μην μιλάει ο κύριος Σαμαράς. Αλλά ο κόσμος όμως, ξέρετε, δεν έχει μνήμη χρυσόψαρ. Εδώ πρέπει να πούμε κάτι. Ο κύριος Σαμαράς είναι αυτός που υπέγραψε τα μνημόνια. Είναι αυτός που έφερε το έμφυα. Είναι αυτός που έχει κάνει πάρα πολλές συμφωνίες οι οποίες λειτουργήσαν σε βάρος της πατρίδας μας. Και τελικά, γιατί αυτό είναι και το μεγάλο ερώτημα, τι έχει ως αφήγημα να πει στη νέα γενιά ο κύριος Σαμαράς? Ένας πολιτικός ο οποίος στην κυριολεξία βρίσκεται επειδή είναι ένα περιβάλλον από γύρω του που είχε συνταχθεί και το οποίο εάν δεν κατέβει ο κύριος Σαμαράς στην πολιτική θα μείνει ορφανό και θα μείνει εκτός νυμφών.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι που μας δίνει την αυτοπεποίθηση και δεν μας ανησυχεί. Ο κόσμος δεν ξεχνάει ότι ο κύριος Σαμαράς ήταν αυτός που τη μία φώναζε με το Ζάπιο 1, το Ζάπιο 2 και ύστερα μετά καλούσε να υπογραφεί το μνημόνιο, είναι αυτός που έκανε τη συμμαχία με τον Βενιζέλο, είναι αυτός ο οποίος συνεργάστηκε με τον Καρατζαφέρη και όλα εκείνα.
0: Υποτίθεται ότι αυτό έγινε για τη διάσωση της χώρας. Θα μπορούσε να έχει κάνει κάτι διαφορετικό εκείνη τη συγκυρία ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτό ερωτώ.
1: Πραγματικά ο κύριος Σαμαράς την έσωσε πολύ καλά τη χώρα εκείνη την περίοδο. Ακόμα τώρα να συνέλθουν από το σώσιμο που μας έκανε. Λοιπόν, κοιτάξτε.
0: Ναι, αλλά ξέρετε τώρα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή η οποία έχει και τις ιδιαιτερότητες.
1: Δεν είναι έτσι. Όταν πας να προσλάβεις έναν υπάλληλο δεν θα δεις το βιογραφικό του. Ωραία, έρχεται λοιπόν και λέει είμαι υποψήφιος για πρωθυπουργό σου κύριο Σαμαράς. Δεν θα κοιτάξει λίγο το βιογραφικό του. Τι είχε κάνει την προηγούμενη φορά που τον είχε ξαναβάλει στο μαγαζί?
0: Να το διατυπώσω διαφορετικά κύριε Θανάσουλα. Ποια είναι η νέα, αν θέλετε, αντίληψη την οποία φέρνει η Νίκη, η οποία βρίσκεται στην Βουλή και εκ νέου επιδιώκει να είναι μέσα στα πράγματα? Τι νέο φέρνετε εσείς? Μπορεί να το προσδιορίσετε?
1: Η νέα αντίληψη, αυτή βέβαια μπορεί να το προσδιορίσω. Δεν θα είχαμε νόημα ύπαρξης αν δεν γνωρίζαμε ποια είναι η αντίληψή μας. Λοιπόν, η νέα μας αντίληψη είναι ότι έχουμε φτάσει στο τέλος των ιδεολογιών. Δεν υπάρχει πια αριστερές και δεξιές λύσεις, φιλελεύθερες και σοσιαλιστικές κτλ. Το όλο ζήτημα πλέον ξαναγυρίζει στο ζήτημα των αξιών. Πρέπει να γυρίσουμε στις αξίες. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ως χώρα, ως Ευρώπη, βιώνουμε τις οδυνηρότατες συνέπειες από την απεμπόληση των αξιών μας, από την διάλυση του κοινωνικού ιστού, από τη μείωση της παραγωγής και από όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό πώς μεταφράζεται στην οικονομία? Αυτό μεταφράζεται στο ότι θα κάνεις επιλογές οι οποίες δεν έρχονται από κάποια κάποιες ιδεολογικές επιταγές, ότι ξέρεις, πρέπει να κινηθούμε έτσι, πρέπει να πάμε σε ιδιωτικοποίηση ή πρέπει να πάμε σε κρατικοποίηση κλπ. Πρέπει να κάνεις τις επιλογές οι οποίες είναι χρήσιμες για την κοινωνία. Εκεί που πρέπει να παρέμβεις, θα παρέμβεις γιατί πρέπει να παρέμβεις. Βλέπε για παράδειγμα στις τιμές των καυσίμων. Εκεί όπου πρέπει να λειτουργήσεις απελευθερωτικά, θα λειτουργήσεις απελευθερωτικά. Όταν έχεις να κάνεις για παράδειγμα με διάφορα καρτέλ, στα οποία θα πρέπει να τα σφάσεις. Επομένως, η πρότασή μας για να δώσουμε το γενικό άξονα είναι αυτή. Από εκεί και πέρα, με βάση αυτήν ακριβώς την πρόταση, αρχίζουμε και έχουμε επιμέρους προτάσεις. Τις αναπτύξαμε στην έκθεση, ήταν που, και επειδή είναι και της μόδας κιόλας, το θέλει η Νέα Δημοκρατία αυτό, πόσο είναι κοστολογημένο το πρόγραμμά μας. Ο πρόεδρος το ανέφερε, το πρόγραμμά μας είναι κοστολογημένο γύρω στα 6,7 δις, αλλά με χρήματα τα οποία θα αποδώσουν άμεσα ξανά πίσω στην οικονομία και τα οποία έχουν σαν στόχο να αναθερμάνουν την οικονομία. Αυτή τη στιγμή...
0: Μπορείτε να παρακαλώ να μας δώσετε ένα παράδειγμα? Ναι, ένα παράδειγμα
1: για να γίνω συγκεκριμένος. Αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία επιβιώνει χάρη στο ΦΠΑ. Χάρη στα τέλη, για παράδειγμα, στα καύσιμα. Αυτό τι έχει ως συνέπεια? ότι η κυβέρνηση είναι συνέτερο στην ακρίβεια. Όταν οι τιμές ανεβαίνουν, αυξάνει τα εισοδήματά της, εντός εισαγωγικών, τα έσοδά της. Και εν συνεχεία τι κάνει με αυτό το υπερπλεόνασμα που έχει, αντί να το ρίξει μέσα σε μια αγορά η οποία στενάζει, διότι είμαστε σε ένα καθοδικό σπιράλ, πηγαίνει και προεξοφλεί τους δανειστές, ώστε να φανεί ότι είναι το καλό παιδί και να ανέβει στην πιστολιπτική αξιολόγηση. Την ίδια στιγμή βέβαια, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες ανάγκες, ξαναδανίζεται από άλλους πιστωτές, με μεγαλύτερο επιτόκιο όμως από αυτό που βιάζεται να προεξοφλήσει. Άρα λοιπόν πλήττει την οικονομία διπλά. Η δική μας πρόταση είναι ότι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι διαστρωτικά μέτρα, τα οποία να ρίξουν το κόστος παραγωγής, μείωση λοιπόν στα τέλη, στα καύσιμα, ενίσχυση στην αγοραστική δυνατότητα των πολιτών, να μπορέσει να κινηθεί η οικονομία. Με τον τρόπο αυτό τι επιτυγχάνουμε? Όταν κάποιος θα πάρει κάποια χρήματα με την δυνατότητα ενίσχυσης των οικογενειών, ώστε αμέσως να ενισχύσει και το δημογραφικό, με αυτά τα χρήματα τι θα κάνει? Θα ζει στην οικογένειά του. Άρα θα τα δώσει στην αγορά. Και μόνο που θα τη δώσει στην αγορά, θα ξαναεισπράξει πάλι πίσω χρήματα που έχει δώσει μέσω του ΦΠΑ. Όχι αυξημένο στο 24%.
0: Να σας ρωτήσω κάτι πρακτικό, κύριε Θανάσουλα.
1: Πάμε σε ένα. Μπορώ να γίνω και πάρα πολύ λεπτομερή.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά ξέρετε. Πάω σε ένα σενάριο, δηλαδή. Το πιο αισιόδοξο.
1: Δεν είναι το πιο αισιόδοξο. Είναι η μόνη λύση που έχουμε. Αλλιώς σπάζουμε την κότα με τα χρυσά αυγά. Το να σκοτώνει την οικονομία δεν γίνεται.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν σε ένα σενάριο. Εύχομαι και βεβαίως ότι τα καταφέρνει η Νίκη και είναι στην επόμενη Βουλή μέσα σε αυτό που, στο Κοινοβούλιο. Και αρχίσουν τα διάφορα σενάρια γιατί δεν πρόκειται να υπάρξει αυτοδυναμία, περί συνεργασιών κάποιων κομμάτων για να πάει μπροστά η χώρα. Με ποιους μπορείτε να τα βρείτε εσείς? Σας ερωτώ γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία, με το Τσίπρα, με το Πασόκ, με ποιους θα βρείτε? Ή θα είστε απ' έξω?
1: Η απάντηση μας είναι πάρα πολύ απλή, γιατί είναι καταστατική.
0: Γιατί φαντάζομαι πρώτη δεν διεδικείται να είστε εσείς.
1: Έχουμε κάνει συνέδριο και έχουμε πάρει απόφαση για αυτό.
0: Που λέει τι?
1: Δεν συνεργαζόμαστε με κόμματα τα οποία έχουν ψηφίσει μνημόνια και δεν συνεργαζόμαστε επίσης με κόμματα τα οποία έχουν οι πολιτικούς οι οποίοι έχουν υπογράψει προδοτικές συμφωνίες, όπως είναι η Συμφωνία των Πρεσπών. Κατά συνέπεια λοιπόν αρχίζουμε και αφαιρούμε κόμματα. Αφαιρούμε Νέα Δημοκρατία, αφαιρούμε ΠΑΣΟΚ, αφαιρούμε ΣΥΡΙΖΑ, αφαιρούμε Ελληνική Λύση, αφαιρούμε, εντάξει, ΚΚΕ, δεν νομίζω ότι πρόκειται να συμμαχίσουμε το ΚΚΕ. Λοιπόν, και βλέπετε ότι αρχίζει και μειώνεται. Από εκεί και πέρα, το εάν με κάποιες από τις υπόλοιπες δυνάμεις της ελάσσονας αντιπολίτευσης υπάρχουν περιθώρια συμβιβασμού ή με κάτι άλλο, θα έχει να κάνει και με το ποιοι τελικά θα είναι μέσα στη Βουλή.
0: Άρα,
1: γιατί, για παράδειγμα,
0: δηλαδή,
1: πριν λίγο καιρό μας κάνανε ερώτηση τι θα γίνει τώρα που θα απορροφηθείτε από την κυρία Καρτιανού, και εμείς λέγαμε, παιδιά, καθίστε λίγο να δούμε πώς θα πάει το πράγμα στην κυρία Καρτιανού, καθίστε να τα βρουν εκεί μέσα μεταξύ τους και μετά να δούμε θα τα βρούμε μαζί μας. Όπερ και εγένετο. Η άποψή μας λοιπόν είναι ότι μέχρι τις εκλογές, γιατί δεν είναι αγώνας δρόμου εκλογές, είναι αγώνας αντοχής, θα δούμε πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να δούμε την κυρία Καρτιανού να μην φτάνει μέχρι τις εκλογές. Μπορεί να δούμε τον κύριο Κασιδιάρη να μην φτάνει μέχρι τις εκλογές. Μπορεί να δούμε και τον κύριο Σαμαρά. Ή να δούμε μια διάσπαση στη Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν τα σενάρια είναι πολύ ανοιχτά, είναι πολύ ενδιαφέροντα, ζούμε σε ενδιαφέροντες καιρούς. Λοιπόν, και εμείς αυτό το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι η δουλειά μας. Να δουλέψουμε υπευθυνότητα, να ακούμε τον κόσμο, γι' αυτό βρίσκομαι σήμερα και χθες στη Ρόδο, να δούμε τα προβλήματα, τα καταγράφουμε, να βελτιώνουμε το πρόγραμμά μας, να βελτιώνουμε το κοινοβουλευτικό μας έργο.
0: Λοιπόν, θα μείνω σε αυτά. Να είστε καλά, κύριε Θανασούλα. Σε ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την κουβέντα.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Βεβαίως, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν από τον εκπρόσωπο τύπου της Νίκης. Νομίζω ακούσατε. Δεν χρειάζεται να κάνω κάποιο σχόλιο εγώ. Τον κύριο Δήμο Θανασούλα. Και είναι λογικό τώρα και μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Είμαστε υποχρεωμένοι άλλωστε να καλύψουμε αυτό το κομμάτι, να δώσουμε το λόγο σε όλα τα κόμματα του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου τώρα, έτσι, επειδή άκουγα και νωρίτερα κάποια σχόλια σχετικά με τους νεαρούς και πόσο ελκυστικό είναι ένα πρόσωπο το οποίο πρόσφατα φυλακίστηκε. Νομίζω ότι εάν κανείς βγει έξω και καταλάβει που είναι η Ελλάδα, θα καταλάβει ότι αυτά είναι λίγο του παρελθόντος. Δηλαδή είναι κάποιες εικόνες που θυμίζουν μαύρες περιόδους. Ελπίζω να μην ξαναβιώσει ποτέ η χώρα τέτοια πράγματα. Καταλαβαίνω Και αυτό είναι η δημοκρατία. Η δημοκρατία έχει ανοχές, έχει αντοχές, έχει δυνατότητες να απορροφήσει κάθε τι, αλλά παράλληλα καλό είναι οι άνθρωποι να σκέπτονται και καλό είναι να επικρατήσει και η λεγόμενη κοινή λογική, η οποία έχει χαθεί από αυτή τη χώρα, και αυτό το οποίο ουσιαστικά έχει μπει στη ζωή μας είναι η λεγόμενη τεχνητή νοημοσύνη. Έχει χαθεί η φυσική νοημοσύνη των ανθρώπων και τα πάντα γίνονται τεχνητά δηλαδή. Λοιπόν, θα πάμε σε μία ανάσα με τα διαφημιστικά και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Κόσμος 938. Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Το τέας βαλωτό Σιμπα είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
2: και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας.
5: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
6: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ, είσαι αλλού.
9: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
8: Χώρο?
9: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
8: Πού πας, αγάπη μου?
9: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
10: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Ακού Κόσμος 938.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Τα λέγαμε χθες προχθές για αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί με το περίφημο προσωπική άποψη για το επίδομα ανεργίας. Τι να κάνει ο Κυριάκος? Άκουγε τη μια το σπανάκι να τα κάνει πίτα, άκουγε την άλλη το βορύδι να τα κάνει καβουρόπιτα, άκουγε τον ένα τον άλλο. Βγαίνει χθες η Ντόρα και λέει το εκπληκτικό και αμίμητο, ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρέπει σε αυτά τα ζητήματα να είναι πολύ προσεκτικός. Της απάντησε βέβαια ο Μαρινάκης από την συνέντευξη, από την ενημέρωση δηλαδή των πολιτικών συνταχτών, αλλά βεβαίως όταν μιλάει η Ντόρα είναι η Ντόρα, έτσι. Οπότε αναγκάστηκε ο Πρωθυπουργός και τον άδειασε το βραδάκι. Τον άδειασε στην κρατική τηλεόραση. Είπε αυτά τα οποία ακούγονται, δεν έχουν καμία σχέση, προσπάθησε να τον καλύψει. Η αλήθεια είναι ότι, και ας είμαστε ειλικρινείς, ότι ο Μαρινάκης τα έχει καταφέρει αρκετά, δηλαδή. Έτσι, είναι ένας καλός κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και είναι καλός κυβερνητικός εκπρόσωπος γιατί έχει μια απίστευτη δυνατότητα το άσπρο να το κάνει μαύρο. Ή το ανάποδο το είπα. Το ίδιο είναι. Λοιπόν, όχι, είναι ένας καλός κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δηλαδή, είναι καλός χειριστής του λόγου. Εδώ του ξέφυγε, ή αν δεν του ξέφυγε, τον μάζεψαν και αναγκάστηκε και ο Πρωθυπουργός να τον διαψεύσει. Δηλαδή, τώρα εντάξει, στην πολιτική τα ανέχεσαι αυτά, ρε παιδιά. Κάποιες φορές όσοι γνωρίζουν πώς λειτουργεί το σύστημα, από την τοπική αυτοδιοίκηση ως πάνω, θα διαπιστώσει ότι γίνονται αυτά. Δηλαδή, κάποιοι βγαίνουν ως λαγοί, βγαίνουν για να δημιουργήσουν μια αίσθηση, ένα κενό, μια αντίδραση προκειμένου να μπορεί να το μαζέψει ή ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης ή ένας υπουργός ή ακόμη ένας πρωθυπουργός, γιατί εκεί είναι η ιστορία. Οπότε αναγκάστηκε να το μαζέψει τώρα ο Κυριάκος τον Παύλο τον Μαρινάκη, είπε και τα όσα έχουν να κάνουν με τα καύσιμα. Θετικό είναι ότι πρέπει η κυβέρνηση να παρεύει, αλλιώς θα υπάρχει ένας δύσκολος χειμώνας. Και όταν υπάρχει ένας δύσκολος χειμώνας, Κυριάκο μου, πού θα πας σε εκλογές και πώς θα πας σε εκλογές? Εδώ έχουν ξεκινήσει καθημερινά να τα κατεβάζουμε όλα. Δεν έχουμε αφήσει καντήλια από μοναστήρι, δηλαδή, όταν πηγαίνεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Πηγαίνεις στο Βεζινάδικο και βλέπεις στα πλατήρια το 2-4, 2-5 και τρελαίνεσαι. 2-5 δηλαδή. Έχω την μικρή μου, έχει κάποιους μήνες με το αυτοκίνητο, το οποίο αγόρασε μόνη της με κόπο κτλ. Και μου λέει, μα δεν προλαβαίνω να βάζω 20 άρικα. Εσύ τι κάνεις? Λέω, δεν βάζω 20, βάζω κάθε μέρα 40. Δηλαδή, τα παιδιά έχουν έρθει σε μία απόγνωση και κοιτάξτε τώρα, εδώ οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μικρές. Στα νησιά οι αποστάσεις είναι μικρές. Στην Αθήνα που αναγκάζεσαι να κάνεις αποστάσεις και φεύγει κανείς από τις 5 για να πάει στη δουλειά του 8 και θέλει 3 ώρες να γυρίσει. Και δεν είναι και πολύ εύκολο, παρά το μετρό δηλαδή, υπάρχουν περιοχές που δεν καλύπτονται και ενδεχομένως και ιδιαίτερες δυσκολίες. Το αντιλαμβάνονται διαφορετικά οι άνθρωποι. Και είναι λογικό. Και βεβαίως υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό, το λέμε εδώ και πόσο καιρό, με αυτή την ιστορία που έχει να κάνει με το μεταφορικό ισοδύναμο. Δηλαδή, μεταφορικό ισοδύναμο το οποίο παίρνεις μετά από 1,5 χρόνο δεν είναι μεταφορικό ισοδύναμο. Δεν είναι. Δηλαδή, δεν έχει καμία χρησιμότητα. Τους λέγαμε, κάντε το εξής, βάλτε το άμεσα στην τιμή της έκπτωσης. Να μην περιμένω να πάρω τα χρήματα μετά από ένα χρόνο και να παρακαλεί το Υπουργείο Ναυτιλίας, τον εκάστοτε υπουργό, π.χ. ο Γκίκας ή ο Κουτουλάκης τώρα, τον υπουργό, ο Μάγκος τώρα, τον υπουργό, για να διαθέσει αυτά τα χρήματα. Βάλτε το αμέσως στο εισιτήριο, έτσι ώστε να παίρνω την έκπτωση από την ώρα που βγάζω το εισιτήριό μου. Κάντε το με τέτοιο τρόπο δηλαδή. Γιατί το άλλο μοιάζει με μία μορφή την οποία επιχθανόταν, έτσι, η κυβέρνηση. Και ειδικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει καλύψει πάρα πολλά κενά, δηλαδή ο Μητσοτάκης. Τι φλανάχει το Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου δηλαδή, σε αυτά τα ζητήματα, γιατί έχετε κάποια αντίρρηση, η λεγόμενη δεξιή. Αυτός ο οποίος όταν άκουγε για επίδομα, αυτός ο Πρωθυπουργός και ένας άλλος γνωστός μας, ο αείμνηστος Κώστας Σιμίτης, όταν του λέγα για επίδομα γινούσε το μάτι του. Θυμάστε τι μας έλεγε ο Σιμίτης, τι έλεγε παντού?
έλεγε ότι θα σε μάθω να ψαρεύεις. Θυμόταν τη γνωστή, αν θέλετε, φράση, έτσι, τη γνωστή ιστορία με τον Κινέζο, ότι δεν θα σου δώσω ψάρι, πρέπει να μάθεις να ψαρεύεις για να μπορείς να το καλύψεις. Τώρα έχουμε φτάσει, είναι και αυτές οι παρέες που κάνει ο Πρωθυπουργός δηλαδή, γιατί όταν έχει τώρα το βαρύ Πασόκ μέσα στο κόμμα και σε υπουργικές θέσεις, αλλά και σε θέση γενικών γραμματέων, τι να καταλάβει τώρα. Μιλάμε για Πασόκους με τη γνωστή έννοια δηλαδή, που ξέρουν αυτοί και αν κάνουν όχι το μαύρο άσπρο, αυτοί το κάνουν και κορδελάκια δηλαδή. Και έχουμε μπει σε μια διαδικασία με τα επιδόματα. Απίστευτη ιστορία με τα επιδόματα, με τη στήριξη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, τώρα για να μην μπούμε σε αυτά, και επειδή έρχονται και εκλογές, θα υπάρξει παρέμβαση από την κυβέρνηση, είπε χθες ο Πρωθυπουργός, και αυτό είναι και, αν θέλετε, μία αντίδραση, γιατί η πολιτική αυτό είναι, ρε παιδιά, η πολιτική. Κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Και αναγκάζει καμιά φορά στη ζωή να κάνεις και διάφορες τούμπες. Τώρα, για μία ιστορία που ακούγεται, νομίζω ότι δεν την έχουν καταλάβει οι περισσότεροι Έλληνες. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμη πολλά πράγματα τα οποία ανάγκασαν τότε το Τσίπρα να πάει σε μια διαδικασία που έχει να κάνει με την περίφημη συμφωνία του Σκοπίου. Και γιατί καταργείται? Η συμφωνία του Σκοπίου, η οποία είναι μια απεχθής πράξη πολιτική, γιατί δεν καταργείται? Πού ήταν αυτή η περίφημη Μακεδονομάχη της πλατείας Συντάγματος με τις περικεφαλαίες όλες που θα καταργούσαν, που το ένα και το άλλο? Διότι η συμφωνία για τα Σκόπια περιλαμβάνει και μία σειρά από απίστευτες οικονομικές συμφωνίες που έχουν να κάνουν με την πορεία της χώρας. Πάρα πολλές οικονομικές συμφωνίες που έχουν να κάνουν με την πορεία της δικής μας της χώρας. Στο πλαίσιο της λειτουργίας μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, των διεθνών συμφωνιών και όλα τα σχετικά. Αλλιώς θα την είχαν πετάξει στο στριμώνα δηλαδή. Θα την είχε πάρει, που λένε, και ο Αλιάκμονας, την περίφημη συμφωνία των Σκοπίων. Τι γίνεται? Η συμφωνία των Σκοπίων δεν έχουν πια επικυρωθεί κάποιες πράξεις. Οι περισσότερες έχουν επικυρωθεί. Είναι οικονομικού περιεχομένου. Διαβάστε την κάποια στιγμή. Γιατί ακούω για τη συμφωνία των Σκοπίων, ακούω την Νίκη να λέει τα δικά της, τον Κασιδιάρη να λέει τα δικά της, με τον Κασιδιάρη τώρα. Και όλα τα σχετικά, και κανείς δεν έχει διαβάσει. Γκουγκλάρετε λοιπόν, σε μια εποχή που υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη, γκουγκλάρετε, δεν είναι μόνο το εργαλείο, διαβάστε πόσα οικονομικά κεφάλαια περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία για να καταλάβετε, πέρα από τα πατριωτικά. Λοιπόν, φοβερό αυτό που συμβαίνει στην γειτονική Τουρκία. Για να καταλάβετε αυτό που λέμε πολλές φορές και επιμένουμε σε αυτά τα ζητήματα, γιατί αυτά τα ζητήματα συνδέονται πολλές φορές με την λειτουργία και την οτροπία των λαών. Έχουν ξεκινήσει οι Τούρκοι να κάνουν καμπάνια στο διαδίκτυο κατά των όσων Τούρκων επισκέπτονται τη χώρα μας και κάνουν διακοπές στα νησιά. Η λεγόμενη επέλαση ή απόβαση των Τούρκων, οι οποίοι σας έχω εξηγήσει, όταν μιλάμε για 82 εκατομμύρια, το λέω γιατί έχω πάει στην Τουρκία πάρα πολλές φορές. Και δεν πάω για την Τουρκία, πηγαίνω γιατί μου αρέσει η ιστορία και πηγαίνω σε αυτό το οποίο εγώ θεωρώ χρέος, δηλαδή, έτσι, γιατί το ακούω και ως σκεπτικό, εμένα ό,τι και να κάνουν οι Τούρκοι, θα πηγαίνω πάντα στην Αγία Σοφιά. Το θεωρώ ιερή υποχρέωση. Ένα κομμάτι της ζωής μας. Λοιπόν, και σε όλα αυτά τα οποία είναι τα τελευταία προσκυνήματα, γιατί και αυτά πιέζονται, και σε κάποια χωριά και κάποιους τόπους που θυμίζουν, μυρίζουν, μοσχοβολούν δηλαδή Ελλάδα. Αυτά το δεν πάω απέναντι, εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι, είναι αποδεκτό. Όμως, τι συμβαίνει? Τεράστια καμπάνια οι Τούρκοι προσπαθούν να δημιουργήσουν ζητήματα, έχουμε καμπάνια κατά, γιατί οι Τούρκοι είναι 82 εκατομμύρια περίπου, νομίζω ότι το 2030 θα είναι 85 εκατομμύρια με ένα 30% του πληθυσμού κάτω των 30 ετών, αν θυμάμαι τα τελευταία στοιχεία, και από τα 85 εκατομμύρια, 82 τώρα περίπου 82 εκατομμύρια, νομίζω ότι ένα ποσοστό, ένα 10%, δηλαδή 10 εκατομμύρια είναι Τούρκοι οι οποίοι διαθέτουν χρήματα. Και είναι αυτοί οι επισκέπτες. Δεν έρχονται ούτε μουλάδες,
ούτε διάφοροι, αν θέλετε, από την γνωστή ιστορία της κοινότητας αυτής της ιδιαίτερης κοινότητας των Ισμαήλ Μπά, δηλαδή, ενώ οι μαυροφορεμένες με την Μπούργκα που προχωρούν και μόνο τα μάτια τους είναι ορατά στην Κωνσταντινούπολη και ειδικά έχουν πάει σε μια περιοχή, μια ιστορική περιοχή, όπως είναι η περιοχή έτσι, του Φαναρίου δηλαδή, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Μπαλάτ. Και ανεβαίνει στην Τουρκία και νομίζω ότι έχεις γυρίσει 300 χρόνια πίσω σε κάποιες γειτονιές που σιγά σιγά έτσι απαξιώνονται. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με έναν κόσμο ο οποίος είναι αλφάβητος. Και ανοίγεις την τηλεόραση και βλέπεις τις Τουρκάλες και τους Τούρκους να επιχειρούν να βιάσουν κάθε λογική, επαναλαμβάνοντας τα ίδια πράγματα. Βλέπεις συνεχώς δηλαδή το Καστελόριζο. Και επειδή οι Τούρκοι είναι αυτό που είναι, έχουμε και εμείς το Τσογλάν Τσανέκ ή Τσανέλ και μεταδίδουμε αυτά που κάνουν οι Τούρκοι δηλαδή. Πας δηλαδή και βλέπεις την, εδώ είναι λέει στρογγύλη, εδώ είναι ιερό και 1950 μέτρα και όλα τα σχετικά και μετράμε αποστάσεις. Από την άλλη ξέρετε αυτό είναι και μια κατάσταση η οποία ευνοεί ένα περιβάλλον που έχει να κάνει με τη γεωπολιτική. Έχει να κάνει με τη γεωπολιτική. Και μαθαίνουμε τώρα, μαθαίνουν οι Τούρκοι που είναι το Καστελόριζο ή που είναι το Ιστανκιόι ή που είναι το απέναντι παιδί μου, Κάλυμνος και τα σχετικά. Και βλέπεις αυτά τα οποία λένε και λες μα είναι δυνατόν. Βεβαίως είναι δυνατόν. Όταν έχεις να κάνεις με ένα αλφάβητο λαό δηλαδή. Ξύλο απελέκητο. Δεν υπάρχει πολυτιμότερο αγαθό από τη γνώση. Δεν υπάρχει. Είναι γνωστή η ιστορία η οποία συνέβη εδώ πριν από χιλιάδες χρόνια στην Ρόδο. Είναι γνωστή η ιστορία δηλαδή. Ξύλο απελέκητο. Δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, ακούνε συνέχεια, ανοίγουν την τηλεόραση. Εάν πάτε στην Τουρκία ή όσοι έχετε πάει, που νομίζω ότι περισσότεροι έχουμε πάει στην Τουρκία, και όταν περάσεις μία ώρα το Μαρμαρίς, είναι σαν να γεννές 300 χρόνια πίσω δηλαδή. Μπορεί να θεωρήσει ότι είσαι στο 1700 σε κάποιες αγαρικίες. Εκεί ζουν οι άνθρωποι. Από πάνω, αν θέλετε, ομπρέλα, αλουμίνιο, ξύλο, κατασκευή για κοτέτσι και παράλληλα και η λεγόμενη satellite κεραία. Αυτό διαβάζουν, αν διαβάζουν, αυτό καταλαβαίνουν γι' αυτό. Επειδή είναι αναλφάβητος λαός. Γίνεται και μεταγλώτες στα πάντα. Και αυτό το χούι το ελληνικό δεν το κατάλαβα τα τελευταία χρόνια. Αν θέλετε να δώσετε τη δυνατότητα, δεν μπορεί ακόμα την Τούρκα να λέει «Παιδί μου, αγάπη μου, έλα». Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν οι άνθρωποι που έχουν ιδιαίτερες δυνάμεις, κάτι μετάφραση δηλαδή, όπως υπάρχει η δυνατότητα. Λοιπόν, αυτή είναι η Τουρκία. Ανοίγεις τώρα τα κανάλια και ακούς και τρελαίνεσαι. Είναι απειλή για την Τουρκία, βγαίνουν και λένε τα υπόλοιπα γιατί ενοχλούνται, γιατί η χώρα κάνει κάποια βήματα. Η χώρα οφείλει να κάνει κάποια βήματα και αυτά είναι τα θετικά. Και εδώ δεν μπορεί κανείς να αντικρούσει τα εθνικά ζητήματα δηλαδή. Δεν μπορεί να διαφωνήσει ούτε για τη θωράκιση της χώρας. Από την άλλη, επειδή υπάρχει και μια μονομάνια δηλαδή για όσους θέλουν να κάνουν το λεγόμενο κυβερνητικό χατήρι, όπως και αυτό να εκφράζεται, δεν μπορεί να παραβλέψεις, δεν είσαι μόνος σου δηλαδή. Λέμε ότι εμείς πραγματικά κάνουμε βήματα, κάνουν και άλλοι βήματα όμως. Κάνουν και άλλοι βήματα. Εμείς έχουμε απαξιώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια την ελληνική στρατιωτική βιομηχανία. Τα μνημόνια και όλα τα σχετικά τις έκλεισαν όλους. Έπρεπε να έρθει και να απειλήσει λίγο ο περίφημος Μίστερ έτσι Μητυλινέος με τη Μεντλέν, να απειλήσει την κυβέρνηση, το θυμάστε, υπήρχε συμμετοχή του στον περίφημο κύκλο των ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου όταν άρχισε να λέει περίεργα πράγματα. Στη συνέχεια είχαμε επίσκεψη πρωθυπουργική στο Βόλο για να δούμε τις εγκαταστάσεις της Μεντλέν. Εξαιρετικά βήματα κάνουμε τώρα. Αλλά οι άλλοι έχουν στρατιωτική βιομηχανία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι άλλοι έχουν προμηθεύσει με τα γνωστά Bayraktar δύο πολέμους. Οι άλλοι παίζουν καθαρά αυτό το ρόλο που ξέρουν. Του εμπόρου στην Τουρκία. Γι' αυτό είναι φοβεροί στα παζάρια οι Τούρκοι.
παζαρεύουν και με τον Τραμπ και με τον Πούτιν και με τους πάντες παζαρεύουν. Και βεβαίως διεκδικούν. Αν κατορθώσουν να κάνουν κάτι, είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Διεκδικούν. Και βεβαίως δεν τίθεται θέμα, έτσι εννοώ, το ζήτημα το οποίο βάζουν οι Τούρκοι είναι περί αποστατικοποίησης με βάση τις συνθήκες και τα λοιπά. Εμείς έχουμε απαντήσει σε ανώτατο επίπεδο και τα σχετικά. Αυτό βάζουν δηλαδή. Και αυτό που λένε ότι θα έρθουμε μία νύχτα είναι, τι να πω. Καλά έκανε ο Μητσοτάκης, πήγε στο Καστελόριζον, τους μπήκε στο μάτι. Βλέπουν και οι φίλοι μου, πώς τη λένε, εκεί η Μέιλεκ βλέπει συνέχεια τον Κυριάκο, σου λέει αδύνατος, ωραίος ο Κυριάκος. Πώς του είπε η άλλη πριν από κάποια χρόνια, τι οροσγκόμενος ο Κυριάκο που είσαι. Βλέπει έναν άνθρωπο, έναν νέο άνθρωπο, ωραίο τύπο, εντάξει, ωραίος είναι, τι κάνουμε δηλαδή. Είμαστε μια χώρα που βγάζει ωραίους πρωθυπουργούς τέλος πάντων. Και ο Αλέξης ομορφόπεδο ήταν και ο Κυριάκος ομορφόπεδα, εντάξει, ας τους παλαιότερους. Βλέπει λοιπόν και η Τουρκάλα αυτό το οποίο συμβαίνει και πάει ο Μητσοτάκης και λέει 37 εκατομμύρια ευρώ για το Καστελόριζο. Ακόμη ένα δρομολόγιο με τον Blue Star να περνάει και να το βλέπουν και από απέναντι τον Blue Star. Και δύο το ΣΑΟΣ, τέσσερα. Και κάθε μέρα σύνδεση με τρεις φορές την εβδομάδα, σύνδεση με την Ολυμπιακή Αεροπλοεία δηλαδή. Αυτό είναι η θωράκιση. Αυτό είναι η εξήλυση. Αυτό είναι η διεθνοποίηση. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγα λεπτά ή όχι, να πάμε τώρα. Α, πάμε τώρα και σας αργήσουμε λιγάκι. Δεν πειράζει. Και 52 είσαι. Τι κάθεσαι με το ρολόι δηλαδή. Θα βγει κάποιος 10. Όχι, μην πάμε σε διαφημίσεις. Δεν πήγαμε διαφημίσεις πριν, πήγαμε. Πάμε τώρα, έχουμε 10 λεπτά μπροστά μας. Θες να πας σε διαφημίσεις τώρα και να πάμε σε λίγο. Πάμε, ας το κάνουμε έτσι λοιπόν. Πάμε μία ανάσα και μετά θα πάμε στο Πασόκ σχετικά με κάτι πολύ σημαντικό, με την περίφημη νησιωτικότητα. Γιατί ωραία πήγανε οι πολιτικοί αρχηγοί στην ΕΔΕΘ, αλλά εκτός από κάποιους δεν ακούσαμε πολλά για την περίφημη νησιωτικότητα.

0: Κόσμος 938.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
0: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
0: Ακού Κόσμος 938.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Ενημέρωση, νομίζω είναι μια απαραίτητη. Να σας πω ότι από χθες επιτρέπεται η εκ νέου υποβολή ετοιμάτων για το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή ως και τις 22 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία είναι διαθέσιμη για όσους δικαιούς δεν υπέβαλαν αίτηση εντός της πρώτης προθεσμίας τον περασμένο Ιούλιο. Λοιπόν, και παραλαμβάνω έως τις 22 του Σεπτεμβρίου. Δηλαδή έχετε μπροστά σας 4 ημέρες, έτσι, περίπου, για να καταθέσουν τα παιδιά τις αιτήσεις ή οι οικογένειες που δεν είχαν προλάβει την πρώτη προθεσμία. Είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται. Θυμάμαι καλά αυτό το επίδομα, το έχουμε πάρει 2 φορές εμείς, έτσι. Αυτό το επίδομα δηλαδή μπαίνει στους λογαριασμούς στο τέλος του έτους. Πολύ μεγάλη ιστορία αυτή που έχει να κάνει με τα ζητήματα παιδείας έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, τώρα λέγαμε ότι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θέλουμε να ακούσουμε, να παρακολουθήσουμε δηλαδή, τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών στην ΔΕΘ σε σχέση με την ισιωτικότητα. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί τα παραλείπουν, δεν τα θυμούνται, μπαίνουν σε μια γενική, αν θέλετε, αντίληψη. Η ιστορία ενισιωτικότητα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα της χώρας και είναι και μια πολύ μεγάλη αδυναμία της Ευρώπης, η οποία δεν έχει την έννοια ενισιωτικότητα, να σας πω. Το λέω γιατί πριν κάποια χρόνια ψάχναμε τον όρο ενισιωτικότητα προκειμένου να γίνει κατανοητή η υποψηφιότητα της Ρόδου και τι εξυπηρετούσε ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Το λεγόμενο, αν θέλετε, σενάριο περί νησιωτικότητας. Άρα είναι μια έννοια δύσκολη να την αντιληφθούν και στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι εκείνοι έχουν εθνική πολιτική ή έχουν κάποιες πράξεις που έχουν να κάνουν με αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, σημαντικό το γεγονός ότι είδαμε μια ολοκληρωμένη πρόταση για την νησιωτικότητα. Αυτή έγινε και από το ΠΑΣΟΚ, όπου παρουσίασαν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και έχουμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε, να το αναπτύξουμε, να μας δώσει τα βασικά δηλαδή, έχοντας την τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιάννη Πολυχρονάκο. Ο κύριος Πολυχρονάκος είναι οικονομολόγος και βεβαίως είναι ο τομεάχης νησιωτικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα.

0: Δίνεται είναι πολύ σημαντικό για τα περιφερειακά μέσα όταν δίνουν βήμα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όπως ακριβώς είπατε, όντως ο Νίκος Ανδρουλάκης, αυτό το οποίο ανέφερε είναι ότι τώρα είναι η ώρα των μεγάλων και σημαντικών αποφάσεων. Το ερώτημα που τίθεται δεν είναι μόνο ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο, αλλά πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, με ποιες προτεραιότητες, ποιους κανόνες και τελικά για ποιους ανθρώπους. Mm-hmm. Σε αυτά τα πλαίσια, πέραν όλων των άλλων ζητημάτων των οποίων ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε και κάποια συγκεκριμένα ζητήματα για το θέμα, για τα νησιά μας, για το κομμάτι της νησιωτικότητας. Καταρχάς, σχεδόν όλα όσα ανέφερε αγγίζουν φυσικά, mm-hmm. όπως αντιλαμβάνεστε, τα νησιά, όπως είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας και αυστηρότεροι κανόνες στην αγορά, όπως είναι οι αξιοπρεπείς συντάξεις, δίκη και βιώσιμη λύση για το ιδιωτικό χρέος. Φυσικά, προσιτή στέγη στα νησιά μας, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ειδικά εκείνα τα οποία έχουν μια πολύ μεγάλη τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με την προσιτή στέγη, όχι μόνο για τους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν και να εργαστούν στα νησιά, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους εκπαιδευτικούς, τα σώματα ασφαλείας, αλλά και για τους ντόπιους κατοίκους. Mm-hmm. Φυσικά, αναγέννηση της δημόσιας υγείας και παιδείας. Όσον αφορά το θέμα της υγείας, ξέρετε, το κομμάτι της υγείας στα νησιά μας είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το ΠΑΣΟΚ έχει στο DNA του την στήριξη του δημόσιου χαρακτήρα της υγείας, ειδικότερα στα νησιά. Να θυμίσω ότι τα πολυδύναμα ιατρία, τα κέντρα υγείας ιδρύθηκαν επί ΠΑΣΟΚ, το ΕΣΥ ιδρύθηκε, το Εθνικό Σύστημα Υγείας ιδρύθηκε επί ΠΑΣΟΚ, και προφανώς αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι για εμάς το θέμα της υγείας. Άρα λοιπόν αναφερθήκαμε και στις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία και στα κέντρα mm-hmm. υγείας των νησιών μας. Αναφερθήκαμε και στο ότι η κυβέρνηση δυστυχώς κόβει κορδέλες σε δομές μη στελεχωμένες. Είναι σημαντικό όντως να γίνονται παρεμβάσεις κτηριακές, όμως δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα στο θέμα της υποστελέχωσης των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας. Και ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα μέτρα για την στήριξη αυτού του πολύ σημαντικού ζητήματος με φορολογικά κίνητρα, με κίνητρα ασφαλιστικά, με κίνητρα όσον αφορά το κομμάτι της καριέρας των γιατρών και των νοσηλευτών.
1: Για να μην μείνουμε μόνο σε αυτό, γιατί αν θυμάμαι καλά το έχουμε ξανασυζητήσει, δηλαδή ποια είναι τα μέτρα τα οποία συμπληρώνει ή καταθέτει το ΠΑΣΟΚ, γιατί οι προκηρύξεις βγαίνουν και μάλιστα οι προκηρύξεις βγαίνουν και διάφορα νησιά στον βαθμό που χρειάζεται. Χρήματα δίνουν πλέον και οι Δήμοι, στέγη δίνουν πλέον και οι Δήμοι, όμως το κενό συνεχίζει να υπάρχει στα νησιά και προσπαθώ να καταλάβω την πρόταση του ΠΑΣΟΚ έναντι της πρότασης την οποία καταθέτει η Νέα Δημοκρατία ή άλλοι κόμματα σε σχέση με την στελέχωση αυτών των ιατρείων, έτσι, από νοσηλευτικό προσωπικό και βεβαίως από ιατρικό προσωπικό. Ποια είναι η διαφορά?
0: Ξέρετε κάτι, ακούμε συνεχώς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, λίγο πριν και λίγο μετά, mm-hmm. το ότι προκηρύσσονται συνεχώς νέες θέσεις. Δεν υπάρχει στελέχωση αυτών των θέσεων. Δεν υπάρχει ζήτηση από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Αυτό κάτι σημαίνει? Σημαίνει ότι τα κίνητρα δεν επαρκούν. Σημαίνει ότι δεν είναι πλήρως στελεχωμένα και στο κομμάτι το κτηριακό, αλλά και των υλικοτεχνικών υποδομών, τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία. Ένας γιατρός, για να πάει σε ένα πολυδύναμο κέντρο υγείας, σε ένα μικρό νησί να υπηρετήσει, σε ένα μεγαλύτερο νησί, σε ένα νοσοκομείο να υπηρετήσει, πρέπει να γνωρίζει ότι έχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία, όλα τα απαραίτητα μηχανήματα για να μπορέσει να εξασκήσει το επάγγελμά του. Πρέπει να γνωρίζει ότι θα γίνει γρήγορα, αν χρειαστεί, μια αεροδιακομιδή. Και δεν θα χρειαστεί ο ασθενής να πρέπει να πάει από νησί σε νησί με ένα πλωτό σκάφος, είτε του λιμενικού, είτε με ένα νοικιαζόμενο πλωτό σκάφος, όπως βλέπουμε σε πολλά νησιά, κυρίως στις Κυκλάδες, mm-hmm. με τα μικρότερα νησιά που πηγαίνουν είτε στην Άξο, στο νοσοκομείο δηλαδή της Νάξου, είτε στο νοσοκομείο της Σύρου. Εκατομμύρια ευρώ δίνονται για τις πλωτές διακομιδές, οι οποίες φτάνουν πάρα πολλές φορές, γιατί έχει κάνει και το Πασόκ ερώτηση στη Βουλή για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Πολλές φορές ένας ασθενής φεύγει με μια πλωτή διακομιδή και πάει σε ένα μεγαλύτερο νησί, σε ένα νοσοκομείο, και από εκεί μετά από 1-2 μέρες μπορεί να φύγει με μια αεροδιακομιδή να μεταβεί στην Αθήνα.

0: είναι σε κάποιο άλλο μεγαλύτερο νοσοκομείο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το πρόβλημα που έχει όλο αυτό το σύστημα. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει να κοιτάξει η οποιαδήποτε κυβέρνηση και κοιτάει και η κυβέρνηση του Πασόκ την επόμενη μέρα, δεν είναι μόνο το θέμα των κινήτρων, το οικονομικό, το φορολογικό, αλλά και άλλα θέματα. Δηλαδή, τι θα συναντήσει ο γιατρός όταν πάει στο νησί. Και φυσικά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η μεγάλη αύξηση, η ακρίβεια η οποία υπάρχει στα νησιά, είναι πολλές φορές για κάποιους ανθρώπους ένας αποτρεπτικός παράγοντας. Εκεί λοιπόν πρέπει να έρθει η πολιτεία και να βοηθήσει, ούτως ώστε να καλύψει στους ανθρώπους αυτούς που έρχονται και ζητάει η πολιτεία να πάνε στα νησιά να καλύψουν αυτές τις θέσεις, να καλύψει αυτό το κενό.
1: Στις προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, προτάσεις δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, τι άλλο περιλαμβάνεται σε αυτό που λέμε νησιωτικότητα, κύριε Προχρονάκο?
0: Καταρχάς, πέραν του κομματιού της οικονομίας, γιατί ξέρετε ότι πολύ ψηλά στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά το θέμα της οικονομίας στα νησιά, είναι και η ακρίβεια, είναι και φυσικά η επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Να θυμίσω ότι δυστυχώς πέρυσι ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ και εξαίρεσε την Ρόδο και όλες τις Κυκλάδες. Δεν σας κρύβω ότι περίμενα προσωπικά φέτος να αρθεί αυτή η αδικία και να ακούσουμε από την μεριά της κυβέρνησης την εξαγγελία του ότι η επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ θα ισχύσει και για την Ρόδο και για τις Κυκλάδες. Κάτι το οποίο δεν έγινε. Και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο από τη στιγμή που το δημοσιονομικό κόστος, όπως το έχουν υπολογίσει εμείς ως τομέα νησιωτικής πολιτικής, είναι περίπου στα 200 εκατομμύρια. Το υπερπλεώνασμα το οποίο έχει αυτή τη στιγμή και επέρεται και ο Πρωθυπουργός αλλά και ο κύριος Πυρακάκης οφείλεται κυρίως σε αυτή το ΦΠΑ το οποίο εισπράττουν όχι μόνο από τα νησιά αλλά και γενικότερα ευρύτερα από την χώρα. Αυτό το οποίο εμείς ζητάμε και έχει πει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πάρα πολλές
1: αυτό που εσείς υπόσχεστε, ποιο είναι?
0: Η επαναφορά των μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ στην Ρόδο και στις Κυκλάδες, αλλά έχουμε κάνει και μια πρόταση ότι μέχρι να γίνει αυτό, αν δημοσιονομικά η κυβέρνηση μπορεί να δει ότι μπορεί να έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις κτλ., είναι, ενώ ο τεχνικός τρόπος, αν θέλετε, είχε πει ο Νίκος Ανδρουλάκης πέρυσι, μάλιστα στην Ρόδο, όταν είχε έρθει πέρυσι τον Μάρτιο.
1: Εδώ, σε εμάς, στην εκπομπή. Σε μένα τα είχε πει ο κ. Ανδρουλάκης.
0: Ακριβώς. Να δημιουργηθεί λοιπόν ένας κουμπαράς στον οποίο το πλεώνασμα αυτό του ΦΠΑ να μπαίνει εκεί και αυτά τα χρήματα να χρησιμοποιούνται μόνο για έργα που θα γίνουν στα νησιά. Από εκεί και πέραν του θέματος του ΦΠΑ που όπως σας είπα είναι πολύ σημαντικό, αναφερθήκαμε και σε κάποια άλλα ζητήματα όπως έχουν σχέση με τις υδροδοτικές ανάγκες των νησιών, με το εξαιρετικά κρίσιμο θέμα της λειψιδρίας στα νησιά. Και φυσικά το ότι θα πρέπει να γίνει μια μελέτη φέρουσας ικανότητας για όλο το νησιωτικό σύμπλεγμα της χώρας. Να γνωρίζουμε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες των νησιών όλο τον χρόνο, όχι μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Να γίνει λοιπόν μια μελέτη φέρουσας ικανότητας και να δούμε πραγματικά σε ποιες υποδομές πρέπει να πάμε και να ασχοληθούμε. Γιατί οι υποδομές στα νησιά, ειδικότερα στα μικρά νησιά, είναι πολύ λίγες σε σχέση με, και πολύ προβληματικές, σε σχέση με την τουριστική ανάπτυξη την οποία έχουν. Όσο τομέας νησιωτικής πολιτικής κάναμε και όσο τομέας ναυτιλίας κάναμε στην Χίο πριν περίπου 1,5 μήνα μια ειδική ημερίδα στην οποία μίλησε και ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Μανιάτης από μεριάς Ευρωβουλής και η κυρία Διαμαντοπούλου για το θέμα της ναυτιλίας, που για εμάς είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα της ναυτιλίας, το θέμα των λιμενικών υποδομών που πάσχουν οι λιμενικές υποδομές στα νησιά μας και έχουν εξαιρετικά μεγάλο πρόβλημα. Και φυσικά το θέμα της ακτοπλοείας, της μείωσης του ΦΠΑ στα εισιτήρια. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι είμαστε η μοναδική μεσογειακή χώρα που έχει τόσο αυξημένο ΦΠΑ στα εισιτήρια. Πονάει ο κόσμος με τα χρήματα τα οποία δίνει συνεχώς στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η κυβέρνηση έδωσε πέρυσι στις ακτοπλοϊκές εταιρείες μια τεράστια ανάσα με το να μειώσει κατά 50% τα λιμενικά τέλη. Δεν ήρθε όμως βέβαια να καλύψει αυτό το κενό στα λιμενικά ταμεία, και αυτή τη στιγμή τα λιμενικά ταμεία έχουν τεράστιο πρόβλημα γιατί έχουν πολύ μειωμένα έσοδα. Δεν γύρισε ποτέ κανένας να αναζητήσει τους λόγους αλλά και τους τρόπους που θα καλυφθεί αυτό το κενό. Άρα λοιπόν επέρεται λοιπόν η κυβέρνηση ότι δεν υπήρξε καμία αύξηση στα εισιτήρια. Mm-hmm. Εμείς διαφωνούμε. Υπήρξαν αυξήσεις στα εισιτήρια, ειδικότερα στα φορτηγά. Υπήρξε περίπου 15-18% αύξηση στα εισιτήρια των φορτηγών. Αυτό σημαίνει ότι μετακυλίεται όλο το κόστος αυτό στο τελικό αγαθό, σε αυτό δηλαδή που πληρώνει ο νησιώτης στο σούπερ μάρκετ. Συνεπώς λοιπόν μια σοβαρή ακτοπλοεία, μια ακτοπλοεία που να σέβεται φυσικά το περιβάλλον. Όπως έχουμε πει πολλές φορές ότι θα πρέπει να πάμε και σε μια πράσινη μετάβαση, αλλά σε μια πράσινη μετάβαση που να σέβεται και τον κάτοικο και τον νησιώτη. Mm-hmm. Σε ακτοπλοϊκές συνδέσεις σωστές, επιδοτούμενες, ναι, ακτοπλοϊκές συνδέσεις σε άγονες γραμμές, αλλά σωστά επιδοτούμενες, με πενταετής διαγωνισμούς κτλ. Και φυσικά δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο η κυβέρνηση δεν μειώνει το ΦΠΑ στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για να μειωθεί το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, για να μειωθεί και γενικότερα το κόστος ζωής στα νησιά.
1: Θα μείνουμε σε αυτά, κύριε Πολυχρονάκο. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε λίγο μια ανάσα. Μου στείλατε κάποιες φωτογραφίες. Είναι από μια συνάντηση που είχαν χθες στο καφέ, στο People. Ήταν μια συνάντηση. Τι, έχουμε συναυλία? Άλιστα. Λοιπόν, θα τα δούμε στην... Να, εδώ είναι. Δεν πάω να το κρύψουμε, δηλαδή, στο People είναι. Τι είναι, Ρέμος Κολιάδης. Πού θα τραγουδήσει ο Κολιάδης? Καμία συναυλία του Ρέμου? Εντάξει, γνωρίζονται με τον Κολιάδη, γιατί ο Κολιάδης, νομίζω, επί Ρέμου και αργότερα δούλεψε ως μεταφραστής τον τότε προπονητή του Ηρακλή. Ο Ρέμος ήταν μια εποχή που ανέλαβε την προεδρία του Ηρακλή, ήταν τότε που μπλέχτηκε σε διάφορες δικαστικές περιπέτειες, έχασε νομίζω και αυτός αρκετά χρήματα από το ελληνικό ποδόσφαιρο, οπότε έχουν γνωριμία από το παρελθόν. Καλές είναι αυτές, έτσι, καλές είναι αυτές οι στιγμές. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσικά και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

Λοιπόν, Βασίλη, επεκτείνεται σε ακόμη μισό εκατομμύριο εργαζόμενους η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. 12 το Οκτώβριο εντάσσονται ιδιωτικές δομές υγείας σε κλάδι των τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών, όπως και τα κομμωτήρια. Για σένα είναι αυτό. Βασίλη, το κομμωτήριο. Ας κάνει μιζαπλή τα κέντρα αισθητικής και τα καθαριστήρια. Λοιπόν, καθαριστήριο το χρειάζεσαι, γιατί τόσα σου λέω, πρέπει να καθαρίζεσαι. Η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει στις 15 Νοεμβρίου και θα αφορά τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, τη διαφήμιση, επισκευές, τα logistics και τη διαχείριση λιμάτων και τα τυχερά παίγνια. Διαχείριση λιμάτων, εδώ είμαστε μια χαρά, πρέπει να ενταχθούμε όλοι με αυτά που συμβαίνουν. Λοιπόν, τώρα, τι έχουμε, λέει, απόψε έχουμε το απόγευμα την τέταρτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου. Να σας πω κάτι. Αυτή είναι μια νέα διαδικασία λογοδοσίας. Έχει οδηγήσει πουθενά, αλήθεια, αυτή η διαδικασία της λογοδοσίας? Δηλαδή, είναι πολύ, σε πολύ στεγανό περιβάλλον όλη αυτή η ιστορία. Ρωτάει κάποιος τι κάνετε στη λογοδοσία. Δηλαδή, χρειάζεται? Νομίζω ότι σήμερα ο τηλέμαχος Καμπούρης βάζει τι έχει γίνει στο Ροδίνι. Βρε τηλέμαχε, πήγαινε στο Ροδίνι να δεις τι έγινε, τίποτα δεν έγινε. Λόγια, έγιναν κάποιες μερικές παρεμβάσεις, τίποτα δεν έχει γίνει. Με πήραν τηλέφωνο προθέσει πάπιες. Λέει, ρε Χατζηγιάννη, μου τι θα γίνει, έχεις καιρό να περάσει από εδώ πέρα. Τόσο καιρό κάνουμε την πάπια. Τι δηλαδή ψάχνουμε? Έχουμε ακούσει ποσά ιστορίες. Δεν τα καταφέρουμε, αφού έχει μια δυσκολία, υπάρχει μια αδυναμία σε ό,τι και να κάνει με τη διεκδίκηση ή ένταξη κάποιων έργων σε προγράμματα. Δεν τα καταφέρουμε, έχουμε μια αδυναμία. Δεν ξέρω και δεν μπορώ να είμαι απόλυτος σε κάποια ζητήματα, αλλά χαρακτηρίζεται από αυτή την έλλειψη η Δημοτική Αρχή. Χαρακτηρίζεται από αυτή την έλλειψη. Έχουν μια αδυναμία στο να πετύχουν τα αυτονόητα. Για το Ροδίνι η συζήτηση, πήγαινε στο Ροδίνι, Βασιλάκι, να δεις τι γίνεται. Τίποτα. Λόγια, ιστορίες, βίντεο, διάφορα, ντρόν και όλα τα σχετικά, και πηγαίνεις τώρα και βλέπεις το τι συμβαίνει. Και σας θυμίζω ότι πριν από περίπου 2 μήνες πήραν την πρωτοβουλία, 3 μήνες, ο Σύλλογος Περιβάλλοντος πάει και καθαρίζει το Ροδίνι δηλαδή. Οι άλλοι σκορπάνε πραγματικά εκατομμύρια και πήγε ο Σύλλογος Περιβάλλοντος, δηλαδή φτάσαμε στο σημείο οι πολίτες να καθαρίζουν και ο Δήμος να επικουρεί. Και την ίδια ώρα αυτό είναι πραγματικά μεγάλο θέμα. Έχουμε μία σύμβαση η οποία αγγίζει τα 90 εκατομμύρια ευρώ. 90 εκατομμύρια ευρώ. Ανοίξτε λίγο τα μάτια σας. Το λέω και στους πολίτες, 90 εκατομμύρια ευρώ. Χθες, αν δεν έβρεχε, δεν θα έχει καθαρίσει και ο τόπος. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τον εκάστοτε Δήμο, έχει να κάνει και με εμάς. Τα λέμε, τα ξαναλέμε, αλλά φτάνει ρε παιδιά. Φτάνει, κάντε κάτι. Φέρτε κάπου ένα αποτέλεσμα. Πείτε ότι αυτό το πήρα από εκεί και το έκανα εδώ. Γιατί τώρα πανηγυρίζουμε και κάνουμε τους κάποιους πάνω σε έργα και προσπάθειες άλλων. Που φυσιολογικό είναι ότι εκτελούνται, γιατί ο χρόνος καθορίζεται από κάποιες πράξεις που αφορούν τη δημόσια διοίκηση δηλαδή. Τώρα δηλαδή κάνουμε και εμφανιζόμαστε πάνω στα έργα του Φώτη Χατζηδιάκου και του Αντώνη Καμπουράκη. Υπάρχουν έργα τα οποία είναι σε κρεμότητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σας έλεγα με αφορμή αυτό το πολύ ωραίο το οποίο πρόβαλε ο Δήμαρχος, που είχε να κάνει με την επέκταση του θαλασσινού διαδρόμου, δηλαδή το λεγόμενο ξύλο πεζοδρόμιο, εκεί μεταξύ του Κόβα και του λιμανιού της προβλήτητας των Αγγέλων, δηλαδή το λεγόμενο τουριστικό λιμάνι. Ωραία. Οι μεγάλες αλλαγές, η μεγάλη χάραξη, η μεγάλη δουλειά έγινε το 16 επί Χατζηδιάκου. Και μετά ήρθε και εντάχθηκε, γιατί έτρεχαν οι διαδικασίες για να μπει Ταμείο Ανάκαμψη και μετά ένα μικρό ποσό στο Δήμο της Ρόδου, επί Καμπουρέκη. Αλλά ο σχεδιασμός είναι 20 χρόνια πίσω. Γιατί αυτά? Γιατί δεν υπήρχε η χάραξη, έτσι, εγιαλού δηλαδή, σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Υπάρχουν αυτές οι ιδιαιτερότητες της Ρόδου. Τι να κάνουμε, έχουμε ζητήματα σε αυτά. Λοιπόν, τώρα που πάμε, θα πάμε όπως μου ζητάς. Πάμε τώρα. Τι θες, τσιγάρο?
Ε, θα τσιγαρώ. Ρε άστα αυτά που λες τώρα. Αυτά τα σάπια. Αυτά είναι πρόφαση. Εντάξει, βρίσκει κάθε ώρα. Όχι, δεν με κεράσει σήμερα. Φοβάσαι πως θα καρφώνω, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εγώ το λέω. Μουσική και διαφημίσεις. Ότσι. Ο απέναντι, εσύ δεν παλέγεσαι, πες το Χατζιουάνου, τσιγάρος που παλέγεσαι. Ο άλλος μόλις πω διαφημίσεις, κομμάτι και διαφημίσεις, την έχει κάνει, σε λίγο θα ανέβει το τσιγάρο από το στούντιο μέσα. Λοιπόν, έλα, πήγαινε να κάνεις τσιγαράκι και να επιστρέψεις.

0: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσία σκαφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάμε γρήγορα να δούμε τα μεγάλα ζητήματα τα οποία αφορούν τα εθνικά δηλαδή, ενώ αυτό τον παροξισμό ο οποίος επικρατεί στην Τουρκία, η πρόκληση κατά τους Τούρκους ήταν το γεγονός ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφθηκε, ως όφιλε δηλαδή, και το Καστελόριζο και την Στρογγύλη και την Ρο. Δηλαδή δικά μας νησιά είναι, τι θα συζητήσουμε τώρα. Παροξισμό στην Τουρκία, σας έλεγα και νωρίτερα, αναλυτές επί αναλυτών, να βλέπουμε χάρτες με το Καστελόριζο, με τα υπόλοιπα νησιά και να ακούμε την γνωστή έτσι καραμέλα. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται στη γειτονική χώρα. Έχουμε την χαρά, πάντα βεβαίως την τιμή, Λάζαρος Καμπουρίδης, αντιστράτηγος στην αποστρατεία, ο άνθρωπος ο οποίος έχει υπηρετήσει ως στρατηγικός ακόλουθος στην Άγκυρα, όπως καταλαβαίνετε, γνωρίζει άριστα την τουρκική. Οπότε είναι κάποιος που μπορεί να μας εξηγήσει γιατί αυτή η μανία των Τούρκων. Καλημέρα, στρατηγέ.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζιωάννου.
0: Τι έχουν πάθει οι Τούρκοι τώρα?
1: Δεν έχουμε καταλάβει στην Ελλάδα, κύριε Χατζιωάννου, ότι η Τουρκία την επικοινωνία, μιας και έχει ιδρύσει και τη Διεύθυνση Επικοινωνίας από το 2019 υπό τον πρόεδρο Ερντογάν, υπό την Προεδρία, τη χρησιμοποιεί ως ένα μέρος στρατηγικής της. Δηλαδή, ενώ εμείς άνθρωποι με δημόσιο λόγο σε αυτά τα θέματα, και εγώ μπορώ να πω κατά μία έννοια, ακαδημαϊκοί, πολιτικοί, αναλυτές, στρατηγιστές, απόστατοι, μιλάμε και λέμε την άποψή μας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως και τώρα στο δικό σας ραδιόφωνο. Στην Τουρκία αυτό είναι όπλο στα χέρια της Τουρκίας. Αυτό δεν το έχουμε καταλάβει. Και το βλέπουμε χαρακτηριστικά, συγκεκριμένες εκπομπές, συγκεκριμένοι άνθρωποι παίρνουν μία γραμμή, μία εντολή και βλέπουμε ότι χρησιμοποιούνται ως ένα εργαλείο για την επικοινωνιακή επίθεση, άσκηση πίεση στην Ελλάδα. Το είδαμε και στο παρελθόν, αλλά τώρα είναι πιο ευκρινές θα έλεγα, γιατί η Τουρκία θέλει να αποτρέψει την Ελλάδα, θέλει να σπάσει τον άξονα Ελλάδα και Προϊσραήλ και θέλει να αποτρέψει την Ελλάδα να τοποθετήσει οπλικά συστήματα στα νησιά μας, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει υλοποίηση της γαλάζιας πατρίδας σε νησιά με ισχυρή άμυνα. Αυτό είναι το θέμα. Επαναλαμβάνω και πάλι, η Τουρκία όλα τα βλέπει μέσα από ένα μάτι άμυνας. Γι' αυτό και έδωσε απάντηση, μας κούνησε το δάκτυλο, άκουσον, ο εκπρόσωπος του Τουρκού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μίλησε για την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, ενώ είναι θέμα του Υπουργείου Εξωτερικών. Λοιπόν, τώρα, γιατί η Τουρκία τέτοιος παροξισμός με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο? Αυτές οι επισκέψεις θα έπρεπε, η Τουρκία επειδή έχει συνηθίσει, θεωρεί τα νησιά είναι πολύ κοντά της, η εγκύτητα δεν αποτελεί παράγοντα καθορισμού των συνόρων, γιατί αυτά καθορίστηκαν με συνθήκες μετά από τους πολέμους.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, το κοντά σε εμάς, δηλαδή αν πούμε ότι η Κωνσταντινούπολη είναι πιο κοντά στη Αλεξανδρούπολη και πιο μακριά από την Άγκυρα, η Κωνσταντινούπολη είναι ελληνική. Δεν είναι ελληνική, δυστυχώς. Εδώ πρέπει να πούμε το εξής, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη, να μειωθεί η απόσταση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, προχθές ήμουν για 7 μέρες στη Λέσβο που έχω υπηρετήσει στο παρελθόν, να υπάρξει μια μείωση της απόστασης, εννοώ από πλευρά σύνδεσης με αερογραμμές και με
0: αυτό που ουσιαστικά εξήγηλε και ο Πρωθυπουργός για το Καστελόριζο. Ακόμη ένα δρομολόγιο, μεγαλύτερη σύνδεση, μεγαλύτερες ευκαιρίες. Άρα φυσικά, ουσιαστικά βήματα ανάπτυξης για να είναι πιο αλληλένδετη έτσι, η ένωση με τα υπόλοιπα νησιά, με τη Ρόδο εν προκειμένου.
1: Φυσικά. Οι Τούρκοι λοιπόν πήραν, το κάνανε σημαία και μάλιστα εμφάνισαν ως απάντηση, άκουσαν, ότι μετακίνησαν μια ταξιαρχία, η οποία επαναλαμβάνω και πάλι αυτή η ταξιαρχία, η 51η στο ΣΟΚ, έναν τσάμπο.
0: Για εξηγήστε το, κατά σε σχέση με άλλους ακαδημαϊκούς ή πρώην αξιωματικούς, να διαφοροποιήσετε λέγοντας ότι μην τσιμπάτε εύκολα την προπαγάνδα των Τούρκων.
1: Κοιτάξτε, να σας πω το πιο χαρακτηριστικό, αλλά θα σας πω με συγκεκριμένα στοιχεία. Πριν από μερικές μέρες, ένας Τούρκος απόστρατος των ειδικών δυνάμεων στρατηγός ανέλυε όλες αυτές τις εξαγγελίες των Τούρκων για τις νέες ταξιαρχίες και είπε: μπορεί να εξαγγέλουμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει γίνει. Και μιλάω για τις 40 ταξιαρχίες που είπαν καταδρομών. Πάμε τώρα στο συγκεκριμένο. Εγώ έχω πάει και στο Χοζάτ, όπου είναι η μητρική έδρα της αυτής της ταξιαρχίας. Όταν ήμουν ακόλουθος άμυνας, τότε ήταν ταξιαρχία εσωτερικής ασφάλειας, και στο ΣΟΚΕ, όπου υπάρχει και η υποδίκηση μιας άλλης ταξιαρχίας καταδρομών, της 11ης στρατιάς Αιγαίου. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν από την διαταγή μετάθεσης του ταξιάρχου, του διοικητού της ταξιαρχίας της 51ης, όπου παρατάθηκε η διοίκησή του για δεύτερο έτος και ανέφερε ως νέα έδρα το ΣΟΚΕ. Mm-hmm. Και πήρε τα ελληνικά μέσα μαζικές ενημέρωσης, το ανέβασαν, οι Τούρκοι χρησιμοποίησαν αυτό και, και μάλιστα είδαμε ένα παροξισμό και μία, λες και άλλαξε η ισορροπία στο Αιγαίο, αν πήγε μια ταξιαρχία καταδρομών στο ΣΟΚΕ, η οποία δεν πήγε. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα βίντεο. Mm-hmm. Πριν από μία εβδομάδα στο ΣΟΚΕ, στην κεντρική πλατεία Δημοκρατίας ονομάζεται το ΣΟΚΕ, όπου γίνονται οι εκδηλώσεις για τα 104 έτη από την απελευθέρωση του ελληνικού στρατού. Και είναι όλες οι αρχές, αγήματα, αστυνομικές δυνάμεις, καταθέσεις στεφάνων. Είναι ο διοικητής της ταξιαρχίας. Δεν υπάρχει άγημα καταδρομών. Δεν υπάρχει πουθενά στρατιωτικό άγημα. Είναι δυνατόν, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, όταν υπάρχει μια τέτοια εκδήλωση και όταν υπάρχει και ο φρούραχος mm-hmm. και πάει καταθέτει στεφάνι, πρέπει να υπάρχει άγημα από τη δύναμη που διηγεί. Δεν υπάρχει κανένας καταδρομέας, λοιπόν. Υπάρχει ένα πανοραμικό που δείχνει όλες τις δυνάμεις. Πρώτο. Δεύτερο, οι μεταθέσεις, όλες οι μονάδες αυτής της ταξιαρχίας είναι στη Βόρεια Συρία από τις επιχειρήσεις του 18-19 και έχουν μείνει εκεί. Οι μεταθέσεις των κατωτέρων αξιωματικών και των ανωτέρων της ταξιαρχίας που βγήκαν φέτος, όλες τοποθετούν τους αξιωματικούς σε μονάδες στη Βόρεια Συρία. Λοιπόν, εγώ λέω ότι αυτό θα γίνει στο μέλλον. Οι Τούρκοι όταν λένε κάτι, το λένε αλλά θα γίνει στο μέλλον.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το πόστο θα εξαρτηθεί και από την κατάσταση στη Συρία. Όμως αυτή τη στιγμή οι μονάδες είναι στη Συρία και δεν υπάρχει καμία μονάδα, ούτε μία δημιουργία που θα μπορούσε να πάει ως άγημα στο ΣΟΚΕ. Η Τουρκία είδαν ότι εμείς τσιμπήσαμε και άρχισαν λοιπόν, να πω και το εξής, ότι mm-hmm. ο Τούρκος Υπουργός της Εθνικής Άμυνας, ο Γιασάρ Γκιουλέρ, λόγω της κατάστασης Συρία και με τα θέματα που έχουν και με το Ισραήλ, είπε δεν θα μετακινηθεί καμία δύναμη στρατιωτική από τη Συρία. Άρα λοιπόν εμείς, οι Τούρκοι το εκμεταλλεύτηκαν αυτό επειδή το ανεβάσαμε και κάναμε ως μείζον θέμα ότι μια ταξιαρχία πήγε έναντι της Σάμπος στο ΣΟΚΕ, η οποία αλλάζει τις ισορροπίες και απάντησε στον Έλληνα Πρωθυπουργό, που ένας Πρωθυπουργός πήγε στο Καστελόριζο την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή η μετακίνηση ταξιαρχίας, όποτε θα γίνει, αποφασίστηκε πριν από μήνες.
0: Μάλιστα, κατανοητό. Άρα πολύ μεγάλη προσοχή στο πώς αναδημοσιεύουμε ή ουσιαστικά περνάμε την είδηση στον ελληνικό τύπο. Να επιστρέψω λίγο στο όσα συμβαίνουν και με την λεγόμενη ένταση μεταξύ των δύο χωρών, τα λεγόμενα ταραγμένα νεωρά, και επειδή εσείς μιλάτε την τουρκική, να σας ρωτήσω το εξής, προσπαθώ να καταλάβω αν πράγματι αυτό συμβαίνει, ότι πέρα από τη διαρκή ενόχληση των Τούρκων που δεν θέλουν την στατικοποίηση των νησιών και όλα τα σχετικά, ή αν αυτό ενέχει και μία κίνηση από τον ίδιο τον Ταγί Περντογάν σε σχέση με το Εθνικό Κοινοβούλιο δηλαδή της Τουρκίας, προκειμένου να πάει σε έκτακτες, σε πρόορες εκλογές με πρόσχημα, αφού διασφαλίσει εκείνες τις ισορροπίες, να ανανεώσει τη θητεία του στην Προεδρία της Τουρκικής Δημοκρατίας, στρατηγέ. Υπάρχει αυτό το θέμα?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο διαφορετικά θέματα εδώ. Το ένα είναι η επίκληση κατάσταση mm-hmm. πολέμου. Mm-hmm. Αυτό δεν θα έδινε στον Ερντογάν αυτό που θέλει, γιατί τότε στην ουσία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να παρατείνει την θητεία του για ένα έτος. Ο Ερντογάν θέλει την επανεκλογή του.
0: Ακριβώς.
1: Άρα
0: ακριβώς.
1: Επίκληση πολέμου δεν υπάρχει στο τραπέζι κάτω από αυτή τη θεώρηση. Αυτό που θέλει σίγουρα όμως στην Τουρκία, πάντα προεκλογικά, mm-hmm. γιατί πλέον ο Ερντογάν το είπε προχθές από τη Ριζούντα όπου κατάγεται, ότι μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο γιατί θέλει να επανεκλεγεί και δεν μπορεί ο Ερντογάν να πάει, πάντα γίνεται προεκλογικά αυτό, ανεβάζει την ένταση στα εθνικά θέματα, mm-hmm. πάντα, και ο συνήθις ύποπτος είναι Ελλάδα-Κύπρος, τώρα είναι και το Ισραήλ, αλλά εκεί δεν τον παίρνει και τόσο πολύ, και υπάρχει και μια προβολή των αμυντικών προγραμμάτων, η σπουδαία Τουρκία που έχει αμυντική βιομηχανία κτλ. Νομίζω ότι αυτό πρώτο θα το δούμε. Δηλαδή, δεν μπορεί ο Ερντογάν να πάει γιατί μιλάμε για του χρόνου, το 2028 εκλογές, το παραχρόνο, αν και λέγεται ότι θέλει πρόορες μέσα μια αποαλλαγή των εδρών, που αυτό γίνεται, βλέπουμε μετακινήσεις.
0: Ναι, αυτό προσπαθεί να κάνει, έτσι. Δηλαδή, δεν πρόκειται να φύγει.
1: Δεν
0: είναι διαθέτημένος να φύγει, δηλαδή θα βρει εκείνο τον τρόπο προκειμένου να παραταθεί θητεία του.
1: Να σου πω κάτι, θυμάμαι, ήμουν ακολούθως άμυνα στην Άγκυρα,
0: ναι.
1: Όπου είχε κατασκευαστεί το παλάτι το καινούργιο,
0: ναι.
1: Το προεδρικό μέγαρο αυτό, το οποίο είχε κοστίσει 380, αν θυμάμαι, εκατομμύρια δολάρια,
0: mm-hmm.
1: Και τότε είχα αναλογιστεί και είχα πει, και μετά το υποστήριζα συνέχεια, μα ένας άνθρωπος που θέλει και κατασκευάζει ένα καινούριο παλάτι, το θέλει για να είναι εσαΐ, γιατί είναι και λάτρες των Οθωμανών, των Σουλτάνων.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, οπότε θέλει, Ερντογάν δεν θέλει να παρατήσει την εξουσία, θέλει όσο η υγεία του το επιτρέπει να συνεχίσει, και αυτό είναι αυτό που θέλει ο Ερντογάν, αυτό που σκοπεύει, yeah. Άσχετα των συζητήσεων περί Δελφίνων, όταν ο Ερντογάν θα πει εγώ σταματάω, γιατί είναι το απόλυτο αυθεντικό στην Τουρκία. Ο Ερντογάν θέλει να διαμορφώσει νέες ισορροπίες στην Εθνοσυνέλευση, μιλάω για αριθμό εδρών, για να μπορέσει να πάει σε πρόορες εκλογές μέσα από μια τροποποίηση του συντάγματος. Για να πας όμως σε πρόορες εκλογές δεν μπορείς να έχεις χαμηλά ποσοστά, και για να αυξήσεις τα ποσοστά σου θα πρέπει να ανεβάσεις και την ένταση στα εθνικά θέματα, τα οποία, επαναλαμβάνω και πάλι, αυτό ζούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνω σε αυτά. Νομίζω κατανοητά τα όσα μας είπατε, έτσι, και επαναλαμβάνω ότι έχετε την δυνατότητα να μιλάτε και τα τουρκικά, άρα καταλαβαίνετε πολύ περισσότερο από όλους, και με έναν απλό τρόπο περνάνε και σε εμάς. Να είστε καλά στα δικές σας. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Λάζαρο Καμπορίδη, τον αντιστάτικο αναποστρατεία. Επαναλαμβάνω, στρατιωτικός ακόλουθος στην Άγκυρα. Άριστα μιλάει τα τουρκικά, καταλαβαίνει και μπορεί να διαβάσει δηλαδή πίσω από τα συνθήματα, τα μηνύματα και όλες αυτές τις ιαχές, δηλαδή τι σκοπεύει να πράξει. Εγώ θεωρώ ότι είναι δεδομένο ότι εκεί πάει ο Ερντογάν, δηλαδή ότι δεν πρόκειται να φύγει εύκολα, όπως επίσης θεωρώ δεδομένο ότι αυτή η απόφασή του να δώσει το όνομα Ισταμπούλ στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης έχει να κάνει με αυτό το οποίο ευελπιστεί δηλαδή ίδιος, κάποια στιγμή αν αποφασίσει να φύγει από τα κοινά, το αεροδρόμιο της Ισταμπούλ να πάρει το δικό του όνομα, δηλαδή να ονομαστεί αεροδρόμιο Ταγί Περντογκάν. Να το θυμάστε, καλά να είμαστε, έτσι, τα επόμενα χρόνια. Ο άνθρωπος θέλει να είναι ο θεμελιωτής της νέας Τουρκίας. Δηλαδή σου λέει δύο αεροδρόμια στην Κωνσταντινούπολη, τρία είναι, έτσι. Λέω ότι δύο στην Ευρωπαϊκή Τουρκία, δηλαδή, σε αυτό το τιμήμα. Δύο το Κεμάλ Ατατούρκ, το άλλο θα λέγεται Ταγί Περντογκάν, και έχουμε και το Σαμπινά απέναντι, που είναι στην τουρκική πλευρά, στην ασιατική πλευρά, για να το πω σωστά. Λοιπόν, είναι δεδομένο. Αυτό ψάχνει, θα τα καταφέρει, γιατί δεν υπάρχει άλλος, έτσι. Και όποιος επιχείρησε να βρεθεί στο δρόμο του, είδατε που κατέληξε. Πραγματικά λυπάμαι για αυτό το οποίο τραβάει ο Ιμάμογλου, στον οποίο πιστεύαμε ότι θα περνούσε μια νέα εποχή στην Τουρκία. Και ο Ιμάμογλου και όλοι οι εταίροι του Ιμάμογλου. Λοιπόν, τι πάμε τελευταίο. Α, το είπαμε και χθες, ότι έχουμε ακόμη μία μετάθεση, μία ημερομηνία. Όλα παίρνουν παράταση, μία εβδόμου του 2027, η έναρξη της υποχρέωσης καταβολής των ενοικίων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Άρα λοιπόν, μετά τις εκλογές ή την περίοδο των εκλογών. Λοιπόν, αυτά. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί στην συνέχεια, θα πάμε μουσικά, σε διαφημίσεις, δελτίο, και ακολουθεί, νομίζω, όλα είναι όπως έχουν προμελετηθεί, με κάθε ακρίβεια, ο Κλεάνθης Λοΐζος στη συνέχεια. Να είστε καλά, ραντεβού για την Δευτέρα, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Κατηγορηματικός ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρόκειται να καταργηθεί, να περιοριστεί, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανέφερε, πρόκειται για κατοχυρωμένο ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα, ενώ προανήγγειλε περαιτέρω ενίσχυσή του. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι έχει ήδη γίνει αναμόρφωση του επιδόματος, ενώ υπενθύμησε και τη δυνατότητα λήψης του 50% του επιδόματος από όσους βρίσκουν εργασία μέσα στο 12μηνο. Παράλληλα, τόνισε ότι συνδέεται με την υποχρέωση των ανέργων να αναζητούν ενεργά εργασία και να ανταποκρίνονται στις προτάσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε τις αλλαγές με τη σημερινή εικόνα της αγοράς εργασίας, επισημένοντας ότι η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 7,9%, ενώ μεγάλο μέρος των μισθωτών εργάζεται πλέον σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Στον κρίσιμο ρόλο του ελεγκτικού συνεδρίου για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη χρηστή διοίκηση, αναφέρεται σε ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, με αφορμή την εκδήλωση για την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση του θεσμού, όπου παρευρέθηκε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ελεγκτικό συνέδριο είναι ο ανώτατος θεσμός δημοσιονομικού ελέγχου και ένας κρίσιμος πυλώνας του κράτους δικαίου, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης, υπογραμμίζει. Όπως σημειώνει, η διαχείριση του δημόσιου χρήματος συνδέεται άμεσα με τη δημοκρατική λειτουργία και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στη σχέση του ελεγκτικού συνεδρίου με την αυτοδιοίκηση, επισημένοντας ότι η συμβολή του είναι καθημερινή και ουσιαστική. Στην ανάρτηση γίνεται ιδιαίτερη μνήμα στην αναβάθμιση των υποδομών και στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες του ελεγκτικού συνεδρίου. Όπως επισημαίνεται, μεταξύ των νέων δυνατοτήτων περιλαμβάνονται ο ηλεκτρονικός προσυμβατικός έλεγχος, η ψηφιακή κατάθεση δικογράφων, καθώς και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης ως υποστηρικτικού εργαλείου για τους δικαστικούς λειτουργούς. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Μετεγκατάσταση, που αποσκοπεί στην ενίσχυση του πληθυσμού των ακριτικών περιοχών. Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως τις 10.000 ευρώ για ανθρώπους και οικογένειες που επιλέγουν να εγκατασταθούν σε επιλεγμένες περιοχές, χωρίς να απαιτείται να έχουν εξασφαλίσει εργασία στον τόπο εγκατάστασης. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για το Καστελόριζο, όπου προβλέπεται ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ με επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Ενώ παράλληλα προγραμματίζονται νέες υπηρεσίες και κίνητρα για την προσέλκυση εργαζομένων σε κρίσιμες ειδικότητες. Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Διεθνούς Συνεργασίας της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης πραγματοποιήθηκε στη Βουλή των Ελλήνων με τη συμμετοχή του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά και της Ντόρας Μπακογιάννη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, η ενίσχυση της κοινοβουλευτικής συνεργασίας και η διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Την παρουσία και τη δυναμική της νίκης στην κοινωνία αλλά και το στόχο της για ουσιαστική κοινοβουλευτική παρουσία ανέδειξε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Δήμος Θανασούλας, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως ανέφερε η Νίκη, παρουσίασε στη ΔΕΘ ένα υπεύθυνο πρόγραμμα διακυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι το ζητούμενο για το κόμμα δεν είναι απλώς η παρουσία ενός ακόμη κόμματος στη Βουλή, αλλά η ουσιαστική συμβουλή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινωνίας. Έχουμε εικόνα από τις κοινότητές μας. Τα εγγεγραμμένα μέλη μας είναι στο 0,8%, άρα μπαίνουμε στη Βουλή, δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το κόμμα καταγράφει έντονη συμμετοχή στις εκδηλώσεις του. Την ανάγκη να ολοκληρωθεί άμεσα η καταγραφή και αναγνώριση του οδικού δικτύου της Ρόδου θέτει με ερώτησή του στη Βουλή ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Παράλληλα, ζητεί να υπάρξει συντονισμός της διαδικασίας με το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Ρόδου και τη μετάπτωση του κτηματολογίου Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα τους κατοίκους των νησιωτικών περιοχών, αναφέρθηκε ο τομεάρχης νησιωτικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Πολυχρονάκης, μιλώντας στο Κόσμος. Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων και σημαντικών αποφάσεων. Το ερώτημα δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο, αλλά πώς, ανέφερε χαρακτηριστικά, θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη για συγκεκριμένες πολιτικές και λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην νησιωτικότητα και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των νησιών, αναφέροντας μεταξύ άλλων την ακρίβεια της συντάξης, το ζήτημα του χρέους και τη στεγαστική πίεση. Νέα σύνθεση αποκτά το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια. Η θητεία των μελών του νέου Συμβουλίου είναι διετής και σε αυτό συμμετέχουν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, των επιμελητηρίων, της ναυτιλίας, του τουρισμού και άλλων φορέων. Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος ορίστηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων και μέλος του ΔΣ της Ένωσης, Γεώργιος Λεονταρίτης. Ισχυρή παραμένει ζήτηση για την Ελλάδα από τη διεθνή τουριστική αγορά, με τους μεγάλους tour operators να καταρτίζουν ήδη τα προγράμματά τους για το 2027. Στο πλαίσιο αυτό, οι προκρατήσεις και ο σχεδιασμός των πακέτων για την επόμενη χρονιά αφορούν και δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, μεταξύ των οποίων η Ρόδος και η Κος. Στόχος των εταιριών είναι να ενισχυθεί η παρουσία τους στην ελληνική αγορά και εκτός των μηνών αιχμής, με περισσότερες επιλογές για ταξίδια την άνοιξη αλλά και το φθινόπωρο. Έθυρος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
0: Κόσμος 938.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of
4: Na
1: One.
4: Na Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη. Καλώς ήλθατε και σήμερα σύντροφιά μας. Εδώ για μία ώρα μαζί. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας. Αν και εδώ που τα λέμε τώρα, ποια επικαιρότητα, τα ίδια και τα ίδια επαναλαμβάνονται καθημερινά. Ξέρετε, άρχισε πλέον αυτό το πράγμα να κουράζει. Ευτυχώς υπάρχει μια σταθερότητα στη χώρα, γιατί αυτό το οποίο είναι ανησυχητικό είναι η αλλαγή στη συμπεριφορά της γείτονας χώρας. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Κατά τα άλλα, εσωτερικά πλέον άρχισε να κουράζει το πράγμα. Ο τρόπος με τον οποίο αντιπολιτεύονται, ο τρόπος με τον οποίο διεκδικούν την εξουσία, τα κόμματα, αυτό το πράγμα δημιουργεί μια αποστροφή τελικά γύρω από την πολιτική, και αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Είναι επικίνδυνο. Όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ξέρω, αλλά βλέποντας επίσης, αγαπητοί μου φίλοι, και τι γίνεται στα social media, θα πρέπει να σας πω ότι διαπιστώνω, και έχει να κάνει με αυτό το οποίο σας είπα, ότι υπάρχει ευτυχώς μία σταθερότητα στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα εθνικά ζητήματα, και η Ελλάδα φαίνεται ότι έχει βρει το βηματισμό της και κινείται στο σωστό δρόμο. Βλέπω στα social media ότι έχουν παρισφρήσει από την γείτονα χώρα. Δηλαδή το είδα τώρα στο δικό μου λογαριασμό, που έκανα ένα απόσπασμα από την ανάρτηση, από τη συνομιλία που είχα τις προάλλες με τον Φαΐλο Κρανιδιώτη. Πολλά έτσι τουρκικά προφίλ έχουν κάνει την παρουσία τους, και ξέρετε, όχι με τον καλύτερο τρόπο, με, καταλαβαίνετε τώρα, ύβρις και τα λοιπά και απειλές. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Και σε συνδυασμό με τα όσα άκουγα προηγουμένως από τον συνομιλητή Βασίλη του Τέρη, ο κύριος Καμπουρόπουλος δεν ήτανε?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, φαίνεται ότι ο κύριος Καμπουρίδης, στρατηγός, φαίνεται, ο οποίος γνωρίζει καλά τα πράγματα, γιατί έχει διατελέσει, έχει υπηρετήσει στην Κωνσταντινούπολη, φαίνεται ότι δίδεται γραμμή γενικώς, ας πούμε. Η Τουρκία, ξέρετε, είναι μια χώρα η οποία μιλά πολύ, οι πολιτικοί της μιλάνε πολύ και εξαντλούν όλη τους την ενέργεια στο να μιλάνε, στο να απειλούνε. Στην πράξη έχετε δει να γίνεται κάτι? Και δεν αναφέρομαι με εμάς, και δεν πρόκειται να τολμήσουν εδώ, όταν ήμασταν αδύναμοι κατά το παρελθόν και δεν τόλμησαν, θα τολμήσουν τώρα που η Ελλάδα είναι δεύτερο Ισραήλ? Εν πάση περιπτώσει όμως, δεν είναι εκεί το θέμα. Να δείτε τώρα, στη συμμαχία κάνανε σύμφωνα αμυντικής συνεργασίας με την Σαουδική Αραβία οι Τούρκοι και οι Πακιστανοί. Επιτέθηκαν οι Χούθοι στη Σαουδική Αραβία. Είδατε κανείς από εσάς καμία υποστήριξη είτε από το Πακιστάν είτε από την Τουρκία?
1: Τίποτα.
0: Αλλά λόγια να κάποια. Λόγια μονάχα, απειλές και τέτοια πράγματα. Είναι, ξέρετε, ένα χαρακτηριστικό των απολύτιστων, χωρίς να θέλω να προσβάλλω, γιατί έχω πολλούς φίλους από την Τουρκία και είναι καλοί άνθρωποι και αγαπάνε την Ελλάδα, έρχονται, κάνουν τις διακοπές τους. Και τώρα μάλιστα άκουγα τον Τέρι να λέει ότι τους δίνουν γραμμή και τους απειλούν και τους βρίζουν για αυτούς οι οποίοι έρχονται να κάνουν διακοπές, ας πούμε, στα νησιά μας. Παιδιά, ειρήνη. Ειρήνη ημίν. Αγαπημένοι πρέπει να είμαστε. Μην πέφτετε θύματα των πολιτικών, γιατί και η Τουρκία, ξέρεις, έχει τώρα εκλογές. Οπότε, όποτε θέλουν να ξεχάσουν τι γίνεται στο εσωτερικό, φροντίζουν να ασχολούνται με το εξωτερικό. Αυτό γίνεται δυστυχώς. Την άλλη μεριά, βέβαια, τους ενοχλεί το γεγονός ότι υπάρχει μια Ελλάδα η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή. Μέρα με την ημέρα γίνεται όλο ένα και περισσότερο δυνατή. Σκεφτείτε το 2030, δηλαδή σε 3 χρόνια από τώρα, όταν θα έχει ολοκληρωθεί όλο αυτό το project. Καταλαβαίνετε τι θα είναι η Ελλάδα. Τι θέλετε στη θάλασσα, τι στην στεριά, στον αέρα. Στη στεριά, ξέρετε, οι πόλεμοι τώρα δεν γίνονται
1: πιο πολύ είναι
0: με τα πόδια. Ακριβώς. Αλλιώς γίνονται τώρα τα πράγματα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αλλά ήδη και τώρα η Ελλάδα είναι πάρα πολύ ισχυρή. Και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε σε αυτήν εδώ την κυβέρνηση, η οποία έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Και μπράβο της. Και εδώ δεν νομίζω ότι είναι κάποιος που τη συμπαθεί ή κάποιος που την αντιπαθεί. Είναι η πραγματικότητα. Η Ελλάδα μας είναι η πατρίδα μας. Την αγαπάμε όλοι. Και την θέλουμε να είναι ισχυρή, να είναι δυνατή. Το κλείνουμε αυτό εδώ. Πάμε τώρα σε άλλα θέματα. Τι λες ρε Βασίλη, να πάμε στα τοπικά μας θέματα.
1: Ε? Να πάμε, γιατί.
0: Ρε εσύ το ξέρεις ότι χθες ήταν ωραίο στη Ρέδο, στη Ρόδο.
1: Είδα κάτι φωτογραφίες.
0: Ναι, ήτανε, ναι. Yeah. Παναγιώτη, δείξε φωτογραφίες του Ρέμου. Ήτανε, Βασίλη, νάτος, με το Δήμαρχο. Ήτανε απέναντι στην, στο Μαρμαρίς, εκεί πλάι κοντά. Ήταν σε ένα κέντρο, Βασίλη, για τους πολύ έχοντες μακαρόνι πολύ, για τους ματσό. Τώρα, αν πω εκατομμυριούχους, μπορεί να τους αδικήσω, γιατί μπορεί να είναι και δισεκατομμυριούχοι, ξέρω εγώ. Και ο Ρέμος είναι ταξικός τραγουδιστής, αν δεν το ξέρεις, Βασίλη. Γι' αυτό δεν το χωνεύουν πολλοί, ας πούμε, έτσι, αριστεροί και αυτά εδώ. Είδες τι γράφουν του Δημάρχου από κάτω, στο τέτοιο, τον κατηγορούν τον, τον Δήμαρχο. Ταξικός που λες τραγουδιστής ο Ρέμος. Ήταν στο Μάρια. Α, Μαρίς Ρισόρτ. Έτσι λέγεται το εκεί που πήγε και το τραγούδισε, να πούμε. Και κάνει τέτοιες εμφανίσεις, ξέρεις, πολύ χρήμα. Μα πάρα πολύ χρήμα. Δες τον, άνεση, ε, ορίστε. Με τη βερμούδα του. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει οικειότητα με τον
1: Δήμαρχο.
0: Με τη Δημαρχάρα, ναι. Τώρα ο Δήμαρχος τα ακούει όμως από την πλέμπα. Σου λέει, ρε Κολιάδη, σου λέει, τι δουλειά έχεις εσύ με το Ρέμο. Χάθηκε η Μποφίλη, πώς τη λένε αυτήν εδώ. Ρε τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε. Γεια σου ρε Αντώνη Ρέμο, ρε είναι η αδυναμία μου, είναι τραγουδιστάρα. Και ξέρεις τι γίνεται τώρα, ε? Μου λέει η Αργυρούλα, κάθε τόσο. Μου λέει, παπά, πάμε εδώ, πάμε και έλα, πάμε στο Ρέμο και αυτά. Και ώρα της λέω, βρίσκω, δε, με πιάνει σε ακατάλληλη στιγμή, δε. Αλλά εντάξει. Και, ναι. Και ο Ρέμος, τραγουδιστάρα. Λοιπόν, πάμε τώρα λοιπόν τώρα στα της Ρόδου. Λέει, του είπε, λέει, ο τέτοιος, πώς τον λένε, ο Κολιάδης, ότι όταν είναι να κάνεις καμία συναυλία στη Ρόδο. Και είπε, ναι.
1: Εκεί θα πει.
0: Εντάξει, αυτό έλειψε. Λοιπόν, Θανάσης Μπαράκας, πώς θα πας με τον Αντώνη Ρέμο, τα πας καλά, Θανάση μου, ο Παραολυμπιονίκης μας είναι κοντά μας.
2: Ως μουσικός με όλους τους καλλιτέχνες θα πάω μια χαρά.
0: Την αγαπάς τη μουσική, ε?
2: Δούλευα 10 χρόνια επαγγελματικά.
0: Μα γι' αυτό το λέω τώρα. Την έχεις πεθυμίσει, την έχεις νοσταλγήσει, τη δουλειά.
2: Όπου και να πάω σε μαγαζιά, πάντα συναδέλφοι θα ανέβω πάνω, θα πω 2-3 τραγούδια.
0: Θα πεις τα τραγουδάκια.
2: Πιο ωραίο.
0: Είναι όμως, ο Ρέμος είναι όμως δύναμη, έτσι, ή ως αριστερός εσύ δεν το γουστάρεις, για πες μου.
2: Τι σχέση έχει το...
0: Και όμως, έτσι, γιατί το θεωρούν ότι είναι ταξικός τραγουδιστής, κατάλαβες. Είναι ο τραγουδιστής για τους πλούσιους. Έλα μου, όλοι δεν τραγουδάνε. Να, τώρα
2: εγώ και σε κέντρα στην Αθήνα έχω πάει και τον έχω ακούσει.
0: Μπράβο ρε Θανάση, έτσι, να, γι' αυτό μου αρέσει, γιατί είσαι σωστός. Τι γίνεται τώρα σε τοπικό επίπεδο, πώς πάει η κατάσταση? Έχουμε προβλήματα? Πώς τα βλέπει ο Θανάσης Μπαράκας?
2: Προβλήματα υπάρχουν πάρα πολλά. Δυστυχώς το νησί έχει μεγάλες απαιτήσεις. Και δεν είναι τυχαίο ότι μετά το 2006, μετά το Γιώργο το Γιαννόπουλο, δεν έχει βγει δεύτερη φορά δήμαρχος. Αυτό κάτι λέει. Και πρέπει να μας ανησυχήσει. Οι απαιτήσεις είναι πολλές.
0: Τι εννοείς, Θανάση, όταν λες ότι δεν έχει βγει ξανά δήμαρχος? Δεν το κατάλαβα αυτό. Για κάνε μου το ζωγράφισμα.
2: Μετά το Γιαννόπουλο που κάνε 3 θητείες στο μεγαλύτερο δήμο της Ρόδου, που είχε 60.000 πληθυσμό.
0: Ναι.
2: Και μετά το...
0: Α, μετά δηλαδή δεν υπήρξε επαναληπτική, ας πούμε, έτσι, άλλος δήμαρχος που να κάνει τόση θητεία.
2: Επανεκλογή δεν υπήρξε.
0: Ναι, μάλιστα, τώρα που το
2: λες. Αυτό κάτι λέει, και όσο προχωράνε τα χρόνια, συσσωρεύονται τα προβλήματα, είτε διότι δεν υπάρχει όραμα και το μοναδικό όραμα είναι κάποιος να γίνει δήμαρχος, αλλά και ένα μεγάλο κομμάτι μέσα στην κρίση που...
0: Βέβαια, για να λέμε τώρα και του στραβού το δίκιο τώρα, έτσι, δηλαδή να λέμε τώρα... τότε με τον Γιαννόπουλο, μην ξεχνάς ότι το Πασόκ ήταν παντοδύναμο, ήταν κυρίαρχη δύναμη και πήγαιναν μόνο μπλοκ, ας πούμε. Ξέρουμε πώς λειτουργεί το Πασόκ.
2: Είναι αυτό, γινόντου σαν έργα. Και τώρα
0: γινόταν καλή, βέβαια, και γινόταν για καλή δουλειά επί Γιαννόπουλου.
2: Ναι, γιατί με το που κατέβαινε είχε ένα πλάνο τι θέλει να κάνει στην τετραετία. Δεν έλεγε, τώρα μας κυριαρχούν τα συνθήματα, αλλάζουμε τη Ρόδο, ένα μαζί για, με δύναμη για τη Ρόδο.
0: Επικοινωνία, αλλά τότε η επικοινωνία δεν μετρούσε τότε, μετρούσε το έργο.
2: Βέβαια, και τώρα δεν είναι ότι δεν υπάρχουν κονδύλια, όταν ο Λιβάνιος σου λέει ότι η απορροφητικότητα πανελλαδικά είναι στο 15%, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν πρέπει να γκρινιάζουμε, δεν έχουμε λεφτά. Όχι, λεφτά υπάρχουν, όραμα δεν υπάρχει να τα διεκδικήσει.
0: Υπάρχουν ευρωπαϊκοί πόροι, υπάρχουν. Σήμερα... Δεν βλέπεις η περιφέρεια τι δουλειά κάνει, ρε Θανάση, ανεξαρτήτως αν είσαι υπέρ ή κατά της περιφέρειας, αλλά δεν βλέπεις το έργο το οποίο παράγει, σε αντίθεση ας πούμε τώρα με το Δήμο.
2: Γιατί υπάρχει ένα πλάνο, ότι φέτος θα κάνω αυτό.
0: Ρε παιδί μου, τι να πω, δεν ξέρω.
2: Εδώ τώρα όταν δήμαρχος πηγαίνει στην Ένωση Ξενοδόχων σε αρχές του 26 και τους λέει είμαστε ένας στοχός δήμος και αν μπορείτε φτιάξετε καμιά παιδική χαρά να βοηθήσετε. Γιατί
0: τώρα είναι δυνατόν ο Δήμος της Ρόδου να λέει τέτοια πράγματα, ο δήμαρχος Ρόδου.
2: Ναι, και όταν στα ταμεία περιμένουν 55 εκατομμύρια ευρώ για τα ΣΔΙΤ, για τα 11 σχολεία και τι.
0: Μα δεν μου λες, είδα το ρεπορτάζ, διάβασα το ρεπορτάζ της Ρένας Παυλάκη. Τι είναι τώρα αυτό εδώ τώρα. Επειδή είπες για τα εκατομμύρια ας πούμε, τα οποία τελικά τίποτα δεν προχωράει από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, και θα τα δω αυτά τώρα από εβδομάδα ας πούμε, αλλά μου κάνει φοβερή εντύπωση.
2: Δεν προχωράει τίποτα και αυτά που οραματίζονται.
0: Και άκουγα προηγουμένως τον Τέρι το Χατζιουάννου.
2: Τα παιδεία αναθέσεις,
0: ναι, μα...
2: που τρώνε άκυρο από το ηλεκτρικό.
0: Από το ηλεκτρικό ακριβώς αυτά, αυτά. Λοιπόν,
2: και νομίζω το νησί μας αυτή τη στιγμή και με τη ρύπανση του βιολογικού.
0: Αυτό πάλι είναι από τα άγραφα, ρε παιδιά.
2: Που συμβαίνει και με τη γαθεντερίτιδα. Όχι ότι φταίει ο δήμαρχος, δεν ξέρει ακόμα πού οφείλεται η γαθεντερίτιδα. Εδώ κινδυνεύει να μην γίνει το Super Cup ο άλλος Σαββατοκύριακος στη Ρόδο, λόγω ότι 17 αθλητές του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ πάθανε γαθεντερίτιδα. Κάτι δεν πάει καλά στον τόπο μας.
0: Άιστε.
2: Και πρέπει να το τσεκάρουμε γιατί συμβαίνει να έχουμε τόσο μεγάλο ποσοστό με τις γασεντερίτιδες.
0: Εγώ κοιτάζω όμως τώρα το άλλο, το οποίο ότι θα έπρεπε κανονικά να, όλη η Ρόδος να είναι ένα εργοτάξιο, να γίνεται δουλειά, να αναβαθμιστεί, διότι οι δομές της πλέον είναι κουρασμένες, γυρασμένες. Αντιθέτως δεν βλέπω έτσι κάτι καλό να γίνεται. Και αυτά τα οποία γίνονται είναι, όπως άκουγα προηγουμένως να το λέει και ο Τέρης ας πούμε, είναι έργα τα οποία έρχονται από το παρελθόν, από τον Χατζηδιάκο, από τον Καμπουράκη και
2: εδώ. Είναι και λίγο. Είναι και λίγο όλη η διαδικασία πολύχρονο βόρα, και για να ξεκινήσει ένα έργο, δηλαδή άμα δεν το έχεις οραματιστεί πριν βγεις, mm-hmm. και αποφασίσει τα μέσα της ηγεσίας να το κάνεις, αυτό θα ξεκινήσει λογικά στη θητεία του επόμενου δημάρχου ή του ιδίου που θα επανεκλεγεί κάποιος.
0: Από την
2: πρέπει
0: άλλη,
2: τα
0: όμως,
2: πράγματα να τα τρέξεις.
0: Ναι. Δεν ξέρω τώρα, από την άλλη βλέπω ότι στα social media καλά πάει ο δήμαρχος. Βλέπω ότι έχει φτιάξει κόσμο από κάτω που τον ακολουθεί, τον επικροτεί, τον χειροκροτεί, και όποιος τολμήσει να κάνει στοιχειωδώς ας πούμε έτσι την απαιτούμενη κριτική που χρειάζονται σε αυτές τις περιπτώσεις οι τοπικοί μας άρχοντες, δέχεται επιθέσεις. Δεν ξέρω αν το έχεις διαπιστώσει αυτό.
2: Έχει αν φτιάξει... δέχεται, συγγνώμη, δεν άκουσα καλά.
0: Επιθέσεις, επιθέσεις από τον κόσμο που έχει φτιάξει από κάτω ο δήμαρχος. Έχει δηλαδή κόσμο που τον ακολουθεί.
2: Και θετικά έχει και αρνητικά. Αυτή τη στιγμή στην πολιτική δυστυχώς αυτό που είναι η μεγάλη επιστήμη δεν είναι τα έργα, είναι η επικοινωνία. Ένα κομμάτι που ξέρει να το παίζει καλά ο Κολιάτης. Και αγγίζει ένα μεγάλο κοινό σε αυτό το κομμάτι.
0: Θα πάει καλά στην επικοινωνία, λες,
2: εντάξει, και δεν δίνω σημασία και πολλές φορές στο τι γράφει ο καθένας από κάτω, γιατί δεν ξέρεις αν είναι πραγματικά προφίλ αυτά που γράφουν.
0: Ή ψεύτικοι λογαριασμοί.
2: Αν είναι οι φανατικοί που παίρνουν εντολή.
0: Μπορείς να μπαίνεις μέσα στο, να πατάς να μπαίνεις μέσα στο προφίλ και θα διαπιστώνεις. Εκεί μπορείς να καταλάβεις τελικά αν είναι πραγματικός λογαριασμός ή ψεύτικο.
2: Τι είναι το κάθε προφίλ. Εγώ δεν κάθομαι στο επικοινωνιακό πόσα like παίρνει ο καθένας. είναι το τι λες και το τι πράττεις.
0: Όταν βλέπεις ένα λογαριασμό, μπεις μέσα και δεις ότι δεν έχει αναρτήσεις αυτός, δεν έχει φίλους, αλλά περισσότερο δεν έχει αναρτήσεις. Απλώς έκανε ένα λογαριασμό εκεί μόνο και μόνο για να κάνει επιθέσεις, ας πούμε, και ενδεχομένως να ανήκει σε κάποια ομάδα, είναι στα λεγόμενα τρόλ, τα οποία πληρώνονται εντωμεταξύ για αυτή τη δουλειά την οποία κάνουν.
2: Εντάξει, είπαμε, είναι επικοινωνιακή πολιτική που παίζει το α και το ωμέγα πλέον στα δρόμενα παγκοσμίως, όχι στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Δεν τα ανακάλυψαν στην Ελλάδα.
0: Δεν σε βλέπω πάντως να είσαι και πολύ ευχαριστημένος τώρα με την πορεία των πραγμάτων. Ε. Σε βλέπω απογοητευμένο.
2: Ένας Ολυμπιονίκης πάντα βάζει τον πήχη ψηλά.
0: Α, μπράβο, πες το μεγάλε, έτσι μπράβο.
2: Οι στόχοι πάντα είναι μεγάλοι, δεν μπορείς να μένεις τα λίγα. Το αν θα κάνω μια παιδική χαρά γιατί την πήρα χορηγία, τον Παράκα ή τον Κλεάνθη, τον Λοΐζο. Εδώ τι θα γίνει, περιμετρική οδός. Ή τι θα γίνει με τη διάβρωση των ακτών στη δυτική πλευρά. Τι θα γίνει με τη μεσογειακή χάραξη. Τι θα γίνει με τους Ρωμά. Τι θα γίνει με το Ροδίνι. Τι θα γίνει με την καθαριότητα που την χρυσοπληρώνουμε.
0: Mm.
2: Θα ελέξουμε τελικά.
0: Πόσα πληρώνουμε, πληρώνουμε το χρόνο τελικά.
2: 90 η πενταετία, δεν είναι.
0: Πολύ χρήμα, ρε.
2: Και η ΚΑΔ είναι γεμάτη.
0: Δηλαδή,
2: και πάντα φταίει ο κακός ο πολίτης.
0: Κοντά στα 17-18 εκατομμύρια το χρόνο, δηλαδή. Δηλαδή, μιλάμε κάπου 1,5 εκατομμύριο το μήνα, ρε παιδιά. Είναι
2: πολύ. Και σε αυτό είμαι σκληρός και απαιτητικός, γιατί είχα την τύχη στα 23 μου να είμαι ιδρυτικό μέλος της Δημοτικής Επιχείρησης Καθαριότητας Ρόδου, που τότε έλαμπε η πόλη.
0: Mm.
2: Και τώρα δίνονται πάρα πολλά λεφτά. Και τα πράγματα δεν είναι ανάλογα του κόστους του.
0: Ναι.
2: Γιατί άμα δούμε τους ισολογισμούς και τους απολογισμούς της ΔΕΚ, καμία σχέση με αυτά που πληρώνουν τώρα. Mm. Και έργα που ξεκίνησαν, πού είναι η νέα αγορά που μας έλεγε η λογοδοσία ότι θα λειτουργήσει?
0: Δεν μου λες τώρα, είναι δυνατόν να καθυστερεί τόσο πολύ, ρε παιδί μου? Τι γίνεται με όλες αυτές τις επιχειρήσεις τώρα εκεί? Το έχουμε ξεχάσει, δεν το έχουμε πιάσει αυτό το θέμα. Λέγανε ότι.
2: Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Ο κύριος Χαλκιάς έλεγε στη λογοδοσία όταν ρωτήθηκε. Τον Απρίλιο θα τα πάρουν οι καταστηματάρχες να φτιάξουν την προσώψη για να λειτουργήσουν το καλοκαίρι. Χάσανε τη σεζόν και ευελπιστούμε να λειτουργήσει του χρόνου η νέα αγορά. Και δεν είναι και ένα έργο του Κολιάδη αυτό, να μην ξεχνάμε, αυτό είχε δημοπρατηθεί από την Καμπουράκη.
0: Ναι. Τι να πει κανείς
2: τώρα. Από χρήματα που ήταν να πάνε στο Εθνικό Θέατρο και μπήκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και μεταφέρθηκαν.
0: Τι γίνεται τώρα με τη δίκη σας, παράταξη με τον κύριο Γερονικόλα? Έφυγε και ο τελευταίος, ο Δημήτρης Ζανετούλης. Γιατί
2: τον διαγράψατε?
0: Ναι. Γιατί τον διαγράψατε?
2: Όταν είσαι εκπρόσωπος τύπου της πλειοψηφίας, δεν έχεις καμία θέση στην πλειοψηφία. Καλή αδειοδρομία, στα νέα σου καθήκοντα. Εκεί εκπρόσωπος τύπος του Βαγιανού, μια χαρά είναι ο άνθρωπος.
0: Αυτά είναι τα νέα του καθήκοντα, εκπρόσωπος τύπου του Σωτήρη Βαγιανού, του πρόεδρου της ΔΕΙΑΡ.
2: Προσέξτε όλες τις τοποθετήσεις. Εκ μέρους της ΔΕΙΑΡ μιλούσε, όχι της αρχής οργάνωσης για το νησί της Ρόδου. Ευλογούσε τα γένια με τόσα προβλήματα που υπάρχουν και τις κόντρες και όλα αυτά τα προβλήματα που έχει η ΔΕΙΑΡ. Παράταξή μας έχει μια στελέχη που κάθονται στο οργανωτικό για να δικλείουν θέματα. Διευρύνεται, υπήρχαν 343 υποψήφοι και 20-40 να φύγουν. Έχει μια μαγιά των 300 ανθρώπων που είναι δίπλα μας και λένε συνεχίστε, θα είστε η επόμενη δημοτική αρχή.
0: Νομίζω ότι με το νέο εκλογικό νόμο δεν χρειάζεται πλέον τόσο πολύ όπως στο παρελθόν, επειδή αναφέρθηκες σε 300.
2: Ναι, το ταβάνι νομίζω είναι κάπου 280 τώρα.
0: Τέλος πάντων, και λιγότερα ίσως, δεν είμαι σίγουρος, δεν είμαι πρόκειτος να μην λέω κάτι που δεν.
2: Η μαγιά υπάρχει. Yeah. Θέλεις και το στελεχικό δυναμικό που αύριο θα μπορεί να δικήσει το Δήμο και εκεί έχει στρέψει το βλέμμα του ο Νίκος, πώς θα μπορούμε να είμαστε πιο δυνατοί αν τυχόν μας επιλέξει ο ροδιακός λαός να πάρουμε τις τύχες του νησιού, γιατί τα προβλήματα θα μεγαλώνουν και θα συσσωρεύονται και θα πρέπει να γίνονται άμεσες παρεμβάσεις.
0: Λοιπόν,
2: το 29 αναλάβει στα ενία του νησιού.
0: Να σε καλά, αγαπητέ μου Θανάση, να σε καλά. Την καλημέρα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια μας. Και καταλαβαίνουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, ότι υπήρξε εντωμεταξύ τότε όλες αυτές τις μέρες, πώς 5 δημοσκοπήσεις είχαμε, μια στιγμή να ρίξω μια ματιά, νομίζω 5 εταιρείες. Και όλες λίγο πολύ έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Ποιος είναι αυτός ο κοινός παρανομαστής? Ότι η Νέα Δημοκρατία κινείται εκεί πέρξ του 30% προς το 31%. Μια μόνο δημοσκόπηση του Όπερ, αυτή μόνο την δείχνει κάτω από το 30, δηλαδή εντάξει το 29, σχεδόν 30. Όλες οι άλλες είναι εκεί στο 30,5-31, όλες οι εταιρείες. Αυτή είναι η μία παράμετρος, αυτή είναι η μία σταθερά την οποία διαπιστώνουμε. Και βέβαια από εκεί και πέρα το τι γίνεται στην αντιπολίτευση. Δηλαδή αυτές οι εκλογές τελικά δεν γίνονται για να δούμε ποιος θα τις κερδίσει. Τις εκλογές θεωρείται δεδομένο ότι τις κερδίζει η Νέα Δημοκρατία, αφού έχει double score από τον δεύτερο. Αλλού είναι το θέμα. Τι θα γίνει με το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, αν θα μπορέσει να κυβερνήσει μόνη της, γιατί σε συνεργασία με τα άλλα κόμματα το βλέπω από χλωμό μέχρι αδύνατο, ας πούμε. Επίσης, τι θα γίνει στον χώρο της αντιπολίτευσης, οι οποίοι σφάζονται στην κυριολεξία. Και όλοι έχουν πάλι τώρα, αυτοί εδώ της αντιπολίτευσης, οι πάντες, έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Ποιος είναι αυτός? Να φύγει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης, ο οποίος από το έργο το οποίο έχει κάνει και από την αγάπη, από τη συμπεριφορά, από τη στάση που έχει η κοινωνία απέναντί του, διότι είναι μπροστά σε όλες τις δημοσκοπήσεις, με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Και βλέπουμε εδώ όλες οι δημοσκοπήσεις, θέλετε τις Pulse του Sky 30,5, θέλετε την Opinion Poll 31%, θέλετε την GPO με 30,6%, να, μόνο τις MRB που σας είπα για το Open είναι 29%. Από εκεί και πέρα, ορίστε, η Mark 31%. Όλες οι εταιρείες εκεί γύρω κινούνται. Εκεί, σε αυτό το ποσοστό. Άρα λοιπόν, φαίνεται ότι το πρώτο κόμμα, όπως μας έλεγε και ο κύριος Ζούπης, μιλούσα εντωμεταξύ και χθες το βράδυ με τον Θωμά τον Γεράκη, τα ίδια και ο Θωμάς ο Γεράκης, που παρουσίασε και την δημοσκόπηση της Mark στον Αντένα, σου λέει δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Νέα Δημοκρατία με μεγάλη διαφορά θα κερδίσει τις εκλογές. Το ζητούμενο είναι κατά πόσον θα πλησιάσει το ποσοστό, το οποίο και αυτό δεν είναι στάνταρ, ξέρετε, το ποσοστό που χρειάζεται για να έχει αυτοδυναμία. Θα εξαρτηθεί από το ποσοστό που θα λάβουν τα κόμματα που θα μείνουν εκτός Βουλής. Όσο μεγαλώνει αυτό το ποσοστό των κομμάτων, όχι ο αριθμός των κομμάτων, το ποσοστό, το σύνολο που θα πάρουν τα κόμματα που θα είναι εκτός Βουλής, όσο μεγαλώνει αυτό το ποσοστό, τόσο κατεβαίνει το πλαφόν, έτσι, το όριο της αυτοδυναμίας. Δηλαδή μπορεί και με 36 ή ενδεχομένως και λιγότερο να κάνει αυτοδυναμία. Αλλά μπορεί, αν δηλαδή τα εκτός κόμματα, εκτός Βουλής κόμματα, είναι, ξέρετε, 1, 3, 4, 5% εκεί μπορεί να χρειάζεται και πάνω από 37-37,5% για να κάνει αυτοδυναμία. Αν λοιπόν αυτό το καταφέρει στον πρώτο γύρο είναι το ζητούμενο, ή αν θα χρειαστούν επαναληπτικές εκλογές και ξανά επαναληπτικές, γιατί όχι, εφόσον βλέπουμε ότι δεν μπορούν να κυβερνούν, οι δικαστές θα κυβερνούν τη χώρα. Και επίσης βλέπουμε ότι με ποιο κόμμα τώρα να συνεργαστεί, με το μόνο κόμμα που θα μπορούσε να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία, είναι το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Φρόντισε όμως ο κύριος Ανδρουλάκης να ακολουθήσει, να δεχθεί την πρόταση και την επιμονή του κυρίου Δούκα, του Δημάρχου δηλαδή των Αθηνών, ο οποίος Δούκας, θυμάμαι Βασίλη παλιά όταν τον βγάζαμε εδώ, δεν ήταν έτσι ακραίος, ρε παιδί μου. Είχα την αίσθηση, ήταν τότε το μεάρχη σε βιομηχανή, σε τέτοια θέματα, ας πούμε, ενέργειας και τα λοιπά, θυμάμαι. Μιλούσαμε συχνά με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν φαινόταν να είναι ακραίος, ρε παιδί μου, όπως συμπεριφέρεται τώρα, έτσι. Κάνει παρέα αγκαλιασμένος με τα γκρουμπούσκουλα, ας πούμε, της ακροαριστεράς. Παράξενα πράγματα, τέλος πάντων. Με ποιο λοιπόν να συνεργαστεί τώρα? Το ΠΑΣΟΚ φρόντισε ο Ανδρουλάκης να το περάσει μάλιστα και μέσα στην μέσα από το συνέδριο. Και χρειάζεται τώρα συνέδριο για να το ανακαλέσει, υποτίθεται. Να που ήταν τώρα ο καταστατικός χάρτης της χώρας, το Σύνταγμα της Ελλάδος. Αλλά θα μου πείτε, όσο σέβονται τον εαυτό τους, άλλο τόσο σέβονται και το Σύνταγμα, γιατί είδαμε τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκαν στη Βουλή. Χάθηκε και αυτή η ευκαιρία της συνταγματικής αναθεώρησης. Γιατί ποιος μου λέει εμένα ότι στην επόμενη τώρα Βουλή, που θα είναι αναθεωρητική, θα βρεθούν 180 ψήφοι προκειμένου να αναθεωρηθούν τα άθρα κτλ. Ποιος μου λέει εμένα, πού θα βρεθούν αυτές οι 180 ψήφοι? Πού θα βρεθούν, για πείτε μου. Το Πασόκ που είπε σήμερα όχι θα πει αύριο ναι. Μα δεν μου λέτε, τρελαθήκαμε τελικά? Εκτός μόνο και αν πάρει ξέρω εγώ σουτ, φάει σουτ να πούμε ο Ανδρουλάκης και έρθει ξέρω εγώ καμιά Άννα Διαμαντοπούλου, κάνας Γερουλάνος και λειτουργήσουν πιο λογικά, πιο σωστά και πιο συνεργάσει. Ναι, για το καλό της χώρας, ρε παιδιά. Είναι μέσα ο αγαπητός μας, ο κύριος Δρυμιώτης.
1: Είναι μαζί μας.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Δρυμιώτη μου, τι μου κάνετε?
3: Καλημέρα. Κλειάνθη μου, μου επιτρέπεις να πω ότι είσαι ο μόνος δημοσιογράφος που είπε σωστά τους, πώς το λένε, τις συνθήκες για την αυτοδυναμία. Όσο ανεβαίνει το ποσοστό και όχι το πλήθος των κομμάτων, γιατί όλοι μιλάνε για 9-κομματική, 10-κομματική, δεν έχει καμία σημασία το πλήθος παρά μόνο το ποσοστό τους.
0: Ακριβώς.
3: Όσο ανεβαίνει το ποσοστό, τόσο κατεβαίνει ο πίστης της αυτοδυναμίας. Mm. Και το δεύτερο που είπες που αφορά το ΔΟΚΑ, να σου δώσω εγώ μια εξήγηση.
0: Για πες μου.
3: Γιατί άλλαξε.
0: Γιατί?
3: Γιατί ο ΔΟΚΑς βγήκε με τις ψήφους και της Ανταρσίας και της Χρυσής Αυγής. Λοιπόν, και από εκεί και μπρος κάνει τα χατήρια της Ανταρσίας. Τον είδαμε στο λόφο του Στρέφη, τον είδαμε στα Εξάρχεια. Λοιπόν,
0: βλέπω και την περιοχή, το σπίτι μου εκεί στη Φωκίωνα. Ρε παιδί μου, πώς την έχουν καταντήσει, τέλος πάντων. Λοιπόν,
3: όταν το 14% κατάφερε να βγάλει δήμαρχο, γιατί οι νεοδημοκράτες θεώρησαν ότι ήταν σίγουρη η εκλογή και πήγανε σπίτι τους και κοιμηθήκαν.
0: Δεν πήγανε να ψηφίσουν.
3: Αυτό πρέπει να τους γίνει ένα πολύ μεγάλο μάθημα, ότι όλες οι εκλογές έχουν σημασία και πρέπει να τις αντιμετωπίζουν, διότι δημιουργούν, πώς λένε, δημιουργούν πολιτικό γεγονός.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Για πες μου τώρα, αγαπημένη μας Ανδρέα, τι γίνεται τώρα? Είχαμε 5 δημοσκοπήσεις τις προηγούμενες ημέρες. Όλες ίδιες λίγο πολύ. Ναι.
3: Όλες ίδιες. Όλες ίδιες. Λοιπόν, στα τρία πρώτα κόμματα είναι σαφώς και μάλιστα οι διαφορές είναι πραγματικά όχι απλώς του στατιστικού λάθους, τη στατιστική διαφορά που είναι τα δείγματα που παίρνουν. 1000 ο ένας, 1000 ο άλλος, αλλά... Ναι. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό, Κλεάνθη μου, αυτό το πράγμα και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το ότι το ανέφερες για το Πασόκ που δεν ψήφισε το θέμα της αναθεώρησης του συντάγματος. Είναι σαν να παραδέχεται από τώρα, ενώ με ισχυρίζεται ότι θα είναι πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο, είναι σαν να παραδέχεται ότι δεν θα είναι πρώτο κόμμα, ότι τις εκλογές θα τις κερδίσει η Νέα Δημοκρατία και άρα δεν θέλει να της δώσει την ευκαιρία να κάνει την αναθεώρηση.
0: Να εξηγήσουμε για ποιο λόγο τώρα το λέτε αυτό, να καταλάβει και ο κόσμος που δεν είναι όλοι, ας πούμε, δεν το γνωρίζουν ενδεχομένως. Εάν σήμερα ψήφιζαν και το ΠΑΣΟΚ και πήγαινε στα 180, η επόμενη Βουλή, Βασίλη μου, θα χρειαζόταν 151
3: Απλή
0: πλειοψηφία, έτσι. Τώρα, με το να μην πιάσουμε το 180, χρειάζεται το 180 στην άλλη Βουλή. Αν λοιπόν το Πασόκ πίστευε ότι θα ήταν αυτό πρώτο κόμμα, σαφώς και θα ψήφιζε τώρα, ούτως ώστε αυτό ως πρώτο κόμμα, με απλή πλειοψηφία, να περνούσε τις διατάξεις τις οποίες θέλει. Σωστά τα είπα, Ανδρέα μου.
3: Πολύ σωστά, του το χτύπησε ο Μητσοτάκης στη Βουλή. Δεν ξέρω αν το πρόσεξε.
0: Το πρόσεξα και αυτό.
3: Άρα ουσιαστικά. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός δεν καταλαβαίνει ότι μόνος του υπονομεύει τη θέση του.
0: Δεν είναι το θέμα τη θέση του, ας την υπονομεύσει. Την πατρίδα να μην υπονομεύει όμως.
3: Την πατρίδα δεν μπορεί να την υπονομεύσει, γιατί δεν θα βγει.
0: Όχι, γιατί πες όλο και κάτι μένει και δημιουργεί, ας πούμε, μια αμφιβολία στον κόσμο, ας πούμε.
3: Δεν θα βγει. Και όπως πολύ σωστά είπες, ότι μετά τις εκλογές θα πιθανόν να υπάρξουν. Σίγουρα θα υπάρξουν ανακατατάξεις στο ΠΑΣΟΚ και μπορεί να υπάρξει κάποιο άλλο είδους αντιμετώπιση, πιο λογική.
0: Πιο λογική είναι, αλλά ξέρετε κάτι όμως, μπορεί να ξανακάνουν πάλι διαδικασία εκλογής. Ο μηχανισμός όμως πίνει νερό στο όνομα του Νίκου Ανδρουλάκη, τον ελέγχει κατά το κοινός λεγόμενο. Εμένα μου έλεγε παλιά ένας φίλος μου Πασόκος, υψηλά ιστάμενος, ότι στο κόμμα μέσα επιγεννηματά το λέγανε βοσκό. Γιατί το λέγανε βοσκό? Όχι λόγω της καταγωγής του, ούτε της ντοπιολαλιάς του κτλ. Όχι, όχι, όχι, όχι. Το λέγανε βοσκό γιατί λειτουργεί όπως ο βοσκός που μαντρώνει τα πρόβατα, έτσι μαντρώνει τα στελέχη του Πασόκ. Είναι όλη μέρα λες στο τηλέφωνο και μιλά και με το τελευταίο στέλεχος, ας πούμε. Έχει επαφή με τον κόσμο του ο Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Είναι γεγονός αυτό, διότι φαίνεται ότι ελέγχει πλήρως το κόμμα.
0: Το ελέγχει, ναι.
3: Και γι' αυτό και εκλέγει δύο φορές. Λοιπόν.
0: Ακριβώς, ναι.
3: Αλλά από την άλλη μεριά το ελέγχει πλήρως, αλλά στην καταλληλότητα βλέπεις ότι ούτε ήδη οι ψηφοφόροι του Πασόκ δεν τον εγκρίνουν στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό. Τι να κάνουμε, λοιπόν, πρόβλημα δικό.
0: Ναι, αλλά τα στελέχη όμως εκλέγουν, αρχηγό, αγαπημένοι μου.
3: Όχι τα στελέχη, από τη βάση.
0: Η βάση, εννοώ δηλαδή τα μέλη του κόμματος.
3: Ναι. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, δικό τους πρόβλημα αυτό.
0: Τέλος πάντων.
3: Κατά άλλα, οι δημοσκοπήσεις είναι αυτές που ξέρεις. Λοιπόν, και επίσης, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση του. Εγώ πιστεύω ότι οι δημοσκοπήσεις πάντοτε, αν θέλεις, εκφράζουν, είναι ένα είδος κίτρινης κάρτας προς το εκάστοτε κυβερνών κόμμα, όπου εκφράζονται πιο χαλαρά οι άνθρωποι και την ώρα που ψηφίζουν, ψηφίζουν με περισσότερη θέση υπευθυνότητα, για να το πούμε σωστά. Λοιπόν, άρα εγώ είμαι σχετικά αισιόδοξος ότι δεν θα μείνουμε κυβερνήτη.
0: Κοίταξε να δεις τώρα. Το πιο πιθανό είναι να χρειαστούν επαναληπτικές. Δεν χάλασε ο κόσμος, δεν το κατάλαβα, ας πούμε. Γιατί?
3: Ούτε εγώ.
0: Λοιπόν, για ποιο λόγο?
3: Το 89 είχαμε τρεις.
0: Α, λοιπόν, τώρα, ειδικά όπως είναι και επίσης.
3: Νοέμβριο και Απρίλιο.
0: Όπως έλεγα, ακριβώς. Ναι. Που τότε ήταν και διαφορετικά. Πηγαίναμε με το εκλογικό βιβλιάριο, με την ταυτότητα στο χέρι και με το αυτό. Και τώρα έχουμε και την επιστολική ψήφο. Τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Δηλαδή δεν είναι και τόσο κοστοβόρες όπως ήταν κατά το παρελθόν. Θυμάμαι, Αντρέα μου, παλιά, το τι μετακίνηση γινόταν στους ετεροδημότες, το τι χρήμα έπρεπε να έχει κανείς, ας πούμε, υποψήφιος για να μεταφέρει κόσμο. Σήμερα αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν από τη στιγμή που υπάρχει η επιστολική ψήφος. Θέλω να πω δηλαδή υπεραπλουστεύονται τα πράγματα. Αλλά και σε αυτό αντίθετη ήταν.
3: Και θα την. Και υποψιάζομαι, όχι υποψιάζομαι, είμαι βέβαιος ότι θα τη βάλει και στις εθνικές εκλογές ο Λιβάνιος στην επιστολική ψήφο.
0: Μα γι' αυτό μιλάω τώρα. Εάν τελικά το καταφέρω με αυτό, είναι θεού θαύμα.
3: Θα το καταφέρει όλοι. Κοίτα, ο Λιβάνιος είναι εξαιρετικός στη θέση που είναι, γιατί είναι άνθρωπος ο οποίος εγώ τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια, από τον καιρό που ήταν ασχολείται με δημοσκοπήσεις. Ο Λιβάνιος, λοιπόν, και είναι και ξέρει πάρα πολύ καλά το Υπουργείο Εσωτερικών. Γι' αυτό και βλέπεις ότι κάνει σημαντική δουλειά εκεί πέρα που είναι.
0: Και είναι και αγαπητός εντωμεταξύ, ξέρει, μπορεί και λιένει τις γωνίες. Δηλαδή τα όποια αγκάθια θα τα εύκολα τα ξεπερνάει, ας πούμε. Γιατί οι δήμαρχοι είναι δύσκολη υπόθεση. Δεν, ξέρετε, πάντα υπήρχε κόντρα, ας πούμε, με την.
3: Πολύ, πολύ δύσκολη.
0: Βέβαια.
3: Και είναι και που ο καθένας ανήκει σε μια.
0: Τρέχα γύρευε, κάθε καρυδιάς καρύδι είναι ο καθένας. Βγάλε άκρη τώρα. Να πιάσει τώρα, να μιλες ονόματα και να κατεβαίνεις. Να πιάσει από τον άρχοντα της πρωτεύουσας και να προχωράς.
3: Εντάξει, τον πιάσαμε τον ήχο. Τα πάμε.
0: Τώρα δεν μου λες.
3: Εσύ
0: έκανες φοβερή δουλειά, Αντρέα μου. Είχες πιάσει όλες τις δημοσκοπήσεις του 23, λίγο πριν τις εκλογές.
3: Α, ναι, τις έχω εδώ πέρα ακόμα.
0: Μπράβο, ναι. Τις έστειλες λοιπόν σε πολύ κόσμο και είδαμε τελικά τι γίνεται. Πρόσεξε να δεις, με τα σημερινά δεδομένα βλέπεις να επαναλαμβάνεται κάτι αντίστοιχο?
3: Βεβαίως, διότι όλες του 23 οι 19 δημοσκοπήσεις, καμία, όλες υποεκτιμούσαν τη Νέα Δημοκρατία και υπερεκτιμούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Δηλαδή στη δημοσκόπηση οι άνθρωποι απαντάνε χαλαρά και εκφράζουν, αν θέλετε, τον προβληματισμό τους και τη δυσαρέσκεια τους, και την ώρα που είναι να ψηφίσουν, ψηφίζουν πιο υπεύθυνα. Λοιπόν, και καλά κάνουν. Δηλαδή καλά κάνουν με την έννοια του να εκφράζουν την δυσαρέσκειά τους στις δημοσκοπήσεις, ούτως ώστε να καταλάβουν και οι κυβερνώντες ή και οι άλλοι το ότι, ξέρεις, δεν είμαστε και χαϊβάνια, δεν αγόμαστε και να φερόμαστε, δηλαδή κάντε κάτι, αλλιώτικα η δύναμη είναι σε εμάς, στον ψηφοφόρο. Όντως η δύναμη είναι στον ψηφοφόρο. Αυτός βγάζει κυβερνήσεις, αυτός ρίχνει κυβερνήσεις.
0: Για πες μου κάτι. Εάν μείνει εκτός Βουλής ένα 10%.
3: το 10% το 31 γίνεται 34.
0: Mm.
3: Λοιπόν, το 32 γίνεται 36 και κάτι, και, για να καταλάβεις πόσο κοντά είναι. 36 και κάτι κάνει αυτοδυναμία.
0: Mm.
3: Γιατί 30. Ουσιαστικά πολλαπλασιάζεται το 10%.
0: Δεν μου λες όμως τώρα, η παρουσία του Κασιδιάρη, δεν νομίζεις ότι θα φέρει τώρα μία ανακατάταξη εκεί στον χώρο αυτό, στην πανσπερμία των μικρών κομμάτων? Εγώ νομίζω ότι θα ρουφήξει πολλά από αυτά, θα καταπιεί πολλά από αυτά τα κόμματα.
3: Καταρχήν κάτσε να δούμε αν θα κατέβει, αν θα τον εγκρίνει ο Άριος Πάγος. Εγώ έχω και άλλη μία αμφιβολία.
0: Δηλαδή... για το Τσίπρα, για το όνομα του Τσίπρα, του κόμματος.
3: Για το όνομα του Τσίπρα, το Ελλάς.
0: Το κατάλαβα.
3: Εάν τυχόν το εγκρίνει ο Άριος Πάγος, δηλαδή, πολύ πιθανό να μην το εγκρίνει. Ξέρεις, το πραγματικό τεστ δεν είναι σήμερα. Το πραγματικό τεστ είναι όταν υποβάλλεται η αίτηση για συμμετοχή στις εκλογές, όπου εκεί ο Άριος Πάγος αποφασίζει ποιος έχει δικαίωμα ή δεν έχει δικαίωμα να κατέβει. Και με τι όνομα να κατέβει.
0: Ναι.
3: Μπορεί να κατέβεις με ονόματα ό,τι θέλεις.
0: Λοιπόν, οψάμεθα. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
3: Η, να καλά,
0: ειρήνη η μη. Μια χαρά, καλοκαιράκι, καλοκαιράκι. Θα φύγω
3: καλά.
0: Τώρα, τελειώνοντας, θα φύγω, θα πάω για μπάνιο. Να σε καλά, Αντρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλή σου μέρα.
0: Την καλημέρα έχεις από όλα τα παιδιά, από όλους τους συνεργάτες εδώ του σταθμού. Σου στέλνουν την αγάπη τους. Σ' αγαπάμε. Γεια. Λοιπόν, ο οποίος μου είπε στο τηλέφωνο, μου λέει, θα κατέβω, μου λέει, κάτω, Κλέανθη. Ναι, θέλω, μου λέει, να κάνουμε παρέα. Του λέω, μη σε βάζω σε κόπο. Του λέω, μόλις θα κανέβω εγώ Αθήνα, σε πάρω τηλέφωνο. Ναι, και χάρη. Μας αγαπάνε, ρε. Βασίλη. Γιατί έχουμε πειράξει κανένα, ρε παιδί.
1: Μία όμορφη φιλία.
0: Εντάξει, ακριβώς. Και κοίταξε, εγώ ξέρω ότι έχω τους περισσότερους μου φίλους είναι στο Πασό. Οι οποίοι μου κάνουν μούτρα.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Και τους κάνω κριτική. Ρε εσείς τους λέω. Τα ίδια δεν έλεγα παλιά για τη Νέα Δημοκρατία. Εσείς που με παρακολουθείτε δεν θυμόσαστε. Απλώς βλέπω ότι τώρα αυτός ο Κούλης ο Μητσοτάκης. Δεν έχω καμία σχέση με τον Μητσοτάκη. Κάνει έργο, ρε παιδιά. Δηλαδή να μην το αναγνωρίσω. Δηλαδή επειδή βρίζεται όλοι τον Άδωνη πρέπει να το βρίζω κι εγώ. Αφού κάνει έργο. Έχει κάνει το εθνικό σύστημα υγείας, το έκανε να πετάει. Να πετάει, τρόπος του λέγει. Παντού υπάρχουν, πάντα υπάρχουν ελλείψεις.
1: Παντού έχει προβλήματα.
0: Βέβαια, παντού υπάρχουν τα προβλήματα. Αλλά καμία σχέση όπως το σύστημα υγείας του σημερινό με αυτό του παρελθόντος. Τα νοσοκομεία μας σήμερα, όπως είναι, όπως έχουν οργανωθεί. Τι να πω τώρα. Αν τα συγκρίνουμε με τα παλιά, μου λέγες προχθές για το νοσοκομείο της Καλλίου.
1: Πήγα,
0: έκαναν
1: εκεί,
0: τώρα
1: πήγα,
0: τα
1: εκεί,
0: επίγοντα. Πω, μιλάμε τώρα.
1: Ένα περιστατικό.
0: Τι έχουν σχέση με το παρελθόν?
1: Όχι.
0: Λοιπόν. Πέφτει χρήμα, θα μου πεις. Από την τσέπη του το βάζει. Όχι, βεβαίως. Το Ταμείο Ανάκαμψης, Βασίλη.
1: Ταμείο, αυτό.
0: Πολύ χρήμα. Ναι, αλλά το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί ρε δεν το λέτε? Γιατί το κρύβετε? Γιατί είστε μικρόψυχοι? Δημιούργοι με το Μητσοτάκη είναι, ρε. Βέβαια, ο Μητσοτάκης το έκανε Ταμείο Ανάκαμψης στην Ευρώπη. Αυτός το ζήτησε. Όταν το ζήτησε, Βασίλη, θυμάμαι τότε, οι Γερμαναράδες, ναι, όταν ζητούσε η Ελλάδα κάτι, ναι, έβγαζαν σπυράκια. Μεγάλη πλάκα. Καντήλες, γιατί αυτή, ξέρεις, μια ζωή, μας κατηγορούσε. Τώρα είναι σούζα. Τότε λοιπόν, όταν
1: άλλες οι εποχές εκείνες.
0: Εγώ δεν πιστεύω σε εποχές, πιστεύω στα πρόσωπα. Εντάξει, να εξηγούμαστε.
1: Είναι
0: θέμα προσωπικότητα.
1: Άλλα πρόσωπα τότε.
0: Είναι θέμα προσωπικότητα. Ναι,
1: και στην Ελλάδα και στην Γερμανία. Άλλα πρόσωπα τότε.
0: Λοιπόν, το κύρος μετράει πάρα πολύ. Εγώ βλέπω ότι το 19, δεν θυμάσαι, μόλις κέρδισε, πριν γίνει ακόμα πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, μόλις κέρδισε τις ευρωεκλογές, κάποιους μήνες πριν, πότε ήταν οι ευρωεκλογές, πριν, μόλις τις κέρδισε, δεν είδες αμέσως να πούμε οι αγορές ότι το γύρισαν κατευθείαν? Ναι. Σου λέει, έρχεται ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, ζήτησε λοιπόν, πρότεινε λοιπόν Ταμείο Ανάκαμψης. Είπαν οι Γερμανοί, λέει, τώρα τι μας λέει αυτός. Ξέρετε, αυτοί είναι συνηθισμένοι, ας πούμε, στη λιτότητα. μην τυχόν και κάνουν παροχές. Πα. Ο θάνατος αυτή θέλουν πουγκί, γεμάτο. Για να είναι ισχυρή η Γερμανία. Ανά πάσα στιγμή ήθελε, ας πούμε, να υπάρχει το... Δεν λέω, και ο Μητσοτάκης κάπως έτσι είναι, αλλά όχι όμως σε τέτοιο βαθμό. Εντάξει, ο Μητσοτάκης είναι νοικοκύρης αυτό που κάνει δηλαδή και μετά δίνει, όχι τσοβόλα παραδώστα όλα, δεν υπάρχουν τέτοια, δίνει αυτό που πρέπει να δώσει, αλλά θέλει πάνω απ' όλα να είναι συνεπής, βγάζει χρέη, να φεύγουν τα βάρη από πάνω και μετά σου λέει νοικοκυρεμένα, όπως κάνει μια σωστή οικογένεια, να το πάμε σωστά. Και σιγά σιγά δυναμώνοντας θα δίνεις περισσότερα. Αυτό το πάρτα όλα, τι λέτε ρε μάκες, πάρτα όλα τι, τα δανεικά και να έρθουν μετά τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου να τα πληρώνουνε και δεν τρέπεστε? Υπάρχουν άνθρωποι που το υποστηρίζετε αυτό? Να περνάτε εσείς ρε, να κάνετε κιλάρες και να έρχονται τα παιδιά σας μετά να πληρώσουν τις κιλάρες σας? Ωραία πατρική στοργή. Μπράβο. Και αντί να πείτε μπράβο που λαφραίνει τη χώρα από το βάρος, να μην είναι αναγκασμένες οι επόμενες γενιές να τα βρουν αυτά τα βάρη πάνω τους, έρχεστε και του κάνετε και πόλεμο. Σαν δεν τρεπόσαστε. Αλλά αν υπήρχε παιδεία δεν θα συνέβαιναν αυτά. Αυτή είναι δυστυχώς η αλήθεια, Βασίλη.
1: Από εκεί εξαρτιόνται όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα δίνουν παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
0: Λοιπόν, δεν θα κουραστούμε, αγαπητοί μου φίλοι, να το λέμε αυτό. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να είναι κανείς νοικοκύρης. Νοικοκύρεμα. Όπου υπάρχει νοικοκυριό, υπάρχει και μέλλον. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε καθημερινά.
4: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά. Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
5: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
6: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22-410-0-1400.
5: Μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
8: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml. Μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
4: Νερό Άβρα συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο. Μόνο 1,42.
8: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο. Μόνο 17,90.
4: Μαγιονέζα Classic Condito 5 λίτρα. Μόνο 12,60.
8: Chopped Pork Duck 1810 γραμμάρια. Μόνο 10,60.
4: Bacon καπνιστό σε φέτες Experts Club Greta Farms. Μόνο 4,75 το κιλό.
8: Τσιπούρα Φιλέτο IQF Ωκεανός συσκευασία 5 κιλών. Μόνο 10,64 το κιλό.
4: Και γαρίδες νούμερο 1
9: Ατλαντικού Avamer μόνο 14,90 το κιλό.
10: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενγκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
9: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Κάσενγκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
11: Κάσενγκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
14: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
15: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
16: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
15: Ζηλεύεις.
16: Ναι. Το απέναντι εστιατόριο.
15: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
16: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
15: Χώρο?
16: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
15: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
17: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, άφησε την τελευταία της πνοή πριν από λίγη ώρα στο σπίτι της στο Παλαιό Φάληρο, σε ηλικία 103 ετών. Τη Δευτέρα, οι ανακοινώσεις των νέων μέτρων από την κυβέρνηση, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1. Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων, είπε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από τον Πρωθυπουργό, με στόχο να διατεθεί κάτω από το 1,75 που έκλεισε πέρσι και να αυξηθεί οριζόντια το επίδομα θέρμανσης. Τι θα γίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Έντονα αντιδρά η αντιπολίτευση. Την ίδια ώρα σπάει το φράγμα των 2,5 ευρώ η βενζίνη σε Σαντορίνη, Σέριφο και Μήλο. Με το σταγονόμετρο οι παραγγελίες στα ξύλα στο Κιλκής, 7 με 8.000 ευρώ το χρόνο θέλουν οι κάτοικοι στη Φλόρινα. Ούτε στο μισό δεν φτάνει το επίδομα, λένε οι πρατηριούχοι στα Παραπολιτικά 90,1. Ευρωπαϊκά μέτρα κατά του ενεργειακού σοκ εξετάζουν 27 στο Δουβλίνο. Επιτάπητο στο Eurogroup οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος για νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες. Μηνύματα προς την Τουρκία με φόντο τη νέα ένταση στη ρητορική της Άγκυρας αλλά και σαφές στίγμα για τις εκλογές έστειλε στη συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός. Προσχώρησε στο Πασόκο Αλέξανδρος Σαβλονίτης σε όλο το ρεπορτάζ για τη συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σφοδρή επίθεση Λατινοπούλου στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από εσάς. Επιβάλλετε την πράσινη παράνοια, τη woke agenda, την ισλαμοποίηση της Ευρώπης. Το πρώτο βράδυ στον Κόρυδαλο για τους γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εκτεταμένη έρευνα της ΑΔΕ στα οικονομικά τους και αλλαγή υπερασπιστικής γραμμής για τον προφυλακιστέντα. Μόνο γι' αυτόν θα γίνει έτοιμα αποφυλάκησης. Ανεπιθύμητοι οι ίδιοι στις φυλακές με τις έγκλειστες να αναρτούν πανό για πάντα μαζό. Κλειστή και υποσυνεχή αστυνομική φρούρηση η υπολοδομία Μυκόνου ως την προσεχή Δευτέρα, επίτα από εντολή της Εισαγγελίας Κυκλάδων. Στο μικροσκόπιο εισαγγελικές παραγγελίες, οικοδομικές άδειες και υποθέσεις αυθαίρετης δόμησης. Στα χέρια της αστυνομίας πήρα που φέρεται να διέπρατε τηλεφωνικές απάτες, χρησιμοποιώντας ακόμη και την τεχνητή νοημοσύνη για την κλωνοποίηση φωνών συγγενικών προσώπων των θυμάτων. Συνελήφθησαν ευαυτοφόρο δύο άτομα. Μπλόκο στην πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου, προανήγγειλε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας Δημήτρης Κιμκυρόγλου. Σπάνιο χειρόγραφο της Οδύσσειας 1.700 ετών ανακαλύφθηκε ανάμεσα σε σελίδες βιβλίου στην Ολλανδία. Νικηφόρα ξεκίνησε στη League Phase του Europa League, ο Όφη επικρατώντας 2-0 της Hoffenheim. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας για όλο το Σαββατοκύριακο, αλλαγή σκηνικού του καιρού από την Δευτέρα. Την τελευταία της πνοή άφησε πριν από λίγο η Μαργαρίτα Παπανδρέου, σε ηλικία 103 ετών. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των Παραπολιτικών. Πλήρης ημερών, σε λίγες μέρες μάλιστα θα συμπληρώνει τα 103 χρόνια και θα έμπαινε στα 104. Έφυγε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, ήσυχη, έχοντας δίπλα της και τα παιδιά της. Βρίσκονταν εδώ όλοι τις τελευταίες ημέρες. Μάλιστα, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, η Μαργαρίτα Παπανδρέου, που αποτελούσε βέβαια τη σπουδαιότερη κοινωνική προσωπικότητα, και θα σας εξηγήσω σε λίγο γιατί, στην Ελλάδα τον τελευταίο αιώνα, μάλιστα η Μαργαρίτα Παπανδρέου είχε πλήρη διαβία και ως το τέλος της ζωής της, ως τελευταία στιγμή, επικοινωνούσε με τους ανθρώπους της. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πράγησε με την παρουσία του το γυναικείο κίνημα στην Ελλάδα. Είναι αυτή που καθιόρισε τις όρους της ισότητας

0: γιος της ο Γιώργος Παπαδρέου από το 2007 μέχρι που κατάφερε να αναλάβει την εξουσία το 2009 έως το 2011. Επαναλαμβάνω, ήταν πάρα πολύ σπουδαία κοινωνική προσωπικότητα, είχε μεγάλους αγώνες και να πω κάτι Έρη, ναι. Ότι και με αφορμή το πνεύμα των ημερών, κάτι το οποίο θα τονίσουν ιδιαίτερα και τα παιδιά της και ο Γιώργος Παπαδρέου.
1: Τέσσερα παιδιά είχε με τον Ανδρέα Παπαδρέου.
0: Τέσσερα παιδιά της, και ο Γιώργος και ο Νίκος και η Σοφία και ο Αντρίκος, ήταν καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Ο Αντρίκος είναι το πρόσωπο το οποίο ακολούθησε πιστά τις γυριατρικές οδηγίες, τις οδηγίες του γυριατρικού team που την ακολουθούσε επί σειρά ετών και την ακολουθούσε και στην Αμερική και στην Ελλάδα, γιατί η Μαργαρίτα Παπαδρέου είχε γεννηθεί και είχε μεγαλώσει στην Αμερική. Είναι κατεξοχήν ασθενής, γυριατρικός ασθενής που κατάφερε να φτάσει ως εδώ, ναι. Ως τα 103 χρόνια του, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των γιατρών και μόνο.
1: Να ζήσει μια μεγαλειώδη ζωή δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν παντρεμένοι από το 51 στο 89 μαζί, τέσσερα παιδιά, πολλά εγγόνια, έτσι και μια πλούσια φιλανθρωπική δράση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους στα καύσιμα προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με επίκεντρο το πετρέλαιο θέρμανσης, εν όψει φυσικά και της έναρξης διάθεσής του από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
2: Καλό μεσημέρι. Κοίταξε, η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα 2,19. Λοιπόν, χωρίς την επιδότηση φτάνουν στα 2,29 και 2,34.
1: Ναι.
2: Μιλάμε για τιμές οι οποίες τρομάξαν την κυβέρνηση, και γιατί από αυτή τη τιμή εξαρτάται και τη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που θα ανοίξει το 15 Οκτωβρίου. Δεν είναι πολύ μακριά αυτό το πράγμα.
1: Και να θυμίσουμε, Βαγγέλη, ότι το πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι βγήκε στην αγορά στο 1,10.
2: 1,10, 1,13, κάπου εκεί. Έτσι. Τώρα, χωρίς τις επιδοτήσεις που δίνει αυτή τη στιγμή το κράτος, μάλλον μαζί με τις επιδοτήσεις που δίνει το κράτος στο ντίζελ και τα δηληστήρια, ξεκινάει από 2,07. Δηλαδή, αν βγάλουμε και τις επιδοτήσεις, είναι 2,17. Έχει ανέβει πάνω από 80 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανση. Δηλαδή, μιλάμε για μια τιμή η οποία θα τεινάξει τον προϋπολογισμό και τον πληθωρισμό στον αέρα. Δηλαδή,
1: τώρα ο Πρωθυπουργός είπε χθες στη συνέντευξή του ότι στόχος είναι το πετρέλαιο θέρμανσης να βγει στην αγορά με τιμή χαμηλότερη του 1,75. Για να ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός γύρω από αυτό, καθώς και τι είπε για το επίδομα θέρμανσης.
3: Το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες να μην κρυώσουν το χειμώνα. Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
4: Αυτή είναι η τιμή.
3: Στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Πέρυσι, τον Απρίλιο, το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε περίπου στο 1,75. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια. Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Το οποίο αφορά οριζόντια διαφορετικές κατηγορίες, όχι μόνο αυτούς που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί μην ξεχνάτε ότι στο επίδομα θέρμανσης έχουμε κάνει μια πολύ λεπτομερή δουλειά, ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά και λαϊκά.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, πάμε να δούμε τι σημαίνει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και ποια είναι η πραγματική εικόνα, γιατί το 1,75 που είναι ο στόχος είναι πολύ ψηλότερα σε σχέση με πέρσι, όπως είπαμε και νωρίτερα.
2: Κοίταξε, Έρη, τον Μάρτιο, όταν άρχισε να τσιμπάει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, ο χειμώνας υπήρχε χειμώνας ακόμα, δεν είχε έρθει ακόμη η άνοιξη καλά-καλά. Ναι. Κανένας δεν έβαζε πετρέλαιο, γιατί εκείνη την περίοδο θεωρούσε ότι σε αυτά τα επίπεδα δεν θα βάζε. Το ντίζελ είχε φτάσει μέχρι 1,60 η χοντρική του τιμή. Αυτή τη στιγμή είναι στο 1,64 τον Μάρτιο. Δηλαδή δεν βάλανε τότε πετρέλαιο θέρμανσης γιατί φοβόντουσαν ότι ήταν πολύ υψηλές οι τιμές. Τώρα θα έρθουν να βάλουν σε αυτές τις τιμές. Είναι πάρα πανάκριβο σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή ναι. Το 1,13 που άνοιξε με το 1,65 είναι σχεδόν 40% αύξηση. Όλος ο πληθωρισμός όλα αυτά τα χρόνια που ανέβηκε ήταν 25%. Και όλο αυτό θα περάσει στα τρόφιμα. Τέλος πάντων.
1: Και αν κάποιοι είχαν απομακρυνθεί τα προηγούμενα χρόνια από το να βάζουν πετρέλαιο

0: το χειμώνα στις πολυκατοικίες, στα διαμερίσματα, και επανήλθαν μετά όταν έπεσε η τιμή. Τώρα μου φαίνεται ότι θα είναι και το τελειωτικό χτύπημα. Τουλάχιστον για κάποιους που δεν μπορούν να αδυνατούν αυτή τη στιγμή να ανταπεξέλθουν σε τόσο μεγάλα κόστη.
1: Σε ό,τι αφορά όμως τα επιδόματα, αυτό που φαίνεται είναι ότι μέχρι πριν ήταν από 100 έως 800 ευρώ.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι θα ανέβει αρκετά. Θα φτάσει στα 1000 ευρώ και ίσως για να ξεπεράσει. Όχι για όλους.
0: Αναλόγως της περιοχής.
1: Ανάλογα της περιοχής, ανάλογα το υψόμετρο κλπ. Και ίσως να διευρύνουν και λίγο την περίμετρο σε ό,τι αφορά τους δικαιούχους με την έννοια του εισοδήματος. Αυτό
0: επίσης έβαλε στο τραπέζι ο Πρωθυπουργός και το θέμα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Είπε εφόσον απαιτηθεί, έτσι,
1: ναι,
0: προφανώς...
1: Είναι τα 280 ευρώ ανά χιλιόλιτρο,
0: ναι,
1: ή 28 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο προφανώς για να το πει ο Πρωθυπουργός δημοσίως σημαίνει ότι έχει γίνει ήδη το αίτημα στην Κομισιόν και μάλλον θα δεχτεί κάποια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, γιατί πρέπει να πάρουμε την έκριση,
0: ναι,
1: την έκριση από την Κομισιόν για αυτό το μέτρο. Βέβαια μίλησε για μια περιοδική, μια προσωρινή χρήση του μέτρου και όχι συνεχή, με στόχο να ανακουφίσει τους καταναλωτές. Όλα δείχνουν ότι το πετρέλαιο θέρμανση θα ξεκινήσει 1,65 με 1,75. Οι περισσότεροι το βλέπουν στο 1,70 με 1,75. Κάπου εκεί.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Πρωθυπουργός σε σχέση με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
2: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές. Μόνιμο μέτρο δεν μπορεί να είναι, γιατί δημιουργεί μια μεγάλη τρύπα στα δημόσια οικονομικά.
0: Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, υπήρξε σήμερα ενημέρωση, καθιερωμένη ενημέρωση του Πρωθυπουργού στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ακούσατε νωρίτερα τι είπε στη συνέντευξή του στην δημόσια τηλεόραση ο Πρωθυπουργός. Τα ίδια επανέλαβε και σήμερα μιλώντας με τον κύριο Τασούλα. Ο Κώστας Παπαχλιμίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είχαμε λοιπόν την τακτική ενημέρωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και τη συζήτηση που πήγαινε μια φορά το μήνα με τον Πρωθυπουργό μας. Περιμένει ένα δύσκολο χειμώνα, είπε ο κ. Πρωθυπουργός, σε περιβάλλον προφανών, όπως κρατήσει η γεωπολιτικών αναταράξεων. Υπογράμμισε ότι το πετρέλαιο θέρμανση είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, αυτό που θα περιμένουμε Δευτέρα σχετικές ανακοινώσεις είναι κάτι παραπάνω, κάτι έξτρα σε σχέση με ό,τι θα είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Προφανώς, γιατί οι δημοκρατίες εκεί παραδοσιακά, Νοέμβριο, Δεκέμβριο είναι χαμηλότερες. Μίλησε για την πλήρη παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επίδομα θέρμανση. Είπε για τον ειδικό φόρο κατανάλωση ότι το πώς το ζητάμε επιτάσσεως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα θυμίσουμε μέσα Οκτωβρίου στην Αδριάτικη Ανάπτυξη, η επόμενη σύνοδο που ορθεί δηλαδή στις Βρυξέλλες, και διευκρίνησε δεν έχουμε δυνατότητα να τον μειώσουμε χωρίς να περικόψουμε άλλη δαπάνη. Εκτός αν υπάρξει στην Ευρώπη συνολική εξαίρεση για προσωρινή μείωση στην φορολογία πολιτών καυσίμων. Η Ευρώπη είπε πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες. Ενώ αναφέρθηκε και στην αναταραχή στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, έχουμε δει τελευταίες ημέρες και εβδομάδες να φτάνουν διαρκώς τα επιτόκια δανεισμού και είπε ότι η Ελλάδα είναι προστατευμένη τις πιέσεις και ότι οι επενδυτές μας πιστώνουν δημοκρατική γραφή και είπε μάλιστα ότι η χώρα μας να είναι χαμηλότερα από ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ιταλία.
0: Μείνε μαζί μας, Κώστα, να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
2: Όπως είχα την ευκαιρία να περιγράψω και στην Θεσσαλονίκη, μας περιμένει, κύριε Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν δείχνει σημάδια εκτόνωσης. Και δυστυχώς με τις εχθροπραξίες στην Ερυθρά Θάλασσα ασκούνται ακόμα περισσότερες πιέσεις στην τιμή του πετρελαίου. Δυστυχώς, ως αποτέλεσμα και του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου αλλά και των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή έχουν χτυπηθεί πολλά διελιστήρια. Οπότε οι τιμές των προϊόντων, ειδικά του ντίζελ, έχουν αυξηθεί ακόμα περισσότερο από τις τιμές της πρώτης ύλης. Και αυτό φυσικά δημιουργεί μια μεγάλη αναταραχή.
0: Τώρα, στη συνέντευξη που έδωσε χθες ο Πρωθυπουργός στη δημόσια τηλεόραση, έστειλε σαφή μηνύματα και προς την Τουρκία, αλλά φυσικά και το στίγμα για τις επερχόμενες εκλογές, Κώστα.
3: Ναι, έτσι ακριβώς. Νομίζω πολλά από όλα και αρκετές ειδήσεις συγκέντρωναν και φυσικά όπως λογικό επικεντρωθήκαμε στην παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Για τα λειτουργικά είπε ότι η θάλασσα λίγο αγριεύει τα αντίφραση που χρησιμοποίησε. Εμείς αντιμετωπίσουμε την προκλητικότητα με σιγουριά και αυτοπεποίθηση και ασκούν πολιτική στο πεδίο. Δεν απέκλεισε συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Θυμίζουμε Δευτέρα, Τρίτη, που ήταν Σαν Φρανσίσκο, Τετάρτη, Παρασκευή στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Όμως είπε ότι κάτι τέτοιο δεν έχει προγραμματιστεί. Σε σχέση με τις εκλογές, είναι σημαντικό ότι ο Πρωθυπουργός στην επόμενη να έχουμε κυβέρνηση δεν είναι αυτονόητο, υποτιμώνει. Η ρεαλιστική πρόταση είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Ο Πασόκ λέει μόνο που δεν έχει βγάλει μπλουζάκια ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ διευκρίνησε ότι με τον Κεντρωτή προσεκτικά, ότι με τον Κυριάκο Βελόπουλο και με τον Δήμαρχο Αγνοπούλ, τα κόμματα του δηλαδή, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συγκυβερνήσει. Προτίθεται για τον Αντώνη Σαμαρά, είπε ότι ό,τι ήταν από το είπα, να μην ξαναπείτε αν κάνει κόμμα. Για τον Λία Καστιάρη που αποφυλακίστηκε και επιδιώκει την επιστροφή στο πολιτικό σκηνικό, ο Πρωθυπουργός απάντησε ότι το νομικό πλαίσιο επαρκεί. Είπε επίσης ότι υπάρχουν δυνάμεις εκτός των τυχών, όλοι αντιλαμβανόμαστε δείχνει προς την πλευρά της Ρωσίας, που θα επενδύσουν σε τέτοιες φωνές εν ώψη εκλογών και το χρέος μας είπε είναι να απευθυνθούμε και σε πολίτες που κλείνουν τα αυτιά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ Κώστα και εμείς να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε για την πιθανότητα συνάντησης με τον Ταγί Περντογάν στη Νέα Υόρκη και για την σχέση που υπάρχει με τη γείτονα χώρα.
4: Δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή η συνάντησή μου με τον κύριο Ερντογάν. Δεν είναι βέβαιο ότι θα συμπέσουν και τα προγράμματά μας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν προβλέπεται συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν. Αλλά ξέρω ότι πολλές φορές μπορεί με τέτοια συνάντηση να κανονιστεί εφόσον υπάρχει δυνατότητα και την τελευταία στιγμή. Δεν αποκλείω κάτι, αλλά δεν υπάρχει προγραμματισμένο. Με την Τουρκία είμαστε γείτονες, δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει αυτό. Η γεωγραφία είναι δεδομένη και αναπόδραστη και πάντα οι σχέσεις μας πρέπει να καθορίζονται από αυτήν την παράμετρο. Επιδιώκουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία και θα σας έλεγα ότι η διακήρυξη των Αθηνών ουσιαστικά δεν ήταν κάτι παραπάνω από ένα οργανωμένο πλαίσιο διαλόγου, το οποίο και στις περιπτώσεις που μπορεί να υπάρχει μια ένταση προσωρινή μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να επικοινωνούμε ώστε αν ποτέ χρειαστεί ανάγκη να υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση να υπάρχουν πάντα ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας. Δεν θα άλλαζαν οι θέσεις της Τουρκίας για τυπωμένες εξάλλου εδώ και πολλές δεκαετίες από την υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών. Και είναι ακόμα χρήσιμο διότι οι διάβλοι επικοινωνίας είναι θεσμοθετημένοι και παραμένουν ανοιχτοί. Και έτσι πρέπει να είναι.
0: Πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει στην πραγματική αγορά. Εκεί που οι τιμές των καυσίμων πετάνε, είναι προς τα 2,20 σε αρκετές περιοχές. Εδώ στην Αττική κλείνει γύρω στο 2,19 και βεβαίως στα νησιά. Εκεί η πραγματικότητα έχει ξεφύγει. Πάνω από 2,5 ευρώ βρίσκονται ήδη αυτή την ώρα που μιλάμε. Οι αντλίες σε Σαντορίνη, Σέριφο και Μήλο. Οι άνθρωποι, οι πολίτες αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα. Υπάρχουν πολλοί που αναγκάζονται να πηγαίνουν με τα πόδια, άλλοι που δοκιμάζουν άλλους τρόπους με τα μέσα μεταφοράς. Αρχίζουν και μειώνουν τις μετακινήσεις διότι τα καύσιμα πραγματικά κλέβουν όλο το εισόδημα των οικοκυριών. Πάμε να ακούσουμε τι λένε πολίτες στο Open.
5: Δεν μετακινούμαι τόσο συχνά. Ό,τι μπορώ να κάνω με τα πόδια.
6: Προσπαθώ να μην το κινηθώ.
7: Έχουμε τις τιμές της προηγούμενης εβδομάδας, δηλαδή δεν έχει αυξηθεί τόσο πολύ το καύσιμο στα πρατήρια όσο έχει αυξηθεί στην πραγματικότητα, στα δηληστήρια και είμαστε κάτω από το 2,20 που θα το περάσουμε, αν συνεχίσει έτσι.
0: Η κατάσταση όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ πιο δύσκολη στα βορειότερα της χώρας, εκεί που πραγματικά ακόμη και τώρα, 18 Σεπτεμβρίου, χρειάζονται το πετρέλαιο, χρειάζονται τα καυσόξυλα, οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές, πάρα πολλοί πολίτες από απομακρυσμένες περιοχές της χώρας και στα χωριά αναγκάζονται να χρησιμοποιούν πετρέλαιο ήδη από τώρα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι μας δήλωσε εδώ στα Παραπολιτικά ο Θοδωρής Ουλιάρης, είναι εκπρόσωπος και γραμματέας του Συνδέσμου Βενζινοπολών της Φλόρινας.
8: Στη Φλόρινα ένα νοικοκυριό, το μέσο νοικοκυριό θέλει 3 με 4 κυβικά πετρέλαιο θέρμανσης για να ζεστάνεται το σπίτι του. Δηλαδή 4 κυβικά με κοντά στα 2 ευρώ ας πούμε η τιμή του πετρέλαιο θέρμανσης είναι 7-8 χιλιάδες ευρώ τη σεζόν, έτσι, από το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο. Οπότε όσο καταλαβαίνετε αυτό το νούμερο είναι τρομακτικό. Δεν βοηθάει το επίδομα με 1000 ευρώ. Βοηθάει, ναι, οκ, okay, αλλά δεν καλύπτει τις ανάγκες ούτε στο μισό. Το πετρέλαιο, για τα πετρέλαια θέρμανση μιλάω, όταν ξεφεύγει το πετρέλαιο θέρμανση από το ευρώ, είναι απαγορευτική τιμή για το καταναλωτή. Το πετρέλαιο θέρμανση πρέπει να είναι κάτω από το ευρώ. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να μην κάνουν παραγγελία. Οι παραγγελίες τα τελευταία χρόνια είναι 100 και 200 λίτρα για όσους έχουν μείνει στο πετρέλαιο και δεν έχουν αλλάξει θέρμανση. Το μεγαλύτερο ποσοστό έχει πάει στα ξύλα.
0: Έχει πάει στα ξυλά, που και εκεί όμως τα χρήματα είναι πολύ περισσότερα σε σχέση με την περασμένη χρονιά. Για να τα βγάλει πέρα μια νοικοκυριό που χρειάζεται να καταναλώσει ξύλα, στο Κιλκής χρειάζεται 2 με 2.500 το χρόνο. Αν συνυπολογίσει κανείς ότι δεν μπορεί να θερμανθεί ένα σπίτι μόνο με καυσόξυλα, χρειάζεται και πετρέλαιο, οπότε μπορούμε να καταλάβουμε και το κόστος. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο Κωνσταντίνος Χαγιαγκιάς, ιδιοκτήτης εταιρείας εμπορίας καυσόξυλων με έδρα το Κιλκής.
9: Η ανάγκη είναι 24 ώρες όταν έρθει ο χειμώνας. Ναι. Όταν έρθει ο χειμώνας είναι 24 ώρες η ανάγκη για θέρμανση. Δεν μπορείς να σβήσεις το Λέβιτα ή τη Σόμπα ή οτιδήποτε έχεις για θέρμανση.
0: Τι λέει ο κόσμος για τις επιδοτήσεις, αρκεί αυτό το ποσό?
9: Είναι ψίχουλο, είναι ψίχουλο, δεν υπάρχει.
0: Πόσα χρήματα χρειάζεται μια οικογένεια εκεί για να...
9: Για να ζεσταθεί.
0: Ναι.
9: Θέλει 2-2,5 χιλιάρικα θέλει.
0: 2,5 χιλιάρικα το χρόνο.
9: Ναι, εκεί είπαμε και ανάλογα του ποια περιοχή μένεις, όλα παίζουν ρόλο.
0: Την εικόνα της Αθήνας έδωσε εδώ στα παραπολιτικά στον Αλέξανδρο Κλώσσα ο Νικόλαος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων.
10: Από τις αρχές Αυγούστου υπάρχει μια παρατεταμένη ακρίβεια, η οποία συνεχόμενη αύξηση τιμών, η οποία έρχεται από τα συνεχόμενα αρνητικά γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στους δύο πολέμους. Αυτό έχει τραβήξει τις τιμές προς τα πάνω.
11: Εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ κάτω από το 1,75.
10: Είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε. Προφανώς και είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Κοιτάξτε, ο δικός μας ο κλάδος έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά χρόνια με αυτό το μέτρο. Ειδικά στις μεγάλες αστικές πόλεις. Δεν φτάσαμε ποτέ το ταβάνι του περιθωρίου του πλαφόν. Το πλαφόν είναι στην οικονομική βιβλιογραφία ένα μέτρο άμεσης ανάσχεσης των τιμών. Για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Εμείς είχαμε 3,5 χρόνια πλαφόν, δηλαδή υπήρχε στρέβλωση. Και γι' αυτό και οδηγηθήκαμε στα γνωστά φαινόμενα της λαθρεμπορίας και της κλοπής από τις αντλίες. Εμείς δεν θέλουμε αυτό, τα πρατήρια εργασίου. Εμείς θέλουμε πάταξη λαθρεμπορίου, ελέγχους.
0: Το θέμα λοιπόν της ενέργειας απασχολεί και το σημερινό Eurogroup στο Δουβλίνο. Οι ευρωπαϊκά μέτρα εξετάζουν οι 27. Ο Μάριος Χριστοδούλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Η κυβέρνηση την περιμένει το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες,
0: ναι,
12: για να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το πετρέλαιο θέρμανσης, σε μια παρέμβαση, Έρη, που αποκτά χαρακτήρα κατεπήγοντος μετά τις εκρήξεις τιμών στα καύσιμα. Η ενεργειακή ακρίβεια αναμένεται να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του Eurogroup που συνεδριάζει σήμερα στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Κυριάκου Περακάκη, με την ελληνική πλευρά να επιχειρεί να εξασφαλίσει ταμιακό χώρο για να μειώσει τη φορολογική επιβάρυνση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το ζητούμενο έργο για το οικονομικό επιτελείο είναι να περιοριστεί το σοκ στην αντλία πριν ακόμη ξεκινήσει η περίοδος κατά την οποία θα αυξηθούν οι ανάγκες των νοικοκυριών για θέρμανση. Να πούμε ότι η φετινή αφετηρία είναι ιδιαίτερα δύσκολη, όπως ακούσαμε και πριν, καθώς η τιμή του πετρελαίου κινείται ήδη σε υψηλά επίπεδα, που δημιουργούν τον κίνδυνο η πρεμιέρα της περίοδου διάθεσης να γίνει πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα με στόχο η τιμή να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο είχε κλείσει η περσινή περίοδος. Τώρα, Έρη, να πούμε ότι σήμερα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στα 41 λεπτά το λίτρο. Από τις 15 Εκτεμβρίου που ξεκινά η διάθεση, ο φόρος στο πετρέλαιο υποχωρεί στα 28 λεπτά. Γεγονός που από μόνο μειώνει την τελική τιμή κατά περίπου 15 με 16 λεπτά το λίτρο μαζί με το ΦΠΑ. Εφόσον τώρα υπάρξει πράσινο φως από τις Βρυξέλλες, Έρη,
0: ναι,
12: για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η κυβέρνηση θα μπορεί να προχωρήσει σε περαιτέρω μείωση, δηλαδή μέχρι όμως τα 21 λεπτά. Διότι τα 21 λεπτά είναι το ελάχιστο επιτρεπόμενο ευρωπαϊκό όριο. Είναι το κατόφλι που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, από τα 28 λεπτά, αν δοθεί σήμερα το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα μειωθεί στα 21 λεπτά, Έρη. Λοιπόν, πέρα από αυτό όμως.
0: Και αν με τη σημερινή τιμή του 2,20 γίνει κάτι τέτοιο, πόσο θα μπορεί να φτάσει η βενζίνη?
12: Εάν με τη σημερινή τιμή, το πετρέλαιο, για το πετρέλαιο.
0: Ναι, για το
12: αν η σημερινή τιμή ανοίξει τέτοιο, θα έχουμε μία μείωση γύρω στα 15 με 16 λεπτά. Δηλαδή από 2,10, Έρη, από
0: ναι,
12: 2,10
0: θα πάμε έχουμε, να κάτω πούμε, από 2.
12: Στο κάτω από 2. Βέβαια όμως στην εξίσωση μπαίνουν και τα πρατήρια. Η κυβέρνηση σχεδιάζει ταυτόχρονα να συνεχίσει τη στήριξη μέσα από τα δηληστήρια. Δηλαδή, να βάλει μεικτά περιθώρια κέρδους, να δημιουργήσει ένα μηχανισμό ώστε να συμφωνήσουν στα παρτήρια να πωληθεί φθηνότερα, ναι, έτσι ώστε το πετρέλαιο να μπορεί να κινηθεί στην περιοχή του 1,60 με 1,70 ευρώ το λίτρο. Μάλιστα. Λοιπόν, θα το δούμε πώς θα γίνει αυτό.
0: Μένει να δούμε. Σήμερα θα έχουμε αποφάσεις, σήμερα, Μάριο, στο Eurogroup, ή απλά θα έχουμε συζήτηση γύρω από τα μέτρα τα ευρωπαϊκά που σκέφτονται να λάβουν οι 27.
12: Εγώ νομίζω, Έρη, ότι σήμερα δεν θα έχουμε αποφάσεις. Κρατάω μικρό καλάθι για τις αποφάσεις.
0: Συγκρατημένη αισιοδοξία, λοιπόν.
12: Νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε χαμηλά τον πύχη, Έρη. Διότι,
0: και βεβαίως να θυμίσουμε ότι και άλλες χώρες, έτσι πολλές ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, το ενεργειακό σοκ χτυπά όλες τις χώρες και τη Γαλλία, έτσι και τη Γερμανία φυσικά και το Βέλγιο.
12: Να βάλουμε ορισμένα στοιχεία, μια και το αναφέρεις,
0: ναι,
12: που οι τιμές στην Ευρώπη δείχνουν και το μέγεθος του προβλήματος. Σήμερα με τα νεότερα στοιχεία της Κομισιόν, Δανία, Ολλανδία και Γερμανία βρίσκονται στην κορυφή των ακριβότερων αγορών της Ευρώπης.
0: Σωστά.
12: Για τη βενζίνη, με τις τιμές να πλησιάζουν κοντά κατά μέσο όρο τα 2,60 ευρώ και 60 λεπτά το λίτρο. Στο ντίζελ οι τιμές ξεπερνούν τα 2,5 ευρώ, με τη Δανία, τη Φιλανδία και την Ολλανδία να βρίσκονται στις υψηλότερες θέσεις. Η Ελλάδα, με μέση τιμή κοντά στα 2 ευρώ και 16 λεπτά, βρίσκεται στην έκτη θέση μεταξύ των ακριβότερων φορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αμόλυβδη. Ενώ στο υπετρέλαιο η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς η επιδότηση κρατά και ο χαμηλότερος ειδικός φόρος κατανάλωσης συγκρατεί τη χώρα κοντά στην 12η θέση. Κάτω δηλαδή από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
0: Βέβαια, οι φίλοι μας, οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, έχουν πολύ μεγαλύτερα εισοδήματα, έτσι να το λέμε. Και αυτό γιατί είναι και αυτό μια τάξη μεγέθους. Σας ευχαριστούμε πολύ, Μάριε, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Όπως καταλαβαίνετε, μετά την προαναγγελία των μέτρων από τον Πρωθυπουργό στην χθεσινή του συνέντευξη, τα κόμματα της αντιπολίτευσης έσπευσαν να αντιδράσουν, λέγοντας ότι επί της ουσίας ότι τα μέτρα αυτά δεν είναι τίποτα μπροστά στην πραγματική ανάγκη του κόσμου. Ο Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr έχει συγκεντρώσει όλες τις αντιδράσεις και έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μάνο.
13: Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Όντως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης σχολιάζουν σε υψηλούς τόνους τις αναφορές του Πρωθυπουργού στη συνέντευξη που έδωσε χθες στην ΕΡΤ, με αιχμή σαφώς την ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος. Το Πασόκ από την πλευρά του κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αντίφαση, επισημαίνει δηλαδή ότι από τη μία επικαλέστηκε την έλλειψη που υπάρχει στο δημοσιονομικό χώρο για πρόσθετη στήριξη των πολιτών, από την άλλη πλευρά, όπως αναφέρει το Πασόκ, απέκλεισε το ενδεχόμενο φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Αποφασίστε με ποιους είστε, με τα υπερκέρδη ή τους πολίτες, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι έπειτα από 7 χρόνια διακυβέρνησης ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας, καταλογίζοντας την κυβέρνηση ταυτόχρονα την ευθύνη για την οικονομική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ασκεί σκληρή κριτική προς τον Πρωθυπουργό, κατηγορώντας τον ίδιο ότι επιλέγει να στηρίζει τα ενεργειακά μονοπόλια αντί για τις λαϊκές οικογένειες, ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κάνει λόγο για πένιχρες εξαγγελίες που περιορίζονται στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ενώ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη σχολιάζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρουσίασε συγκεκριμένα μέτρα για την ενέργεια, αλλά προανήγγειλε νέες ανακοινώσεις, προειδοποιώντας παράλληλα για ένα δύσκολο χειμώνα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην Χαριλάου Τρικούπη. Έχουμε εξελίξεις. Προσχώρησε ο κύριος Αυλονίτης, αποχώρησε ο κύριος Βρετός. Υπάρχουν έτσι έντονες διεργασίες. Βεβαίως, νωρίτερα, όπως ακούσατε στην αρχή του δελτίου μας, έφυγε από τη ζωή πλήρες ημερών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, έτσι, η σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, δεύτερη σύζυγός του. Μαζί απέκτησαν και 4 παιδιά. Μια πορεία στο Πασόκ που την ακολούθησαν σε ένα κομμάτι της μαζί και ήταν μια εμβληματική περίοδος στη δεκαετία του 80. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλος ο μηχανισμός του Χαριλάου Τρικούπη και όλος ο οργανισμός του κόμματος είναι σε αυτή την πολύ στεναχωρή είδηση του θανάτου της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Ταυτισμένη και εκείνη με το κόμμα, με τις κυβερνήσεις, ιδίως τις πρώτες κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου και τα επιχειρηματικά νομοσχέδια σε σχέση με το οικογενειακό δίκαιο και την ισότητα των γυναικών. Περιμένουμε και σχετικές ανακοινώσεις και ως προς το χρόνο. Τα διαδικαστικά για την κηδεία. Το πιθανότερο είναι ότι θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο η εξόδιος ακολουθία και μετά στην Ριτσόνα η ταφή. Αλλά όλα αυτά περιμένουμε και από την οικογένεια. Σε λίγο θα βγει μια κοινή δήλωση από την οικογένεια των 4 παιδιών της. Μάλιστα, επειδή το περιμέναν, έχει έρθει και η Σοφία Παπανδρέου από τον Καναδά. Τώρα,
0: ναι,
14: να σου πω έρημο ότι έχουμε την προστίκη ενός ακόμα ανεξάρτητου βουλευτή στο δυναμικό του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Αλέξανδρος Σαβλονίτης, ο οποίος μας είχε προειδεάσει με την παρουσία του την προηγούμενη εβδομάδα στο Βελίδιο, στην εκδήλωση του κ. Ανδρουλάκη. Σήμερα συναντήθηκε στη Βουλή με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και ανακοίνωσε και αυτός ότι εντάσσεται στο δυναμικό του ΠΑΣΟΚ. Θα είναι και η Αρκίνα, μάλιστα το ΠΑΣΟΚ έχει την πλειοψηφία. Αυτή τη στιγμή είναι δύο στους τρεις βουλευτές του νησιού. Οι δύο είναι του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Διάκης που είχε εκλεγεί με την πράσινη σημαία και ο κ. Αβλονίτης που θα είναι υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές. Τις πληροφορίες μάλιστα θα λένε ότι στις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν τουλάχιστον δύο ακόμα ανεξάρτητοι βουλευτές που θα ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά είχαμε και μια αποχώρηση χθες της Ρόζας Βρετού, πρώην βουλευτήνας επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, υποψήφιας ευρωβουλευτού στις τελευταίες εκλογές, η οποία από το 2024 είχε πάρει εμφανείς αποστάσεις. Έβγαλε μια ανακοίνωση με την οποία ασκούσε κριτική στον τρόπο που λειτουργεί το ΠΑΣΟΚ. Έδωσε έμφαση στα θέματα της υγείας, καθώς εκείνη είναι μάθημα για αυτό και λέει, τα γνωρίζει καλά. Γι' αυτό και είχε και τις εστάσεις της με την πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Την ακούσαμε ούτως ή άλλως νωρίτερα εδώ που μίλησε και στο σταθμό μας, αλλά είναι προφανές ότι κατευθύνεται προς την αμαλία και το κόμμα του κ. Τσίπρα, η κυρία Βρετού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε η κυρία Ρόζα Βρετού, πρώην βουλευτής επικρατείας, εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
15: Και αν το ΠΑΣΟΚ έπρεπε να ασχοληθεί με κάτι αυτή τη στιγμή, είναι το γιατί φεύγουν τα στελέχη. Όχι να προσπαθεί να βρει προσωπικές στρατηγικές πίσω από κάθε στέλεχος που φεύγει. Και ιδίως στη δική μου περίπτωση, που είμαι ένας άνθρωπος που επί 30 χρόνια συμμετείχε στο ΠΑΣΟΚ αδιαλείπτως. Διαφαινόμενη πολιτική πραγματικότητα είναι ότι μόνο το ΕΛΑΣ και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα μπορεί να ανατρέψει τη σημερινή πραγματικότητα. Μάλιστα. Γιατί το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να βρίσκεται πίσω από μία εγκλωβισμένο σε μία μικροκομματική στρατηγική που είναι σε αναντιστοιχεία με το αίσθημα των πολιτών. Δηλαδή όταν το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να λέει εγώ θα κερδίσω τον κύριο Μητσοτάκη, ειλικρινά αναρωτιέμαι ποιος το ακούει αυτό.
16: Για τον κύριο Τσίπρα το ακούει αυτό.
15: Αυτό θα το απαντήσει ο κόσμος.
0: Τώρα, σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους επιτέθηκε στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιν η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από εσάς. Επιβάλλεται την πράσινη παράνοια, τη woke agenda, την ισλαμοποίηση της Ευρώπης, τα χάρτινα καλαμάκια. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
17: Κυρία Φόντερ Λάιν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από εσάς με τους Ευρωπαίους, με αποδείξεις. Μας γεμίσατε λαθρομετανάστες, μας πνίξατε στους φόρους και την γραφειοκρατία. Τσακίσατε τους αγρότες μας, τους κτηνοτρόφους και τους ψαράδες μας. Κλείνετε τα εργοστάσια της Ευρώπης και χάνονται εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Καταστρέψατε την πυρηνική οικογένεια. Μας επιβάλλετε την woke agenda, την πράσινη παράνοια, την ισλαμοποίηση της Ευρώπης. Πληρώνετε από την τσέπη μας τα εκατομμύρια λαθρομετανάστες που έχουν διαλύσει τις γειτονιές μας, βιάζουν, παρενοχλούν, δολοφονούν και στο τέλος τους δίνετε και χαρτιά για να ψηφίζουν. Αλλά μας δώσατε χάρτινα καλαμάκια, δεμένα καπάκια και gay pride. Δεν είστε απλά η καλύτερη μαθήτρια της Μέρκελ. Την ξεπεράσατε, κυρία Φοντερ Λάιεν. Βουτυγμένη σε σκάνδαλα με βάσιμες υπόνοιες διαφθοράς. Pfizer Gate, εξαφανισμένα μηνύματα και άρνηση ελέγχου σας. Και όλα αυτά χωρίς την νομιμοποίηση της ψήφου των Ευρωπαίων πολιτών. Μόνο με τις πλάτες των σοσιαλιστών και του Βέμπερ. Κυρία Φοντερ Λάιεν, μας ρημάξατε.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Το πρώτο βράδυ στον Κορυδαλό είχαν οι γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Γίνεται και εκτεταμένη έρευνα για τα οικονομικά τους. Όλα αυτά θα μας τα πει η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Άννα.
18: Καλό μεσημέρι, Έρη. Οι δύο κατηγορούμενοι κρατούνται υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας στις φυλακές Κορυδαλού. Η Ιωάννα Γάκα βρίσκεται μόνη της σε κελί στον πρώτο όροφο της γυναικείας πτέρυγας και συγκεκριμένα στο κελί όπου μέχρι πρόσφατα κρατούνταν η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία μεταφέρθηκε στις φυλακές Ελαιώνα Θηβών.
0: Και να πούμε τώρα εδώ, γιατί πολλοί λόγοι έγινε για αυτό. Δεν έγινε η μεταφορά της Μουρτζούκου στη Θήβα για να πάει
18: η
0: γιατρός.
18: Ήταν προγραμματισμένο
0: για δική της υπόθεση.
18: Να πούμε τώρα για τον Ηλία Θεοδωρόπουλο. Κρατείται στην έκτη πτέρυγα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο γιατροί θα προαυλίζονται μόνοι τους για λόγους ασφαλείας, ενώ αναμένεται να ζητήσουν να τοποθετηθούν τηλεοράσεις στα κελιά τους. Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος έχει πλέον διακόψει την απεργία πείνας και δίψας που είχε προαναγγείλει και συστήνεται κανονικά. Η Ιωάννα Γάκα φέρεται να βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση. Από τις πρώτες ώρες της στον Κορυδαλό ζήτησε να ενημερωθεί για την καθημερινότητα και τους κανόνες λειτουργίας της φυλακής. Ρώτησε ποιες ημέρες και ώρες μπορεί να δέχεται επισκεπτήριο και που μπορούν να της καταθέτουν χρήματα οι δικοί της. Να πούμε τώρα ότι διαφορετική είναι η εικόνα λίγο από την πλευρά του Ηλία Θεοδωρόπουλο, ο οποίος εξακολουθεί να επιμένει στην αθότητά του.
0: Ναι, ότι εκείνος βρισκόταν και εξέτασε κάποιον άλλον ασθενή στο διπλανό χώρο.
18: Ακριβώς, και μάλιστα κατά την άφηξή του στις φυλακές είπε σε συγκρατούμενούς του ότι το ιατρείο μου συστεγάζεται με τη γυναίκα μου, εγώ ποτέ δεν είχα ασθενή το Γιώργο Μαζονάκη, δεν ξέρω γιατί είμαι εδώ, ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Γιώργος Μαζονάκης. Ναι. Το θέμα είναι σε ποιον θα έσκαγε η βόμβα. Η υπεράσπιση του μάλιστα προετοιμάζει αίτημα αποφυλάκησης.
0: Μόνο γι' αυτόν.
18: Μόνο γι' αυτόν. Φαίνεται ότι έχουν διαφορετική υπερασπιστική γραμμή.
0: Ναι.
18: Να πούμε ότι την ίδια ώρα ανοίγει και ένα νέο μέτωπο στην υπόθεση. Αυτή τη φορά γύρω από τα οικονομικά των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλα Μπουβουρλιώτη, ξεκινά ευρεία έρευνα στα οικονομικά. Ακριβώς, τα οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία του ζεύγους. Ειδικά κλιμάκια της αρχής αναμένεται να εξετάσουν τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητα και συνολικά την περιουσιακή τους κατάσταση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Τη Δευτέρα, να πούμε ότι αναμένεται να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή και ο υπνοθεραπευτής, ναι, ο οποίος φέρεται να ήταν ο παραλήπτης μιας φωτογραφίας που τράβηξε η Ιωάννα Γάκα. Να υπενθυμίσουμε ότι είχε τραβήξει τον Γιώργο Μαζονάκη ξαπλωμένο στο ιατρικό κρεβάτι την ώρα της θεραπείας.
0: Την κρίσιμη ώρα, ναι.
18: Ακριβώς. Οπότε αναμένεται να κληθεί να εξηγήσει για ποιον λόγο ελήφθη η συγκεκριμένη φωτογραφία και κυρίως γιατί στάλει στο δικό του κινητό τηλέφωνο.
0: Σωστά.
18: Να πούμε επίσης ότι ένα ακόμα στοιχείο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μέρος του οπτικοακουστικού υλικού που είναι ενσωματωμένο στην επίσημη ιστοσελίδα της The Stem Cell Clinic του Ηλία Θεοδωρόπουλου, δεν είναι πλέον διαθέσιμο για δημόσια προβολή. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες αναρτήσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν στην ιστοσελίδα με τους τίτλους και τις περιγραφές τους. Δεν υπάρχουν όμως πλέον, δεν είναι διαθέσιμα τα βίντεο του YouTube. Λένε συγκεκριμένα ότι αυτό. Δεν είναι πλέον διαθέσιμο για δημόσια προβολή. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες αναρτήσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν στην ιστοσελίδα με τους τίτλους και τις περιγραφές τους. Δεν υπάρχουν όμως πλέον, δεν είναι διαθέσιμα τα βίντεο του YouTube. Λένε συγκεκριμένα ότι αυτό το βίντεο είναι ιδιωτικό.
0: Ναι.
18: Ανάμεσα σε αυτά τα βίντεο βρίσκεται υλικό από την παρουσία του γιατρού σε συνέδριο στην Νότια Κορέα και την παρουσίαση μελέτης για την αναστροφή της βιολογικής ηλικίας. Τι έλεγε αυτή η παρουσίαση λοιπόν, γινόταν λόγος για 42 ασθενείς που κατάφεραν να μειώσουν τη βιολογική τους ηλικία κατά περίπου 7,9 χρόνια. Και πώς έγινε αυτό? Με θεραπείες που πουλούσε ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος στην κλινική του.
0: Προχώρησαν λοιπόν σε σβήσιμο κάποιων αρχείων εκεί από την σελίδα τους, προφανώς για να μην υπάρχουν περισσότερα επιβαρυντικά στοιχεία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα. Πάμε στο Βασίλη Βενιζέλο, διότι είχαμε μια έκτακτη συνέντευξη τύπου σήμερα από τον Άδωνη Γεωργιάδη για ένα σύστημα AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων, Βασίλη. Βασίλη, μας ακούς? Μέχρι να αποκατασταθεί η σύνδεσή μας με τον Βασίλη Βενιζέλο, να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε πριν από λίγο ο Άδωνης Γεωργιάδης.
19: Η ιδέα είναι να κινηθούμε άμεσα, από σήμερα, με το πρώτο εργαλείο που ήδη λειτουργεί και που είναι για την ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας, το MedWatch, ήδη το εφαρμόζουμε πιλωτικά. Αυτή η πλατφόρμα, το MedWatch, που είναι πια ήδη από σήμερα σε λειτουργία, κατηγοριοποιεί όλα τα ευρήματα σε βαθμό πιθανής σοβαρότητας και αυτόματα, αναλόγως σοβαρότητας του περιστατικού που εντοπίζει ως, τονίζω, πιθανή παράβαση, ξεκινάει η διαδικασία του ελέγχου από τα αρμόδια να το κάνει η Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Δεν ισχύει ότι υπάρχει ατιμωρησία και συγκάλυψη. Είναι ψευδής αυτή η εικόνα. Ακόμα και στο συγκεκριμένο ιατρείο έλεγχοι πηγαίνανε. Το ζήτημα είναι αν ήταν αρκούντως αποτελεσματική στην προκειμένη περίπτωση. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Αν κάποιος θέλει να εξαπατήσει, δεν είναι πάντα εύκολο να τον πιάσεις. Στοπ στην ανθρωποφαγία. Κανείς δεν έχει τη διάθεση να συγκαλύψει κανέναν.
0: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, Βασίλη, πέρα από το κομμάτι της παρουσίασης αυτού του τρόπου, του νέου τρόπου ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων, πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής της συνέντευξης αφορά έτσι και όλο αυτό τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη και ό,τι αυτό προηγήθηκε.
20: Αφού εξέτασε τη συντριβή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, εξήγησε ότι μερικές φορές πρέπει να γίνονται τραγικά συμβάντα για να ξανασκεφτούμε ορισμένα πράγματα. Είπε, παραδέχτηκε ότι μέχρι τώρα οι έλεγχοι δεν μπορούσαν να στάσουν στο το μαχαίρι στο κόκαλο και παρουσίασε την εφαρμογή η οποία ονομάζεται MedWatch. Έχει ξεκινήσει να λειτουργεί από τη Δευτέρα, την περασμένη Δευτέρα. Εμπλέκει το Υπουργείο Υγείας και η Ιατρική Σύλλογη Αθήνας.
0: Ναι. Να υποθέσω, Βασίλη, για να σε αφήσουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ, γιατί είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου, ότι μαζί με τον υπουργό είναι και ο κύριος Πατούλης και η κυρία Παγώνη.
20: Είναι και ο κύριος Πατούλης και η κυρία Παγώνη. Μάλιστα. Η κυρία Παγώνη είπε ότι δεν πρέπει να τσουβαλιάζουμε όλους τους γιατρούς για δύο ασυνείδητους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Συνεχίζει το ρεπορτάζ και ό,τι νεότερο φυσικά ενημερώνουμε. Πάμε τώρα στη Μύκονο με τη βοήθεια της Άννας Εμεϊ, διότι έχουμε κάτι πρωτοφανές. Είναι υπό στενή αστυνομική φρούρηση η πολεοδομία του νησιού. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Άννα?
18: Ακριβώς, είναι κλειστή και υπό συνεχή αστυνομική επιτήρηση η υπηρεσία δόμησης Μυκόνου μετά από εισαγγελική εντολή για εκτεταμένο έλεγχο στα αρχεία και στους φακέλους της πολεοδομίας. Αστυνομικοί βρίσκονται στο κτίριο και δεν επιτρέπεται είσοδο σε τρίτους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του αρχείου μέχρι να ξεκινήσει ο έλεγχος από το αρμόδιο κλιμάκιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εντολή δόθηκε από την εισαγγελία Κυκλάδων και η υπηρεσία δόμησης αναμένεται να παραμείνει κλειστή τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα. Μάλιστα, τη Δευτέρα θα φτάσει στη Μύκονο ειδικό κλιμάκιο ελεγκτών, το οποίο θα περάσει από κόσκινο το αρχείο της πολεοδομίας. Στο επίκεντρο βρίσκονται εκκρεμείς εισαγγελικές παραγγελίες, οι οποίες φέρεται είτε να μην έχουν ελεγχθεί μέχρι σήμερα, είτε να μην έχουν λάβει απάντηση από την υπηρεσία. Οι ελεγκτές αναμένεται να εξετάσουν έναν προς έναν τους σχετικούς φακέλους, την πορεία υλοποίησης δικαστικών και εισαγγελικών εντολών, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο διεκπεραιώθηκαν συγκεκριμένες υποθέσεις. Παράλληλα, θα διερευνηθεί αν υπήρξαν καθυστερήσεις ή παραλήψεις στη διαχείριση υποθέσεων που βρίσκονταν στην αρμοδιότητα της πολεοδομίας. Και ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί σε οικοδομικές άδειες, καταγγελίες για αυθαίρετες κατασκευές και υποθέσεις πολεοδομικών παραβάσεων.
0: Μάλιστα. Τώρα να μείνουμε στο νησί, διότι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας 24χρονος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί, στη Μύκονο? Γιατί Μύκονο μιλάμε πάντα.
18: Ναι, το πρωί της Παρασκευής, σήμερα δηλαδή, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε δωμάτιο προσωρινής διαμονής στη Μύκονο και συγκεκριμένα στην Άνω Μερά. Στο σημείο επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 2 οχήματα, με τη φωτιά να μην επεκτείνεται σε παρακείμενους χώρους. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 24χρονο άνδρα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τον άνδρα εντόπισαν οι πυροσβέστες αφού παραβίασαν την πόρτα του δωματίου. Για το περιστατικό αυτό, προανάκριση διενεργείται από την αρμόδια ανακριτική αρχή.
0: Τώρα, Άννα, έχουμε ένα περιστατικό με τηλεφωνική απάτη, που μάλιστα η σπήρα αυτή, η οποία εξαρθρώθηκε, τουλάχιστον ένα μέρος αυτής από ό,τι γνωρίζουμε, εξαρθρώθηκε από τη Νέα Ιωνία, και μάλιστα αυτοί χρησιμοποιούσαν το AI για να κλωνοποιούν φωνές. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
18: Ναι, μιλάμε για μια ιδιαίτερα εξελιγμένη μέθοδο απάτης με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, που ήρθε στο φως μετά από έρευνα του ελληνικού FBI. Τι έκανε τώρα αυτή η εγκληματική οργάνωση? Φέρεται να κλωνοποιούσε με την τεχνητή νοημοσύνη φωνή συγγενικών προσώπων των θυμάτων, προκειμένου να τα πείθει ότι όσα τους έλεγαν στο τηλέφωνο ήταν αληθινά.
0: Ναι.
18: Και στη συνέχεια, με αυτόν τον τρόπο, τους αποσπούσε χρήματα και τη μαλφή. Όπως είπες και εσύ, η δράση της οργάνωσης τερματίστηκε στη Νέα Ιωνία, όπου συνελήφθησαν ένας 23χρονος και ένας 25χρονος, οι οποίοι είχαν τον ρόλο των εισπρακτόρων ουσιαστικά. Οι αστυνομικοί τους συνέλαβαν τη στιγμή που είχαν αφαιρέσει από σπίτι θύματος τη μαλφή αξίας 30.000 ευρώ. Στη δικογραφία, βέβαια, περιλαμβάνονται ακόμη 4 άτομα, από τα οποία τα 3 έχουν ταυτοποιηθεί. Ενώ η δράση της ομάδας φαίνεται πως είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τις αρχές του Ιουλίου.
0: Ναι.
18: Τώρα, οι τηλεφωνητές επικοινωνούσαν αρχικά με τα υποψήφια θύματα, προσποιούμενοι μεταξύ άλλων υπαλλήλους των ΔΔΕ, εταιριών κινητής τηλεφωνίας ή οπτικών ινών. Αυτό ήταν το βασικό πρόσχημα που χρησιμοποιούσαν. Όταν το θύμα λοιπόν εξέφραζε αμφιβολίες, του ζητούσαν το τηλέφωνο ενός συγγενικού ή άλλου οικείου προσώπου, δήθεν για να επιβεβαιώσει ότι η διαδικασία αυτή ήταν απαραίτητη. Σε συνέχεια καλούσαν αυτό το πρόσωπο και μετά από μια σύντομη συνομιλία αποκτούσαν δείγμα της φωνής του.
0: Κατάμε.
18: Και με τη βοήθεια του AI κλωνοποιούσαν τα χαρακτηριστικά της φωνής, επανέρχονταν στο αρχικό θύμα και το έπειθαν ότι πρόκειται για μια διαδικασία που έπρεπε να γίνει.
0: Και τους έπιασαν με αυτό το φόρο.
18: Ακριβώς.
0: έχοντας πάρει χρυσαφικά αξίας 30.000 ευρώ.
18: Ναι, και να πούμε ότι η συνολική λία από όλη αυτή την επιχείρηση της εγκληματικής οργάνωσης υπολογίζεται στο 1 εκατομμύριο. Μιλάμε για πολύ μεγάλο.
0: Απίστευτο ποσό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για το ρεπορτάζ. Θυμάστε που σας λέγαμε ότι από την 1η του Οκτώβρη πιθανότατα ίσως να ξεκινήσουν τα ενίκια να είναι υποχρεωτικά να μπαίνουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Ξεχάστε το. Μάριος Χριστοδούλου θα μας πει γιατί. Καλό μεσημέρι, Μάρη. Και πάλι.
1: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Δεν προχωράει το μέτρο με την υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζών, διότι δεν προχωράει και ο Μίδας. Ο Μίδας, το νέο μητρό ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων, παγώνει,
0: ναι,
1: με το χρονοδιάγραμμα για την πλήρη λειτουργία του συστήματος να μετατίθεται εκ νέου και να τοποθετείται, Έρη, σύμφωνα με πληροφορίες για μετά τις εκλογές. Όπως μαθαίνουμε, το πρόβλημα είναι κυρίως τεχνικό. Οι διαφορετικές βάσεις δεδομένων του δημοσίου δεν έχουν ακόμη κουμπώσει πλήρως μεταξύ τους, ενώ οι αναντιστοιχίες σε στοιχεία κινήτων, δικαιώματα, τετραγωνικά, χρήσεις και μισθώσεις δημιουργούν ένα μεγάλο όγκο διορθώσεων που πρέπει να αντιμετωπιστεί πριν να ανοίξει το σύστημα σε μαζική κλίμακα.
0: Πόσες φορές έχει πάρει παράταση, Μάρη, αυτό το συγκεκριμένο μέτρο? Αρκετές, θυμούμε.
1: Έχει πάρει αρκετές. Βασικά αρχικά είχε προγραμματιστεί να λειτουργήσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 26.
0: Ναι, τελικά πότε θα λειτουργήσει, Μάρη, έχουμε εικόνα?
1: Πάει για μετά τις εκλογές, πάει ο Μίδας. Τώρα,
0: το 27 δηλαδή.
1: Το 27 σίγουρα, το 27 τα ενίκια, η πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζών μετατέθηκε για τον Ιούλιο του 27. Οπότε αν συνδυαστεί με αυτό το γεγονός, τότε και ο Μίδα και το νέο μητρό, το γνωστό Μίδα, θα μετατεθεί για τον Ιούλιο του 27. Και αυτό, εκεί τοποθετείτε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ολοκλήρωσε.
1: Ναι. Δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ανακοίνωση, Έρη, αλλά την περιμένουμε σε λίγες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε μια σημαντική συμφωνία, σε μια σημαντική επιχειρηματική κίνηση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Άκτορ υπέγραψε ανανεώσιμες 100% η συμφωνία με τη θυγατρική του ομίλου Άκτορ με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας. Η Λέλα Χρυσανθοπούλου έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λέλα.
21: Καλό μεσημέρι, επειδή είχαμε και να ακούσουμε συμφωνία από τον Άκτορ. Μπήκε το φθινόπωρο, είπα να κάνουμε συμφωνία, κάνει, ναι, πάρα πολλές συμφωνίες. Ο συγκεκριμένος όμιλος είναι πάρα πολύ, αναπτύσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Η συμφωνία λοιπόν είναι σημαντική, γιατί αφορά την εξαγορά του 51% ενός χαρτοφυλακίου από τη ΔΕΠΑ Εμπορία συνολική ισχύω 471 ΜΒ. Αυτό το χαρτοφυλάκιο αφορά υβριδικά έργα, δηλαδή φωτοβολταϊκά με μπαταρίες και μπαταρίες σκέτες. Το 51% θα το πάρει ο Άκτορ, το 49% θα το κρατήσει ΔΕΠΑ. Να υπενθυμίσουμε ότι οι δύο εταιρείες συνεργάζονται και στο LNG, έχοντας την κοινοπραξία Atlantic Sea LNG, μέσω της οποίας έχουν την φιλοδοξία να γίνουν κόμβος για την διασταγωγή του αμερικανικού LNG σε όλη την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Η συμφωνία είναι σημαντική για τον Άκτορ, υπό την έννοια ότι προωθεί την στρατηγική που έχει να έχει και ένα πυλώνα πράσινης ενέργειας πολύ ισχυρό. Είχε περιγράψει τη στρατηγική ο κύριος Αλέξανδρος Εξάρχου, ο επικεφαλής του Άκτορ, το καλοκαίρι με την αφορμή των παρουσιάσεων που είχαν γίνει για την αύξηση κεφαλαίου και το μολονιακό δάνειο που είχε εκδώσει. Σημαντική συμφωνία η οποία φέρνει τον Άκτορ πιο κοντά στο στόχο που έχει για εγκατεστημένη ισχύ 500 ΜΒ φέτος, 1 ΓΒ προς 27 και για την ανάπτυξη καινούριων έργων, για την ποιότητα που το επενδυτικό σχέδιο 3 δις του Άκτορ μέχρι την επόμενη πενταετία προβλέπει περίπου 1 δις να πάνε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λέλα Χρυσανθοπούλου. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, με εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποίησεις στο Κερατσίνι και στη Νίκαια. Δημήτρης Γιαννακόπουλος και πάλι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
22: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι παραγωγικών. Στο 8ο σημείο στο Κερατσίνι, στην πλατεία του Κερατσινίου, θα γίνουν το απόγευμα 5.30 ώρα οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στον ακτιβιστή καλλιτέχνη Παύλο Φίσα, ο οποίος δολοφονήθηκε τα μεσάνυχτα της 17ης Σεπτεμβρίου προς 18 του 2013 από τον Ρουπακιά σε μια οργανωμένη επίθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής εναντίον ακτιβιστών και πολιτικών, έτσι, που διαφωνούσαν με τις τακτικές της φασιστικές της οργάνωσης. Το μνημόσυνο λοιπόν θα ξεκινήσει 5.30, υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τώρα από τις 2 το μεσημέρι και μέχρι τις 11 το βράδυ ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα έχει καταδικαστεί για ήδη την ισοβίων δεσμών. Έχουν αποφυλακιστεί όμως σχεδόν όλοι πλην του Γιάννη Λαγού και οι διευθύνοντες την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, μεταξύ των οποίων πρόσφατα και ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος επιθυμεί να επανέλθει στην κεντρική πολιτική σκηνή ως υποψήφιος σε κάποιο κόμμα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Από την 1η Ιανουαρίου μπαίνει όριο ηλικία στα 15 για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό είπε στα παραπολιτικά ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Δημήτρης Κυρμικύρογλου. Να τον ακούσουμε σε όσα είπε στο Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: Εχθές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για την απαγόρευση της πρόσβασης των παιδιών στα social media. Ναι. Η Ελλάδα πρωτοστάτησε σε αυτό. Όταν προφανώς υπάρχει μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση, όταν υπάρχει ένας ευρωπαϊκός κανονισμός που θέτει υποχρεώσεις στις πλατφόρμες, δίνει το βάρος σε εκείνες να επαληθεύουν και από την πλευρά τους τα όρια της ηλικίας. Στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου του 2027 μπαίνει όριο ηλικία στα 15 έτη και πλέον θα υπάρχει και ευθύνη στις εταιρείες να επαληθεύουν, όπως είπα, αξιόπιστα την ηλικία. Έχουμε και τα εργαλεία, όπως το Kids Wallet από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επίσης ήταν μια πολύ καινοτόμα εφαρμογή.
0: Πάμε να ανοίξουμε με τη βοήθεια του Σπύρου Σερμπέτη τη ματιά μας στον κόσμο. Ταγίπ Ερντογάν θέλει να είναι για ακόμη μία φορά υποψήφιος για την τέταρτη φορά του. Σπύρο, ναι. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Για τον αριθμό, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια εντός εισαγωγικών θολούρα, να το ναι. πούμε ουσιαστικά. Γιατί στην πραγματικότητα.
0: Σε τι κατάσταση είναι.
3: Ναι, ακριβώς. Στην πραγματικότητα, αν πάμε με το χρονοδιάγραμμα το οποίο είναι κανονικά, δηλαδή ναι. εκλογές 14 Μαΐου 2028 και προεδρικές και κοινοβουλευτικές, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κανονικά δεν θα μπορούσε να θέσει υποψηφιότητα. Δηλαδή, αν ολοκλήρωνε και αυτή τη θητεία, η οποία είναι η τρέχουσα, δεν θα μπορούσε κανονικά να θέσει υποψηφιότητα. Για τον πολύ απλό λόγο ότι στο τουρκικό σύνταγμα υπάρχει όριο ανώτατο δύο θητιών ναι. προκειμένου κάποιος να είναι πρόεδρος. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε όλο αυτό τον καιρό, μετά από μια ομιλία που είχε κάνει προημερών ο Ερντογάν στην Ριζούντα. Μα τώρα είχαμε και μια νέα αναφορά ακριβώς για τις πρόωρες εκλογές. Το θέμα είναι το πότε θα είναι οι πρόωρες εκλογές. Έχουμε και αύριο ένα θέμα στα παραπολιτικά. Το ανέφερε και ο Μεχμέτ Ουτσούμ, ο ανώτατος σύμβουλος της τουρκικής προεδρίας.
0: Θα κάνει skip, δηλαδή. Θα κάνει skip μια χρονιά.
3: Θα μπορούσε να είναι skip, αλλά θα μπορούσε να είναι η 16η Απριλίου του 2028. Δηλαδή, ουσιαστικά ένα μήνα πριν τις κανονικές εκλογές, ναι. να κάνει πρόωρες, θα τις θεωρήσει πρόωρες, προκειμένου να μπορέσει να κατέβει στις εκλογές. Έχει το πράσινο φως από το ανώτατο δικαστήριο της Τουρκίας ήδη από το 2023. Όπου θεώρησε ότι έχει το δικαίωμα να κατέβει κανονικά εφόσον έχουμε πρόωρες εκλογές. Για να γίνει βέβαια κάτι τέτοιο να πούμε, χρειάζεται βέβαια το πράσινο φως από το τουρκικό κοινοβούλιο, μια αυξημένη πλειοψηφία στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση, 360 ψήφοι επί σύνολο 600, του λείπουν οι 32, οπότε αυτό είναι τώρα το οποίο χρειάζεται ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Είναι δεδομένο ότι έχει δίπλα του τον κυβερνητικό του εταίρο, τον ακροδεξιό Ντεβλέτ Μπαχτσελή του Εθνικιστικού Κόμματος ΕΜΧΑΠ. Ο οποίος είπε ότι θα πρέπει ο Ερντογάν να κατέβει σε εκλογές και μένει να φανεί πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα ο Τούρκος πρόεδρος. Ο οποίος, να πούμε, ήδη βέβαια έχει κάνει τις κινήσεις του όσον αφορά το πολιτευτικό κομμάτι. Έχει ενισχύσει πάρα πολύ την παρουσία του στο κομμάτι το αυτοδιοικητικό ήδη στην Τουρκία, προσετεριζόμενος δημάρχος.
0: Έχει επενδύσει και πολύ και στα μέσα ενημέρωση.
3: Και βέβαια έχει επενδύσει πάρα πολύ, εννοείται, στα μέσα ενημέρωση.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ολλανδία, εκεί που ανακαλύφθηκε ένα σπάνιο χειρόγραφο της Οδύσσιας.
3: Ακριβώς. Μιλάμε για ένα, όπως είπες, εξαιρετικά σπάνιο χειρόγραφο της Οδύσσιας, ηλικίας άνω των 1700 ετών, το οποίο πού ανακαλύφθηκε. Ανακαλύφθηκε ανάμεσα στις σελίδες ενός βιβλίου βιβλιοθήκης στην Ολλανδία. Το απόσπασμα χρονολογείται περίπου στο 300 μετά Χριστόν, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Δέτης Ουτρέχτης. Είναι ένα μόλις από τα 30 παρόμοια κομμάτια που υπάρχουν παγκοσμίως. Το εντόπισε δε ο Δόκτωρ Μάρκ Ντεκρέι, διδάσκων της ελληνικής γλώσσας, ενώ μελετούσε αρχαία χειρόγραφα. Το έβριμα είναι πάρα πολύ μικρό, να πούμε. Ναι. Έχει περίπου το μέγεθος ενός τραπουλόχαρτου. Πιθανότατα προέρχεται από μια μικρού μεγέθους έκδοση ολόκληρου του ποίηματος και φαίνεται ότι ανήκε σε κάτοικο της όασης Φαγιούμ στην Αίγυπτο.
0: Πώς έφτασε στην Αίγυπτο.
3: Ακριβώς. Και τώρα από την Αίγυπτο στην Ολλανδία.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι έγινε και με τον Ντόναλντ Τραμπ. Έχετε ανοιχτό, άφησε το ενδεχόμενο επιστροφής των Ηνωμένων Πολιτειών σε μεγάλη κλίμακα στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν, κατά του Ιράν.
3: Ναι, μιλάς για την συνέντευξη που έδωσε στον ιστότοπο Άξιος.
0: Ναι.
3: Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο Αμερικανός πρόεδρος είναι ενώπιον μιας πάρα πολύ σημαντικής απόφασης αν θα εξοντώσει, ήταν το ρήμα annihilate που χρησιμοποίησε ή όχι το Ιράν, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά ότι θα μπορούσε να λάβει απόφαση για μια πολύ μεγάλη επέμβαση. Μίλησε δε και γι' αυτό που λέγαμε χθες για τη συνάντηση με τους ηγέτες των χωρών του κόλπου που αναμένεται να γίνει την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Είπε χαρακτηριστικά ότι θέλει να δει και τη δική τους άποψη, γιατί είμαστε ήδη, όπως είπε, πάρα πολύ προστατευτικοί απέναντί τους. Το Άξιος ανέφερε ότι για οποιαδήποτε επέμβαση θα πρέπει και οι χώρες του κόλπου να έχουν πιθανότατα το δικό τους μερίδιο και το δικό τους λόγο πάνω στο ότι θα μπορεί να γίνει. Από εκεί και πέρα έχουν δοθεί δύο πάρα πολύ σημαντικές ημερομηνίες κλειδιά από το Άξιος για το τι θα κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Το ένα είναι οι εκλογές στο Ισραήλ, 27 Οκτωβρίου θυμίζουμε, και το άλλο οι ενδιάμεσες εκλογές, οι οποίες θα τοποθετηθούν αρχές Νοεμβρίου θα γίνουν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο Σαρμπέτη.
4: Κόσμος 938. Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το Σίμπα.
23: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
24: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
25: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα ποπ Λέσβου 9,89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου. Αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1,59. Κέλοξ Κόκο Πόπς Μέγα Πόπς 365 γραμμάρια 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Ακού Κόσμος 938.
26: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
27: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
28: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Κατηγορηματικός ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρόκειται να καταργηθεί, να περιοριστεί, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανέφερε, πρόκειται για κατοχυρωμένο ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα, ενώ προανήγγειλε περαιτέρω ενίσχυσή του. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι έχει ήδη γίνει αναμόρφωση του επιδόματος, ενώ υπενθύμησε και τη δυνατότητα λήψης του 50% του επιδόματος από όσους βρίσκουν εργασία μέσα στο 12μηνο. Παράλληλα, τόνισε ότι συνδέεται με την υποχρέωση των ανέργων να αναζητούν ενεργά εργασία και να ανταποκρίνονται στις προτάσεις της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε τις αλλαγές με τη σημερινή εικόνα της αγοράς εργασίας, επισημένοντας ότι η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 7,9%, ενώ μεγάλο μέρος των μισθωτών εργάζεται πλέον σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Στον κρίσιμο ρόλο του ελεγκτικού συνεδρίου για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη χρηστή διοίκηση, αναφέρεται σε ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, με αφορμή την εκδήλωση για την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση του θεσμού, όπου παρευρέθηκε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ελεγκτικό συνέδριο είναι ο ανώτατος θεσμός δημοσιονομικού ελέγχου και ένας κρίσιμος πυλώνας του κράτους δικαίου, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης, υπογραμμίζει. Όπως σημειώνει, η διαχείριση του δημόσιου χρήματος συνδέεται άμεσα με τη δημοκρατική λειτουργία και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στη σχέση του ελεγκτικού συνεδρίου με την αυτοδιοίκηση, επισημένοντας ότι η συμβολή του είναι καθημερινή και ουσιαστική. Στην ανάρτηση γίνεται ιδιαίτερη μνήμα στην αναβάθμιση των υποδομών και στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες του ελεγκτικού συνεδρίου. Όπως επισημαίνεται, μεταξύ των νέων δυνατοτήτων περιλαμβάνονται ο ηλεκτρονικός προσυμβατικός έλεγχος, η ψηφιακή κατάθεση δικογράφων, καθώς και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης ως υποστηρικτικού εργαλείου για τους δικαστικούς λειτουργούς. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Μετεγκατάσταση που αποσκοπεί στην ενίσχυση του πληθυσμού των ακριτικών περιοχών. Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως τις 10.000 ευρώ για ανθρώπους και οικογένειες που επιλέγουν να εγκατασταθούν σε επιλεγμένες περιοχές χωρίς να απαιτείται να έχουν εξασφαλίσει εργασία στον τόπο εγκατάστασης. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για το Καστελόριζο, όπου προβλέπεται ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ με επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Ενώ παράλληλα προγραμματίζονται νέες υπηρεσίες και κίνητρα για την προσέλκυση εργαζομένων σε κρίσιμες ειδικότητες. Συνάντηση με την προσωπία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Διεθνούς Συνεργασίας της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης πραγματοποιήθηκε στη Βουλή των Ελλήνων με τη συμμετοχή του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά και της Ντόρας Μπακογιάννη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, η ενίσχυση της κοινοβουλευτικής συνεργασίας και η διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Την παρουσία και τη δυναμική της νίκης στην κοινωνία αλλά και το στόχο της για ουσιαστική κοινοβουλευτική παρουσία ανέδειξε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Δήμος Θανασούλας, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως ανέφερε η νίκη, παρουσίασε στη ΔΕΘ ένα υπεύθυνο πρόγραμμα διακυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι το ζητούμενο για το κόμμα δεν είναι απλώς η παρουσία ενός ακόμη κόμματος στη Βουλή, αλλά η ουσιαστική συμβουλή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινωνίας. Έχουμε εικόνα από τις κοινότητές μας. Τα εγγεγραμμένα μέλη μας είναι στο 0,8%, άρα μπαίνουμε στη Βουλή, δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το κόμμα καταγράφει έντονη συμμετοχή στις εκδηλώσεις του. Την ανάγκη να ολοκληρωθεί άμεσα η καταγραφή και αναγνώριση του οδικού δικτύου της Ρόδου θέτει με ερώτησή του στη Βουλή ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Παράλληλα, ζητεί να υπάρξει συντονισμός της διαδικασίας με το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Ρόδου και τη μετάπτωση του κτηματολογίου Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα τους κατοίκους των νησιωτικών περιοχών, αναφέρθηκε ο τομεάρχης νησιωτικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Πολυχρονάκος, μιλώντας στο Κόσμος. Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων και σημαντικών αποφάσεων. Το ερώτημα δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο, αλλά πώς, ανέφερε χαρακτηριστικά, θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη για συγκεκριμένες πολιτικές και λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην νησιωτικότητα και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των νησιών, αναφέροντας μεταξύ άλλων την ακρίβεια της συντάξης, το ζήτημα του χρέους και τη στεγαστική πίεση. Νέα σύνθεση αποκτά το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια. Η θητεία των μελών του νέου Συμβουλίου είναι διετής και σε αυτό συμμετέχουν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, των επιμελητηρίων, της ναυτιλίας, του τουρισμού και άλλων φορέων. Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος ορίστηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων και μέλος του ΔΣ της Ένωσης Γεώργιος Λεονταρίτης. Ισχυρή παραμένει ζήτηση για την Ελλάδα από τη διεθνή τουριστική αγορά, με τους μεγάλους tour operators να καταρτίζουν ήδη τα προγράμματά τους για το 2027. Στο πλαίσιο αυτό, οι προκρατήσεις και ο σχεδιασμός των πακέτων για την επόμενη χρονιά αφορούν και δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, μεταξύ των οποίων η Ρόδος και η Κος. Στόχος των εταιριών είναι να ενισχυθεί η παρουσία τους στην ελληνική αγορά και εκτός των μηνών αιχμής, με περισσότερες επιλογές για ταξίδια την άνοιξη αλλά και το φθινόπωρο. Έθυρος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 5 μποφόρο, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Περίπου 6.500 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αναμένεται να προσληφθούν στη δεύτερη φάση, νωρίτερα από το σύνηθες, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη. Για το σκοπό αυτό, καταγράφηκαν τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά στα σχολεία και δρομολογήθηκαν οι προσλήψεις αναπληρωτών για την κάλυψή τους. Πρόκειται άλλωστε για ένα δυναμικό σύστημα, στο οποίο οι ανάγκες μεταβάλλονται ακόμη και μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς,
9: λόγω μη αναλήψεων υπηρεσίας, αδειών και άλλων μεταβολών. Φέτος έχει προηγηθεί η μεγαλύτερη πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών της τελευταίας δεκαετίας, με περίπου 30.000 εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, τον περασμένο Αύγουστο ολοκληρώθηκαν σχεδόν 5.300 νέοι μόνιμοι διορισμοί. Μάλιστα, από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 53.000 μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση. Από αύριο ξεκινά η εφαρμογή των νέων συγκοινωνιακών ρυθμίσεων του ΟΑΣΑ στην Αττική. Με την έναρξη λειτουργίας δύο νέων λεωφοριακών γραμμών και την επέκταση υφιστάμενων, διευρύνεται η συγκοινωνιακή κάλυψη σε περιοχές της Ανατολικής και της Δυτικής Αττικής και ενισχύονται οι απευθείας συνδέσεις με σταθμούς μετρό και προαστιακού. Ο Δήμος Λαβρεωτικής συνδέεται με τον σταθμό Κοροπή, ο Δήμος Μεγαραίων και η Ελευσίνα με τον σταθμό Αγία Μαρίνα και η Ραφίνα συνδέεται με τον σταθμό Δουκίσης Πλακεντίας. Με τον τρόπο αυτό αναβαθμίζεται ουσιοδός η διασύνδεση δύο σημαντικών λιμάνιων της Αττικής, της Ραφίνας και του Λαβρίου, με το κέντρο της πόλης. Παράλληλα, βελτιώνεται η πρόσβαση προς το Θριάσιο Νοσοκομείο. Δίνουμε τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες που ζουν, εργάζονται και δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές να μετακινούνται καθημερινά πιο εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα. Αναστέλλεται για 12 μήνες η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας των φυσικών και νομικών προσώπων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου του 2021.

0: ηλικίας, άτομα με αναπηρία και κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, διασφαλίζοντας ότι η άθληση και η σωματική δραστηριότητα είναι προσβάσιμες σε όλους. Στους στρατηγικούς στόχους της πρωτοβουλίας περιλαμβάνονται η ενίσχυση της τοπικής κοινωνικής συνοχής και πρόσβασης μέσα από τη δημιουργία αθλητικών δράσεων ανοιχτών προς όλους, η καθιέρωση της άσκησης ως βασικό στοιχείο του σύγχρονου τρόπου ζωής, η πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας όπως παχυσαρκία, καθιστική ζωή, άγχος και άλλα. Η ανάδειξη των δημοτικών εγκαταστάσεων ως πυρήνες άσκησης και κοινωνικής συνέβρεσης, η συνεργασία με σχολεία, συλλόγους, ΚΑΠΗ, σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, συλλόγους άτομα με αναπηρία και άλλους φορείς. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Έλατε.
1: Κύριε εκπρόσωπε, με αφορμή το θάνατο Μαζονάκη, ο Υπουργός Υγείας είπε ότι ίσως τελικά ήταν λάθος η κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας το 2019 με τον νόμο για το επιτελικό κράτος και ότι θα σκεφτόταν την επαναφορά του. Είναι κάτι που σκέφτεται όντως η κυβέρνηση, ήταν λάθος η κατάργηση των ράμπο υγείας? Και μια που ο λόγος για τον Υπουργό Υγείας, πώς μπορεί ο πολίτης να εμπιστευθεί ότι θα λάβετε ουσιαστικά μέτρα για θεραπείες μακροζωίας με αμφισβητούμενη επιστημονική βάση, όταν ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας παλιότερα ουσιαστικά τις διαφήμιζε τέτοια κέντρα?
0: Έτυχε σήμερα το πρωί, ερχόμενο στο γραφείο, να ακούσω τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, τον συνάδελφό σας, τον κύριο Πρωτοσάλτε, και διευκρίνησε όλα όσα με ρωτήσατε και πολλά από τα σκοπίμως αντίθετα που του καταλογίζουν, ενώ στην πραγματικότητα έχει μια καθαρή θέση. Όπως είπε και ο Υπουργός και όπως είναι και η πραγματικότητα, δεν καταργήθηκε η ελεγκτική αρμοδιότητα των επιθεωρητών υγείας, απλώς μεταφέρθηκε μαζί με μια σειρά από άλλες αρμοδιότητες στην αρχική αρχή διαφάνειας. Άρα ούτε καταργήθηκαν οι έλεγχοι, ούτε ακυρώθηκαν, ούτε σταμάτησαν οι έλεγχοι. Τις προηγούμενες μέρες ο Άδωνης Γεωργιάδης, με το που έγιναν γνωστά διάφορα πράγματα στην επικαιρότητα, βγήκαν και έγιναν γνωστά στην κοινή γνώμη, είπε από την αρχή ότι θα εξεταστεί συνολικά το πλαίσιο, θα ανακοινώσει μια σειρά από πρωτοβουλίες. Έγιναν κάποιες ανακοινώσεις με σύγχρονες μεθόδους, έγιναν παραδοχές, υπήρξε ειλικρινής αντιμετώπιση του θέματος και από εκεί και πέρα το πλαίσιο ελέγχου, που όπως σας είπα πριν είναι διπλό, δηλαδή αφενός μεν το 2011 από την τότε κυβέρνηση μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα από τις περιφέρειες στους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους και το 2021 έγινε μεταφορά από, όχι μεταφορά, ενσωμάτωση των ελεγκτών των επιθεωρητών υγείας στο ελεγκτικό συνέδριο. Όλο αυτό το πλαίσιο συνολικά εξετάζεται το Υπουργείο Υγείας και προφανώς ό,τι παρεμβάσεις γίνουν θα γίνουν ούτως ώστε ο έλεγχος να είναι ακόμα πιο ουσιαστικός. Από εκεί και πέρα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να ακούσουμε και όλα τα υπόλοιπα που λένε και οι ειδικοί και όσα είπε και ο Υπουργός Υγείας για κάποιους οι οποίοι στο όνομα της επιστήμης, μιας πιο σημαντική επιστήμη που είναι η επιστήμη της υγείας, διαφημίζουν παραπλανητικές μεθόδους. Ναι, έχει πολύ μεγάλη σημασία το κράτος να κάνει ελέγχους, οι αρμόδιοι φορείς να κάνουν ελέγχους, να επιβάλλονται πρόστιμα, όποιος παρανομεί και παραβιάζει άρθρα του ποινικού κώδικα να οδηγείται στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη να αποφασίζει, δεν το συζητάμε, αλλά χρειάζεται και όσοι έχουν δημόσιο λόγο να ενημερώνουν τον κόσμο, γιατί είναι ό,τι πιο τραγικό ένας άνθρωπος, ειδικά συνάνθρωποι μας οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται σε μια δεινή θέση, σε μια δύσκολη θέση, να αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό νόσημα, να εξαπατώνται από τσαρλατάνους πάσης φύσεως.
1: Με συγχωρείτε, δεν το συνηθίζω, αλλά να επιμείνω λίγο. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει την αρμοδιότητα, μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα, έχει τη δυνατότητα όμως πραγματικά να ελέγξει το επιστημονικό κομμάτι? Γιατί κατά βάση η ΕΑΔ ελέγχει ως προς το κράτος κάποιος, αν είναι συνεπής, αν υπάρχει διαφάνεια απέναντι στο κράτος.
0: Η ΕΑΔ πήρε την αρμοδιότητα που είχε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, όπως και άλλα σώματα επιθεωρητών σε άλλους τομείς. Αυτή την αρμοδιότητα πήρε. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας εξειδικευμένος έλεγχος που γίνεται από τους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους. Τα ποιοτικά στοιχεία των ελέγχων, τα ποσοτικά και τα ποιοτικά στοιχεία των ελέγχων, δηλαδή πόσοι έλεγχοι έχουν γίνει, τι έχει γίνει και τα σχετικά, προφανώς μπορούν να αναζητηθούν από την Εθνική Αρχή. Έλατε.
2: Στη συγκεκριμένη υπόθεση όμως, μιλάμε για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, επικεφαλής του οποίου είναι ένα κορυφαίο στελεχός σας, ο κ. Πατούλης, ο οποίος εξελέγει και δήμαρχος, έχει εκλεγεί πόσες φορές, και περιφερειάρχης και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου.

0: συνάντηση με τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό είστε ικανοποιημένος για τις ενέργειες του κυρίου Πατούλη, που γίνονται και έρευνες από την εισαγγελία πλέον? Είστε ικανοποιημένος από τη συμπεριφορά του στελέχου σας και την αποδοτικότητα στο έργο του? Ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν συνηθίζω να κρίνω έναν άνθρωπο από δημοσιεύματα, από φήμες, από διαδόσεις. Αυτή τη στιγμή, για αυτή την υπόθεση, διεξάγεται μια πολύ σοβαρή ποινική έρευνα, ποινική διερεύνηση. Από εκεί πέρα, οι αρμόδιες αρχές ερευνούν τα πάντα. Δεν πρέπει να βιαζόμαστε, ούτε να κρίνουμε από πριν ένοχο ή αθώο, ή τέλος πάντων, δεν αναφέρομαι μόνο σε επίπεδο ποινικής διερεύνησης ή υπόλογο κάποιον για κάτι που έκανε ή δεν έκανε, πριν αυτοί οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα να το πούν βγάλουν σχετικό πόρισμα. Διαβάζω κι εγώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλα όσα βγαίνουν στην δημοσιότητα, αλλά ούτε δική μου δουλειά είναι να τα υιοθετώ, ούτε να τα απορρίπτω. Και σε κάθε περίπτωση δεν έχει κρύψει ποτέ ο κ. Πατούλης την κομματική του ταυτότητα, ούτε σημαίνει ότι ό,τι έκανε ή δεν έκανε κάποιος σε έναν επιστημονικό σύλλογο ακυρώνει την προσφορά του σε προηγούμενες θέσεις που έχει, ή αυτό κρίνει συνολικά ή μεταφέρεται συνολικά σε ένα ολόκληρο πολιτικό χώρο. Χρειάζεται, νομίζω, ψυχραιμία. Αντιλαμβάνομαι πόσο δύσκολο είναι να γίνεται δημόσιος διάλογος σε μια χώρα που ένα μέρος όσων συμμετέχουν στο δημόσιο διάλογο, μια μειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ένα δυστυχώς σημαντικό μέρος του πολιτικού συστήματος λειτουργεί με όρους αρένας και ανθρωποφαγίας, αλλά εδώ χρειάζεται ψυχραιμία. Ό,τι είναι να αναζητηθεί, θα αναζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές. Ας αφήσουμε τους ανθρώπους που έχουν τη σχετική αρμοδιότητα να κάνουν τη δουλειά τους και όταν καταλήξουν σε συμπεράσματα και σε πορίσματα να τα σεβαστούμε όλοι. Ελάτε.
2: Να σας πάω σε ένα άλλο θέμα. Κύριε εκπρόσωπε, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έγινε ψηφοφορία. Η σκητάλη περνάει στην επόμενη Βουλή. Θυμάμαι όμως τον Ιούλιο ότι υπήρξε μια διαφωνία της Ντόρας Μπακογιάννη, αν δεν κάνω λάθος, για το άρθρο 30. Έχει κλείσει αυτό το θέμα?
1: Δεν υπάρχει κάποιο θέμα, όχι. Κανένα θέμα. Ελάτε.
3: Θέλω να ρωτήσω κάτι παρεμφερές με αυτό της πρώτης ερώτησης από τη συνάδελφο την κυρία Σαμαρά. Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι έχετε καταργήσει το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, με αποτέλεσμα να μην γίνονται έλεγχοι στους χώρους εργασίας ή έλεγχοι οι οποίοι θα λειτουργούν υπέρ των συμφερόντων των εργαζομένων, υπέρ της προστασίας των εργαζομένων. Τι απαντάτε?
1: Αναφέρεστε στην υγεία ή συνολικά?
3: Την επιθεώρηση εργασίας, δεν είναι?
1: Η επιθεώρηση εργασίας είναι ανεξάρτητη αρχή η οποία κάνει ελέγχους και μάλιστα με αφορμή ερωτήσεις συναδέλφων σας για διάφορα τραγικά περιστατικά, είτε εργατικά ατυχήματα ή δυστυχήματα, έχω μεταφέρει και τα αντίστοιχα στατιστικά της ανεξάρτητης αρχής στο Υπουργείο Εργασίας. Δεν μιλάμε για την επιθεώρηση εργασίας. Εδώ η συνάδελφό σας με ρώτησε για το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας. Αυτό υπήχθη στην ΕΑΔ και αναφέρομαι σε όσα είπα στην προηγούμενη απάντησή μου. Ελάτε.
4: Τρία επιμέρους ερωτήματα πάνω σε αυτό το θέμα. Με βάση τα όσα μας είπατε πρώτα απ' όλα, επί των αρμοδιοτήτων, ποιος θα έπρεπε να έχει διαπιστώσει την μη νόμιμη, παράνομη, μη σύνομη λειτουργία σε αυτήν την κλινική? Δεύτερον, η νομοθετική παρέμβαση έχει κάποιο χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο να περιμένουμε? Και τρίτον, υπάρχει κάποιο θέμα με τον κύριο Πλεύρη και τον συγκεκριμένο γιατρό που λέει πως είχε μαζί του μια επικοινωνία?
1: Ξεκινάω από το πολύ εύκολα, το τρίτο. Φαντάζομαι ότι δεν ποινικοποιείται. Έχουμε ποινικοποιήσει πολλά που δεν περίμενα να ποινικοποιηθούν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα στο πλαίσιο του δημόσιου λόγου, αλλά το να ποινικοποιήσουμε μία επικοινωνία η οποία, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν κατέστηκε εφικτή για καθαρά λόγους ενδιαφέροντος ενός ανθρώπου που είναι και υπουργός, δεν βρίσκω το λόγο πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Προφανώς δεν υπάρχει κάποιο θέμα με τον Θάνο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Ήταν ειλικρινής, ξεκάθαρος και δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι παραπάνω να πούμε, ούτε να καταλογίσουμε στον άνθρωπο. Να τα πάρουμε τη σειρά. Πρώτον, όλα αυτά είναι το αντικείμενο της έρευνας. Τι δεν πήγε σωστά, τι λειτουργήσε σωστά, τι λειτουργήσε λάθος, αν υπήρξε και πού υπήρξε παρανομία. Προφανώς, για να έχει ασκηθεί και ποινική δίωξη και να έχει προχωρήσει η ποινική έρευνα σε αυτό το σημείο, προφανώς κάποια πράγματα ερευνώνται σε πολύ προχωρημένο βαθμό. Άρα εγώ δεν μπορώ τώρα να βγω από εδώ και να πω αυτός φταίει, αυτός έκανε καλά τον έλεγχο, αυτός όχι. Στο τέλος της ημέρας, όπως είπε και στον αδελφό σας, αυτά θα τα βρουν οι αρμόδιες αρχές. Το χρονοδιάγραμμα και ό,τι περισσότερο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Υγείας, μένω σε όσα έχει πει μέχρι τώρα ο Υπουργός και όσα υπόθηκαν χθες και όσα εξειδίκευσε σήμερα. Και για το τρίτο, σας απάντησα στην αρχή. Ελάτε.
5: Κύριε εκπρόσωπε, πώς σχολιάζει η κυβέρνηση το γεγονός ότι μετά τις αποκαλύψεις του ντοκουμέντο, ένας πρώην γαλάζιος περιφερειάρχης, ο οποίος είχε κεντρικό ρόλο στις εργασίες του Κουλούρη και στη διαδικασία του μπαζώματος στα Τέμπη, δημοσίευσε επεξεργασμένα έγγραφα μέσω AI σε μια υπόθεση που βρίσκεται υπό κακή διερεύνηση. Και κυρίως, από τη στιγμή που σύμφωνα με την έκθεση της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου, ο κύριος αγοραστός είχε διαβιβάσει προσωπικά στις 14 Μαρτίου του 2023 στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στοιχεία για τις εργασίες και την κοστολόγηση των ιδιωτών. Τι ακριβώς γνώριζε τότε το Υπουργείο για τις συγκεκριμένες εργασίες, τις εταιρείες και τις αμοιβές τους, ποιοι στο Υπουργείο είχαν ενημερωθεί και τι έλεγχο πραγματοποίησαν?
1: Αν μπορώ να πω κάτι παραπάνω από το Υπουργείο για την τότε πολιτική ηγεσία, θα ρωτήσω το Υπουργείο. Θα απευθύνω ερώτημα. Να μιλήσω εξ ονόματος του κύριου αγοραστού δεν μπορώ να το κάνω, δεν μπορώ να ερμηνεύσω το λόγο που έκανε μια ανάρτηση. Λέτε.
6: Σε συνέχεια των ερωτημάτων των συναδέλφων για το θάνατο του Μαζωνάκη, αναφέρατε ότι αυτό το σώμα ελέγχου δεν καταργήθηκε αλλά συγχωνεύτηκε. Έχει συζητηθεί και στη Βουλή, το έχει θέσει ο κύριος Τσίμαρης, αλλά ακόμα δεν έχει λάβει απάντηση. Επομένως επιτρέψτε μας να μεταφέρουμε το ερώτημα. Προφανώς αυτά τα στοιχεία που θα σας ρωτήσουμε ενώ είναι ειδικά υπάρχουν στους υπολογιστές, άμα θέλει κανείς είναι εύκολο να τα βρει. Πόσοι προληπτικοί ευνηδιαστικοί έλεγχοι έγιναν σε ιδιωτικά ιατρία από το 19 μέχρι σήμερα, πόσες παραβάσεις εντοπίστηκαν και πόσες κυρώσεις επιβλήθηκαν? Και κυρίως, για να δούμε την λεγόμενη συγχώνευση ή αλλιώς κατάργηση, όπως το λέει η αντιπολίτευση, πώς συγκρίνονται αυτά τα στοιχεία με την αντίστοιχη περίοδο πριν την κατάργηση, παύλα συγχώνευση του συγκεκριμένου σώματος?
1: Θα απευθύνουμε ερώτημα να μας ενημερώσουν. Νομίζω όμως ότι πιο σωστό είναι, επειδή μιλάμε για την ΕΑΔ, να απευθύνετε εσείς απευθείας ερώτημα. Αλλά δεν έχουμε πρόβλημα και εμείς να απευθύνουμε το ερώτημα αυτό. Σαφές το ερώτημα, τα στοιχεία ελέγχων συγκριτικά πριν και μετά. Ελάτε.
3: Κύριε εκπρόσωπε, θέλω να επανέλθω στην πολιτική αντιπαράθεση που υπάρχει. Είδαμε χθες τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, να επιμένει ότι το πρόγραμμα του είναι κοστολογημένο. Αυτό το πρόγραμμα που παρουσίασε στη ΔΕΘ είναι κοστολογημένο πλήρως και το καθαρό δημοσιονομικό κόστος, σύμφωνα με τον ίδιο, κινείται μεταξύ του 1,3 και 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, σας κατηγορεί για υποκρισία και λέει ότι η Νέα Δημοκρατία, όσο βρίσκονταν στην αντιπολίτευση, εξήγηλε μέτρα χωρίς καμία επίσημη κοστολόγηση. Θα ήθελα τα σχόλιά σας, τις απαντήσεις σας και για τα δύο σκέλη. Ευχαριστώ.
1: 1,6 επί 2, 1,6 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, είπε το χρόνο. Σωστά. Άρα, αν το πολλαπλασιάσουμε, το 1,6 επί 2 είναι 3,2, και αν το πολλαπλασιάσουμε επί 2 το 3,2 είναι 6,4, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε ήδη είναι κατά 2 και παραπάνω δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο περισσότερη κοστολόγηση, μεγαλύτερη κοστολόγηση από αυτήν την οποία έκανε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, 4 δηλαδή δισεκατομμύρια ευρώ την τετραετία. Αν πάμε με το 1,3, το πιο light εκδοχή, είναι 1,3 επί 4, 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ την τετραετία. Άρα και με το 1,3 το χρόνο του κ. Ανδρουλάκη, που εμείς δεν αποδεχόμαστε αυτή την κοστολόγηση, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη, μέσα σε 5 μέρες ο κ. Ανδρουλάκης ξεπέρασε κατά περισσότερο από ένα δις την κοστολόγηση που έκανε ο εκπρόσωπός του, προφανώς όχι από μόνος του άνθρωπος, επειδή έτσι του είπανε ότι είναι το πρόγραμμα το οποίο κατήρτισαν. Άρα, ακόμα και να δεχτούμε το 1,3 δις, που είναι το λιγότερο από αυτά που μου είπατε, να είμαστε καλοπροαίρετοι δηλαδή, φτάνουμε στο 5,2 δις την τετραετία, ήδη δηλαδή μέσα σε μια εβδομάδα ανέβηκαν κανένα δισεκατομμύριο, 1,2 δισεκατομμύρια παραπάνω από αυτό που ήδη είχαν πει. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι όλα αυτά, επειδή δεν έχουν πει να πάρουμε πίσω κάτι από αυτά που εξαγγείλαμε στη ΔΕΘ, από αυτά τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, είναι επιπλέον των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα νομοθετηθούν τις επόμενες εβδομάδες και θα ενταχθούν στον προϋπολογισμό που θα ψηφιστεί μέχρι το τέλος του έτους. Άρα, δεν είναι ότι λένε μην πάρετε τα μέτρα τα οποία πήρατε ή κάποια από τα μέτρα που πήρατε, δηλαδή μην δώσετε μόνιμο βοήθημα στους συνταξιούχους χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, μην δώσετε μόνιμη στήριξη στους δημοσίους υπαλλήλους, μην μειώσετε την προκαταβολή φόρου, μην προχωρήσετε με τον κουμπαρά για τα παιδιά, μην κάνετε τις φοροαπαλλαγές για τους τρίτεχνους, για τους αγρότες και πάρετε αυτά τα μέτρα. Λένε ότι αυτά τα μέτρα που ανακοινώσαμε είναι λίγα και επιπλέον θέλουμε και αυτά. Και αυτό είναι μια σημαντική επισήμανση. Τώρα, πώς γίνεται να είναι 5,2 δις την τετραετία μέτρα που έχουν μέσα 13η σύνταξη και 13ο μισθό που ετησίως κοστίζουν 4 δισεκατομμύρια το χρόνο, ακόμα και να δεχτούμε αυτό που λέει ο κ. Ανδρουλάκης, μισή τα δύο χρόνια και άλλη μισή τα επόμενα. Σημαίνει ότι τα πρώτα δύο χρόνια θα καταβάλλετε μισή, άρα φαντάζομαι και ο μισθός, άρα από τα 4 είναι τα μισά τα 2 δις, άρα 2 και 2, 4 για τα δύο πρώτα χρόνια, και 4 και 4 για τα υπόλοιπα, 8. Άρα ξεπερνάμε, φτάνουμε στα 12 δις. Δηλαδή μόνο ένα μέτρο, ή δύο μέτρα, να πούμε 13ο μισθό και 13η σύνταξη, αν τα αρθρίσουμε σε βάθος τετραετίας, ακόμα και να δεχτούμε αυτό που λέω, θα το κάνω μισό-μισό. Δηλαδή μισό τα δύο πρώτα χρόνια και άλλο μισό, προστίθενται το δεύτερο μισό, άρα αυτό βγαίνει πάνω από 10 δις, 12 δις μόνο αυτά τα δύο μέτρα. Εγώ δηλαδή να δεχτώ ότι δεν θα τα δώσει, όπως είπε, γιατί αυτό είπε σήμερα, ότι θα δώσουμε 13η σύνταξη μισή την πρώτη χρονιά και άλλη μισή την τρίτη χρονιά. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί, με λίγα λόγια. Δεν βγαίνουν με τίποτα οι αριθμοί, γιατί είναι και πάρα πολλά άλλα τα οποία είπε. Καταρχάς έχει προαναγγείλει μείωση του ΦΠΑ και δεν έχει πει σε ποια προϊόντα και πόσο. Αυτό δεν μπορούμε να το πάρουμε ως σοβαρή πρόταση. Δεν μπορεί, δηλαδή, δεν μπορεί να λέει στον κόσμο θα μειώσω το ΦΠΑ γενικά και αόριστα. Και πολλά άλλα τα οποία έχει πει. Τώρα, προσέξτε. Επειδή το άκουσα αυτό που είπε και χθες στη Βουλή ο κ. Ανδρουλάκης, το είπε και σήμερα στη συνέντευξη τύπου. Καταρχάς, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ήταν κοστολογημένο. Το πρόγραμμα όταν ήμασταν αντιπολίτευση. Αλλά μεγαλύτερη απόδειξη ότι αυτά τα οποία λέγαμε τα εννοούσαμε, ότι δηλαδή δεν θα εκτροχιάσουμε τα δημόσια οικονομικά της χώρας, είναι το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχουμε μειώσει ή καταργήσει 91 άμεσους και έμεσους φόρους, αν συμπεριλάβει κανείς και τους φόρους οι οποίοι θα μειωθούν το 2027. Κάποιους φόρους όπως τον ένφια τους μειώσαμε παραπάνω από ό,τι είχαμε εξαγγείλει. Και ναι, υπήρχαν και έμεσοι φόροι που μειώθηκαν, πολύ σημαντικοί. Και μην ξεχνάει κανείς ότι κάποιοι έμεσοι φόροι που δεν μειώθηκαν μέχρι σήμερα, άργησαν κάποιες παρεμβάσεις να γίνουν, οι οποίες όμως έγιναν από εμάς, αλλά δεν έγιναν την πρώτη χρονιά, μπορεί να έγιναν τη δεύτερη, τρίτη χρονιά. Μην ξεχνάμε ότι ζούμε 7 χρόνια όπου έχουν συμβιώσει κρίσεις, δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί, όχι στη χώρα, στον κόσμο. Ναι, προφανώς έπρεπε να διαχειριστούμε πρώτα μια πανδημία και τις παρεπόμενες οικονομικές συνέπειές της. Προφανώς η πληθωριστική κρίση που προκλήθηκε λόγω και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία έδωσε την ανάγκη να ληφθούν και κάποια μέτρα στήριξης και κάποιων επιδομάτων και κάποια μέτρα στήριξης όπως τα μέτρα στήριξης για το ρεύμα. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν υποχωρήσαμε του προγράμματός μας, ούτε του 19, ούτε του 23. Μειώσαμε μια σειρά από φορολογικούς συντελεστές. Είναι δεδομένο ότι δεν έχει φανεί όλο αυτό όσο θα θέλαμε να φανεί λόγω της ακρίβειας και συνεχίζουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Δεν συγκρίνεται λοιπόν ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε εμείς τα ζητήματα προγράμματων και κοστολόγησης με την προχειρότητα που την αντιμετωπίζουν τα κόμματα της
7: Κόσμος 938. Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
8: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση
9: για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
12: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
13: Βακάρ. Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
14: Ακού Κόσμος 938.
1: Ελάτε. Συγγνώμη, δεν έχει κάνει ερώτηση στην αδελφό σας.
15: Τις προηγούμενες ημέρες είδαμε μια νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Ήθελα να ρωτήσω, ποιες κινήσεις θα κάνει η κυβέρνηση, αν μπορείτε να μας πείτε κάτι, δηλαδή για τα επόμενα μέτρα. Πότε θα ανακοινωθούν αυτά, πόσα είναι τα χρήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, και μια τελευταία ερώτηση, αν υπάρχουν αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν αναμένουμε δηλαδή κάποια εξέλιξη τέτοια.
1: Λίγη υπομονή μέχρι τις 6 που έχει μια σημαντική συνέντευξη, νομίζω με βασικό θέμα, αυτά τα οποία με ρωτήσατε, ο Πρωθυπουργός στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ελάτε. Σήμερα στις 6.
6: Σε συνέχεια της ερώτησης, η βενζίνη έφτασε τα 2,093 το λίτρο. Είναι από τις ακριβότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 9,8% πάνω από το μέσο όρο. Η ίδια Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπιστώνει εξαιρετικά χαμηλή ανταγωνιστική πίεση από τις εισαγωγές και καταλήγει ότι οι εταιρείες διήλυσης έχουν τη δυνατότητα να αυξάνουν επικερδώς τις τιμές τους, χωρίς να επηρεάζονται αισθητά από τις ενέργειες των πελατών τους ή να περιορίζονται από δυνητικούς ανταγωνιστές. Και τα κέρδη είναι τεράστια. Το πρώτο εξάμηνο του 26, η Motor Oil και η Hellenic Energy είχαν συνολικά πάνω από 1 δις ευρώ συγκρίσιμα καθαρά κέρδη. Η κυβέρνηση έχει αφήσει να αφήνει τα υπερκέρδη να δημιουργούνται και μετά να φορολογεί ένα μέρος τους. Όμως όταν η φορολόγηση γίνεται εκ των υστέρων, ο φόρος επιβάλλεται σε ό,τι τελικά εμφανίζεται ως φορολογητέο κέρδος. Έχουν αποκλειστεί έξοδα, αποσβέσεις, επενδύσεις και άλλες εκπτώσεις. Ή τέλος πάντων η εκάστοτε εταιρεία έχει κάνει τις επιλογές της και αυτό μπορεί να βγαίνει τελικά και στην τελική σούμα. Με αυτά τα δεδομένα, υπάρχει κάποιος οικονομικός ή νομικός λόγος που αποκλείεται πλέον το πλαφόν στα διηλιστήρια, ή είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να μην περιορίσει τα περιθώρια κέρδους της Motor Oil και της Hellenic Energy?
1: Όταν χρειάστηκε και υπήρχε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λάβαμε έκτακτα μέτρα υπερφορολόγησης κερδών, φορολόγησης υπερκερδών σε μια σειρά από δραστηριότητες, σε αντίθεση με το τι συνέβαινε πολλές φορές στο παρελθόν από κυβερνήσεις οι οποίες άγονταν και φέρονταν ως ευαίσθητες, προοδευτικές και κοντά στους πολίτες και στους αδύναμους. Τώρα, είναι γνωστό ότι δική μας πολιτική δεν είναι να βάζουμε φόρους. Εμείς δεν είμαστε από εκείνους που θα βάλουμε εντός εισαγωγικών πατριωτικούς φόρους. Δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε τις επιχειρήσεις. Καμία επιχείρηση από τις μικρές και τις μικρομεσαίες μέχρι τις μεγάλες. Θέλουμε να μειώνουμε φόρους, με έμφαση προφανώς στη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να εφαρμόζουμε κάθε φορά την πολιτική η οποία θα έχει το μέγιστο δυνατό όφελος σε περιόδους πολύ μεγάλων κρίσεων για τους πολίτες. Τους τελευταίους μήνες, με σύμμαχο τα διηλιστήρια, εφαρμόστηκαν μέτρα από το Υπουργείο Οικονομικών, από το κράτος και το Υπουργείο Ενέργειας, και παράλληλα εφαρμόζονται και μέτρα από τα ίδια τα διηλιστήρια. Κάθε φορά επιλέγονται τα μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν στο μέγιστο δυνατό όφελος ή τέλος πάντων θα μειώσουν όσο γίνεται το κόστος αυτής της πρωτοφανούς παγκόσμιας κρίσης για τα νοικοκυριά. Όπως είπα και σε συναδελφό σας, περισσότερα θα μπορείτε να ακούσετε από τον Πρωθυπουργό σήμερα και Προφανώς θα αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα μέχρι το τέλος αυτού του μήνα για τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν εφόσον κριθεί αναγκαίο από τον Οκτώβριο και τους επόμενους μήνες.
6: Αυτό ακριβώς είναι το ερώτημα. Δηλαδή είπατε κάθε φορά υπάρχει μια συγκεκριμενοποίηση. Το 2022 η κυβέρνησή σας είχε εφαρμόσει το πλαθόν στο περιθώριο κέρδους και στα δηληστήρια. 4 χρόνια μετά, σε εκλογική χρονιά, εξαιρείται τα δηληστήρια, που κυρίως ελέγχονται από τα συμφέροντα Βαρδινογιάννη και Λάτσι. Τι έχει αλλάξει, ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από αυτήν την εξαίρεση, ειδικά στα δηληστήρια?
1: Σας απάντησα ότι κάθε φορά εξετάζονται και αποφασίζονται τα μέτρα που θα έχουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για τους πολίτες. Παράδειγμα, τα μέτρα τα οποία εφαρμόστηκαν τους τελευταίους μήνες έχουν μεγαλύτερο όφελος για τους πολίτες. Εγώ δεν λέω ότι σβήνουν το πρόβλημα, από ότι για παράδειγμα να μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν είμαι επί της αρχής κατά, ούτε εγώ, ούτε η κυβέρνηση της μέσης οποιοδήποτε φόρου, αλλά όταν έχεις να επιλέξεις μεταξύ μέτρων λόγω συγκεκριμένου δημοσιονομικού κόστους, επιλέγεις αυτά που θεωρείς ότι θα είναι πιο συμφέροντα για τους καταναλωτές. Ελάτε.
4: Δεδομένης της οικονομικής και ενεργειακής συγκυρίας και όλα αυτά που συζητάμε και στις προηγούμενες ερωτήσεις όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων, έχουμε εδώ και λίγες εβδομάδες αυτή την λεγόμενη Συμφωνία Κυρίων. Ο Υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, είπε πως αυτή η συμφωνία, 2 Σεπτεμβρίου το είπε, είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος του έτους. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, ο κ. Θεοδωρόπουλος, είπε πως δεν υπάρχει καμία δέσμευση για μετά τον Οκτώβριο. Τι από τα δύο είναι η αλήθεια?
1: Εγώ μένω σε όσα είπε ο αρμόδιος υπουργός, όπως ακριβώς τα είπε ο αρμόδιος υπουργός.
4: Άρα ισχύει η συμφωνία μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου?
1: Εγώ θυμάμαι πριν από κάποιο χρονικό διάστημα ότι ανακοινώθηκε συμφωνία για τους επόμενους μήνες. Θα ζητήσω αναλυτική ενημέρωση από το αρμόδιο υπουργείο για τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας.
4: Σε κάθε περίπτωση, εσείς προτίθεστε να την παρατείνετε? Τι ακριβώς θα κάνετε? Γιατί αυτά έχουν να κάνουν με τις τιμές μέχρι το καλοκαίρι. Και εδώ ζούμε μια κατάσταση που δεν γνωρίζουμε πώς θα κινηθούν τις επόμενες εβδομάδες.
1: Είναι δεδομένο ότι το φαινόμενο είναι δυναμικό. Και όταν μιλάμε για αύξηση των παραγόντων, των βασικών παραγόντων που πολλές φορές οδηγούν σε άλλες αυξήσεις, δηλαδή όταν αυξάνεται η τιμή της ενέργειας, είναι δεδομένο ότι είναι πολύ πιθανό τέλος πάντων να έχουμε και αυξήσεις και σε άλλους τομείς, σε προϊόντα, σε αγαθά και σε υπηρεσίες. Άρα, επειδή είναι δυναμικό το φαινόμενο, εμείς τι θέλουμε? Εμείς θέλουμε να εξαντλούμε τα περιθώρια στήριξης στους πολίτες και με τα μέτρα τα οποία ακούγονται, συζητούνται και θα δούμε τι θα αποφασιστεί στο τέλος της ημέρας μέχρι τέλος του μήνα, και αντίστοιχα με πρωτοβουλίες όπως αυτή στα σούπερ μάρκετ, που όσο γίνεται συγκρατούν ή χαμηλώνουν τις τιμές για να έχουν οι πολίτες όσο γίνεται, οι καταναλωτές όσο γίνεται, φθηνότερες τιμές σε μια πρωτοφανή περίοδο πληθωρισμού. Θα ρωτήσω το αρμόδιο Υπουργείο αν υπάρχει κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο έχει πει ο αρμόδιος Υπουργός και θα επανέλθω. Ελάτε.
6: Παρευρεθήκαμε στην κηδεία του Σπύρου Χαλβατζή, ενός ανθρώπου που αγωνίστηκε ενάντια στη δικτατορία, φυλακίστηκε, εξορίστηκε και βασανίστηκε από τη Χούντα. Είδαμε εκπροσώπους πολλών κομμάτων που τίμησαν τον αγωνιστή της, ο οποίος έδωσε τις μάχες ενάντια στη δικτατορία. Εκπροσώπους ανεξαρτήτως ιδεολογίας. Είδαμε μάλιστα και τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Κικίλια. Είδαμε και τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, ο οποίος μάλιστα μίλησε επενετικά για την αντιδικτατορική και κοινωνική δράση του Σπύρου Χαλβατζή. Την ίδια ώρα, τα πιο προβεβλημένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, η ομάδα Αλήθεια, σε μια τελείως αντίθετη κίνηση, πήγαν στο Μελγαλά και έβγαλαν τον Ελλάς εγκληματίες και δολοφόνους που διαπράττουν θηριωδίες. Εσείς με ποιον συμφωνείτε, με αυτούς που αναγνωρίζουν την αντιδικτατορική δράση των κομμουνιστών ή με αυτούς που τους θεωρούν εγκληματίες?
1: Θα με συγχωρέσετε, αλλά η ερώτησή σας παραπέμπει στο παλιό, όχι ούτε καν γνωμικό, που συνδέει τους αστυνομικούς, τα μπουζούκια και τα όργανα. Δεν έχει καμία λογική, δεν έχει ιρμό, δεν έχει αρχή, μέση και τέλος και προσπαθεί με κακοφτιαγμένο τρόπο να συνδέσει δύο άσχετες μεταξύ τους συζητήσεις. Οπότε δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, ούτε απάντηση, ούτε σχολιασμό και δεν έχει βέβαια και καμία σχέση με την ενημέρωση πολιτικών συντακτών και για το έργο της κυβέρνησης και για την τρέχουσα επικαιρότητα.
6: Είναι πάντως ερώτημα για τη θέση της κυβέρνησης και όχι προσωπική. Η θέση της κυβέρνησης είναι ότι ο Σπύρος Χαλβατζής και οι άνθρωποι που αγωνίστηκαν ώμο με ώμο μαζί του είναι αγωνιστές της δημοκρατίας ή είναι από απόγονοι αυτών που μπορεί να διέπραξαν θηριωδίες και τέτοια, όπως λέει η ομάδα αλήθειας. Είναι συγκεκριμένο το ερώτημα. Με ποια Νέα Δημοκρατία από τις δύο είστε, με του Κακλαμάνη ή με της ομάδας αλήθειας?
1: Δεν υπάρχουν, που είναι η κυβέρνηση. Δεν υπάρχουν δύο Νέες Δημοκρατίες. Υπάρχει σύγχυση αυτή τη στιγμή, με όλο το σεβασμό, στη σκέψη σας. Κανένας δεν αμφισβητεί τον αντιδικτατορικό αγώνα κάθε Έλληνα. Και ο αγώνας αυτός δεν ανήκει σε κανέναν πολιτικό χώρο. Όσοι αγωνίστηκαν για την δημοκρατία είναι πρόσωπα στα οποία οφείλουμε αιώνια ευγνωμοσύνη, σε όποιο χώρο και αν ανήκαν ή αν ανήκουν, όσοι είναι ακόμα δηλαδή εν ζωή. Και προφανώς δεν μειώνουμε τη συνεισφορά κανενός, ανεξαρτήτως αν είτε από πριν είτε στη συνέχεια εντάχθηκε σε κάποιον πολιτικό χώρο. Δεν θέλω να ανοίξω αυτή τη συζήτηση όμως, ειδικά για τα πολύ προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι το βήμα και δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι αυτή τη στιγμή στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών. Ελάτε.
5: Κύριε εκπρόσωπε, αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας διαφοροποιήθηκαν από τη θέση σας για το επίδομα ανεργίας, από την προσωπική που είπατε. Μάλιστα, αφήνουν υπονοούμενα ότι η παρέμβασή σας ξέφυγε από τα όρια του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπως ο κύριος Κερίδης, ο κύριος Πέτσας και άλλοι. Εσείς ασκήσατε κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης και μιλήσατε για κοπτοραπτική. Κάνουν κοπτοραπτική και οι συνάδελφοί σας στη Νέα Δημοκρατία?
1: Ακριβώς επειδή για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα των τελευταίων πολλών ετών που έχω την τιμή να εκπροσωπώ την κυβέρνηση, σέβομαι ειδικά το βήμα αυτό και συνολικά τον πολύ σημαντικό ρόλο του κυβερνητικού εκπροσώπου, δεν θα μπω σε περαιτέρω σχολιασμό για ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι έχει εξαντληθεί και αφορούσε μια προσωπική μου θέση, την οποία πλέον νομίζω ότι έχω εξηγήσει επαρκώς. Έλατε.
0: Σήμερα συζητείται η άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου, ο οποίος έχει στείλει ένα υπόμνημα εδώ 9 σελίδων και λέει ότι θα προσέλθει εθελοντικά στο Βέλγιο, έτσι, όπου εκεί έχει εκδοθεί Ευρωπαϊκό Εντάλμα Σύλληψης. Ξέρετε πότε θα παραδοθεί ο κύριος Αβραμόπουλος? Γιατί νομίζω παράδοση.
1: Δεν έχω κάτι να πάω παραπάνω από όσο είπε ο κύριος Αβραμόπουλος στο υπόμνημά του. Ένας πολιτικός με τη διαδρομή του κ. Αβραμόπουλου δεν νομίζω ότι χρειάζεται περαιτέρω σχολιασμό. Τα είπε όλα εκεί. Ο ίδιος έχει εξηγήσει επαρκώς τη θέση του. Πάρα πολλές φορές έχει τοποθετηθεί και σε συνεντεύξεις του και με το υπόμνημά του. Οπότε δεν έχω κάτι να προσθέσω παραπάνω από όσα είπε ο πρώην Επίτροπος και Υπουργός και Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στο υπόμνημά του.
4: Εγώ θα ήθελα να σας αντιστρέψω το ερώτημα για το επίδομα, γιατί εκτός από συναδέλφους σας στην κυβέρνηση που διαφώνησαν, είδαμε και συναδέλφους σας να συμφωνούν, και υπουργούς και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε καταθέσατε μια προσωπική άποψη, η οποία κέρδισε τις προσωπικές απόψεις κάποιων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Το επόμενο βήμα ποιο είναι? Θα καταθέσετε μια πρόταση νόμου τώρα ή μετά τις επόμενες εκλογές, ώστε να προωθήσετε αυτή την προσωπική σας άποψη?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον ορίζοντα, ούτε προανήγγυλα ποτέ κάτι τέτοιο, ούτε συνηθίζω να καταθέτω προτάσεις νόμου πέραν των αρμοδιοτήτων μου. Καταθέτω προτάσεις νόμου για τις αρμοδιότητες που έχει αναθέσει ο Πρωθυπουργός. Ξεκάθαρα έχουμε εισηγηθεί 3 νομοσχέδια, έχουν ψηφιστεί, έχουν κάνει πολύ σημαντικά βήματα στον χώρο του τύπου και της ενημέρωσης. Εκεί περιορίζονται οι αρμοδιότητές μου. Και ένα πράγμα είναι οι αρμοδιότητές μου και του Υφυπουργού Τύπου και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου. Ένα άλλο πράγμα είναι η ελεύθερη έκφραση γνώμης, όταν ειδικά προσδιορίζεται ότι είναι προσωπική γνώμη.
4: Οπότε, συγγνώμη, εσείς θα πολιτευτείτε με αυτήν, αλλά δεσμεύεστε από τώρα ότι δεν θα προχωρήσετε σε πρωτοβουλίες?
1: Δεν υπάρχει ζήτημα κατάθεσης πρότασης νόμου. Έχουν απαντηθεί όλα πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι το να επαναφέρουμε ένα θέμα το οποίο έχει εξαντληθεί κουράζει και τον κόσμο. Έχουν όλα απαντηθεί. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Ελάτε.
6: Το 2025 οι νέοι στην Ελλάδα φεύγουν από το σπίτι των γονιών τους κατά μέσο όρο στα 31 έτη. Είναι 26,3 ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα έχει την δεύτερη ψηλότερη θλιβερή επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση τη Eurostat. Το 2024 η Ελλάδα ήταν μάλιστα στα 30,7, άρα η ηλικία ανέβηκε κατά 0,2, είναι 30,9 για την ακρίβεια. Ο ΩΣΑ έχει βγάλει ειδική έκθεση 105 σελίδων για την Ελλάδα, με τίτλο «Προκλήσεις για τους νέους στην Ελλάδα στην προσπάθειά τους να επιτύχουν την οικονομική ανεξαρτησία». Και εκεί πέρα υπογραμμίζεται η πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση των νέων. Όλα αυτά συμβαίνουν μετά από 7 χρόνια ανάληψης διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Έχει γίνει εκεί κάτι λάθος? Πρόκειται να αλλάξετε κάτι?
1: Έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα, ειδικά για τους νέους. Έχει μειωθεί η ανεργία στους νέους στο μισό, από το 36% περίπου στο μισό, κάτω από το 18%. όπως αντιστοιχώς και η ενεργία των γυναικών έχει μειωθεί στο μισό. Προφανώς αυτό το ποσοστό το οποίο έχουμε τώρα δεν είναι ένα ποσοστό που πρέπει να το αφήσουμε, πρέπει να κοιτάξουμε να μειωθεί κι άλλο. Παράλληλα έχουμε μηδενίσει το φόρο μέχρι 20.000 ευρώ για κάθε νέο εργαζόμενο μέχρι 20.000 ευρώ και τον έχουμε πάει στο 9% για κάθε νέο εργαζόμενο μέχρι 30 ετών. Αυτές είναι πολιτικές τις οποίες χρειάζεται η νέα γενιά, στήριξης δηλαδή της απασχόλησης, ενίσχυσης της εργασίας, δημιουργίας θέσεων εργασίας, και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να κινούμαστε. Δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα της νέας γενιάς, αλλά από εκείνους οι οποίοι στους νέους είχαν να προσφέρουν μόνο πανό και πορείες, εμείς προσπαθούμε να προσφέρουμε όσο το δυνατόν καλύτερους μισθούς. Ναι, χρειάζονται πολύ ακόμα βελτίωση και όσο το δυνατόν περισσότερες δουλειές. Υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα που πρέπει να γίνει και σε αυτή τη λογική θα συνεχίσουμε.
6: Λέτε ότι έχετε κάνει πολλά. Όμως ζούμε σε μια κατάσταση που το 74% των νέων, 20 με 29, ζουν με τους γονείς τους με βάση τον ΟΣΑ. Επομένως, μπορεί να έχετε κάνει πολλά, όπως λέτε, αλλά φαίνεται ότι όλο αυτό δημιουργεί μια κατάσταση που όχι απλά χρήζει βελτίωσης, είναι δραματική για τους ανθρώπους της γενιάς μας. Υπάρχει άμεσο σχεδιασμός και άμεσο χρονοδιάγραμμα για νέες παρεμβάσεις?
1: Γίνονται συνεχείς παρεμβάσεις ενίσχυσης της απασχόλησης. Και η ενίσχυση της απασχόλησης δεν έχει να κάνει με νομοθετικές παρεμβάσεις. Όσο μειώνονται οι φόροι, όσο ψηφιοποιείται το κράτος, όσο προχωράνε μεγάλα έργα, όσο αυξάνονται οι επενδύσεις και οι εξαγωγές, τόσο δημιουργούνται θέσεις εργασίας, δίνονται περισσότερες ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους, μειώνεται η ανεργία, δημιουργούνται καλύτερες δουλειές, καλύτερες από ό,τι είχαμε μέχρι τώρα, και με αυτόν τον τρόπο ανεβαίνουν οι μισθοί. Το ξαναλέω. Αυτή είναι μια διαδικασία που πρέπει να συνεχιστεί, γιατί χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη τόνωση. Είναι και μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες θα μπορούσα τώρα να απαριθμίσω, αλλά προφανώς δεν θα εξαρτηθεί τώρα η παράθεση του κυβερνητικού έργου. Ελάτε.
2: Ο κ. Ανδρουλάκης είπε σήμερα ότι μετά το Ταμείο Ανάκαμψης η Ελλάδα θα μπει σε περιπέτειες αν δεν αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο και δεν αλλάξει η πολιτική. Θεωρείτε ότι αυτό τον προβληματισμό του επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ τον καλύπτουν οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ? Πώς απαντάτε?
1: Μπορείτε να μου πείτε ξανά ποιο είναι το ερώτημα, δηλαδή να ερμηνεύσω?
2: Το ερώτημα είναι όσον αφορά στον προβληματισμό, ναι, του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ για το τι θα γίνει μετά το Ταμείο Ανάκαμψης αν δεν αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο. Θα αλλάξει λοιπόν το παραγωγικό μοντέλο ώστε να μην υπάρξει κάποιο σοκ στην
1: καταρχάς,
2: οικονομία?
1: Για τη συνέχεια της χώρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν μιλήσει οι αρμόδιοι με τις προβλέψεις τους, που συνεχίζουν και προβλέπουν ότι η Ελλάδα θα έχει σημαντικά μεγαλύτερη ανάπτυξη κατά μέσο όρο από ό,τι θα είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος για τα επόμενα χρόνια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεύτερον, πολλά από τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά το αποτύπωμά τους θα συνεχίσει να υφίσταται. Δηλαδή δεν είναι έργα τα οποία έγιναν από το Ταμείο Ανάκαμψης και τελείωσε η συνεισφορά τους στη χώρα, και έργα τα οποία έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα, όπως οι προληπτικές εξετάσεις, αλλά και όσα έργα θεωρούνται αναπτυξιακά που είναι η συντριπτική πλειονότητά τους, έγιναν με πόρο στο Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά το γεγονός ότι έγιναν θα συνεχίσει να αποτελεί ένα θετικό δεδομένο για την ελληνική οικονομία. Υπάρχουν και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Και το ξαναλέω, οι ίδιες οι προβλέψεις για τη χώρα επιβεβαιώνουν ότι κάθε άλλο παρά πηγαίνουμε στο λάθος δρόμο. Τώρα, ως προς το παραγωγικό μοντέλο, καλό είναι να είμαστε συγκεκριμένοι. Όταν όλοι καταρχάς συμφωνούμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να συζητάμε για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, αλλά καλό είναι να είμαστε περισσότερο συγκεκριμένοι όταν προτείνουμε κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι η πολιτική που εφαρμόζουμε σε αυτή την κατεύθυνση οδηγεί. Περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες εξαγωγές, περισσότερες δουλειές, καλύτερες δουλειές, ούτως ώστε πράγματι να δίνονται και περισσότερες ευκαιρίες. Ελάτε.
4: Κύριε εκπρόσωπε, ο κύριος Κικιλιάς προχτές είπε για τον κύριο Σαμαρά, με αφορμή ερώτηση για τον κύριο Σαμαρά, πως η Νέα Δημοκρατία οφείλει να τους αγκαλιάζει όλους και πως όταν ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήθελε να σχολιάζει, τότε λέγαμε ότι δεν σχολιάζουμε ποτέ τις δηλώσεις του. Έχει υπάρξει πρώην πρωθυπουργός και τελειώνει αυτή η ιστορία. Γιατί δεν ίσχυσε αυτό με τον κύριο Σαμαρά και ήρθε η διαγραφή του? Ήσουν άλλοι όροι για τον ίδιο, ή είναι μια προσωπική άποψη του κύριου Κικίλια αυτή?
1: Νομίζω ότι τώρα μας αδικείτε, όχι μόνο εμένα προσωπικά. Έχω δώσει αυτή την απάντηση για τον κύριο Σαμαρά πάρα πολλές φορές, γιατί αυτή είναι η απάντηση που οφείλεις να δίνεις για έναν πρώην πρωθυπουργό. Αλλά άλλο μια δήλωση και άλλο μια κατηγορία περί μειοδοσίας για τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας. Μην λέμε πράγματα που έχουν απαντηθεί. Τα έχει απαντήσει αυτό ο Πρωθυπουργός. Ήταν μια αναπόφευκτη εξέλιξη με την οποία κανένας δεν ήταν χαρούμενος. Αλλά νομίζω ότι αυτά έχουν καταγραφεί, είναι δεδομένα. Μην τα επαναφέρουμε γιατί πραγματικά έχουν απαντηθεί. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε αποφύγει να δώσουμε απαντήσεις.
4: Ρωτήσω και κάτι που δεν έχει απαντηθεί. Πριν από λίγη ώρα ακούσαμε την κυρία Μπακογιάννη να λέει με αφορμή την αντιπαράθεση για το επίδομα από την δήλωσή σας πως θα πρέπει να προσέχετε, επειδή ο κύριος Μαρινάκης επειδή είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος πρέπει να προσέχει πιο πολύ. Έχετε να απαντήσετε κάτι?
1: Νομίζω ότι 3,5 χρόνια τώρα έχω αποδείξει αν προσέχω και η προσοχή που πρέπει να δείχνω είναι να είμαι όσο πιο ακριβής, να υπερασπίζομαι τις κυβερνητικές πολιτικές, να στηρίζω ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση στο πλαίσιο της ανθρωποφαγίας. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω και εν πάση περιπτώσει μη μένετε στους τίτλους μιας είδησης. Καλό να βλέπουμε συνολικά τι λέει κάποιος όταν απαντάει.
16: Ακούτε Ραδιοκόσμος 93,8.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Κατηγορηματικός ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρόκειται να καταργηθεί, να περιοριστεί, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανέφερε, πρόκειται για κατοχυρωμένο ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα, ενώ προανήγγειλε περαιτέρω ενίσχυσή του. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι έχει ήδη γίνει αναμόρφωση του επιδόματος, ενώ υπενθύμησε και τη δυνατότητα λήψης του 50% του επιδόματος από όσους βρίσκουν εργασία μέσα στο 12μηνο. Παράλληλα, τόνισε ότι συνδέεται με την υποχρέωση των ανέργων να αναζητούν ενεργά εργασία και να ανταποκρίνονται στις προτάσεις της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε τις αλλαγές με τη σημερινή εικόνα της αγοράς εργασίας, επισημένοντας ότι η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 7,9%, ενώ μεγάλο μέρος των μισθωτών εργάζεται πλέον σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Στον κρίσιμο ρόλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη Διαφάνεια, τη Λογοδοσία και τη Χρηστή Διοίκηση, αναφέρεται σε ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, με αφορμή την εκδήλωση για την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση του θεσμού, όπου παρευρέθηκε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ο ανώτατος θεσμός δημοσιονομικού ελέγχου και ένας κρίσιμος πυλώνας του κράτους δικαίου, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης, υπογραμμίζει. Όπως σημειώνει, η διαχείριση του δημόσιου χρήματος συνδέεται άμεσα με τη δημοκρατική λειτουργία και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στη σχέση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την αυτοδιοίκηση, επισημένοντας ότι η συμβολή του είναι καθημερινή και ουσιαστική. Στην ανάρτηση γίνεται ιδιαίτερη μνήμα στην αναβάθμιση των υποδομών και στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όπως επισημαίνεται, μεταξύ των νέων δυνατοτήτων περιλαμβάνονται ο ηλεκτρονικός προσυμβατικός έλεγχος, η ψηφιακή κατάθεση δικογράφων, καθώς και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης ως υποστηρικτικού εργαλείου για τους δικαστικούς λειτουργούς. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Μετεγκατάσταση, που αποσκοπεί στην ενίσχυση του πληθυσμού των ακριτικών περιοχών. Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως τις 10.000 ευρώ για ανθρώπους και οικογένειες που επιλέγουν να εγκατασταθούν σε επιλεγμένες περιοχές, χωρίς να απαιτείται να έχουν εξασφαλίσει εργασία στον τόπο εγκατάστασης. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για το Καστελόριζο, όπου προβλέπεται ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ με επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Ενώ παράλληλα προγραμματίζονται νέες υπηρεσίες και κίνητρα για την προσέλκυση εργαζομένων σε κρίσιμες ειδικότητες. Συνάντηση με την προσωπία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Διεθνούς Συνεργασίας της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης πραγματοποιήθηκε στη Βουλή των Ελλήνων με τη συμμετοχή του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά και της Ντόρας Μπακογιάννη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, η ενίσχυση της κοινοβουλευτικής συνεργασίας και η διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Την παρουσία και τη δυναμική της νίκης στην κοινωνία, αλλά και το στόχο της για ουσιαστική κοινοβουλευτική παρουσία, ανέδειξε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Δήμος Θανασούλας, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως ανέφερε η Νίκη, παρουσίασε στη ΔΕΘ ένα υπεύθυνο πρόγραμμα διακυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι το ζητούμενο για το κόμμα δεν είναι απλώς η παρουσία ενός ακόμη κόμματος στη Βουλή, αλλά η ουσιαστική συμβουλή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινωνίας. Έχουμε εικόνα από τις κοινότητές μας. Τα εγγεγραμμένα μέλη μας είναι στο 0,8%, άρα μπαίνουμε στη Βουλή, δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το κόμμα καταγράφει έντονη συμμετοχή στις εκδηλώσεις του. Την ανάγκη να ολοκληρωθεί άμεσα η καταγραφή και αναγνώριση του οδικού δικτύου της Ρόδου θέτει με ερώτησή του στη Βουλή ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Παράλληλα, ζητά να υπάρξει συντονισμός της διαδικασίας με το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Ρόδου και τη μετάπτωση του κτηματολογίου Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα τους κατοίκους των νησιωτικών περιοχών, αναφέρθηκε ο τομεάρχης νησιωτικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Πολυχρονάκος, μιλώντας στο Κόσμος. Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων και σημαντικών αποφάσεων. Το ερώτημα δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο, αλλά πώς, ανέφερε χαρακτηριστικά, θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη για συγκεκριμένες πολιτικές και λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην νησιωτικότητα και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των νησιών, αναφέροντας μεταξύ άλλων την ακρίβεια της συντάξης, το ζήτημα του χρέους και τη στεγαστική πίεση. Νέα σύνθεση αποκτά το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια. Η θητεία των μελών του νέου Συμβουλίου είναι διετής και σε αυτό συμμετέχουν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, των επιμελητηρίων, της ναυτιλίας, του τουρισμού και άλλων φορέων. Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος ορίστηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων και μέλος του ΔΣ της Ένωσης Γεώργιος Λεονταρίτης. Ισχυρή παραμένει ζήτηση για την Ελλάδα από τη διεθνή τουριστική αγορά, με τους μεγάλους tour operators να καταρτίζουν ήδη τα προγράμματά τους για το 2027. Στο πλαίσιο αυτό, οι προκρατήσεις και ο σχεδιασμός των πακέτων για την επόμενη χρονιά αφορούν και δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, μεταξύ των οποίων η Ρόδος και η Κος. Στόχος των εταιριών είναι να ενισχυθεί η παρουσία τους στην ελληνική αγορά και εκτός των μηνών αιχμής, με περισσότερες επιλογές για ταξίδια την άνοιξη αλλά και το φθινόπωρο. Έθυρος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 5 μποφόρο, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Τα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
4: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
3: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
4: Χοιρινή ομοπλάτη Διανίκ φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
3: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
4: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 280 γραμμάρια, μόνο 1,99.
3: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
4: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουρκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
3: Και ρύζι νιχάκι, μπονέτ, γλασέ ή καρολίνα, ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
6: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
5: Καλώς τους!
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
11: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

0: Είναι απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
3: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακακορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
4: αλλά καλό στη δική τους.
5: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
6: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
3: Και ενώ η Καραμίχαλου κατεβάζει τα ρολά εδώ στο στούντιο των παραπολιτικών. Έλα,
7: Έρεσε, παιδιά, δεν χρειαζόμαστε υπνοτιστή εμείς. Μας έχουν υπνοτίσει όλοι οι πολιτικοί. Είμαστε σαν υπνοτισμένοι.
3: Άρε, μάνα μου,
7: τάζουν, τι γίνεται. Τάζουν και υπνοτιζόμαστε και μετά πάμε και ψηφίζουμε. Είτε είναι δεξιά, είτε είναι αριστερά, είτε είναι κέντρο, είτε είναι πάνω, είτε είναι κάτω.
3: Λοιπόν, λέγε. Έχουμε και ηχητικό. Έχουμε και ηχητικό γιατί. Πού είναι το ηχητικό, πού είναι το ηχητικό.
7: Τι ηχητικό για τον.
3: Παιδιά, τι ήταν αυτό.
7: Ποιο,
3: τι ήταν αυτό.
7: Η προθεραπευτή, λες τώρα.
3: Δηλαδή,
7: εσύ.
3: Αυτό ήταν το κλου στην ιστορία, έτσι.
7: Δεν σου πω κάτι. Ύστερα από αυτά που έχουν βγει με τη γάκα.
3: Όλα είναι πιθανά.
7: Δεν με εντυπωσιάζει τίποτα.
3: Αχ, Θεέ μου.
7: Εν τω μεταξύ, δεν λέει ούτε εκείνο ούτε εκείνη γιατί
3: στάθηκε μόνο. Έλα. Στάθηκε, λέει, και είπε ο υπνοτιστής. Ότι όχι, όχι, όχι, δεν πέθανε. Είναι ζωντανός.
7: Μάλλον λέει, από ό,τι βλέπω.
3: Δεν είμαι γιατρός.
7: Όπως στη φωτογραφία λέει αυτή, είναι ο άνθρωπος, είναι ο Μαζονάκης ξαπλωμένος με μια κουβερτούλα από τη μέση και κάτω. Γιατί το κρατάνε ζεστό, από ό,τι καταλαβαίνω. Με τα τέτοια, με τις πεταλούδες και στα δύο χέρια. Και τα μαλλιά του κλειστά. Πώς θα κατάλαβε αυτός ότι μάλλον είναι ζωντανός. Πες με εσύ.
3: Κάνει, λέει, υπνοθεραπείες, πάει σε άλλη ζωή, σε ταξιδεύει. Με τα φτερά του υπνοτιστή, βρε.
7: Σε πηγαίνει, λέει, στα παιδικά σου χρόνια, σε πηγαίνει αλλού. Σου λέει, μια κυρία, λέει, που είχε πάει εκεί, της είχε πει, που πέθανε ο πατέρας της, της είπε ο υπνοτιστής, ότι μπορεί να έχει μετασαρκωθεί, λέει, μέθαθου.
3: Ποιος,
7: δηλαδή
3: ο πατέρας...
7: είναι δύο θένα. Είμαι και ο μπαμπάς μου και ο τέτοιος, βέβαια.
3: Α, ωραία. Μπορεί να μιλάς με τον εαυτό σου, έτσι, να κοιτιάσεις τον καθρέφτη, να κάνεις παρατηρήσεις και τέτοια.
7: Ναι, και μιλάς με τον μπαμπά σου, α πούμε. Όχι εσύ, έτσι της είχε πει. Βέβαια μετά
3: κουκουτσα, έρχεται ο κύριος με την άσπρη μπλούζα μετά και σε μαζεύει.
7: Μετά από τη γάκα η αλήθεια είναι ότι είχε ραντεβού με τον υπνοτιστή ο Μαζονάκης.
3: Άρα τον προετοίμασε.
7: Και αυτό έχει αποδειχθεί από το ταξί που τον. Γιατί το ταξί του είχε πει ότι περίμενε με να τελειώσω από τη γάκα και μετά θέλω να με πας στην Κηφισιά.
3: Παιδιά, αυτό είναι αστυνομική υπόθεση. Μιλάμε με πάρα πολλά πλοκάμια.
7: Καλέ, αυτό θα γίνει σειρά.
3: Σίγουρα.
7: Η σειρά ή θα γίνει ντοκιμαντέρ τρελό. Που βλέπουμε ντοκιμαντέρ με διάφορα ατυχήματα, με φόνους, με τέτοια. Θα δούμε και αυτό.
8: Σαλάμ αλέχ, άσε τον εαυτό σου ελεύθερο. Βυθίσου στο άπειρο.
9: Θέλω να εστιάσεις στο κέντρο του φακού. Και άφησε τον εαυτό σου να πάει πιο βαθιά.
8: Τα βλέφαρά σου βαραίνουν. Κοιμάσαι.
10: Το είπαμε, κοιμάμαι.
9: Τώρα θα σου ζητήσω να μετρήσεις αντίστροφα. Στο δεξί μου μάτι κοιτάς.
10: Δεν μπορώ, είναι ένα σύννεφο μπροστά μου. Μια στιγμούλα κουράστηκα, ένα σύννεφο δεν με αφήνει να δω.
9: Πάμε να δούμε τι συνέβη.

0: Δεν είμαι, ναι, να τα λέμε αυτά. Εγώ λέει, έχω σπουδάσει, λέει,
1: υπνοθεραπεία.
0: Υπνοτισμό. Υπνοτισμό, υπνοθεραπεία και ό,τι έχει να κάνει με τον ύπνο. Ναι. Όχι τον ύπνο όμως, πώς να κοιμηθείτε καλά. Πώς να σας υπνώσω και να μπορέσετε να λύσετε, λέει, θέματά σας. Σε πάει στα παιδικά σου χρόνια που μπορεί η μαμά σου να σου είπε δεν αξίζει, δεν αξίζει, δεν αξίζει και να το κουβαλάς πάνω σου.
1: Και τι θα μου κάνει,
0: αξίζει. Να μην είναι το όμορα καλά ο φάλος λόρος. Μπορεί να σε πήγαινε σε προηγούμενη ζωή και βλέπεις εκεί πως ήσουνα και τι ήσουνα και γιατί έχεις έρθει στο σήμερα. Και σου έλεγε, λέει, αν έχεις μετασαρκωθεί, τι ήσουνα πριν.
1: Παιδιά, με φοβίζουν αυτά. Ανατριχιάζω, δεν μπορώ.
0: Εγώ ξέρω άλλους που τα λένε αυτά χωρίς να σε υπνώσουν.
1: Τι.
0: Σου λένε τάντζαλα μάντζαλα, μια ημερομηνία γέννης, κάνουν και προσθέσεις.
1: Πιο φτηνά, πιο φτηνά.
0: Δεν ξέρω
1: πολύ πιο φτηνά.
0: Δεν ξέρουμε τι συνεδρίες.
1: Καλέ, όλες οι συνεδρίες, λέει, μαζί η κυρία Γάκα που σου άλλαζε το αίμα, ο κύριος υπνοτιστής.
0: Α, μαζί ήταν πακέτο, ήταν αυτό.
1: Μάλλον ήταν.
0: Δεν λεπακέ.
1: Ήταν λεπακέ, μάλλον ήταν εντύνη στολή νοικοκυρεύει.
0: Ναι.
1: Υπό την αιγίδα της κυρίας Γάκα. Στον άλλο κόσμο που θα πας.
0: Μια άλλη δημοσιογράφος είπε ότι εγώ είχα πάει, λέει, παιδιά, λέει, και ο άνθρωπος είναι γραμματιζούμενος, είναι επιστήμονας, έχει ένα καταπληκτικό λόγο, με κοίμησε, λέει, καταλάβαινε τα πάντα, λέει, που γινόντουσαν γύρω μου. Απλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Και με βοήθησε, λέει, πάρα πολύ αυτή η συνεδρία μαζί
1: σε του. Σε τι τη βοήθησε όμως?
0: Τη βοήθησε.
1: Έλυσε το πρόβλημα της δυσκυλιότητας.
0: Μπορεί αυτό.
1: Το στομάχι της του.
0: Δεν πας για τέτοια. Πας γιατί ρε παιδί μου, και λίγη μόρφωση δεν βλάπω.
1: Βάλε με στην τάξη.
0: Πας γιατί θες.
1: Κάνε η καφέ να μου τα πεις.
0: Καταρχήν, γιατί. Άκου να σου εξηγήσω κάτι. Γιατί να πας σε ψυχολόγο, σου λένε, σου λέει, γιατί να πας σε ψυχολόγο, να φάω εγώ τα νιάτα μου στην καρέκλα του ψυχολόγου ή του ψυχιάτρου.
1: Καλά, δεν θα είναι καρέκλα, θα είναι κρεβάτι.
0: Ναι, χρόνια και ζαμάνια και θέλει αυτό διεργασία και αυτά. Ενώ τώρα με σου λέει ο άλλο με έναν ύπνο,
1: ναι,
0: με μία τέτοια τόλισε, ξύπνησε και το κλείσει.
1: Πώς ξυπνάς και το κλείσει.
0: Κατάλαβε, γιατί πηγαίνει, λέει, και βρίσκεις την αιτία και έρχεσαι και κατάματα με την αιτία, λέει, του θέματος. Όπως είπατε, να βάλεις μοτίβα σου, ένα παράδειγμα, βρίσκεις μόνιμα τσιγκουνίδες γκόμενους.
1: Ναι.
0: Για να τους βρίσκεις μόνιμα, ναι, σου λέει ο ύπνο τέτοιος.
1: Θεραπευτής.
0: Πάει να πει ότι έχεις τραύμα ή από την παιδική σου ηλικία ή από προηγούμενη ζωή.
1: Ναι.
0: Κάτσε να σε πάω εγώ να δεις.
1: Ωραία, και θα το δω.
0: Και μόλις, λέει, γίνεται υπνοθεραπεία και ξυπνάς,
1: ναι,
0: μετά γίνεσαι, λέει, και γαμό της Γκουλντίγκερ. Μόνο λεφτά.
1: Για μαγεία. Πώς γίνεται αυτό, κοιμάσαι.
0: Έτσι λέει.
1: Γι' αυτό λένε, κοιμάσαι και τι σου δουλεύει. Αυτό εννοούν.
0: Το πιάσες.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Οπότε εφόσον σου πουλάνε ότι. Όπως και ρε παιδί μου και με την πλασμαφαίρεση, δεν λέμε τώρα για το συγκεκριμένο, για το μαζονάκι. Σου πουλάνε ότι αν έχεις πάρει ουσία, σου κάνουν μία αποτοξίνωση μπαμπάμ, γιατί η πραγματική αποτοξίνωση, έτσι δηλαδή, που πρέπει να μπει σε σόκλους, να ακολουθήσεις πρόγραμματα, 12 βήματα κλπ. Κλπ. Είναι πονάει. Δεν πονάει οικονομικά. Πονάει, θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά από σένα τον ίδιο. Οπότε όταν ο άλλος σου πουλάει ότι σε ένα λεπτό θα ξυπνήσεις μετά από μία ύπνωση και θα το ξυλήσει. Παιδιά, λες γιατί να μην πάω κανένα να το δω. Το πολύ πολύ να μην το λύσω. Τι
1: να
0: σε
1: ρωτήσω κάτι. Αυτό ισχύει και για τα κράτη. Αν κάνουμε, ας πούμε.
0: Για πει.
1: Συντονιστείτε όλοι με την τηλεόραση. Από το Μαξίμου υπάρχει ένας υπνοτιστής. Εμείς πονάμε γιατί δεν έχουμε να πληρώσουμε.
0: Ναι.
1: Ρε παιδί μου, να κάνουμε μία ύπνωση.
0: Και τι θα γίνει, θα έχουμε λεφτά. Δεν σου φέρνει λεφτά αυτό. Μπορεί να. Δεν θυμάσαι καλή μία που ήταν κόουτσα όλης της κοσμικής Αθήνας και κάποια στιγμή που είχε πάει, γιατί είχε και είχε προσωπικά το Ρουβά. Βέβαια, κουκλάκι σου γραφτό τον έβγαλε το Ρουβά, μπορώ και μιλάει. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς το έκανε. Και είχε και το Ρουβά μέσα στους πελάτες. Θεωρείται καλή. Πολύ καλή. Κάποια στιγμή όταν ο Ρουβάς είχε πάει στην Eurovision, είχε πει να συντονιστούμε όλοι, να του ρίξουμε καλή ενέργεια να πάρει την πρώτη θέση.
1: Και την πήρε.
0: Δεν πήρε την πρώτη.
1: Α, την πήρε την τρίτη.
0: Τη δεύτερη. Τη δεύτερη.
1: Είναι γιατί καλά, δεν συντονιστήκαμε όλοι
0: δεν
1: καλά.
0: Δεν συντονιστήκαμε πολύ.
1: Ναι.
0: Αλλά σφίξε τον, ανεβάσαμε.
1: με το σφίξιμο και τα αέρια που αφήσαμε. Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά. Κάκα κορίτσια εδώ στα Παραπολιτικά. Λοιπόν, σήμερα πήγε στον Κορυδαλό, πήρε το δρόμο.
0: Ναι, και είναι. Η κυρία Γάκα έχει μπει στο κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου.
1: Α, ωραία. Φρέ, καλό τα παιδιά, τραλαλά, τι έγινε.
0: Εδώ κάπου διάβασα, αλλά μπορεί να μην είδα καλά, να παίξα τα μάτια μου ότι κάποια στιγμή την ήθη η Μουρτζού και τη είπε καλώ την. Αλλά δεν είμαι. Αλλά δεν νομίζω.
1: Τι άλλη μισοπάτησε.
0: Δεν ξέρω. Αλλά την έχουν μόνη τη. Την έχουν μόνη τη στη Γάκα, διότι και για την προστασία τη, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Γιατί οι κρατούμενε λέει.

0: εκφράζουν δυσφορία για τη συγκατοίκησή τους με την ΓΑΚΑ. Γιατί είχαν εκτίμηση τον Γιώργο Μαζονάκη, αν θυμάσαι, είχε επισκεφτεί τις φυλακές και είχε τραγουδήσει για τις κρατούμενες.
1: Παιδιά, πολύ έργο είχε κάνει φιλανθρωπικό, κοινωνική προσφορά ο Μαζονάκης.
0: Παιδιά, συνέχεια κόσμος και λέει πόσο τον στήριξε. Και επώνυμοι και άνθρωποι της διπλανής πόρτας.
1: Και πόσα δεν ξέραμε.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, radio-papaki-parapolitika.gr. Τα μάθατε τα νέα. 2 με 4 τα κακά κορίτσια στα παραπολιτικά. Να πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ανηφορήσεις την Πάρνηθα. Και τώρα υπάρχει ένας ακόμη. Το ολοκένουργιο Cherry Tingo 4. Είσαι για ένα καινούριο αυτοκίνητο?
0: Είμαι.
1: Το Regency Casino Montparnasse μπορεί να στο δώσει, γιατί στο Regency Casino Montparnasse οι κληρώσεις συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο με σούπερ δώρα. Αν θέλεις να είσαι μέσα στις κληρώσεις, η Πάρνηθα είναι ο προορισμός σου. Γιατί ακόμη 2 Cherry Tingo 4 σε περιμένουν στο Regency Casino Montparnasse. Να πούμε ότι θα πάτε, θα μπείτε στην κλήρωση για, με το που πατάτε το πόδι σας, για το αυτοκίνητο. Και επίσης να πούμε ότι έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε, να μπείτε και σε πολλούς άλλους διαγωνισμούς, να φάτε πάρα πολύ ωραία μόνο με 19 ευρώ το άτομο και να κερδίσετε χρήματα αν παίξετε με σύνεση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλεια περιουσίας.
0: Λοιπόν, διάβασες μια ιστορία τώρα για να γελάσουμε και λίγο με μια χείρα
1: που είχε
0: που
1: βρήκε
0: ένα τεχνό, μια 49χρονών νεότατα ήταν αυτή, η Μαριάν Φιλίππο,
1: η οποία είχε
0: ζητήσει ένα αγόρι να τη συνοδεύει σε ένα γκαλά που έπρεπε να πάει. Και έτσι ήταν λοιπόν ένα συνοδό πολυτελείας που τον λέγανε Greg Stark. Δεν ξέρω αν είναι αυτά στη φωτογραφία. Αν είναι αυτά στη φωτογραφία, μου έχει φύγει το μάτι, έχει πάει απέναντι.
1: Ναι.
0: Έχει κάνει γκέλ στον τοίχο, έχει ξαναμπεί στη θέση του. Δεν το συζητώ.
1: Επαγγελματίας το παιδί.
0: Λοιπόν, και τους πούλησε έρωτα αυτό. Είπε πω μας βλέπω και τρελαίνομαι. Και της είπε ότι θέλω να μείνω μαζί σου. Θέλω να προσέρχομαι κοντά σου να μείνω. Θέλω τα λεφτά σου να μείνω. Λοιπόν, και της είπε ότι για να μείνουμε μαζί πρέπει, λέει, θα με κυνηγάει πάρα πολύ, λέει, το γραφείο στο οποίο εργάζομαι. Πρέπει να του πληρώσουμε μια αποζημίωση 8 εκατομμύρια για να με απελευθερώσει και να είμαι μόνο δικό σου.
1: Είναι χαζή η ζωντοχείρα.
0: Εδώ η άλλη μιλάει με τον τέτοιον, καλέ. Με τον ποδοσφαιριστή, πλάκα μας κάνεις.
1: Και
0: με τον Ρονάλντο.
1: Α, ναι,
0: με τον Ρονάλντο.
1: Εντάξει, μωρέ, μια γιαγιάκα
0: στα ελληνικά.
1: Μια γιαγιάκα του χωριού τώρα, όχι μια ζωντοχείρα 49 ετών που έχει μερικά εκατομμύρια.
0: Την ερωτεύτηκε και τη είπε ότι πρέπει να με απελευθερώσει από αυτό το πρακτορείο το οποίο μου πίνει το αίμα και με βάζει και όλα τα χέρια κουμπάρα αυτό το πολλόντιο κορμί. Οπότε αυτή τρελάθηκε από τη ζυγιά
1: της. Συγγνώμη, αυτό ήταν επαγγελματία.
0: Ναι.
1: Α, American Gigolo.
0: Ναι, τρελάθηκε αυτή, λέει, από τη ζηλιά. Και είπε, σε θέλω μόνο δικό μου και μωρό μου, τη είπε αυτό και του έδωσε.
1: Α, επαγγελματίας ο κύριος.
0: Ναι, και του έδωσε 8 εκατομμύρια ευρώ να ξεχρεώσει ακόμα το ψάχνει.
1: Α.
0: Λοιπόν, να μην είστε πολύ λογό. Α, μέχρι να γίνει λοιπόν όλο αυτό, αυτή αγόρασε, έδωσε 14 εκατομμύρια για να αγοράσει ένα εντυπωσιακό αρχοντικό μποζάρτε το οποίο θεωρείται ιστορικό, για να στεγάσει τον έρωτά της με αυτόν.
1: Ναι.
0: 6 όροφοι, 1080 τετραγωνικά μέτρα, 12 υπνοδωμάτια, 9 μπάνια. Κελάρι κρασιών,
1: ναι.
0: Ασανσέρ επενδεδημένο με ξύλα.
1: Το χαζός αυτός πάντως που τα παρνήθηκε όλα αυτά.
0: Και κατά πισίνα κρύας εμβάπτισης. Και σάουνα από ξύλο κέδρου.
1: Α, γιατί άμα δεν είναι από ξύλο κέδρου, το τεκνό δεν θα μπορούσε να πάρει τον μπάνιο.
0: Και φανταζόταν αυτός, αυτός είναι πάρα πολύ ωραίος.
1: Ναι, χαζός είναι, μαζί της μια χαρά θα περνούσε.
0: Ναι, καλέ.
1: Και θα ήταν και φόρου ζωής, ενώ τώρα τον ψάχνει το FBI. Και κάποια στιγμή θα τον βρει, πού να πήγανε τα χρήματα.
0: Αυτή δεν είχε καταλάβει, λέει, ότι πρόκειται για υπηρεσία ανδρών συνοδών. Πάρα πολύ, πολύ αργότερα.
1: Τι νόμιζε ότι είναι?
0: Δεν ξέρω τι νόμιζε, μόνο δεν ξέρω τι.
1: Που από πού τον τσίμπησε?
0: Και εμάς μας αρέσουν τα τεκνά. Δεν λέω όχι, αλλά είμαστε λίγο προσεκτικές.
1: Και λίγο προσγειωμένες.
0: Και λίγο προσγειωμένες. Δηλαδή, δεν μπορεί να φανταστεί τώρα ότι θα έρθει ένας δίμετρος κούκλος, Άδωνης, ένας Απόλλωνας με six pack, με γωνίες, τερματικά πηγούνια, βασίτρικα στέρνα και αυτά. Θα γονατίσει και θα πει μωρό μου, εσένα ονειρευόμουν. Θα κοιτάξω πίσω μου καταρχήν. Αδόν, δεν το λέει σε μένα.
1: Μπορεί ο άνθρωπος να έχει πρόβλημα με τους οφθαλμούς του.
0: Και με τους οφθαλμούς να έχει, όσο να είναι, ρε παιδί μου, κάτι θα καταλάβει με την αφή. Λοιπόν, για όνομα του Θεού πια.
1: Μεγάλες, ξέρεις τι λένε για να το δικαιολογήσουν τον εαυτό του στον έρωτα. Ότι κλείνουν το φως και ότι το δεν πειράζει, όλα ίδια είναι.
0: Και μετά με ανοίγει, τι γίνεται.
1: Ανοίγει πολλή ώρα μετά, είναι η άλλη μαγική.
0: Τι παίρνει.
1: Τώρα τι θες.
0: Παιδί μου, δεν εγώ καταλαβαίνω να ερωτευτείς ένα νέο άντρα ή ένας μεγάλος άντρας να ερωτευτεί μια νέα κοπέλα. Το καταλαβαίνω.
1: Αλλά πρέπει να ξέρει και ο άλλος.
0: Ναι, το καταλαβαίνω,
1: θέλει.
0: Ρε παιδί μου, είναι τα νιάτα, σου δίνει αυτό, κολακεύεσαι από όλα. Αλλά πρέπει λίγο να επικοινωνεί το κάτω όργανο με το πάνω. Να πει δηλαδή να το εγκαλιάσει το τη ερωτευμένη. Ερωτεύτηκε ένα νεαρό. Αλλά.
1: Να ξέρει.
0: Ήρεμα. Να ξέρεις τι σου γίνεται.
1: Και επίσης να έχεις δώσει αλλού το πορτοφόλι και τις κάρτες.
0: Ναι, ή να έχεις κάνει μια θήκη ήδη και να την έχεις βάλει σε ένα υπόγειο και να έχει κάποιο άλλο το κλειδί. Αυτά.
1: Είναι το λεγόμενο το τεκνόμετα, ναι, του ωφελήμου. Αχ. Λοιπόν,
0: κάποιος προτείνει αντί να στο καζίνο να κλειδώνουν αυτοκίνητα που είναι πολύ ωραία ιδέα και παράλληλα να κλειδώνουν, λέει, και 500 λίτρα βενζίνη.
1: Ωραίο!
0: Ωραία ιδέα!
1: Νομίζω ότι πέρσι παιδιά το έκαναν.
0: Βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε, παιδιά, αν λέει δεν πέσουν οι τιμές, θα ταχθώ, λέει, υπέρ του πολίτη, θα γίνει χαμός.
1: Ωραία,
0: καλά μιλάμε, πω.
1: Τσουτσούρεψε.
0: Τσουτσούριασα ολόκληρη, έτσι. Καλά, έχουμε να περάσουμε ένα χειμώνα.
1: Άκου, θα μαζευόμαστε, ναι, παρεούλες,
0: ναι,
1: θα
0: που
1: τρώμε.
0: Παρεούλες που, γύρω από το μπαγκάλι.
1: Ακριβώς, ναι, θα καίμε ό,τι έχουμε.
0: Τι ό,τι έχουμε.
1: Στο κέντρο του δωματίου. Ακριβώς.
0: Μας πήγε κάτι ωραίες καρέκλες. Τι κρίμα να μην είχα τώρα λίγη, 2-3.
1: Ναι, θα τρώμε φασολάδα.
0: Ναι.
1: Και θα ζεσθενόμαστε
0: με
1: το γνωστό ανθρώπινο τρόπο.
0: Παιδιά, πάντως, εν τω μεταξύ, τώρα οι δημοσκοπήσεις. Υπάρχουν τώρα γίνονται διάφορες δημοσκοπήσεις. Έβλεπα κιόλας ότι το Πασόκ πήρε λίγο τα πάνω του. Δεν σου είπα, βρε, που το είδα το παλικάρι καλού ξυρισμένο. Το είδα βουτυράτο. Το είδα παφλαλιασμένο.
1: Λες να πήγε στη Γάκα.
0: Και είχε πει.
1: Λέει, ξέρεις ότι πάνε και πολιτικά προσώματα.
0: Ναι,
1: και ότι πάει και γνωστός υπουργός.
0: Καλοπλεύρης δεν βγήκε. Το είπε ότι εγώ δεν είχα επισκεφτεί το γιατρό, λέει, και με μέσωσε, λέει ο γιατρός.
1: Το ξέρεις ότι υπάρχουν και άλλα ονόματα.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις ότι υπάρχουν και εφοπλιστές.
0: Δεν μου κάνει εντύπωση. Ο παιδί μου, όλοι σου λέω, μόνο εμείς οι δύο δεν έχουμε πάει. Ευτυχώς το δίκαμε.
1: Εγώ κόντευα.
0: Ναι, σε είχαν ψήσει.
1: Δεν με είχαν ψήσει, μου είχε πει ένας γνωστός διότι.
0: Για ποιο λόγο όμως, για να κάνεις τι εσύ.
1: Τίποτα, για να
0: σου διαβάσει την αυρά.
1: Σε τι κατάσταση είμαι γενικότερα.
0: Α, αυτοί πλένανε και το έντερο, κάνανε το λάστιχο.
1: Παιδιά, αυτό το ξέρεις ότι υπάρχουν ειδικές κλινικές στα νότια προάστια που μπαίνεις μέσα και το βλέπεις όλο.
0: Και έχουν βγει και διάφοροι γιατροί που διαβάζω, δεν ξέρω τι ισχύει. Θα ήθελα δηλαδή κάποια στιγμή να το δούμε αυτό. Ότι αυτό το πράγμα είναι σαν δώρο άδωρο, δεν κάνει τίποτα. Δεν προσφέρει τίποτα. Ναι. Δεν ξέρω. Αυτό διάβαζα από διάφορους γιατρούς στα social media. Γιατρούς όμως, έτσι. Δεν το ξέρω.
1: Εγώ
0: μία μία έξω συνάδελφο μας είπε ότι μία φίλη της για να το κάνει, γιατί σου λέει δεν έχω και να πληρώνω και πού να τρέχω. Βγάζει, λέει, από το τηλέφωνο. Και κάνει μια τηλεφωνική κλίση.
1: Και λέει, η κλίση σας προωθείται. Παιδιά, είμαστε σοβαροί.
0: Παιδιά,
1: αυτή με το σωλήνα, τι πλένει δηλαδή, την αιμορρόιδα.
0: Απόξου.
1: Μπιτέ κάνει.
0: Όταν όμως, ρε παιδί μου,
1: ναι.
0: Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά.
1: Τι να πω, παιδιά, δηλαδή είμαστε τελείως χώρα και τελαμπόγκο.
0: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο εδώ το πρόβλημα.
1: Σήμερα άκουγα μια δημοσιογράφο που λέει ότι τα μηχανήματα δεν είναι δηλωμένα, που σημαίνει ότι δεν έκοβαν καμία απόδειξη. Γιατί δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί αυτή η υπηρεσία στο ιατρείο.
0: Καλέ, ναι. Μα δεν βγήκαν.
1: Με τα σακούλια, λέει,
0: δεν βγήκαν τόσοι πελάτες και είπαν ότι είχα πάει και δεν πλήρωσα, δεν μου κόψαν απόδειξη. Και ήταν 300 ευρώ.
1: Η ΑΔΕ που είναι,
0: ξέρω,
1: που ψάχνει να γεμίσουν τα ταμεία. Ψάξε.
0: Και πολλά μηχανήματα μπορεί να ήταν και στο άλλο το ιατρείο που ξυλώθηκαν όλα μπαμ σε μία νύχτα.
1: Η γυναικολόγος που έμεινε άνευ ειδικότητας. Γιατί υπήρχε, λέει, ταμπελίτσα που μετά εξαφανίστηκε.

0: 9.38.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? The sun shines bright. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
1: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις τη ταχύτητα.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
4: Αχ, παιδιά, δεν μπορώ. Το τηλέφωνο μου κολλάει συνέχεια. Κολλάει.
5: Πάρε και δουλειά. Έχουν διάφορε προσφορέ τώρα. Πήγαινε εκεί πέρα.
4: Έχουν βγάλει το 17 τώρα το πρωί. Πήγα σε μια εταιρεία να πληρώσω το ρεύμα και λέει: έχουμε βγάλει 250 ευρώ φθηνότερο το 17 Pro. Με τη μεγαλύτερη μνήμη.
5: Δεν είναι και. Πώ λέγεται και το άλλο που έχουν βγάλει, τον Duo.
4: Τι είναι τον Duo?
5: Δεν έχει δει τον Duo, το άμπρο που ανοίγει να βλέπουμε τα χρέγια μα. Ωραία, όλα να γίνεται μικρό τάμπλετ.
4: Αυτό τι είναι, κινητό?
5: Ναι, κινητό είναι.
4: Σε ποιο μοντέλο τώρα βγαίνει, στο 18, βγαίνει
5: Apple
4: στο 17.
5: iPhone Duo λέγεται.
4: Ναι. Και είναι ποιο μοντέλο?
5: Δεν ξέρω, Duo λέγεται. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο άλλο μοντέλο.
4: Καινούριο.
5: Ναι, είναι το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone.
4: Πόσο κάνει, πόσο κάνει?
5: Ένα δυομισάρι, δεν είναι τίποτα.
4: Τι?
5: Ναι, μωρί, αφού είναι αναδιπλούμενο.
4: Και
5: το ανοίγει και είναι σαν να έχει ένα μικρό τάμπλετ.
4: Έχω αναδιπλωθεί εγώ ίδια που άκουσα την τιμή.
5: Γιατί έχει.
4: Για πείτε μας, παιδιά, πού μπορούμε να βρούμε φτηνά κινητά, πιο φτηνά, πιο φτηνά.
5: Πάρε κανένα μεταχειρισμένο κινητό.
4: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακοκουριτσάκια.
5: Έτσι λέγεται, δεν έχει iPhone Duo. Δεν είναι μετά. Δεν είναι σειρά 17-18, είναι
4: τεχνική
5: του κατηγορία. Ναι, καλέ.
4: Πόσο κάνει, είπαμε.
5: Σου είπα, γύρω στα 2.300.
4: Τι?
5: 400 ευρώ. Ναι, iPhone Duo. Τώρα το παρουσιάζω.
4: Θα μείνω με το μονό. Άστο διπλό.
5: Γιατί?
4: Εδώ το μονό και ζοριζόμαστε να το πάρουμε.
5: Ανοίγει αυτό, λέει έτσι. Τάκι γίνεται ένα τάμπλετ. Και βλέπει και από εδώ και από εκεί. Και από εκεί
4: να
5: από
4: σου
5: εδώ.
4: Πήρα τέτοιο. Πήρα κομπιούτερ iPhone. Δεν μπορώ να πάρω τώρα. Να τα πάρω
5: καλή
4: όλα.
5: Καλή, το προτείνω. Σου λέω ότι έχει βγει. Για να είσαι. Σε θέλω update.
4: Μάλιστα.
5: Αυτό έχει βγει.
4: Κανένα παπούτσι εγώ πρέπει να πάω έβγαλε, να πάρω. Γιατί περισσότερο σε παπούτσι θα ήθελα να πάρω κάτι, να σου πω την αλήθεια.
5: Και εγώ
4: τώρα
5: πρέπει να πάω να πάρω. Πώς το λένε, να πάρω ένα κινητό πάλι και διατηρήσει και εμένα.
4: Το καλοκαίρι έχει πάρει καινούριο κομπιούτερ. Δεν μας είπε τα νέα.
5: Καλά.
4: Τι έγινε.
5: Φτού, φτού, φτού, φτού, φτού.
4: Ήρθαν τα μηχανήματα.
5: Αυτό είναι πενιδομηχανή, δεν είναι κομπιούτερ. Έχει φώτα. Πράσινα, μπλε, ανάβουν.
4: Έλα, δίσκο το έχει κάνει.
5: Είναι και ωραία σχεδιασμένο, είναι διάφανο και βλέπει και τα φώτα. Είναι για να παίζει παιχνίδια. Δεν παίζω εγώ παιχνίδια. Αλλά είναι για να παίζει παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, κάνει πολύ καλή δουλειά, είναι πανέμορφο.
4: Γρήγορο.
5: Πάρα πολύ γρήγορο. Το έχω βάλει και ανάποδα να μην βλέπω τα φώτα, κατά ζαλίζομαι.
4: Τι εννοεί ανάποδα το έχει βάλει?
5: Δηλαδή, ρε παιδί μου, τη μεριά που είναι διάφανο για να βλέπει τα φώτα, το έχω βγάλει όπω είναι πίσω από την οθόνη. Γιατί έχω βάλει χαμηλά την οθόνη, το έχω γυρίσει να είναι προ το παράθυρο τα φώτα. Όχι προ τη μούρη μου.
4: Δεν είχε το ίδιο χωρί φω. Το ήθελε και εσύ με αυτό το ρυθμό.
5: Είπα, μην μου βάλετε φώτα.
4: Είναι νεολαία.
5: Του είπα, μην μου βάλετε φώτα. Και τα απαλά φώτα έχουν βάλει πάντως.
4: Ναι, έπρεπε να πει.
5: Έχουν βάλει κάτι ροζ. Κάτι ροζ απαλά.
4: Παστέλ. Πάνε με το τοίχο του δωματίου.
5: Όχι, παιδί μου, δεν
4: πρέπει να είναι ασορτή. Πρέπει να είναι όλα ασορτή.
5: Όχι, έχει κάτι ροζ, λίγο γαλάζιο, λίγο μέτα. Είναι του ύπνου. Σε χαλαρώνει. Δεν κάνει καθόλου θόρυβο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν πρέπει να βέρνει κανεί, πατά το κουμπί. Εν τω μεταξύ, είχα το παλιό που άδειε στο κουμπί
4: και
5: να ανοίξει. Όχι. Και πήγαινε, πήγαινε τουαλέτα, έπαιρνε τα δόντια, με φτιάχνα τα μαλλιά μου, φτιάχνα από πίσω. Πήγαινε, είχα φτιάξει καφέ, βάζα ζάχαρη από το γάλα και μετά με όταν καθόμουν έκανε τετέρε για να άνοιγε η οθόνη και μετά είχε το. Πε το.
4: Γυρνούσε
5: εκεί πέρα το.
4: Γυρίζει το όγκρα.
5: Έτσι έκανα τεταρτάκι, άνοιγε. Αυτό πατά το κουμπί και πήγα να κάνω. Γυρνάω για να πάω να κάνω καφέ την πρώτη μέρα που το πήρα και κάνει. Τετέρε, κύριε Παναγία μου, τρόπαξα. Άνοιξε τα δευτερόλεπτα. Πάρα πολύ καλό. Μπράβο, μπράβο σε μένα, στο ChatGPT, το Claude και το Gemini που είχαμε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία
4: τώρα
5: για την αγορά αυτού του κομπιούτερ.
4: Τώρα να βάλεις οπτική να φεύγεις, μιλάμε.
5: Άσε μας καλά, δεν
4: να
5: θέλω.
4: Να προλαβαίνεις να στείλεις το μήνυμα
5: δεν
4: και να έχει φτάσει.
5: Όχι, καλύτερα να περιμένουν λίγο, να υπάρχει και μια αγωνία, δεν με πειράζει.
4: Ναι. Πόσο ζητάνε περισσότερο. Όλους τους δρόμους τους κάβουν με τις οπτικές συνεισφοράς.
5: Και λίγο, εδώ, και εδώ, στη γειτονιά, εδώ.
4: Θα είναι υποχρεωτικό.
5: Τι εννοείς?
4: Θα μείνεις πίεθο.
5: Άμα είναι υποχρεωτικό, βλέπουμε.
4: Α, σήμερα πήγα λοιπόν.
5: Άστο σε... να γίνει υποχρεωτικό, να το βάλουν και πολύ και μετά να πέσει και τιμή. Τώρα που είναι και το κοσκινάκι μου και
4: πολύ. Όχι. Τι? Σε πληροφορώ ότι δεν. Ναι, εγώ το βάλα εντελώς δωρεάν.
5: Το βάλεις δωρεάν.
4: Ναι.
5: Δεν πληρώσει τίποτα.
4: Τίποτα.
5: Τον έχεις δει το λογαριασμό σου.
4: Τίποτα.
5: Κάτσα βάλουν. Αυτοί θα βάλουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εμένα μου λένε με κάτι παραπάνω.
4: Δεν κατάλαβες, πήγα σε ένα παράχωρο ρεύματο σήμερα και πλήρωσα. Και μετά μου λέει: θέλετε σταθερό? Ναι, θέλετε σταθερό? Ναι. Ωραία, λέει: σας κάνουμε μία δωρεάν για 30 μέρες ένα πραγματάκι που δεν κατάλαβα τι είναι. Και μετά τις 30 μέρες χρεώνεστε. Λέω: δεν θέλω, δεν το θέλω. Α, μου λέει: είναι υποχρεωτικό με το σταθερό. Λέω: γιατί είναι υποχρεωτικό με το σταθερό? Συγγνώμη δηλαδή. Δεν θέλω να το υπογράψω. Τότε δεν μπορείτε να πάρετε το σταθερό. Λέω, παιδιά, δηλαδή κοροϊδεύουν τον καταναλωτή, έτσι.
5: Ναι, εντάξει.
4: Δηλαδή...
5: Έχεις σταθερό εσύ, δεν έχεις?
4: Είπα, όχι για τηλέφωνο, για ρεύμα.
5: Α, για ρεύμα.
4: Σταθερό ρεύμα. Και τους είπα, οκ, okay, 30 μέρες και 30. Με βλέπετε τα γαλάζια μου ματάκια, θα τα ξαναδείτε, γιατί θα έρθω να διακόψω αυτό που δίθεν τάχα μου για 30 μέρες μου το δίνετε δωρεάν. Έλα, τώρα, ντροπή. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr έχει ανέβει βενζίνη, ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνουν όλα και εμείς θα ζεσθενόμαστε φορώντας μπουφάν μέσα στο σπίτι. Μπορεί όμως να είναι ζεστός ο χειμώνας. Δεν ξέρεις.
5: Δεν ξέρεις τι να ευχηθείς. Να είναι ζεστός ο χειμώνας, το που δεν είναι normal να είναι ζεστός ο χειμώνας. Γιατί εντείνεται η κλιματική αλλαγή, ανεβαίνει η θερμοκρασία κάθε χρόνο και με κάποιους βαθμούς. Ή είναι για να μπορείς να πληρώνεις ή να χαμηλώσει, να πέσει η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου και του πετρελαίου κίνησης κλπ. Να μπορούμε να βγάλουμε ένα ωραίο χειμώνα, ο οποίος να είναι όπως πρέπει, ρε παιδί μου, σε χειμώνα. Να είναι κρύος χειμώνας. Να μας το Φεβρουάριο να ανάψουμε ένα τζάκι, να πέσει ένα χιόνι.
4: Θα ανάψει τζάκι.
5: Καλά, κάτσε να φτάσουμε στο Φεβρουάριο ζωντανή πρώτα. Γιατί εδώ πέρα δεν βλέπει τι γίνεται. Κάθε μέρα που
4: ξυπνάει. Υπνοτιστή να κλείσει την πόρτα.
5: Ενέρευνα, κάθε μέρα που ξυπνάει είναι ένα θαύμα.
4: Να ρωτάμε,
5: στη χώρα που ζούμε.
4: Να ρωτάμε τον υπνοτιστή, κοιμόμαστε ή στον άλλο κόσμο που θα πάει.

0: Πιτούλης, τι έκανε, ο Μπραντ Πιτούλης, τι έκανε.
1: Πήγε στο. Πώς το λένε, στην πρεμιέρα της ταινίας του και περπάτησε χέρι-χέρι με την Μόντε Ρανέα, πώς την λένε αυτή, ναι. Και φοράει και στολή παραλλαγής.
0: Μεγάλη επιτυχία.
1: Στην αρχή λέει ότι τον βρήκε, ρε παιδί μου, και φοράει στολή παραλλαγής. Ωστόσο.
0: Έχει να κάνει με την ταινία.
1: Ναι, υποδίεται να είναι πρώην αξιωματικό των ειδικών δυνάμεων.
0: Καλά, και επειδή υποδίεται, δηλαδή, αν ο άλλος είναι σερβιτόρος στην ταινία, θα πάει ντυμένος γκαρσόνι.
1: Εντάξει, το ίδιο, βέβαια, σε κακομοίρης
0: είναι.
1: Αυτή πάλι. Είναι αυτός η κυρία της λίμνης. Είναι ντυμένη.
0: Μήπως δεν έχει ρουχαλάκια.
1: Όχι, ωραία.
0: Μήπως του τα έχει κρατήσει η παλιοτζολίνα.
1: Αυτό. Σιγά μου, δεν έχει να πάει ρούχα ο τέτοιος. Ωραία είναι αυτή η γλυκιά, δεν
0: είναι
1: λέω.
0: Είναι και λίγο χίπστερ αυτός. Η αλήθεια είναι. Αλλά και αυτή κακόγουστη. Δεν θυμάστε την άλλη που φορούσε στο τένις της Νταντέλες.
1: Δεν είναι κακόγουστη γενικά πάντως. Στο τένις κάτι την είχε πάθει μεγάλη ζημιά. Στο τένις. Φοράγε μια μπλούζα που δεν είχε
0: σαν
1: καμία.
0: Την είχαν φάει τα σκυλιά εντό.
1: Ναι, μάτσι. Δεν είχε καμία δουλειά, ρε παιδί μου, η μπλούζα αυτή τώρα. Και είπε τένις, τι έγινε με τα σκυλιά. Με τα σκυλιά τη οικογένεια Τσιτσιπά που έχουν καλώσει το τίμηση γειτονιά.
0: Δάγκωσαν κι άλλου, λέει, τα σκυλιά. Αυτά γιατί δεν τα μαζεύουνε.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, και πρέπει να. Δηλαδή, ελπίζω να κάνουν μηνύσεις όσοι δαγκώθηκαν οι δαγκωμένοι. Δηλαδή, δεν μπορεί να βγει. Είναι δυνατόν.
0: Έχεις καταλάβει ότι η μισή Ελλάδα συζητά για τα δαγκώματα των γιατρών και άλλη μισή για τα δαγκώματα των σκυλιών του. Γενικά παίζει ένα δάγκωμα. Τώρα είναι οικονομικό δάγκωμα, είναι ουσιαστικό δάγκωμα. Ο ένας δαγκώνει τον άλλον.
1: Αυτό είναι κανονικό δάγκωμα. Τρία άτομα δάγκωσαν, παιδί μου, στη Βάρη.
0: Άρα είναι τα σκυλιά.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν
1: και για το δαγκώνει σκυλί. Αυτό το λένε οι εκπαιδευτές. Δεν φταίει το σκυλί. Φταίει το αφεντικό. Δηλαδή κάτι
0: το
1: έχει συμβεί στο σκυλί.
0: Εκρίσει, είναι τα σκυλιά της μαμάς Τσιτσιπά.
1: Ήταν αγριεμένα τα σκυλιά, λέει. Εν τω μεταξύ δεν τα κρατάνε αυτά τα σκυλιά με λουρί. Ή αφού δαγκώνει το σκυλί σου και το ξέρεις, δεν πρέπει να του βάλεις.
0: Έχω μια φίλη κοσμική κυρία του Κολονακή που λέει: Το σκυλάκι μου είναι πάρα πολύ ζωντή και πάρα πολύ ευγενικό και δεν κάνει αυτά τα κακά πράγματα που κάνουν τα άλλα σκυλάκια. Λοιπόν, αυτό επειδή η κυρία είναι πολύ λουλού, περπατάει και χοροπηδάει και αυτά στους ρυθμούς της κυρίας.
1: Ναι.
0: Και προχθές βλέπει έναν και του βαράει μια δαγιά. Και λέει η κυρία, α, συγγνώμη, το σκυλάκι μου δεν έχει δαγκώσει ποτέ κανέναν. Για να δάγκωσε εσάς, κάτι κατάλαβε.
1: Αυτή τώρα, ας πούμε, είναι να της πάρεις και το σκύλο, πραγματικά. Λοιπόν, πρέπει να τους φοράς, άμα ξέρεις ότι το σκύλι σου δαγκώνει, πρέπει να του φοράς φήμωτρο. Πώς έλεγε μια φίλη μου στο χωριό, μουστρούχα.
0: Έτσι τα λένε.
1: Ναι, για τα γαϊδουράκια το λέγανε.
0: Λοιπόν, αυτό το λένε και για τις γυναίκες που έχουν άσχημα δόντια.
1: Ότι έχουν πρέπει μουστρούχα.
0: Πρέπει να τους βάλουν μουστρούχα να μην φέρουν τα δόντια.
1: Σιγά, μωρέ.
0: Ρατσισμός.
1: Λοιπόν, εν τω μεταξύ τα συγκεκριμένα σκυλιά έχουν πάει να έχουν σκοτώσει, έχουν σκοτώσει και γάτα. Πας να το χαϊδέψεις και δαγκώνει και δαγκώσει χέρια. Θυμάστε την φορά που το είχε δέσει στο στήλο.
0: Πιτμπουλ είναι.
1: Δεν ξέρω τι είναι. Νομίζω ότι είναι Μελινουά, κάτι τέτοιο.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Παίρνουν την προσωπικότητα του αφεντικού τους. Η μάνα Τσιτσιπά δεν είναι λίγο αγριοπή και αρχίζει και μιλάει με το γιο της και βρίζονται στα γήπεδα και γίνει χαμός. Δημιουργεί ένα εκνευρισμό.
1: Εν τω μεταξύ, άκου, έχει γίνει και άλλη επίθεση. Το 2023 λέει όταν ο εσκύλος πήδηξε το φράχτη του σπιτιού και επιτέθηκε σε ένα αγοράκι 13 ετών και το παιδί πήγε στο νοσοκομείο με τραύματα στα χέρια και πόδια. Η δεύτερη έγινε που τη θυμόμαστε, νομίζω.
0: Με μια κυρία. Ένα σκύλος, ναι.
1: Είχε βγει βόλτα και ήταν δεμένο σε ένα στήλο και πέρναγε δίπλα όσο το στήλο και του όρμηξε.
0: Και είπε η Τσιτσιπού ότι ήταν η αδερφή μου η Ρωσίδα που δεν ήξερε, ναι. Και δεν ήξερες, δεν ρώταγες.
1: Είχανε κατασπαράξει και μία γάτα στην περιοχή.
0: Αυτά είναι σκυλιά δολοφόνη. Συγγνώμη, δεν τα έχουν κλεισμένα κάπου.
1: Αυτό, εντάξει, τώρα ότι το άλλο πήδηξε τη μάντρα, μου έχει τύχει και εμένα, το έχω ξαναπεί.
0: Παιδιά, δηλαδή, καμιά φορά που, δηλαδή, που πουλάμε μαγιά, ενώ το σκυλί είναι πίσω από μάντρα.
1: Όχι, πουλάγε μαγιά ο δικός μου σκύλος εμένα. Εμένα είχα ένα τεργέ γουέστι, πολύ καλό το καλύτερο. Απλά αυτά τα τεργέ γουέστι έχουν ένα θέμα. Νομίζουν ότι είναι πιτμπούλ, είναι μπερδεμένα. Νομίζω ότι είναι μεγάλα σκυλιά, έχουν φοβερή αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό και η ουρά είναι σαν σημαία. Και πηγαίνουν με την ουρά έτσι. Και όταν βλέπουν μεγάλο σκυλιά, είναι και κομπλεξικά, αλλά δεν είναι τόσο μικρά σαν τα κανεί, είναι το μεγάλα. Είναι 12 κιλά, α πούμε, 10. Λοιπόν, εμένα λοιπόν άκουγα εγώ ένα θηρίο από μέσα από μία πόρτα να χάνω. Παναγία μου, λέω. Και κάνει και, κάνει και το δικό μου. Και του τι δεν έλεγε. Και να του λέω, μη μιλάς. Πάμε να. Και κάνει μία και, και παιδιά, μιλάμε για ψηλή μάντρα, παιδιά.
0: Πώς πέρασε ο σκύλος.
1: Και περνάει για να πηδάει τη μάντρα ένα λυκό σκύλο και λέω, θα με πάρουν λωρίδες από εδώ πέρα. Και ήταν αυτός, αυτή η κάδη που πες. Που είναι τα μπάζα και για πότε. Άγιο
0: είχε, είχε πράγμα πάνω.
1: Είχε κάτι κλαδιά και κάτι πέτρες, αλλά δεν ήταν γεμάτο. Και ανεβαίνω.
0: Πώς ανέβηκες, αυτό δεν
1: ανέβηκε. Είσαι καλά. Πώς ανέβηκα. Σε στήλο τη ζωή θα ανέβει.
0: Δεν ανεβαίνει. Δεν μπορεί. Δηλαδή,
1: δεν κατάλαβε.
0: Συγγνώμη.
1: Κινδύνευε η ζωή μου, έξτρα.
0: Πώς πήδηξες εκεί πάνω.
1: Δεν ξέρω πώς πήδηξα.
0: Εσύ και ο Μανόλο. Τι έκανες επί κοντό αυτό. Τι λες καλέ.
1: Ανέβηκα για χαβαλέ, για πλάκα.
0: Ανέβηκε. Μετά κατέβηκες εύκολα.
1: Δεν θυμάμαι δηλαδή πως ανέβηκα. Δεν με απασχόλησε καν αυτό. Με απασχόλησε να σωθώ. Και, και ανεβαίνω και τραβάω και, και το σκύλο μου σαν λουκάνικο από τον ούρι πάνω. Και είναι ο σκύλος και μου γριλίζει γύρω γύρω από αυτό. Και έχω πάρει από αυτά. Γιατί είχαν, σου λέω, σκουπίδια, όχι σκουπίδια, μπάζα και κλαδιά. Και πήρα ένα κλαδί και ήμουνα με το κλαδί και έκανα έτσι του λύκου. Και φωνάζω. Βοήθεια! Εντάξει, δεν γειτονιά. Η οποία είναι, ήταν τότε ψιλονεόδημητη, δεν ήταν δηλαδή πικροκατοικημένη. Και να λέω βοήθεια! Βοήθεια! Είχα αφήσει το αμάξι με το μεταξύ μου, ήταν ωραία γειτονιά. Είναι ωραία γειτονιά. Είχα αφήσει το αμάξι μου μακριά να βορτάρω και κάπου αλλού να μην είμαι στη γειτονιά. Μην θέλω να κάνω και εκδρομή. Τρομάρα μου! Και μια κυρία που άπλωνε, κάτι τίναζε στο πίσω μπαλκόνι, με βλέπει και μου λέει: αχ, καλέ μου, λέει, έρχομαι να σα βοηθήσω. Και έρχεται λοιπόν, τη λέω: μετά αμάξι, Ελλάδα, δεν κατεβαίνω. Και έρχεται λοιπόν και λέει: αχ, καλέ! Είναι τόσο καλό σκυλάκι αυτό! Τζακ! Αυτό σκουνάει την ουρά, την ήξερε την κυρία. Τζακ, που δεν μπορούσα να λέγανε τώρα, δεν μα νοιάζει. Τζακ,
0: α θα το ήξερε.
1: Λέει: Τζακ, κακό παιδί, κακό παιδί. Πήγαινε γρήγορα σπίτι σου και του κάνει
0: και έτσι.
1: Δεν κάνει τα χλάμια, ξαναμπαίνει μέσα και δεν μπορώ.
0: Πόση ώρα έκανε.
1: Δεν το πιστεύω να αυτό μου, που μου συνέβη.
0: Πες μου, πόση ώρα έκανε να συνέλθει και τι έκανε όταν πήγε σπίτι σου.
1: Τίποτα δεν είναι. Εντάξει, με το που η γυναίκα είχε ένα smart, το θυμάμαι δηλαδή σαν τώρα, και μου λέει: πάω να φέρω το αυτοκίνητο και με έβαλε στο smart μαζί με το σκύλο εγώ αγκαλιά, το δικό μου, και με πήγε στο αμάξι μου να σηκωθώ να πάω σπίτι μου.
0: Καλά, ο σκύλος φοβήθηκε καθόλου.
1: Δεν ξέρω αν πήρε χαμπάρι. Αυτό ήταν ικανό να σκοτωθεί για να δείξω ότι είναι μάγκα. Το ξέρω και σε άνθρωπο μου χτίζει αυτό, να ξέρεις. Γενικά, έχω συναντήσει ανθρώπους τέτοιους που προκειμένου να δείξουν ότι είναι μάγκες μπορούν να κάνουν κακό στον εαυτό τους. Ρε παιδί, με αυτό έχει πάθει ο σκύλος. Δεν χαμπάρει εκείνη, τον έχει αφρίσει. Αυτά.

0: Κόσμος 938. Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Center Software.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
8: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Club.
7: Rodion τι?
8: Rodion Club, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
7: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
8: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
7: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
5: Rodion Club. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
9: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
10: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2x1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
11: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
12: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
13: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
14: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
15: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
16: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
17: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
18: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές.
19: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
20: Κάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
21: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν?
22: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
23: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Κατηγορηματικός ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρόκειται να καταργηθεί, να περιοριστεί, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανέφερε, πρόκειται για κατοχυρωμένο ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα, ενώ προανήγγειλε περαιτέρω ενίσχυσή του. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι έχει ήδη γίνει αναμόρφωση του επιδόματος, ενώ υπενθύμησε και τη δυνατότητα λήψης του 50% του επιδόματος από όσους βρίσκουν εργασία μέσα στο 12μηνο. Παράλληλα, τόνισε ότι συνδέεται με την υποχρέωση των ανέργων να αναζητούν ενεργά εργασία και να ανταποκρίνονται στις προτάσεις της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε τις αλλαγές με τη σημερινή εικόνα της αγοράς εργασίας, επισημένοντας ότι η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 7,9%, ενώ μεγάλο μέρος των μισθωτών εργάζεται πλέον σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Στον κρίσιμο ρόλο του ελεγκτικού συνεδρίου για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη χρηστή διοίκηση, αναφέρεται σε ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, με αφορμή την εκδήλωση για την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση του θεσμού, όπου παρευρέθηκε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ελεγκτικό συνέδριο είναι ο ανώτατος θεσμός δημοσιονομικού ελέγχου και ένας κρίσιμος πυλώνας του κράτους δικαίου, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης, υπογραμμίζει. Όπως σημειώνει, η διαχείριση του δημόσιου χρήματος συνδέεται άμεσα με τη δημοκρατική λειτουργία και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στη σχέση του ελεγκτικού συνεδρίου με την αυτοδιοίκηση, επισημένοντας ότι η συμβολή του είναι καθημερινή και ουσιαστική. Στην ανάρτηση γίνεται ιδιαίτερη μνήμα στην αναβάθμιση των υποδομών και στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες του ελεγκτικού συνεδρίου. Όπως επισημαίνεται, μεταξύ των νέων δυνατοτήτων περιλαμβάνονται ο ηλεκτρονικός προσυμβατικός έλεγχος, η ψηφιακή κατάθεση δικογράφων, καθώς και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης ως υποστηρικτικού εργαλείου για τους δικαστικούς λειτουργούς. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Μετεγκατάσταση που αποσκοπεί στην ενίσχυση του πληθυσμού των ακριτικών περιοχών. Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως τις 10.000 ευρώ για ανθρώπους και οικογένειες που επιλέγουν να εγκατασταθούν σε επιλεγμένες περιοχές χωρίς να απαιτείται να έχουν εξασφαλίσει εργασία στον τόπο εγκατάστασης. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για το Καστελόριζο, όπου προβλέπεται ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ με επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Ενώ παράλληλα προγραμματίζονται νέες υπηρεσίες και κίνητρα για την προσέλκυση εργαζομένων σε κρίσιμες ειδικότητες. Σύναντηση με την προσωπία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Διεθνούς Συνεργασίας της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης πραγματοποιήθηκε στη Βουλή των Ελλήνων με τη συμμετοχή του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά και της Ντόρας Μπακογιάννη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, η ενίσχυση της κοινοβουλευτικής συνεργασίας και η διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Την παρουσία και τη δυναμική της νίκης στην κοινωνία αλλά και το στόχο της για ουσιαστική κοινοβουλευτική παρουσία ανέδειξε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Δήμος Θανασούλας, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως ανέφερε η Νίκη, παρουσίασε στη ΔΕΘ ένα υπεύθυνο πρόγραμμα διακυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι το ζητούμενο για το κόμμα δεν είναι απλώς η παρουσία ενός ακόμη κόμματος στη Βουλή, αλλά η ουσιαστική συμβουλή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινωνίας. Έχουμε εικόνα από τις κοινότητές μας. Τα εγγεγραμμένα μέλη μας είναι στο 0,8%, άρα μπαίνουμε στη Βουλή, δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το κόμμα καταγράφει έντονη συμμετοχή στις εκδηλώσεις του. Την ανάγκη να ολοκληρωθεί άμεσα η καταγραφή και αναγνώριση του οδικού δικτύου της Ρόδου θέτει με ερώτησή του στο Βουλίο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Παράλληλα, ζητεί να υπάρξει συντονισμός της διαδικασίας με το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Ρόδου και τη μετάπτωση του κτηματολογίου Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα τους κατοίκους των νησιωτικών περιοχών, αναφέρθηκε ο Τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Πολυχρονάκος, μιλώντας στο Κόσμος. Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων και σημαντικών αποφάσεων. Το ερώτημα δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο, αλλά πώς, ανέφερε χαρακτηριστικά, θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη για συγκεκριμένες πολιτικές και λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην νησιωτικότητα και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των νησιών, αναφέροντας μεταξύ άλλων την ακρίβεια της συντάξης, το ζήτημα του χρέους και τη στεγαστική πίεση. Νέα σύνθεση αποκτά το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια. Η θητεία των μελών του νέου Συμβουλίου είναι διετής και σε αυτό συμμετέχουν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, των επιμελητηρίων, της ναυτιλίας, του τουρισμού και άλλων φορέων. Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος ορίστηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων και μέλος του ΔΣ της Ένωσης Γεώργιος Λεονταρίτης. Ισχυρή παραμένει ζήτηση για την Ελλάδα από τη διεθνή τουριστική αγορά, με τους μεγάλους tour operators να καταρτίζουν ήδη τα προγράμματά τους για το 2027. Στο πλαίσιο αυτό, οι προκρατήσεις και ο σχεδιασμός των πακέτων για την επόμενη χρονιά αφορούν και δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, μεταξύ των οποίων η Ρόδος και η Κος. Στόχος των εταιριών είναι να ενισχυθεί η παρουσία τους στην ελληνική αγορά και εκτός των μηνών αιχμής, με περισσότερες επιλογές για ταξίδια την άνοιξη αλλά και το φθινόπωρο.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, είμαι Νεκταρία Μπιλή και ξεκινάει η επικαιρότητα εδώ στην τηλεόραση Κόσμος σε συμπαραγωγή με το ραδιόφωνο Κόσμος στους 93,8, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή για μία ώρα κοντά σας. Εδώ λοιπόν σήμερα να κλείσουμε δισεογραφικά την εβδομάδα. Μία εβδομάδα έτσι που βρήθη επικαιρότητα, έντονη επικαιρότητα και μάλιστα μας απασχόλησαν όλα τα θέματα. Το προεξάρχον θέμα ήταν η λεκτική έτσι, αποστροφή του κυβερνητικού εκπροσώπου σχετικά με τον περιορισμό, με την μείωση του χρονικού διαστήματος του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες. Προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση και δει εδώ στην Δωδεκάνησο, διότι εδώ υπάρχει νησιωτικότητα και η εποχικότητα. Μάλιστα, εμείς καλέσαμε και από τον αέρα μας εδώ πέρα, καλέσαμε και εγκαλέσαμε τους τοπικούς βουλευτές για το ποια θα είναι η θέση τους και ποιες θα είναι οι παρεμβάσεις τους. Και όχι μόνο τους καλέσαμε, τους δώσαμε και βήμα εδώ στην εκπομπή μας. Επίσης, ένα άλλο θέμα που υπόθηκε από την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι αυτό το θέμα θα έρθει και θα κατευνάσει έτσι τις συνειδήσεις μόνο με την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Βεβαίως, ακολούθησε μετά τον κύριο Μαρινάκη, ακολούθησε η τοποθέτηση της Υπουργού Εργασίας της κυρίας Κεραμέως, η οποία διέψευσε κάθε και κατηγορηματικά κάθε τέτοιο ενδεχόμενο. Ωστόσο, εχθές είχαμε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που σε συνέντευξη που παραχώρησε, ο οποίος έκλεισε αυτό το ζήτημα και λέει ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ένα άλλο θέμα είναι και τα μέτρα που εξήγηλε εχθές ο Πρωθυπουργός και αφορούν στην ενεργειακή κρίση. Βεβαίως, στην εκπομπή μας σήμερα θα μας απασχολήσει και τα θέματα της προεκλογικής περίοδου, γιατί κακά τα ψέματα βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, είναι λιγότερο του ενός έτους, όποτε και να γίνουν αυτά, αλλά και άλλα θέματα που απασχολούν την περιοχή μας. Και επειδή σας είπα στην αρχή ότι εδώ από τον αέρα δεν είμαστε μόνο να καλούμε και να εγκαλούμε τους βουλευτές της περιοχής μας, τους υποχρεώνουμε να έρχονται και εδώ στο στούντιο. Μαζί λοιπόν σήμερα με τον συνεργάτη μου, αγαπητό Ξάνθη. Αγαπητέ, τι κάνεις?
3: Καλά. Καλή
2: πώς
3: εβδομάδα.
2: Τα βλέπεις τα πράγματα? Καλή εβδομάδα. Δεν έχουμε καλή εβδομάδα. Καλό τέλος εβδομάδας έχουμε.
3: Ναι.
2: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Ένα σχόλιο σου έτσι με τις εξελίξεις και με τις... έχουμε και τον καταιγισμό των δημοσκοπήσεων που έλαβαν χώρα.
3: Ξεκίνησε πάλι μετά από τη ΔΕΘ. Ναι. Παραμένει όμως το κλίμα σταθερό.
2: Πώς το βλέπεις? Είναι δύσκολο.
3: Έχει τσιμπήσει λίγο το Πασόκ, μιας και φιλοξενούμε και άνθρωπο της καρδίας του Πασόκ. Νομίζω το Πασόκ έχει μια...
2: Πανηγύριζε το Πασόκ
3: μια
2: από προχθές
3: πανεκκλητή. Ανωδική σταθερότητα.
2: Λαμβάνουν χώρα οι δημοσκοπήσεις να πανηγυρίζει.
3: Η ελπίδα της κυρία Καστρίνη μου φαίνεται να μειώνει κατά 4% και η Νέα Δημοκρατία παλεύει εν αγωνίως έχοντας τον κύριο Σαμαρά στον προθάλαμο.
2: Στο ενδεχόμενο, ναι, στο ενδεχόμενο σχηματισμού κόμματος. Και βεβαίως να πούμε ότι και η Ελλάς παραμένει σταθερή. Δεν είδε κάποια ανωδική πορεία, αλλά ούτε και καθοδική πορεία. Λοιπόν, ανοίξει κύριε Καρπακίδη το...

0: Τους καλούμε, δεν είναι μόνο να τους εγκαλούμε, αλλά τους καλούμε και στο στούντιο.
1: Ωστόσο,
0: πάντως, αν είχατε αρνηθεί να έρθετε, θα σας υποχρεώναμε. Θα ασκούσαμε και κάποια πίεση.
1: Αποτελεί
0: ενίοτε ασκούμε.
1: Υποχρέωσή μας να είμαστε παρόντες και να εκφέρουμε την άποψή μας και να απαντούμε στα ερωτήματα που τίθενται από τα τοπικά τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και εν συνόλο τα μέσα ενημέρωσης της περιοχής μας, δεδομένου ότι είναι διαφορετική προσέγγιση των προβλημάτων όταν γίνεται από τους συμπατριώτες και τους συμπατριώτες μας και είναι διαφορετική όταν γίνεται από την Αθήνα, από το κέντρο. Εγώ λοιπόν είμαι με πολύ χαρά σήμερα εδώ πέρα να ευχηθώ καλή τηλεοπτική περίοδο, μια και ξεκινάει τώρα η τηλεοπτική περίοδος.
2: Ευχαριστώ.
1: Να ευχηθώ να έχουμε καλό φθινόπωρο, καλό από καλό καιρό για να το πούμε έτσι καλύτερα, δεδομένου ότι δεν μοιάζει ακόμα.
0: Αν και χθες και προχθές έδειξε
1: λίγο τα δόντια του το φθινόπωρο, παρά τα αυτά εκτιμώ ότι θα έχουμε ακόμη πολύ καλό καιρό. Καλό είναι αυτό και θα πρέπει να αρχίσει να μας προβληματίζει και από πλευράς των ανθρώπων του τουρισμού το ότι πλέον αλλάζει η περίοδος, μετατίθεται η περίοδος και η εκτίμησή μου είναι ότι θα έχουμε κάποια στιγμή πολύ γρήγορα αρκετό κόσμο και τον Νοέμβριο σε ό,τι σχετίζεται με τις τουριστικές αφήξεις.
0: Μάλιστα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν έτσι από τα θέματα μας και θα έρθουμε και στο κομμάτι του τουρισμού γιατί είναι μείζον θέμα, αλλά ξεκινάω έτσι από την διατύπωση αυτήν του κυρίου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, η οποία προκάλεσε τη μήνυ και προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση σχετικά με το επίδομα αναργίες. Νομίζω ότι εχθές διαστόματος του Πρωθυπουργού έκλεισε αυτό το θέμα.
1: Καλό θα ήταν να είχε κλείσει αυτό το θέμα. Εγώ είχα σήμερα συνάντηση στο εργατικό κέντρο, στο εργατοϋπαλληλικό κέντρο της Ρόδου με τον πρόεδρο τον Παναγιώτη τον Εγκλέζο και με τον πρόεδρο των ξενοδοχοϋπαλλήλων τον Θανάση
2: Σταμούλη,
1: προκειμένου να εξετάσουμε τι γίνεται με αυτό το ζήτημα. Δεν έδειξαν ήδη να έχουν καθησυχάσει τόσο πολύ από την δήλωση του Πρωθυπουργού και βεβαίως εμείς από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ την Τετάρτη που έρχεται έχουμε δύο επίκαιρες ερωτήσεις. Τη μία την έχω κάνει εγώ και την έχει κάνει ο Παύλος ο Χριστίδης ως αρμόδιος τομέαρχης του τομέα εργασίας του ΠΑΣΟΚ και θα έχουμε καλέσει το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας την κυρία Κεραμέως. Προφανώς η ίδια δεν θα έρθει, αποφεύγει τη Βουλή η κυρία Κεραμέως, θα στείλει τον κύριο Καραγκούνη για να απαντήσει.
0: Ωστόσο βγήκε και έκανε δηλώσεις. Έκανε
1: και να μας πει πιο συγκεκριμένα η κυρία τώρα Κεραμέως και οι υπόλοιποι κυβερνητικοί πρέπει να πούμε ότι κινήθηκαν σε ένα μοτίβο ύξης αφήξης, διότι βγήκε ο κύριος Μαρινάκης και είπε όσα είπε, στη συνέχεια κατάλαβε ότι έπρεπε να τα μαζέψει λίγο διότι υπήρχε κατακραυγή και άρχισε να ισχυρίζεται ότι επρόκειτο πήγε για προσωπικές απόψεις δημιουργώντας την παγκόσμια πρωτοτυπία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να εκφράζει προσωπικές απόψεις. Στη συνέχεια βγήκε και ο Υφυπουργός Εργασίας να στηρίξει τις ίδιες απόψεις και ο βουλευτής Νικολακόπουλος και ο κύριος Βορύδης να ισχυριστούν ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση αυτά που δήλωσε ο κύριος Μαρινάκης, αλλά αν θέλετε και στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν και ο κύριος Χατζηδάκης και η ίδια η κυρία Κεραμέως σε τοποθετήσεις τους είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι θα έβλεπαν πολύ έτσι σοβαρό και υπεύθυνο κατά τη δική τους άποψη τρόπο τον περιορισμό του χρόνου της καταβολής του επιδόματος ανεργίας. Θα φανεί στην πορεία, εμένα η άποψή μου είναι ότι αποτελεί προγραμματική θέση στο DNA της Νέας Δημοκρατίας να μην υπάρχει επίδομα ανεργίας και πραγματικά τρελαίνεται κάποιος αν σκεφτεί
0: το έχουν ότι... Το έχουν τεκμηριώσει οι υπουργοί, λέει, δηλαδή, και πάνω σε αυτή νομίζω ότι, από ό,τι ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη, πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία κινήθηκε όσον αφορά δηλαδή τη μείωση του χρόνου της ανεργίας και την επιδότηση της εργασίας προκειμένου να μην υπάρχουν άνεργοι άνθρωποι. Αλλά δεν έπρεπε να το οριζοντιοποιήσει.
1: Και θα έχουμε

0: ο κύριος Μαρινάκης και έπρεπε να λάβει την ισιωτικότητα υπόψη του.
1: Ναι, να καταλάβεις πόσο τερατώδες είναι αυτό που λένε. Τερατώδες, κυριολεκτικώς τερατώδες. Στη Ρόδο έχουμε 42.000 απασχολούμενους ξενοδοχοϋπάλληλους και υπάλληλους στον επιστημισμό.
0: Αυτό σας είπα. Δεν έπρεπε να
1: έρθει λοιπόν να μας πει ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Μητσοτάκης πώς θα επιδοτήσουν την εργασία για 42.000
0: ανθρώπους. Αυτό σας λέω. Δεν έπρεπε να τσουβαλιάσει.
1: Πρόκειται για κοροϊδία, δεν
2: είναι. Εκεί εργαζόμενοι.
0: Ναι, γι' αυτό είπα. Δεν έπρεπε να τα οριζοντοποιήσει.
1: Είναι δηλαδή τραγωδία αυτό που λέγεται. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι δεν θα αποτολμήσουν μέχρι που να έχουμε κυβερνητική αλλαγή οποιαδήποτε τροποποίηση, τροπολογία, αλλά πρέπει να πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης εξαναγκάστηκε να έρθει και να δηλώσει και να αδειάσει τον κύριο Μαρινάκη, να έρθει και να δηλώσει ότι δεν είναι η πρόθεση της κυβέρνησής τους να περιορίσουν χρονικώς το επίδομα ενεργείας, γιατί το θέμα έπαιζε επί μία εβδομάδα. Ο πρόεδρός μας ο κύριος Ανδρουλάκης το ανέφερε δύο φορές στη συνέντευξη τύπου και μία στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, κάθε μέρα είχε αντιπαράθεση με τον κύριο Μαρινάκη για αυτό το ζήτημα επί μία εβδομάδα περίπου, και έτσι ο κύριος Μητσοτάκης ήθελε δεν ήθελε ήρθε στο τέλος να μαζέψει ό,τι μπορούσε να μαζέψει από τα μάζευτα αυτά. Εμείς συνεχίζουμε, πιστεύουμε, γιατί
0: ωστόσο εμάς, πιστεύετε ότι ήταν ολίσθημα,
1: εμάς η πρόθεση μας δεν αυτοκα... είναι μόνο
0: να είναι αυτοκαταστροφική
1: να
0: περιοριστεί.
1: Εμάς η θέση μας είναι ότι πρέπει να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ενέργειας. Ενώ λοιπόν πάμε για μαλλί, μας πρόχνουν να βγούμε κουρεμένοι. Δεν είναι το ζητούμενο μόνο το να πεις ότι εγώ θα το διατηρήσω. Το ζητούμενο είναι, θα το επεκτείνεις όπως πρέπει? Θα πληρώσεις αυτούς τους ανθρώπους που μένουν άνεργοι, πολλοί από αυτούς 4 και 5 μήνες, που πληρώνουν χρήματα από τα δικά τους χρήματα και η εργοδοσία για να μαζεύονται αυτά τα χρήματα? Αυτό είναι το ζητούμενο. Βέβαια δεν περιμένουμε απάντηση θετική από μια κυβέρνηση που υπηρετεί την ολιγαρχία. Επαναλαμβάνω, η πολιτική αλλαγή είναι αυτή που θα ικανοποιήσει τα αιτήματα των χιλιάδων μεσαίων, μικρομεσαίων και εργαζομένων ξενοδοχοϋπαλλήλων στην περιοχή μας.
0: Μάλιστα. Να πάμε σε ένα. Νομίζω κλείνει αυτό το θέμα λοιπόν, έτσι. Κλείνει αυτό το θέμα με τη δήλωση και του Πρωθυπουργού και ήταν και σαφής η διατύπωσή σας και η θέση σας. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Γιατί δεν μιλήσατε στον απόϊχο και των εξαγγελιών της ΔΕΘ. Στα οικονομικά έτσι, μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, επανήλθε χθες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Γιατί είναι πολύ συζητημένο ότι θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Το πετρέλαιο θέρμανσης γενικότερα, τα καύσιμα είναι στον Θεό. Όλη αυτή η ανάφλεξη και η αναστάτωση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Πώς σας φάνηκαν τα μέτρα? Εχθές ο Πρωθυπουργός ζήτησε, στην ουσία μίλησε για το πετρέλαιο θέρμανσης, μίλησε ότι θα κινηθεί κάτω από το 1,75. Αναφέρθηκε στη στήριξη, βάζει δηλαδή ως δίνει έτσι μια ιδιαίτερη σημαίνουσα ενεργή συμμετοχή των δηληστηρίων, από το να φορολογήσει τα δηληστήρια, να βάλει φόρους και μετά να τους επιστρέψει στους πολίτες, θέλει την ενεργή του συμμετοχή. Το πιστεύετε εσείς αυτό ή είστε στην φορολόγηση ή σε κάποιον εναλλακτικό τρόπο?
1: Εμείς,
0: θα αποδώσει δηλαδή αυτό το μέτρο?
1: Καταρχάς εμένουμε στον ειδικό φόρο κατανάλωση και πιστεύουμε ότι αυτό το τεράστιο χαράτσι που ακόμα και η Γερμανία άρχισε να προβληματίζεται ότι θα πρέπει να μειωθεί στα καύσιμα, να μας απασχολήσει πάρα πολύ σοβαρά. Ακούμε με προσοχή κάθε μέτρο και βεβαίως θεωρούμε ότι κάθε λεπτό, κάθε μισό ευρώ, ένα τέταρτο του ευρώ που ενισχύει τον καταναλωτή και του δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τα τεράστια προβλήματα είναι πάντοτε θετικό, και αυτό κάναμε άλλωστε και όπως το ΜΕΑΡΚ ανάπτυξης, όσα νομοθετήματα ήρθαν στη Βουλή, πάντα το ΠΑΣΟΚ τα στήριζε, τα ψήφιζε, δεδομένου ότι δεν διανοούμαστε να δίνεται κάτι στον κόσμο και εμείς να αρνούμαστε ότι πρέπει να δοθεί κάτι στον κόσμο. Αυτά όμως είναι ημίμετρα. Το θέμα της ενέργειας είναι πολύ πιο ευρύ και πολύ πιο σημαντικό. Έχουμε τεράστια θέματα με την ενέργεια, έχουμε τεράστια θέματα με την βίαιη απολιγνητοποίηση που έγινε στη χώρα, έχουμε τεράστια θέματα με την έλλειψη αποθηκευτικών χώρων, όταν η χώρα μας υποτίθεται ότι είναι πρωταθλήτρια αναλύτρια στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και παρά τα αυτά βλέπουμε ότι άλλες χώρες εξάγουν ενέργεια ενώ εμείς εισάγουμε ενέργεια γιατί δεν έχουμε δίκτυα, γιατί δεν έχουμε αποθηκευτικούς χώρους. Είναι μεγάλα τα ζητήματα αυτά. Βλέποντας και κάνοντας όμως, ας ελπίσουμε και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο να σταματήσει αυτή η φοβερή κρίση την οποία έχει οδηγήσει τον πλανήτη ο πρόεδρος Τραμπ κατά την άποψή μου με τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει σε σχέση με το Ιράν, σε σχέση με τις υπόλοιπες άλλες χώρες. Ας ελπίσουμε ότι θα σταματήσει αυτή η κρίση, γιατί όσο υπάρχει αυτή η κρίση, εκ των πραγμάτων τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε, τρέχει και δεν τρέχει και δεν προλαβαίνει ολόκληρος ο πλανήτης. Είναι δηλαδή πρόβλημα για ολόκληρο τον κόσμο. Πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα τερματιστεί αυτή η τρέλα που παρακολουθούμε.
0: Σχετικά με, με τη μείωση του ειδικού φόρου που αναφερθήκατε, η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός ο ίδιος διατείνεται ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος να γίνει αυτό και μάλιστα τον παρακολουθήσαμε χθες όσον αφορά στην ερώτηση του δημοσιογράφου τι θα γίνει με τη βενζίνη, με τα καύσιμα, λέει δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Εσάς πια, το Πασόκ τι προτείνει πάνω σε αυτό?
1: Η Γερμανία λοιπόν που
0: είναι... Η τιμή στην Αγγλία είναι πάνω από 2 ευρώ.
2: Βάλε και την Ευρώπη μέσα.
1: Η Γερμανία λοιπόν...
2: Υπάρχει η δυνατότητα από την Ευρώπη.
0: Ναι, πολύ σωστά αγαπητέ.
2: Συνολικό πακέτο πρώτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αφαιρεθεί από το κόστος των δαπανών.
1: Ακριβώς.
2: Αυτή είναι η ολιγοτόνη.
0: Πολύ σωστή παρέμβαση. Ναι, ακριβώς και λέει ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι.
2: Συνολικά, όχι μεμονωμένα.
0: Συνολικά, ναι.
1: Η Γερμανία όμως που είναι ο πρωταθλητής και ο προπάτορας της στήριξης και υπεράσπισης του δημοσιονομικού χώρου για κάθε περιοχή, για κάθε κράτος, αφήνει να αντιληφθούμε, ο καγκελάριος δηλαδή είπε ότι προτίθενται να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν υποχωρήσεις σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό κόστος προκειμένου να υπάρξει ένας αντιπερισπασμός, γιατί αν σταματήσει να λειτουργεί ενεργειακά η οικονομία αντιλαμβάνεστε ότι οδηγούμαστε σε ατραπούς που δεν μπορείς εύκολα να τους προλάβεις. Άρα έχουμε, επαναλαμβάνω, μεγάλα ζητήματα εκεί πέρα. Θα δούμε, δεν έχει ολοκληρώσει εξάλλου ο κ. Μητσοτάκης το σύνολο των μέτρων με τα οποία θα αντιμετωπίσει αυτή την επερχόμενη ενεργειακή κρίση και εγώ φοβάμαι ότι δυστυχώς θα δοθεί πάλι έδαφος και στους κερδοσκόπους και σε αυτούς που εσχροκερδούν να παίξουν πάνω σε αυτή την κρίση για να δούμε να εκτοξεύονται οι τιμές στα τρόφιμα, στα σούπερ μάρκετ και στο καλάθι της νοικοκυράς.
0: Μάλιστα. Θες κάτι αγαπητέ να πεις?
2: Όχι, το θέμα ενέργειας πιστεύω είναι βασικό θέμα μου, όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλη την Ευρώπη και πρέπει να το δουν συνολικά. Δεν μπορεί να παίξουν ατομικές τώρα όπως ο Γερμανός ουσιαστικά κατευθύνει όλο το παιχνίδι και δεν καταλαβαίνω γιατί η Ευρώπη μέχρι και τώρα και στο μεταναστευτικό και στο ενεργειακό κρατάνε μια στάση αναμονής αρκετά επικίνδυνη. Διότι αυτή η στάση της Ευρώπης να μην υποβοηθάει και να μην αντιλαμβάνεται ότι ο πόλεμος ουσιαστικά στη Μέση Ανατολή αλλά και ο διαρκής πόλεμος που είναι στα σύνορα της Ευρώπης, βλέπω Ουκρανία, είναι θέμα ενεργειακής υποδομής.
0: Ακριβώς.
2: Και νομίζω κύριε Νικητιάδη ότι εδώ το ΠΑΣΟΚ μπορεί να μπει σε πιο δυνατά στο παρεμβατικά στάδια.
1: Το έχουμε ήδη κάνει με τους ευρωβουλευτές μας και με ερωτήσεις.
2: Και ο κύριος Μανιάτης νομίζω ήταν από τους σπουδαίους που το έφερε
1: ακριβώς,
2: το θέμα.
1: Ναι. Το έχουμε απλώς κάνει το επισημαίνω αυτό για... και είναι προφανές ότι η ενισχυμένη δραστηριοποίηση των ανθρώπων μας στο Ευρωκοινοβούλιο αλλά και η παρουσία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο Αρχηγών, στην Κομισιόν οφείλουν να τείνουν στην κατεύθυνση η Ευρώπη να αντιμετωπίσει συνολικώς αυτά τα προβλήματα.
0: Αφού λοιπόν είναι η κρίση, όπως λέμε, είναι παγκόσμια η κρίση. Αυτή το πρόβλημα το έχει όλος ο κόσμος. Εμείς θα μείνουμε εδώ στα δικά μας, στην οικογένειά μας, στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Είναι γενικευμένο το φαινόμενο και βλέπουμε και αυτή τη στιγμή αυτό συζητάμε.
1: Αλλά δεν μπορεί η νεκταρία να είναι άλοθη για την κυβέρνηση. Η ακρίβεια ήταν
0: ναι, αλλά...
1: και θα πάει πολύ περισσότερο, πολύ πιο ψηλά. πολλά γιατί η
0: κυβέρνηση. Ποιες είναι οι εναλλακτικές που προσφέρει το ΠΑΣΟΚ, κύριε Υπουργέ, γιατί εκεί είναι και η διάσταση, το σημείο τριβής και η διάσταση απόψεων μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.
1: Επειδή στην ουσία μου δίνεις μία πάσα για να πω ποιες ήταν οι εξαγγελίες του Προέδρου μας στην Διεθνή Έκθεση.
0: Οι οποίες αμφισβητούνται από τους κυβερνώντες.
1: Εντάξει, μας είναι αδιάφορο το τι κάνουν οι κυβερνώντες. Αλίμονο θα αμφισβητήσουν οτιδήποτε προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ.
0: Όσον αφορά δεν ανταποκρίνεται στα μεγέθη της κοστολόγησης.
1: Οτιδήποτε προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ ή προέρχεται από τον κύριο Ανδρουλάκη, είναι απολύτως βέβαιο ότι η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει να το αμφισβητεί, διότι φαίνεται πια και στην πράξη και φάνηκε και προχθές στη Βουλή κατά τη συζήτηση της συνταγματικής αναθεώρησης ότι ο μόνος που μπορεί να σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και να ανακόψει την πορεία που η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει για να πάρει αυτοδυναμία είναι το ΠΑΣΟΚ. Θα συνεχίσει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία οτιδήποτε προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ να το απαξιώνει. Τη μια θα είναι η κοστολόγηση, την άλλη θα είναι που θα βρει τα λεφτά. Εμείς όμως έχουμε αποδείξει υπευθύνως με τεράστια ωριμότητα κατά την άποψή μου ότι οι προτάσεις μας είναι πολύ συγκεκριμένες, πολύ εξορθολογισμένες, πολύ προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες του λαού και της οικονομίας, αλλά κυρίως είναι προτάσεις μιας εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης που μπορεί να παράξει περισσότερα για τη χώρα αυτή και να μοιραστούν δικαιότερα για το λαό αυτό, τον ελληνικό λαό. Και αυτή είναι η πρότασή μας. Δηλαδή ο κύριος Ανδρουλάκης, και νομίζω ότι είναι πανθομολογούμενο από την τελευταία παρουσία μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σε μια σειρά, μια δέσμη μέτρων που στην ουσία αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη νομοθεσία. Δηλαδή για κάθε μεγάλο θέμα θα υπάρχει και ήδη υπάρχει ένα προσχέδιο ενός σχεδίου νόμου, ενός νομοθετήματος που εμείς προτιθέμεθα και σκοπεύουμε να φέρουμε στο Εθνικό Κοινοβούλιο για να αντιμετωπιστούν πρώτον η ακρίβεια, το μεγάλο πρόβλημα με την ακρίβεια για το οποίο με ρωτήσατε πριν από λίγο και είπαμε συγκεκριμένα πράγματα. Και δεν ακούσαμε, επειδή μου λέτε ότι η κυβέρνηση έχει τις δικές της προτάσεις. Εμείς είπαμε λοιπόν κάποια πράγματα και το μόνο που βρίσκει η Νέα Δημοκρατία είναι να λέει ότι ο ΦΠΑ δεν θα περάσει και ξανά τα ίδια και τα ίδια. Εμείς δεν είπαμε όμως μόνο για το ΦΠΑ. Εμείς είπαμε για παράδειγμα ότι πρέπει η Επιτροπή Ανταγωνισμού να αλλάξει μορφή και να λειτουργήσει με ένα διαφορετικό τρόπο. Πέρα δηλαδή από το ότι πρέπει να ελέγξει τα καρτέλ και όσους προσπαθούν να έχουν μια κυρίαρχη θέση στην αγορά για να καπελώνουν την αγορά, οφείλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού και εμείς θα φέρουμε συγκεκριμένο νομοσχέδιο που θα προβλέπει πια τον διαφορετικό τρόπο λειτουργίας.
0: Ναι, αλλά αυτή η πρόταση όμως δεν αντιμετωπίζει όμως το θέμα άμεσα, γιατί γνωρίζουμε τι παρεπόμενα υπάρχουν και οι επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα στην ένσταση και στην προσφυγή.
1: Οι επιχειρήσεις από τη στιγμή που η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα μπορεί να παρεμβαίνει και να ελέγχει την εσχροκέρδεια και να επιβάλλει πρόστιμα δεν έχουν παρά να πάνε μόνο στα δικαστήρια για να δικαιωθούν. Αλλά θα έχεις πια μια Επιτροπή Ανταγωνισμού η οποία θα παρεμβαίνει ουσιαστικά στην αγορά, η οποία θα χαρτογραφεί την αγορά, η οποία θα χαρτογραφεί τους τομείς τους μεγάλους για να ξέρουμε πού πάσχει αυτή η οικονομία και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να χαράσουμε συγκεκριμένες πολιτικές. Λέω λοιπόν ότι ένα από τα μέτρα είναι αυτό, η ενίσχυση και η διαφορετική λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Πέρα από αυτό, εμείς αναφερόμαστε στη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη που έχουμε πει, στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για όσο διαρκεί αυτή η κρίση, στην ενίσχυση του καταναλωτικού κινήματος, στη διαφορετική μορφή που θα πρέπει να έχει η αρχή του καταναλωτή και όχι αυτό το καπελωμένο μόρφωμα που έφερε και ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, το οποίο στην ουσία υπηρετεί την κυβερνητική πολιτική και όχι τα συμφέροντα των καταναλωτών, στους ουσιαστικούς ελέγχους που θα πρέπει να γίνονται στην αγορά και ένα σωρό άλλα ζητήματα που δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία εξαιτίας του ότι θέλει να έχει πολύ υψηλό ΦΠΑ έτσι ώστε να εισπράττει και να κάνει επιδοματική πολιτική, τίποτα άλλο δεν έχει. Και Για να το κλείσω αυτό, επιτέλους αυτή η επιδοματική πολιτική, δεν μπορούμε εμείς οι Έλληνες να δεχθούμε και να αποδεχθούμε ότι θα είναι ο τρόπος που θα ζήσουμε στο μέλλον. Δεν μπορεί αυτή η χώρα να ζει με επιδόματα και μόνο με επιδόματα. Πρέπει επιτέλους να παράξει πλούτο. Πρέπει να αλλάξει το παραγωγικό της πρότυπο. Πρέπει να γίνει παραγωγικότερη. Πρέπει να αλλάξουμε το σαζύγιο εξωτερικών συναλλαγών. Δεν μπορεί συνέχεια να αγοράζουμε περισσότερα από όσα πουλάμε, να εισάγουμε περισσότερα από όσα εξάγουμε. Όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν κάποια στιγμή. Και 7 χρόνια η Νέα Δημοκρατία δεν έκανε απολύτως τίποτα για να τα αλλάξει όλα αυτά. Τώρα θυμήθηκε να μιλήσει με τους βιομήχανους. Έπρεπε να περάσουν 7 χρόνια. Να ξεχάσει τον τουρισμό τελείως, να τον αφήσει κατά μέρος, λες και δεν παραμένει ο τουρισμός το 27% στο ΑΕΠ της χώρας, λες και δεν παραμένει ο τουρισμός ο τομέας που απασχολεί εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο, να τον αφήσει απ' έξω τελείως και υποτίθεται ότι θα ασχοληθεί τώρα με τη βιομηχανία. Αυτά σε ό,τι αφορά λοιπόν τον ένα τομέα που ήταν η δέσμη στην οποία εμείς τοποθετηθήκαμε για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και για το παραγωγικό μοντέλο, αλλά πέρα από αυτό έχουμε και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Αναφερθήκαμε στην παιδεία, αναφερθήκαμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στην αναβάθμιση.
0: Θα έρθουμε και σε αυτά, θα μιλήσουμε για νησιωτικότητα και θα
1: και βεβαίως το πιο σημαντικό το πιο σημαντικό κατά την άποψή μου, πέρα από τον 13ο μισθό και την σύνταξη και όλα
0: εγώ έχω
1: αυτά,
0: να σας θέσω κάτι πιο σημαντικό που δεν το ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό και θέλω τη δική θέση του Πασόκ.
1: Η διαχείριση, αν εννοείται αυτό, του ιδιωτικού χρέους.
0: Όχι, αυτό θα σας το θέσω μετά, γιατί έχετε εσείς το υποκινήσατε αυτό το θέμα και έχετε κάνει και σπερίδα, νομίζω έχετε κάνει και ειδική συνεδρία πάνω σε αυτό.
1: Ημερίδα,
0: σπερίδα, τέλος πάντων. Το ΦΠΑ, η κατάργηση του ΦΠΑ, η επαναφορά μάλλον των συντελεστών ΦΠΑ σε όλα τα νησιά πλην της Ρόδου. Δεν το ακούσαμε. Περιμένουμε να το ακούσουμε στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Δεν το ακούσαμε. Αλλά και ο δικός σας ο πρόεδρος είχε μια έτσι αμφιλεγόμενη στάση, κυρία Υπουργέ, πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Να θυμίσω λοιπόν ότι το αμφιλεγόμενη που εσείς λέτε δεν ήταν καθόλου αμφιλεγόμενη.
0: Ήταν λίγο δυσερμήνευτη.
1: Στην τελευταία ημερίδα που έγινε στη Ρόδο, οργανωμένη από το Πασόκ, ο πρόεδρός μας ήταν σαφής, σαφέστατος. Είμαστε υπέρ της επαναφοράς του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στη Ρόδο. Πέραν τούτου, είπε ότι μέχρι που να γίνει αυτό, θα ήταν σκόπιμο να εξετάσουμε με ποιο τρόπο αυτά τα χρήματα που εξοικονομεί το κράτος από το να μην δίνει μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ να επιστρέφουν στο νησί. Ήταν σαφής και ήταν επίσης σαφής και η κυρία η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία στη συνέχεια μετά από καιρό επισκέφθηκε τη Ρόδο, έκανε ομιλία και ερωτηθήσα ως υπεύθυνη του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, είπε με κατηγορηματικό τρόπο ότι το ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ της επαναφοράς του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ και στη Ρόδο. Τώρα, το να πρέπει σε κάθε διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης να περιλαμβάνεις ένα πράγμα που το έχεις πει και το έχεις ξαναπεί και που δεν είναι στο σύνολο της στρατηγικής σου, εγώ πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί τίθεται το ζήτημα. Το ΠΑΣΟΚ έχει θέσει τις δικές του θέσεις και είναι ξεκάθαρες και κατηγορηματικές.
0: Είστε σαφείς. Επομένως, βάζουμε τώρα μία άνω τελεία. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι, να μας αναλύσει ο Υπουργός το τι σημαίνει ιδιωτικό χρέος, γιατί έχει δώσει έτσι μεγάλη βαρύτητα σε αυτό και βεβαίως στα θέματα τουρισμού, νησιωτικότητας, δημοσκοπήσεις και προεκλογικές συζητήσεις και συνεργασίες. Έρχομαι, μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι.
3: Κόσμος 938.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει ανάπτυξη για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά.
5: Γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις? Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
7: Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
7: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
9: Να, go me. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
10: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Και ηρεμία.
10: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
11: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
12: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στην τηλεόραση Κόσμος, σε παραγωγή με το ραδιόφωνο Κόσμος στους 93,8 μαζί με τον συνεργάτη μου αγαπητό Ξάνθη. Συνομιλούμε με τον πρώην Υφυπουργό Τουρισμού, τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη. Λοιπόν, Υπουργέ, πάμε για το, λίγο για το ιδιωτικό χρέος, γιατί δώσατε μεγάλη βαρύτητα, συγκαλέσατε σχετικές συζητήσεις πάνω σε αυτό και θέλουμε έτσι να μας το αναλύσετε στο πλαίσιο του χρόνου βέβαια, για να πάμε και στα άλλα θέματά μας, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας τι είναι αυτό το ιδιωτικό χρέος και γιατί παραμένει ένα αγκάθι.
1: Και ποιο το όφελος και ποιο το όφελος για την κοινωνία.
2: Χαίρομαι που θέτεις αυτό το ζήτημα, γιατί το ιδιωτικό χρέος είναι κάτι που αφορά νεκταρία και εσένα και εμένα και τον αγαπητό και όλους μας. Τι είναι το ιδιωτικό χρέος? Είναι το σύνολο των χρημάτων που οφείλουν όλοι οι Έλληνες και όλες οι επιχειρήσεις ελληνικές στο δημόσιο, στις τράπεζες, στο ΕΦΚΑ. Το χρέος, τι χρωστάει όλη η Ελλάδα, οι Έλληνες, επαναλαμβάνω, επιχειρήσεις και ιδιώτες στο δημόσιο.
0: Το οποίο είναι και δυσβάσταχτο.
2: 405 δισεκατομμύρια. Τόσα χρωστάνε.
0: 405
2: δισεκατομμύρια. Εμείς λοιπόν αυτό, επειδή είναι ένα ζήτημα τρομακτικό, δηλαδή υπάρχουν 3,5 εκατομμύρια Έλληνες που χρωστάνε στην εφορία. Υπάρχουν κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που έχουν κόκκινες επιταγές και δεν μπορούν να δραστηριοποιηθούν. Έχουμε καταθέσει 2 φορές προτάσεις νόμου.
0: Ναι.
2: Και λέμε τη δική μας άποψη, γιατί εμείς εκτιμούμε ότι δεν μπορεί η χώρα να αναπτυχθεί όταν έχεις ένα τόσο μεγάλο ιδιωτικό χρέος. Αν σκεφτείς ότι το ΑΕΠ μας, το τι είναι το ΑΕΠ, το ΑΕΠ είναι ό,τι παράγει όλη η Ελλάδα το χρόνο. Είναι 245 δις. Μα 245 δις είναι μόνο τα δάνεια. Τα δάνεια, προσέχτε, όχι το χρέος. Είναι άλλο το χρέος και άλλο
0: συνολότητά
2: τα δάνεια.
0: Του, ναι.
2: Τα δάνεια που έχουν οι Έλληνες είναι όσο το ΑΕΠ της χώρας μας. Το να χρωστάνε 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι στην εφορία και να προσπαθούν να τα ρυθμίσουν. Το να υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες δυστυχώς άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να δραστηριοποιηθούν εμπορικά είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Εμείς λοιπόν έχουμε καταθέσει 2 φορές προτάσεις νόμου, δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία ούτε καν τη συζήτησε και λυπάμαι γιατί ο Πρωθυπουργός δεν βρήκε ούτε μια λέξη να πει για το ιδιωτικό χρέος στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Εμείς κάναμε μια μεγάλη ημερίδα στην οποία τοποθετηθήκαμε και ξανά ο Πρόεδρός μας στη Διεθνή Έκθεση αναφέρθηκε στο ιδιωτικό χρέος και στις δικές μας προτάσεις που πολύ συνοπτικά τις λέω είναι οι εξής. Πρώτον, προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυτό δεν το συζητάμε. Πρέπει η πρώτη κατοικία κάθε ανθρώπου να προστατεύεται. Είχαμε φέρει νόμο το ΠΑΣΟΚ. Αυτός ο νόμος καταργήθηκε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας. Είναι απαραίτητο μέτρο και η προστασία της πρώτης κατοικίας αλλά και η προστασία της αγροτικής ζωής για τους αγρότες που είναι το εργαλείο τους για να επιζήσουν. Δεύτερον, 120
0: όταν δόσεις, λέμε προστασία της πρώτης κατοικίας, δηλαδή
2: υπάρχει νόμος που θα απαγορεύει, ναι, στην τράπεζα ή στον οποιοδήποτε να κάνει
0: του,
2: κατάσχεση και να βγάλει στον
0: πληστηριασμό
2: οφειλέτη, το σπίτι σου.
0: Του κατανάγκη οφειλέτη, αλλά θα προστατεύεται και η πρώτη κατοικία αυτού που έχει.
2: Χαίρομαι που το θέτει στο ερώτημα, διότι εμείς στην πρότασή μας κάνουμε διάκριση και αναφερόμαστε σε αυτόν που είναι στρατηγικός παταξής.
0: Ακριβώς, ο στρατηγικός.
2: Και λέμε ότι ο στρατηγικός παταξής που δεν πληρώνει σκοπίμως ενώ έχει χρήματα, δεν θα πρέπει ούτε να προστατεύεται αλλά και να τιμωρεί.
0: Το είδαμε τέτοιοι να προστατεύονται κάτω από το δίχτυ του νόμου.
2: Αντιθέτως λέμε ότι αυτός που πληρώνει κανονικά, που είναι συνεπής, θα πρέπει κάποια στιγμή να του δίδεται ένα μπόνους έτσι ώστε να αφαιρείται ένα μέρος από την οφειλή του. Όμως για να συνεχίσω, λέμε λοιπόν ότι πρέπει.
0: Γιατί κρίμα, γιατί τον κατανάγκη οφειλέτη, δανειολήπτη, τον έχει βρει μια κρίση πίσω από την άλλη. Πρέπει να ληφθούν κριτήρια.
2: Λέμε όμως παράλληλα ότι θα πρέπει να επανέλθει κάποια στιγμή, εμείς αυτό θα κάνουμε, κάναμε πρόταση νόμου, πρόβλεψη για 120 δόσεις προκειμένου να διευκολυνθεί ο καθένας που χρωστάει στο δημόσιο και στο ΕΦΚΑ, στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία δηλαδή.
0: Αυτό το λέμε συνέχεια από εδώ.
3: Από τις 70 που έχει προτείνει η Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι. Λέμε 120.
0: Αυτό το έχουμε επισημάνει αγαπητέ και με τον Αλέξη Μητρόπουλο συνέχεια.
2: Τώρα, πέρα από αυτό όμως, το εξίσου σημαντικό, για μένα το σημαντικότερο, γιατί το ζω καθημερινά και επαγγελματικά αν θέλετε, είναι τα περίφημα κόκκινα δάνεια. Είναι τα περίφημα κοράκια που κατασπαράστουν τις περιουσίες, είναι τα funds και οι servicers, αυτοί που καθημερινώς επελάβουν πάνω σε νοικοκυριά, σε φτωχούς ανθρώπους, σε εγγυητές, σε άτομα που πήραν ένα δάνειο και σήμερα βρίσκονται σχεδόν στραγγαλισμένοι, να δοθεί η δυνατότητα ο οφειλέτης πριν πουληθεί το δάνειό του από την τράπεζα ή από το ίδιο το φαν που το έχει αγοράσει, να μπορεί βάζοντας κάτι τι παραπάνω να το αγοράσει ο οφειλέτης το δάνειό του,
0: ναι,
2: για να μην στραγγαλίζεται. Είναι το λεγόμενο δικαίωμα προαίρεσης. Εμείς εμένουμε σε αυτό και ταυτοχρόνως λέμε ότι θα πρέπει αυτοί οι servicers, και επειδή ο κόσμος δεν τους ξέρει servicers, αλλά ξέρει την Duvalue, ξέρει τη Σεπάλ, γιατί τον παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο και τον έχουν τρελάνει τον κόσμο ολόκληρο. Αυτοί λοιπόν να μπουν κάποιοι κανόνες και να μην τολμούν. Σας λέω μόνο ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τον επέσχυντο τρόπο που λειτουργούν. Τις προάλλες επικοινώνησα με έναν τέτοιο για κάποιον άνθρωπο που ήθελα να βοηθήσω. Η απάντηση, όταν επιτέλους μετά από 2 ώρες κατάφερα να βρω κάποιον να μιλήσω, ήταν: σας ενημερώνουμε ότι η συνομιλία μας μαγνητοφωνείται, προκειμένου να το ξέρετε. Εγώ λοιπόν, αντιδρώντας, λέω: σας ενημερώνω και εγώ από την πλευρά μου ότι και εγώ μαγνητοφωνώ τη συνομιλία μας. Και τι απάντηση πήρα? Αν είναι έτσι, διακόπτουμε τη συνομιλία. Εμείς δεν συνεννούμε να μαγνητοφωνείτε τη συνομιλία μας εσείς. Λέω δηλαδή, σας δίνει ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ που φτιάξανε το δικαίωμα να με μαγνητοφωνείτε εσείς, και εγώ δεν έχω το δικαίωμα να σας μαγνητοφωνήσω. Αυτό είναι δημοκρατία? Αυτό? Σκεφτείτε, αν το λένε στον βουλευτή, γιατί εγώ είπα ότι είμαι βουλευτής και παίρνω για κάποιον που θέλω να τον βοηθήσω. Αν το λένε στον βουλευτή, τι θα λένε στον δόλιο, τον φτωχό, τον ταπεινό, την νοικοκυρά, τον άνθρωπο που τρέχει για να ρυθμίσει? Άρα, εμείς λέμε ότι πρέπει να μπει ένα τέρμα και σε αυτή την ιστορία και να πρέπει οι services να είναι υποχρεωμένοι. Δηλαδή, ξαναλέω, σε πάλι του Βάλιου και λοιπά, όλοι αυτοί. Τα λέω γιατί ο κόσμος έτσι τους ξέρει, δεν τους ξέρει services. Να μπει ένα φρένο στον τρόπο που λειτουργούν, στο να ελέγχονται, στο να είναι υποχρεωμένοι να δίνουν αναφορές διαρκώς, στο να είναι υποχρεωμένοι όταν τους ζητάει ο οφειλέτης το σύνολο της οφειλής τους και εξηγήσεις για το πώς μπήκανε τόση τόκη, πώς έφτασε το ποσό των 10, των 150 ευρώ να είναι σήμερα 1500 ευρώ ή 50.000 που πήρα να χρωστάω σήμερα 359, έχω πληρώσει 70, δηλαδή ένας φαύλος κύκλος αυτή η ιστορία. Εμείς λέμε ότι αυτό πρέπει να τεθεί ένα τέρμα, να ρυθμιστεί.
0: Πάντως αυτή η θέση νομίζω ότι απηχεί σε ευαίσθητες χορδές, γιατί έχω μηνύματα εδώ πέρα, βλέπω μηνύματα πολλών τηλεθεατών.
2: Μα είναι, σας είπα στην αρχή, αγαπητή μου Νεκταρία, ότι το ιδιωτικό χρέος αφορά και σένα και εμένα και τον αγαπητό και όλους.
0: Όλο τον κόσμο. Ναι,
2: δηλαδή
0: γιατί
2: είναι ένα ζήτημα τεράστιο.
3: Της να μην είναι υποζύγιο.
0: Είναι υποζύγιο.
2: Και λέμε λοιπόν εμείς, δώσε την ευκαιρία με όλα αυτά τα μέτρα σε χιλιάδες ανθρώπους να δραστηριοποιηθούν. Δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή χιλιάδες άνθρωποι που θα μπορούσαν να αναπτύξουν μια εμπορική δραστηριότητα, μια βιοτεχνική δραστηριότητα, μια αγροτική δραστηριότητα. Δεκάδες δραστηριότητες και είναι κλειστές οι κάβουλες. Γιατί είναι κλειστές οι τράπεζες? Γιατί είναι κλειστές οι τράπεζες? Γιατί είναι απαγορευτικό όλο το σύστημα που δεν τους επιτρέπει να δραστηριοποιηθούν? Και αυτά πρέπει κάποια στιγμή να μπει ένα τέρμα. Εμείς γι' αυτό εμένουμε σε όλα αυτά. Εκτιμώ ότι ήταν από τα σημαντικότερα κεφάλαια της πρότασης που έκανε ο πρόεδρός μας.
0: Μάλιστα.
2: Στη Διεθνή Εκθέση.
0: Πολύ σημαντικό. Αυτό σας το λέω, έχει απήχηση στον κόσμο. Όχι, πολύ καλά κάνατε, γιατί νομίζω μας το δώσατε με τον πλέον εύληπτο και εμφαντικό τρόπο. Αγαπητέ, βάλε το θέμα τουρισμού, κεφάλαιο τουρισμού.
3: Όχι, απλώς ήθελα, επειδή βγαίνει περήφανα η Υπουργός Τουρισμού και μιλάει για αγροτοξικό τουρισμό, ότι αυξηθήκαν τα έσοδα 32 δις και είμαστε υπερήφανοι για το νέο μοντέλο τουρισμού και η εμπειρία του κ. Νικητιάδη είναι πάρα πολύ έντονη και καθοριστική. Ήθελα να ακούσω την άποψή του για το αύριο του τουρισμού, όχι για το χθες του τουρισμού.
2: Θα σου πω το εξής συμπτωματικός.
3: Ωραία.
2: Στη Βουλή προχθές που συζητάγαμε τη συνταγματική αναθεώρηση, συναντήθηκα στο καφενείο της Βουλής με τον Χάρη Θεοχάρη. Ο Χάρης Θεοχάρης
1: που είναι τώρα. Διετέλεσε υπουργός του τουρισμού.
2: Ήταν ο πρώτος υπουργός τουρισμού της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας του 2019.
1: Σωστό, σωστό.
2: Του λέω λοιπόν, βρε Χάρη. Έχω καλή σχέση μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Του λέω, βρε Χάρη, επειδή το επικαλούμε, και να το επικαλούμε πάλι και τώρα, έχεις καμιά απάντηση? Μου λέει, σε ποιο θέμα, ρε Γιώργο? Του λέω, τον Ιούνιο του 2019, όταν η Νέα Δημοκρατία έγινε πρώτη φορά κυβέρνηση, το πρώτο Υπουργείο που επισκέφθηκε τότε ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης ήταν το Υπουργείο Τουρισμού. Και όταν βγήκε από το Υπουργείο και έκανε δηλώσεις, η πρώτη του δήλωση ήταν: δεσμεύομαι ότι εντός εξαμήνου θα έχει η χώρα μας ένα μακροπρόθεσμο, δηλαδή δεκαετές ή δεκαπενταετές εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο, ένα μπούσουλα για το που πάει ο τουρισμός της χώρας. Και βρε Χάρη μου, έχουμε 26. Ακόμα το περιμένουμε το σχέδιο. Μου λέει, σιγά σιγά το φτιάχνουμε.
0: Το καλό πράγμα αργεί.
2: Άρα,
0: από τη στιγμή που είναι και μακροπρόθεσμο,
2: η απάντηση λοιπόν, η πρώτη αντίδραση, αγαπητέ μου, αγαπητέ, στο ερώτημα και στις επάρσεις που διακρίνουν πολλές φορές την Υπουργό Τουρισμού, είναι ότι εάν η χώρα δεν αποκτήσει ένα μακροπρόθεσμο, 15 ετές λέω εγώ, σχέδιο αναπτυξιακό για το πού θέλουμε να πάει ο τουρισμός μας, πώς θέλουμε να πάει, πώς αναλύουμε τις αγορές, πώς βοηθάμε, τι βοηθάμε, ο τουρισμός μας θα παραμένει στον αυτόματο πιλότο και τα οποιαδήποτε επιτεύγματα που υπάρχουν επιτεύγματα, δεν το αρνούμε, θα πρέπει να τα αποδίδουμε κατά 90% στον ιδιωτικό τομέα.
1: Είναι τελείως διαφορετικό αυτό που λέτε, κύριε Υπουργέ, από το ειδικό χωροταξιό τουρισμού. Άλλο τι χτίζουμε.
2: Λοιπόν, μεγάλο ζήτημα.
1: Για να το διευκρινίσετε, κύριε Υπουργέ.
2: Άλλο
1: είναι
2: μεγάλο
1: δύο μοντέλα προσέγγισης και θέλω να ακούσετε.
2: Άλλο λοιπόν μεγάλο ζήτημα. Και εκεί έχω και την δική μου προσωπική ερμηνεία. Πού ξανακούστηκε να κάνεις μια τόσο μεγάλη μεταρρύθμιση όπως είναι το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, που σημαίνει ότι στην ουσία κανονίζεις σε όλη τη χώρα πού θα υπάρχει, τι είδους τουριστική ανάπτυξη θα υπάρχει, με ποιο τρόπο θα γίνεται, πού χτίζεις, πόσο χτίζεις, γιατί το χτίζεις. Μεγάλο θέμα για μας. Είναι πρωτάκουστο να μην έχει γίνει μία συζήτηση τουλάχιστον 6 μηνών με την τουριστική αγορά, με την τοπική αυτοδιοίκηση και με τον καθένα που τον απασχολεί η τουριστική ανάπτυξη του τόπου. Η κυβέρνηση το αποτόλμησε, έφερε ένα ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, υπήρξε κατακραυγή από όλους
1: και
2: εξαναγκάστηκε να βγάλει στη διαβούλευση ένα σχέδιο πάλι για ένα μήνα περίπου και να αποφανθεί κάποιο ειδικό συμβούλιο χωροταξικού σχεδιασμού, αν θυμάμαι και το λέω καλά, για το πώς πρέπει να διαμορφωθεί αυτό το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Εμείς έχουμε πει ότι όταν υπάρξει πολιτική αλλαγή και είμαστε στην κυβέρνηση, θα φέρουμε ένα νέο ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό που θα είναι αποτέλεσμα μακράς συζήτησης και με την τοπική αυτοδιοίκηση και με την αγορά των ξενοδοχείων, γιατί δεν γίνεται να μην βάζεις κάτω την αγορά, τα προβλήματα, τις ανάγκες. Ποια είναι τώρα η δική μου ερμηνεία, γιατί το φέρανε αυτό το ειδικό χωροταξικό? Η μεγάλη ανάγκη που υπάρχει για τον τουρισμό μας είναι οι υποδομές. Αυτή τη στιγμή οι υποδομές έχουν εγκαταληφθεί. Θέλεις βιολογικούς, θέλεις απογετευτικά, θέλεις οδικά δίκτυα, θέλεις ηλεκτρισμό σε κάθε περιοχή, θέλεις. Η κυβέρνηση δεν έχει δώσει απολύτως τίποτα στις τουριστικές υποδομές. Εξ αυτού του λόγου αντιλαμβανόμαστε ότι δημιουργείται μία πίεση. Βλέπεις ότι υπάρχουν ακόμα και κινήματα που μιλάνε για υπερτουρισμό.
0: Για τον υπερτουρισμό, βεβαίως.
2: Όταν
0: βεβαίως,
2: το πρόβλημα δεν είναι υπερτουρισμός, είναι ότι
0: το θέμα των υποδομών,
2: οι υποδομές που έχεις δεν αντέχουν τον κόσμο που φέρνεις. Μα άμα φτιάξεις όμως τις υποδομές, προφανώς ή ενδεχομένως θα θέλετε να βάλω μια πιο χαλαρή προσέγγιση, όταν φτιάξεις υποδομές μπορεί να αντέχει μια χαρά, μπορεί να μην υπάρχει πρόβλημα. Όταν κάνεις ένα σωστό προγραμματισμό και σπάσεις τον τουρισμό σου, ξανά μπορεί να μην υπάρχει πρόβλημα. Όταν φροντίσεις να έχεις 365 μέρες το χρόνο τουρισμό, ξανά μπορεί να μην υπάρχει πρόβλημα, γιατί δεν θα έχεις τον Αύγουστο να σου μαζεύεται το μεγαλύτερο ποσοστό των τουριστών σου τον Ιούλιο. Όλα αυτά λοιπόν για μένα απαιτούν αυτό που επαναλαμβάνω έχω πει, εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο για τον τουρισμό, αυτό που έκανε ο ΣΕΤΕ πριν από 5-6 χρόνια, αλλά αυτό το έκανε ο ΣΕΤΕ, το έκανε ο ιδιωτικός τομέας, το έκαναν αυτοί που τους ενδιαφέρει για τα δικά τους συμφέροντα, βεβαίως νοιάζονται και για τη χώρα και για την προοπτική του τουρισμού, αλλά είναι ο ΣΕΤΕ, είναι η τουριστική αγορά.
1: Το διέθεσε όμως, κύριε Υπουργέ, στο Υπουργείο, από το 21, τι έκανε το Υπουργείο, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Ο ΣΕΤΕ ως συνεργάτης τους κατέθεσε το πακέτο προτάσεων για τη στρατηγική του τουρισμού. Αλλά βλέπω ότι η δουλειά είναι σημειακή. Δουλεύουν σε επίπεδο χρόνου, όχι όμως βαθέως.
0: Εγώ θα έβαζα μία ένσταση, στο ωστόσο, δεν μένω στο ωστόσο, στη Ρόδο, εδώ θα ξεκινήσω από την περιοχή μας και μετά θα πάω κατ' επέκταση στη χώρα, γιατί διατελέσατε υπουργός τουρισμού και το διαχειριστήκατε με επιτυχία το χαρτοφυλάκιό σας. Δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι, είναι καταγεγραμμένο πλέον. Και αντιπαλή
1: του το λέω.
0: Λοιπόν, εκατομμύρια, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, είναι διαπιστωμένο. Εκατομμύρια επισκεπτών στη Ρόδο κάθε καλοκαίρι. Ωστόσο, αυτό πώς θα μπορούσε, δηλαδή αυτή η τουριστική ανάπτυξη, πώς θα μπορούσε να μεταφραστεί, γιατί δεν μεταφράζεται, σε βελτίωση των κατοίκων της περιοχής, ή επίσης να το πάμε για τη Ρόδο, για όλη τη χώρα, για την Ελλάδα, αμέτρητες οι αφίξεις. Πότε, τι πρέπει να γίνει, ποιο είναι εκείνο που πρέπει να γίνει και δεν γίνεται, προκειμένου αυτό, η τουριστική αυτή ανάπτυξη να αποτελέσει προστιθέμενη αξία στις τοπικές κοινωνίες και όχι μόνο και γενικότερα στην οικονομία, γιατί δεν το βλέπουν οι τουριστικές περιοχές αποτυπωμένο, Υπουργέ.
2: Ας το δούμε, Νεκταρία, πολύ σωστά το έβαλες, αλλά ας το δούμε πρακτικά. Στη Ρόδο. Τι είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε? Κυκλοφοριακό, σωστά.
0: Αυτά τα θέματα υποδομών όμως τα βάρω στα θέσεις.
2: Είναι ναι. Ένα, για να μην πω, ναι, το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Το μεγαλύτερο είναι, γιατί ενδεχόμενος κάποιος για να πάει στον προορισμό του.
2: Εάν είχε γίνει η μεσογειακή χάραξη.
0: Ακριβώς.
2: Εάν είχαμε φροντίσει να κάνουμε πάρκινγκ όπως πρέπει να κάνουμε και μπορούμε να κάνουμε και δεν κάνουμε τόσα χρόνια, θα είχαμε μειώσει τουλάχιστον κατά το ίμιση το πρόβλημα του κυκλοφοριακού, όταν αποψίγουμε. Θα το είχαμε μειώσει. Ποια είναι τα άλλα προβλήματα? Οι παραλίες. Εάν δεν είχαμε αυτή την πολιτική που ξαφνικά ήρθανε να μοιράσουνε σε κάποιους μεγάλους 30 και 40 και 50 παραλίες, υπαλληλοποιώντας τις εκατοντάδες, ήταν πάνω από 350 οι οικογενειακές επιχειρήσεις στη Ρόδο που είχαν μια παραλία και ζούσαν από αυτή την παραλία μια ολόκληρη οικογένεια, δεν θα είχαμε ένα διαφορετικό τρόπο διαχείρισης των παραλιών και να μην έχουμε αυτό το τερατούργημα πρώτη σειρά τόσα ευρώ, δεύτερη σειρά τόσα ευρώ και πάει,
0: ναι,
2: λέγοντας.
0: Ναι.
2: Άρα,
0: αλλά η ΕΤΑΒ
1: παίζει ρόλο.
0: Και κάποια συμβάλλια από τα ΕΤΑΒ.
1: Γιατί η περιουσία, ναι, του Δήμου εχωρήθηκε.
2: Ακριβώς, για την ΕΤΑΒ μιλάω.
0: Ναι, γιατί είναι συμβόλαια τα οποία τα υπογράψαμε και τα συνομολογήσαμε σε περιόδους μνημονίων.
2: Όλα αυτά, Νεκταρία, μπορούν να αλλάξουν και το χρήμα που μπορεί να μένει στο δημόσιο είναι πολύ περισσότερο.
0: Τα είπες
2: αυτά, εγώ τώρα σκέφτηκα.
0: Προσέχτε. Μπορούμε να θετήσουμε συμφωνίες.
2: Μου έθεσαν ένα ερώτημα. Μου λένε, ρε παιδί μου, πού θα βρούμε χρήματα? Πού λέτε να κάνουμε αυτό, πού λέτε να κάνουμε εκείνο?
0: Ναι, γιατί εδώ κάνουμε μια συζήτηση για το ιδεατό τώρα. Σε όλους μας αρέσει αυτή η συζήτηση.
2: Πολύ έτσι αυθόρμητα είπα. Ξέρετε στη Δωδεκάνησο πόσα ακίνητα του δημοσίου έχουμε? 26 ή 27.000. Τα έχουμε για συγκεκριμένους λόγους, επειδή ήταν οι Ιταλοί που τα δημέτσανε, τις ιδιωτικές περιουσίες κτλ.
1: 26.000.
2: Πείτε μου εσείς, εγώ θα πάρω 500 από αυτά τα ακίνητα, τι θα αποφέρανε στο δημόσιο? Έκανα ερωτήσεις και ξανά ερωτήσεις. Έκανα, θυμάμαι, στην Κόγια μία βίλα που ήταν μέσα στο λιμάνι της Σκοπ. και έπρεπε να κάνω τρεις ερωτήσεις για να εξαναγκαστούν να το βγάλουν στον πληστηριασμό. Και τώρα το δημόσιο θα εισπράττει κάθε χρόνο κάποιες χιλιάδες χρήματα. Να που θα τα βρούμε τα χρήματα.
1: Να συμπληρώσω, κύριε Υπουργέ, επειδή το θέλω να το πω. Η Καλυθέα, αν είναι αυτή τη στιγμή στο Δήμο Ρόδου, είναι από τη δική σας υπογραφή το 2011. Η Καλυθέα είναι ο τελευταίος υπουργός που εχώρισε, αν θυμάμαι καλά, 6 ακίνητα της τουριστικής επιχείρησης στο Δήμο Ρόδου. Από το 2011 που ήταν, κύριε Υπουργέ, αν κάνω λάθος, διαψεύστε τον.
0: Έχω εδώ το κινητό αρχείο, τον αγαπητό,
1: όχι,
0: που πάτε και τις ημερομηνίες.
1: Όχι, λέγονται αλήθειες. Δεν υπάρχει το πνεύμα εχώρησης ιδιοκτησιακού καθεστώτος από το κέντρο προς την περιφέρεια.
2: Αυτό είναι
1: η μη αποκέντρωση.
2: Αυτό είναι. Εγώ δεν έκανα κάτι. Τι ειδικά μου ήταν και τα δώσα. Εγώ είχα την άποψη ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αυτή που πρέπει να
0: εκπαιδεύει. Λοιπόν, ακούστε, μας έχουν μείνει 3 λεπτά και θέλω να πάμε και στη δύσκολη ερώτηση. Πιάσαμε τα υπόλοιπα, θα τα πούμε και έτσι στις συναντήσεις που έχουμε, Υπουργέ, και ψηφιακά. Και ψηφιακά, βέβαια. Πάμε στη δύσκολη ερώτηση. Τα πάμε πάρα πολύ ωραία και νομίζω ότι είναι μια συζήτηση και παραγωγική, αλλά μιλήσαμε για το ιδεατό. Όλα αυτά που λέτε, τα λέτε τεκμηριωμένα, λέτε είναι μέσα στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Ναι, αλλά το ΠΑΣΟΚ δεν το βλέπω δημοσκοπικά να ανακάμπτει. Και χθες έχει πάρει την τρίτη θέση, 3 δημοσκοπήσεις έλαβαν χώρα, τρίτη θέση, κυμαίνεται εκεί γύρω στο 12, αν δεν κάνω λάθος. Και χθες πανηγυρίζατε. Πού αποδίδεται αυτή τη στασιμότητα?
2: Πρώτον,
0: γιατί ο κόσμος δεν τα εκλαμβάνει και δεν τα παίρνει αυτά που λέει.
2: Χαίρομαι, αγαπητή μου Νεκταρία, γιατί είναι μια ερώτηση που είναι εύλογη. Που
0: είναι η δύσκολη ερώτηση σε κάθε εκπομπή μας. Ναι.
2: Έχει μια δυσκολία, αλλά αν παρακολουθείς τα πράγματα, νομίζω ότι μπορείς να έχεις μια άποψη. Εμένα η άποψή μου είναι η εξής. Πρώτον, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια αντίδραση τη στιγμή. Να σας θυμίσω πριν από τις εθνικές εκλογές, τις τελευταίες, τι δείχνανε οι δημοσκοπήσεις. 33% Τσίπρας, 19% πήρε ο Τσίπρας, έτσι δηλαδή μιλάμε, 8% δείχναν το ΠΑΣΟΚ, 12-14% πήρε το ΠΑΣΟΚ. Αλλά να σας πω και για τώρα, προσφάτως έγινε στην ΚΟ δημοσκόπηση από ραδιοφωνικό σταθμό μεγάλο, μόνο για την ΚΟ με δείγμα 500 ατόμων, και δείχνει το ΠΑΣΟΚ 18%, δημοσιοποιήθηκε από την Opinion Poll. Δεν λέω κάτι που είναι κρυφό.
0: Όχι, ναι,
2: αυτή
0: ναι,
2: η μέτρηση δόθηκε στη δημοσιότητα από την Opinion Poll. Και επαναλαμβάνω, το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ.
0: Από το Ζαχαρία Ζούπη, το φίλο του Κλειάνθη. Ναι.
2: Το δε ποσοστό του κόμματος του κ. Τσίπρα ήρθε 7-8%. Άρα η πρώτη προσέγγιση είναι, θα δούμε με τις δημοσκοπήσεις. Η δεύτερη όμως, που είναι και σημαντικότερη, και εκτιμώ ότι εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια να επαναπαυόμαστε, είναι το ότι ο δικός μας πολιτικός λόγος, το δικό μας πρόγραμμα, αυτά που σας είπα πριν από λίγο για το ιδιωτικό χρέος, είναι απολύτως βέβαιο ότι στους 100 Έλληνες ή 85 αγνοούν ότι τα λέει το ΠΑΣΟΚ. Τι πρέπει να γίνει? Επειδή τα μεγάλα ειδησιογραφικά κανάλια δεν τα λένε αυτά, δεν μας δίνουν το περιθώριο, και μιλάω για τα δελτία ειδήσεων, δεν μιλάω για τα πάνελ που γίνονται, δεν τα λένε αυτά, δεν μας δίνουν τη δυνατότητα. Αφιερώνουν δυστυχώς περισσότερο χρόνο στον κύριο Τσίπρα, που δεν είναι καν στη Βουλή, από ό,τι αφιερώνουν σε εμάς. Έχουμε υποχρέωση.
0: Είναι πρώην πρωθυπουργός.
2: Και λοιπόν, και ο Σαμαράς είναι πρώην πρωθυπουργός. Και ο Γιώργος Παπανδρέου είναι πρώην πρωθυπουργός. Και ο Καραμαλής είναι πρώην πρωθυπουργός.
0: Λοιπόν, επανήλθε. Έγραψε το βιβλίο.
1: Πιστεύει στην πρώτη θέση, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης πάλι βγήκε χθες, ότι πιστεύει στην πρώτη θέση?
2: Εγώ έρθει
1: πρώτο κόμμα.
2: Καταρχάς, όταν κατεβαίνεις στις εκλογές.
0: Γρήγορα, γιατί έχουμε και άλλες ερωτήσεις.
2: Όταν κατεβαίνεις στις εκλογές, δεν μπορείς παρά να διεκδικείς να είσαι ο νικητής.
0: Μήπως σας κατατάσσει εκεί και σας διατηρεί στην τρίτη θέση ο κόσμος, γιατί έχει θυμώσει, πιθανότατα το λέω εγώ και εντός πολλών εισαγωγικών, μια αλαζονική συμπεριφοράς που επιδείξατε στο συνέδριό σας, να προαποφασίσετε ότι δεν θα συγκυβερνήσετε με τη Νέα Δημοκρατία εάν αυτό αποφασίσει το εκλογικό σώμα, αυτό αποτυπώσει βούληση του εκλογικού σώματος.
2: Βάρτε ακόμα πιο πολλά εισαγωγικά, επειδή είπατε εντός πολλών εισαγωγικών.
0: Δεν υπάρχει αυτό, το βάζω για να το πω, ότι να δικαιολογήσω τους επιθετικούς προσδιορισμούς.
2: Εκτιμώ ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται τι σημαίνει να μην πηγαίνει σε εκλογές δηλώνοντας ότι εγώ θα συνεργαστώ με αυτόν ή με εκείνον. Εμάς η απάντησή μας είναι συγκεκριμένη. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιο θα είναι το πολιτικό σκηνικό μετά τις εκλογές.
0: Άλλο αυτό.
2: Δεν ξέρουμε ακόμα ποιος θα είναι πρώτο κόμμα, τι ποσοστό θα έχει, ποιος θα είναι δεύτερο, τι ποσοστό.
0: Ναι, αλλά οι δημοσκοπήσεις στο πρώτο κόμμα το έχουν αποσαφηνίσει και με μεγάλη διαφορά.
2: Λοιπόν, εμείς λοιπόν είπαμε ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με το κόμμα που έχει φέρει την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων στην τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με το κόμμα που παρακολουθούσε τους μισούς υπουργούς του τη στρατιωτική ηγεσία. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με ένα κόμμα που μας έχει ταράξει τον τελευταίο καιρό με τα ήρεμα νερά και βλέπουμε ότι διαρκώς η Τουρκία κερδίζει έδαφος.
0: Με ποιους θα συνεργαστείτε, κύριε Υπουργέ, με ποιους θα συνεργαστείτε, θα αφήσετε κρίνει, να κινδυνεύσει η χώρα.
2: Θα το κρίνει ο κόσμος, σαφώς. Και ήταν επειδή τέθηκε αυτή η ερώτηση στον
0: πρόεδρο μας, τίθεται, γιατί
2: είναι προφανές ότι εμείς δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε ακυβέρνητη τη χώρα και δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι θα υπάρξει και άλλο κόμμα που θα αφήσει ακυβέρνητη τη χώρα.
0: Άρα δεν
2: αλλά εμείς λοιπόν τι λέτε, να συνεργαστούμε με αυτούς που έρχονται και μας λένε.
0: Με ποιον θα συνεργαστείτε.
2: Ή Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Πείτε μου. Ή Μητσοτάκης, είπε ο κύριος Φλωρίδης ή Ερντογάν. Μα είμαστε τώρα με τα σύγκαλά μας. Μιλάμε σοβαρά ότι εμείς μπορούμε να βγούμε τώρα και να πούμε, ξέρεις, θα συνεργαστούμε με αυτόν που λέει ο Αδέλφη, αυτό ήταν ο Ερντογάν.
0: Εντάξει, δεν το είπε τώρα και δεν το
2: είπε ο κύριος Φλωρίδης. Γέννημα θρέμα του ακριβώς θα είπε χειρότερα. Είπε ότι θα κάνουν ντου η Τουρκία. Έτσι είπε. Άμα δεν βγει, λέει ο Μητσοτάκης, θα μας κάνει ντου η Τουρκία. Αυτά δεν γίνονται και
0: ούτε. Μάλιστα, δεν θα πιάσω παραπάνω. Είστε σαφείς και καταλάβαμε τι. Απλώς, ξέρετε, έχουμε και την προεδρία. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του.
2: Μεγάλο θέμα. Εγώ θα κάνω ερώτηση.
0: Εγώ σας ρωτάω.
2: Εγώ θα κάνω ερώτηση.
0: Να διασαλευτεί η ισορροπία της χώρας.
2: Εγώ θα κάνω ερώτηση για αυτό το θέμα. Διότι πρώτον, δεν μας έχουν πει μέχρι σήμερα τι πολιτική ακολουθούν. Ξέρετε, η Προεδρία δεν ασκείται η δυνατότητα να λύσεις προβλήματα μόνο όταν πάρεις την Προεδρία. Ασκείται και 6 μήνες πριν από την Προεδρία και 6 μήνες μετά από την Προεδρία.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί υπάρχει τρόικα. Γιατί αυτή τη στιγμή η Κύπρος αναλαμβάνει 1η-1η του 27. Και εμείς είμαστε μετά
1: δεύτερο.
2: Είναι η Ιταλία. Η Κύπρος λοιπόν, η Ελλάδα και η Ιταλία συνεννοούνται και συνεννοούνται για το ποια θα είναι τα θέματα που θα μπουν στην ατζέντα, για το τι προτεραιότητα θα δοθεί σε κάθε θέμα. Εκεί λοιπόν εμείς δεν έχουμε καμία απολύτως ενημέρωση από τη Νέα Δημοκρατία για τι προτεραιότητες δίνει, για τι λοιπόν, συνεννοήσεις κάνει, για το πώς
0: τελειώσαμε. Προχωράει. Έχω όμως ένα θέμα, θέλω να διαφημίσω την εκπομπή της Δευτέρας, γιατί θα προσεγγίσουμε ένα μείζωνος ενδιαφέρον θέμα, ένα θέμα που απασχόλησε τις προηγούμενες μέρες και απασχολεί. Αν μπορέσετε, αν μου υποσχεθείτε ότι για ένα δεύτερο θα έχω μια τοποθέτησή σας, είναι πολύ σοβαρό, γιατί ξέρετε, το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται. Κύριε Υπουργέ, πρώτα σημειώνεται μια τραγωδία και μετά παρεμβαίνει ο κρατικός μηχανισμός για να διορθώσει τα κακώς κείμενα. Και αναφέρομαι στο θάνατο του γνωστού τραγουδιστή, που όλοι ξέρουμε πώς προήλθε.
2: Εντάξει, πολύ γρήγορα.
0: Και σήμερα βλέπουμε τον Υπουργό Υγείας να ανακοινώνει και έτσι πρέπει να ανακοινώνει μέτρα έτσι προστασίας.
2: Μόνο που
0: ο
2: Υπουργός Υγείας και η κυβέρνηση που κυβερνά 7 χρόνια όφιλε εδώ και 7 χρόνια να έχει βάλει τάξεις σε όλο αυτό το σύστημα όπου υπάρχουν μαγαζιά και μαγαζάκια και απατεώνες και απατεωνίσκοι που πουλάνε ομορφιά, που πουλάνε δεξιά, που κοροϊδεύουν τον κόσμο και έπρεπε να έχει μπει τάξη εδώ και μεγάλο διάστημα. Ας είναι όμως. Ας βάλουμε τώρα τάξη. Ας σώσουμε τώρα ό,τι μπορούμε να σώσουμε.
0: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Τι έχετε, τι λέει το πρόγραμμα του Σαββατοκυριακού?
2: Το πρόγραμμα λέει ότι αύριο θα έχω μία ομιλία στα Φάντου. Απόψε έχω μία συνάντηση στις Καλυθιές με μία ομάδα γονέων για κάποια ζητήματα σχολικά. Θα φύγω αναγκαστικά αύριο το απόγευμα, γιατί Κυριακή πρωί θα είμαι στο στο Sky, πρέπει να πηγαίνουμε και στα μεγάλα τηλεοπτικά.
0: Λοιπόν, θα έχετε να ακούσετε από τους γονείς με τα σχολικά, τώρα με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, θα ακούσετε πολλά σήμερα, μεγάλα προβλήματα. Αγαπητέ, εμείς εδώ τη Δευτέρα, Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας, θα τα πούμε πάλι πολύ σύντομα έτσι, και ψηφιακά.
1: Και καλή επιτυχία και υγεία στο έργο του.
0: Αυτά είναι κίνητος. Κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε κοντά μας. Πραγματικά σας καλούμε και την Δευτέρα να παρακολουθήσετε την εκπομπή. Θα είναι μια έτσι επίσης εξόχως ενδιαφέρουσα εκπομπή. Θα βάλουμε τον τύπο επί τον ύλο σε αυτά τα θέματα που δημιουργούν παγίδες που πολλές φορές κοστίζουν και ζωές, αυτή στην παραϊατρική που υπάρχει, και οτιδήποτε κυκλοφορεί, παρασύρει κόσμο σε ιατρικές μάλλον πράξεις χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση. Εμείς λοιπόν να σας ευχηθούμε ένα όμορφο, ξεκούραστο Σαββατοκύριακο και εδώ τη Δευτέρα την ίδια ώρα. Γεια και χαρά σας.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
5: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Κατηγορηματικός ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρόκειται να καταργηθεί, να περιοριστεί, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανέφερε, πρόκειται για κατοχυρωμένο ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα, ενώ προανήγγειλε περαιτέρω ενίσχυσή του. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι έχει ήδη γίνει αναμόρφωση του επιδόματος, ενώ υπενθύμησε και τη δυνατότητα λήψης του 50% του επιδόματος από όσους βρίσκουν εργασία μέσα στο 12μηνο. Παράλληλα, τόνισε ότι συνδέεται με την υποχρέωση των ανέργων να αναζητούν ενεργά εργασία και να ανταποκρίνονται στις προτάσεις της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε τις αλλαγές με τη σημερινή εικόνα της αγοράς εργασίας, επισημένοντας ότι η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 7,9%, ενώ μεγάλο μέρος των μισθωτών εργάζεται πλέον σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Στον κρίσιμο ρόλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη Διαφάνεια, τη Λογοδοσία και τη Χρηστή Διοίκηση, αναφέρεται σε ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, με αφορμή την εκδήλωση για την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση του θεσμού, όπου παρευρέθηκε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ο ανώτατος θεσμός δημοσιονομικού ελέγχου και ένας κρίσιμος πυλώνας του κράτους δικαίου, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης, υπογραμμίζει. Όπως σημειώνει, η διαχείριση του δημόσιου χρήματος συνδέεται άμεσα με τη δημοκρατική λειτουργία και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στη σχέση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την αυτοδιοίκηση, επισημένοντας ότι η συμβολή του είναι καθημερινή και ουσιαστική. Στην ανάρτηση γίνεται ιδιαίτερη μνήμα στην αναβάθμιση των υποδομών και στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όπως επισημαίνεται, μεταξύ των νέων δυνατοτήτων περιλαμβάνονται ο ηλεκτρονικός προσυμβατικός έλεγχος, η ψηφιακή κατάθεση δικογράφων, καθώς και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης ως υποστηρικτικού εργαλείου για τους δικαστικούς λειτουργούς. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Μετεγκατάσταση που αποσκοπεί στην ενίσχυση του πληθυσμού των ακριτικών περιοχών. Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως τις 10.000 ευρώ για ανθρώπους και οικογένειες που επιλέγουν να εγκατασταθούν σε επιλεγμένες περιοχές χωρίς να απαιτείται να έχουν εξασφαλίσει εργασία στον τόπο εγκατάστασης. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για το Καστελόριζο, όπου προβλέπεται ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ με επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Ενώ παράλληλα προγραμματίζονται νέες υπηρεσίες και κίνητρα για την προσέλκυση εργαζομένων σε κρίσιμες ειδικότητες. Συνάντηση με την προσωπία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Διεθνούς Συνεργασίας της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης πραγματοποιήθηκε στη Βουλή των Ελλήνων με τη συμμετοχή του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά και της Ντόρας Μπακογιάννη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, η ενίσχυση της κοινοβουλευτικής συνεργασίας.

0: Ερώτησή του στο Βουλίο Βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Παράλληλα, ζητεί να υπάρξει συντονισμός της διαδικασίας με το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Ρόδου και τη μετάπτωση του κτηματολογίου Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα τους κατοίκους των νησιωτικών περιοχών, αναφέρθηκε ο Τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Πολυχρονάκος, μιλώντας στο Κόσμος. Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων και σημαντικών αποφάσεων. Το ερώτημα δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο, αλλά πώς ανέφερε χαρακτηριστικά, θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη για συγκεκριμένες πολιτικές και λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην νησιωτικότητα και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των νησιών, αναφέροντας μεταξύ άλλων την ακρίβεια της συντάξης, το ζήτημα του χρέους και τη στεγαστική πίεση. Νέα σύνθεση αποκτά το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια. Η θητεία των μελών του νέου Συμβουλίου είναι διετής και σε αυτό συμμετέχουν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, των επιμελητηρίων, της ναυτιλίας, του τουρισμού και άλλων φορέων. Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος ορίστηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων και μέλος του ΔΣ της Ένωσης Γεώργιος Λεονταρίτης. Ισχυρή παραμένει ζήτηση για την Ελλάδα από τη διεθνή τουριστική αγορά, με τους μεγάλους tour operators να καταρτίζουν ήδη τα προγράμματά τους για το 2027. Στο πλαίσιο αυτό, οι προκρατήσεις και ο σχεδιασμός των πακέτων για την επόμενη χρονιά αφορούν και δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, μεταξύ των οποίων η Ρόδος και η Κος. Στόχος των εταιριών είναι να ενισχυθεί η παρουσία τους στην ελληνική αγορά και εκτός των μηνών αιχμής, με περισσότερες επιλογές για ταξίδια την άνοιξη αλλά και το φθινόπωρο. Έθυρος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα Φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Vermont Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
5: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
8: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
1: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
3: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5 και 65 το κιλό.
2: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5 και 15 το κιλό.
3: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4 και 49 το κιλό.
2: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7 και 35 το κιλό.
3: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
2: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
3: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
2: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
7: Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
7: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Κατηγορηματικός ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρόκειται να καταργηθεί ή να περιοριστεί, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανέφερε, πρόκειται για καταχωρημένο ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα, ενώ προανήγγειλε περαιτέρω ενίσχυσή του. Στον κρίσιμο ρόλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη Διαφάνεια, τη Λογοδοσία και τη Χρηστή Διοίκηση, αναφέρεται ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως σημειώνει, η διαχείριση του δημόσιου χρήματος συνδέεται άμεσα με τη δημοκρατική λειτουργία και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Την παρουσία και τη δυναμική της νίκης στην κοινωνία ανέδειξε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Δήμος Θανασούλας, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως ανέφερε, η νίκη παρουσίασε στη ΔΕΘ ένα υπεύθυνο πρόγραμμα διακυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι απλώς η παρουσία στη Βουλή, αλλά η ουσιαστική συμβολή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινωνίας. Στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα τους κατοίκους των νησιωτικών περιοχών, αναφέρθηκε ο τομεάρχης της νησιωτικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Πολυχρονάκος, μιλώντας στο Κόσμος. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην νησιωτικότητα και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των νησιών, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στην ακρίβεια της συντάξης, το ζήτημα του χρέους και τη στεγαστική πίεση. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα με την κατάσταση που αποσκοπεί στην ενίσχυση του πληθυσμού των ακριτικών περιοχών. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για το Καστελόριζο, που προβλέπεται αιτήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ με επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε παιδί.
12: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
2: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
3: Νερό Άβρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
2: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
3: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
2: Chopped Pork Duck, 1810 γραμμάρια, μόνο 10,60.
3: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
2: Τσιπούρα φιλέτο IQF Ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
3: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamer, μόνο 14,90 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Center Software.
7: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία. Της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
8: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.
9: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
10: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
11: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
12: Χρώμα το πολιό. Στείλε χρώματα Master τώρα.

0: Πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος Ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Κατηγορηματικός ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρόκειται να καταργηθεί ή να περιοριστεί, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανέφερε, πρόκειται για κατοχυρωμένο ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα, ενώ προανήγγειλε περαιτέρω ενίσχυσή του. Στον κρίσιμο ρόλο του ελεγκτικού συνεδρίου για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη χρηστή διοίκηση, αναφέρεται ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως σημειώνει, η διαχείριση του δημόσιου χρήματος συνδέεται άμεσα με τη δημοκρατική λειτουργία, αλλά και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Την παρουσία και τη δυναμική της νίκης στην κοινωνία ανέδειξε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δήμος Θανασούλας μιλώντας στο Κόσμος. Όπως ανέφερε, η νίκη παρουσίασε στη ΔΕΘ ένα υπεύθυνο πρόγραμμα διακυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι απλώς παρουσία στη Βουλή, αλλά η ουσιαστική συμβολή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινωνίας. Στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα τους κατοίκους των νησιωτικών περιοχών, αναφέρθηκε ο τομεάρχης νησιωτικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Πολυχρονάκος μιλώντας στο Κόσμος. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην νησιωτικότητα και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των νησιών, αναφέροντας μεταξύ άλλων την ακρίβεια της συντάξης, το ζήτημα του χρέους αλλά και τη στεγαστική πίεση. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα με την κατάσταση που αποσκοπεί στην ενίσχυση του πληθυσμού των ακριτικών περιοχών. Ειδικά για το Καστελόριζο προβλέπεται ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ με επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε παιδί.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.

tomorrow, dream away in the window chair.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της Οτοφυσιών. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Οτοφυσιών. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο Δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου Auto Vision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
6: Τα καλύτερα μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης Μπακαλιάρος Πανέ, Εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης Γεύσης Ομοπλάτη Χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κύγνος Πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο Ρύζι Λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Software.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Κατηγορηματικός ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρόκειται να καταργηθεί ή να περιοριστεί, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανέφερε, πρόκειται για καταχωρημένο ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα, ενώ προανήγγειλε περαιτέρω ενίσχυσή του. Στον κρίσιμο ρόλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη Διαφάνεια, τη Λογοδοσία και τη Χρηστή Διοίκηση, αναφέρεται ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως σημειώνει, η διαχείριση του δημόσιου χρήματος συνδέεται άμεσα με τη δημοκρατική λειτουργία και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Την παρουσία και τη δυναμική της νίκης στην κοινωνία ανέδειξε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Δήμος Θανασούλας, μιλώντας στον κόσμο. Όπως ανέφερε, η νίκη παρουσίασε στη ΔΕΘ ένα υπεύθυνο πρόγραμμα διακυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι απλώς η παρουσία στη Βουλή, αλλά ουσιαστική συμβολή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινωνίας. Στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα τους κατοίκους των νησιωτικών περιοχών, αναφέρθηκε ο τομεάρχης της νησιωτικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Πολυχρονάκος, μιλώντας στο Κόσμος. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην νησιωτικότητα και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των νησιών, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στην ακρίβεια της συντάξης, το ζήτημα του χρέους και τη στεγαστική πίεση. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα με την κατάσταση που αποσκοπεί στην ενίσχυση του πληθυσμού των ακριτικών περιοχών. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για το Καστελόριζο, που προβλέπεται αιτήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ με επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε παιδί.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: 9.38. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
1: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Ναγκομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ασβαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
6: Back to school. Back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα. Μεγαλώνοντας, κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρίσταλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
8: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
9: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
8: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
9: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400.
10: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα
11: της. Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ερταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
15: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2x1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
16: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
15: Μανιτάρια κομμένα Limburg, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
16: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
15: Τυρί Adams σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
16: Κρέμα γάλακτος Arla Pro, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
15: Vitam Soft, 2 κιλά, μόνο 6,75.
16: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλά. κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
15: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
16: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
14: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
7: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος ειδήσεις.
17: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Κατηγορηματικός ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρόκειται να καταργηθεί ή να περιοριστεί, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανέφερε, πρόκειται για κατοχυρωμένο ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα, ενώ προανήγγειλε περαιτέρω ενίσχυσή του. Στον κρίσιμο ρόλο του ελεγκτικού συνεδρίου για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη χρηστή διοίκηση, αναφέρεται ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως σημειώνει, η διαχείριση του δημόσιου χρήματος συνδέεται άμεσα με τη δημοκρατική λειτουργία, αλλά και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Την παρουσία και τη δυναμική της νίκης στην κοινωνία ανέδειξε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δήμος Θανασούλας μιλώντας στο Κόσμος. Όπως ανέφερε, η νίκη παρουσίασε στη ΔΕΘ ένα υπεύθυνο πρόγραμμα διακυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι απλώς παρουσία στη Βουλή, αλλά η ουσιαστική συμβολή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινωνίας. Στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα τους κατοίκους των νησιωτικών περιοχών, αναφέρθηκε ο τομεάρχης νησιωτικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Πολυχρονάκος μιλώντας στο Κόσμος. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην νησιωτικότητα και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των νησιών, αναφέροντας μεταξύ άλλων την ακρίβεια της συντάξης, το ζήτημα του χρέους αλλά και τη στεγαστική πίεση. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα με την κατάσταση που αποσκοπεί στην ενίσχυση του πληθυσμού των ακριτικών περιοχών. Ειδικά για το Καστελόριζο προβλέπεται αιτήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ με επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε παιδί.
18: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

0: Πλούσια αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα
1: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3 επί 170 γραμμάρια 2,45. Κρις τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
5: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
4: Χώρο.
5: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
4: Πού πας, αγάπη μου?
5: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη, κομψή, με τα ξένια γεύση.
7: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
6: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
7: Τολμήστε το.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2210-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Κατηγορηματικός ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρόκειται να καταργηθεί ή να περιοριστεί, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανέφερε, πρόκειται για καταχωρημένο ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα, ενώ προανήγγειλε περαιτέρω ενίσχυσή του. Στον κρίσιμο ρόλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη Διαφάνεια, τη Λογοδοσία και τη Χρηστή Διοίκηση, αναφέρεται ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως σημειώνει, η διαχείριση του δημόσιου χρήματος συνδέεται άμεσα με τη δημοκρατική λειτουργία και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Την παρουσία και τη δυναμική της νίκης στην κοινωνία ανέδειξε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Δήμος Θανασούλας, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως ανέφερε, η νίκη παρουσίασε στη ΔΕΘ ένα υπεύθυνο πρόγραμμα διακυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι απλώς η παρουσία στη Βουλή, αλλά η ουσιαστική συμβολή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινωνίας. Στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα τους κατοίκους των νησιωτικών περιοχών, αναφέρθηκε ο τομεάρχης της νησιωτικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Πολυχρονάκος, μιλώντας στο Κόσμος. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην νησιωτικότητα και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των νησιών, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στην ακρίβεια της συντάξης, το ζήτημα του χρέους και τη στεγαστική πίεση. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα με την κατάσταση που αποσκοπεί στην ενίσχυση του πληθυσμού των ακριτικών περιοχών. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για το Καστελόριζο, που προβλέπεται αιτήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ με επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε παιδί.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
1: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
0: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
1: Χοιρινή ομοπλάτη Διανίκ φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
0: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
1: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
0: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
1: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
0: Και ρύζι νιχάκι, Μπονέτ, Γλασέ ή Καρολίνα, Ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
3: Παιδότοπος.
2: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
3: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
2: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
3: Κέντρο ξένων γλωσσών.
2: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
3: Μα πού είναι όλα αυτά?
2: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
3: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
2: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
4: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0400.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
7: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
8: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
7: Καλώς τους!
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Ακού Κόσμος 938.
12: Κόσμος Ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Κατηγορηματικός ότι το επίδομα ενεργείας δεν πρόκειται να καταργηθεί ή να περιοριστεί, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανέφερε, πρόκειται για κατοχυρωμένο ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα, ενώ προανήγγειλε περαιτέρω ενίσχυσή του. Στον κρίσιμο ρόλο του ελεγκτικού συνεδρίου για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη χρηστή διοίκηση, αναφέρεται ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως σημειώνει, η διαχείριση του δημόσιου χρήματος συνδέεται άμεσα με τη δημοκρατική λειτουργία, αλλά και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Την παρουσιακή τη δυναμική της νίκης στην κοινωνία ανέδειξε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δήμος Θανασούλας μιλώντας στο Κόσμος. Όπως ανέφερε, η νίκη παρουσίασε στη ΔΕΘ ένα υπεύθυνο πρόγραμμα διακυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι απλώς παρουσία στη Βουλή, αλλά η ουσιαστική συμβολή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινωνίας. Στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα τους κατοίκους των νησιωτικών περιοχών, αναφέρθηκε ο τομεάρχης νησιωτικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Πολυχρονάκος μιλώντας στο Κόσμος. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην νησιωτικότητα και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των νησιών, αναφέροντας μεταξύ άλλων την ακρίβεια της συντάξης, το ζήτημα του χρέους αλλά και τη στεγαστική πίεση. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα με την κατάσταση που αποσκοπεί στην ενίσχυση του πληθυσμού των ακριτικών περιοχών. Ειδικά για το Καστελόριζο προβλέπεται αιτήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ με επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε παιδί.
12: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίνητικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
1: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
2: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν
4: τα εποχή. Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτα 800 γραμμάρια 3 και 14. Μακβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9 και 89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1 και 59. Kellogg's Coco Pops Mega Pops 365 γραμμάρια 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Αύριο, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
5: Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
5: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
4: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Κατηγορηματικός ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρόκειται να καταργηθεί ή να περιοριστεί, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανέφερε, πρόκειται για καταχωρημένο ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα, ενώ προανήγγειλε περαιτέρω ενίσχυσή του. Στον κρίσιμο ρόλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη Διαφάνεια, τη Λογοδοσία και τη Χρηστή Διοίκηση, αναφέρεται ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως σημειώνει, η διαχείριση του δημόσιου χρήματος συνδέεται άμεσα με τη δημοκρατική λειτουργία και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Την παρουσία και τη δυναμική της νίκης στην κοινωνία ανέδειξε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Δήμος Θανασούλας, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως ανέφερε, η νίκη παρουσίασε στη ΔΕΘ ένα υπεύθυνο πρόγραμμα διακυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι απλώς η παρουσία στη Βουλή, αλλά ουσιαστική συμβολή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινωνίας. Στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα τους κατοίκους των νησιωτικών περιοχών, αναφέρθηκε ο τομεάρχης της νησιωτικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Πολυχρονάκος, μιλώντας στο Κόσμος. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην νησιωτικότητα και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των νησιών, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στην ακρίβεια της συντάξης, το ζήτημα του χρέους και τη στεγαστική πίεση. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα με την κατάσταση που αποσκοπεί στην ενίσχυση του πληθυσμού των ακριτικών περιοχών. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για το Καστελόριζο που προβλέπεται αιτήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ με επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε παιδί.
4: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 38. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
3: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Κατηγορηματικός ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρόκειται να καταργηθεί ή να περιοριστεί, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανέφερε, πρόκειται για κατοχυρωμένο ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα, ενώ προανήγγειλε περαιτέρω ενίσχυσή του. Στον κρίσιμο ρόλο του ελεγκτικού συνεδρίου για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη χρηστή διοίκηση, αναφέρεται ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως σημειώνει, η διαχείριση του δημόσιου χρήματος συνδέεται άμεσα με τη δημοκρατική λειτουργία, αλλά και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Την παρουσία και τη δυναμική της νίκης στην κοινωνία ανέδειξε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δήμος Θανασούλας μιλώντας στο Κόσμος. Όπως ανέφερε, η νίκη παρουσίασε στη ΔΕΘ ένα υπεύθυνο πρόγραμμα διακυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι απλώς παρουσία στη Βουλή, αλλά η ουσιαστική συμβολή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινωνίας. Στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα τους κατοίκους των νησιωτικών περιοχών, αναφέρθηκε ο τομεάρχης νησιωτικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Πολυχρονάκος μιλώντας στο Κόσμος. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην νησιωτικότητα και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των νησιών, αναφέροντας μεταξύ άλλων την ακρίβεια της συντάξης, το ζήτημα του χρέους αλλά και τη στεγαστική πίεση. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Μετεγκατάσταση που αποσκοπεί στην ενίσχυση του πληθυσμού των ακριτικών περιοχών. Ειδικά για το Καστελόριζο προβλέπεται αιτήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ με επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε παιδί.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.